0: Σιδηράρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό.
0: Φτάστε στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής.

0: Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς, Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
1: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
2: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
2: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
2: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
2: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Γιώργο, πεινάς?
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο

0: από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

φτάσω που πας. Δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στάσου που πας. Στάσου που πας. Σαν το τυφλό στα σκοτεινά. Δίχως να βλέπεις.

Στάσου που πας, μεγάλη λογαριά σου, και με ένα γεια σου δεν ξεχνάς. Στάσου που πας, στάσου που πας, σαν το χαμίνι στο δρόμι. Νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς, σταματά άνθρωπο πατάς, σταματά άνθρωπο πατάς.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Είχα μείνει από τότε που ζούσα.

γεμίσουσα θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξιτα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να το ξεφθώψει.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γεύση
9: της Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 9.

0: Θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πεινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στηρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πεινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία, πολυσύχονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
0: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπανκ Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του οικονομικού επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
10: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Oh, φτάσαμε.
5: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ακίνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών DMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. DMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε, περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
17: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια ενδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
8: Γιώργο Πεινάς.
19: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
19: Να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
20: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με πιο χαρακτηριστικό τραγουδάκι για το καλοκαίρι? Φατμέ, τους θυμάστε? Πορτοκάλο Γλουνίκος. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. 8-11 και σήμερα θα πάμε. Ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr.
1: Η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
1: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με πιο χαρακτηριστικό τραγουδάκι για το καλοκαίρι? Φατμέ, τους θυμάστε? Πορτοκάλογλου Νίκος. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. 8-11 και σήμερα θα πάμε. Ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με πιο χαρακτηριστικό τραγουδάκι για το καλοκαίρι? Φατμέ, τους θυμάστε? Πορτοκάλο Γλουνίκος. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. 8.11 και σήμερα θα πάμε. Ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr το email επικοινωνίας, και εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα και σήμερα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Τώρα είπαμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα πάμε 8-11 το πρωί αντί 7-10. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια η κυρία Βάσια Κούτρα απαντάει ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα. Είπαμε τρόπους επικοινωνίας, 211-200-8200, studio@realfm.gr για τα email. Και βλέπω ότι έχετε δραστηριοποιηθεί από νωρίς με πολλά μηνύματα. Νωρίς, πρωί. Καλημέρα σε όλες τις φίλες ακροάτριες και τους ακροατές. Η ενημέρωση του Real Group, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, εμάς δηλαδή, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Μην ξεχνάμε τον διαγωνισμό μας. Τρεις μέρες στη Μονεμβασιά, υπέροχο ταξιδάκι. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Δεύτερο δώρο, μία δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Και τρίτο, 5 διπλά εισιτήρια φίλες και φίλοι από την Sea Jets. Με αναχωρήσεις, 3 καθημερινές αναχωρήσεις από Ραφίνα, 7 και 40, 11 και, 2, και 2 και 20, επαναλαμβάνω, 7 και 40 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Προσέξτε τώρα, από 28,70 για Άνδρο σε μία ώρα, από 28,70 για Τίνο σε 2 ώρες. Γρήγορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Και βέβαια καλή επιτυχία φίλες και φίλοι. Να πούμε επίσης ότι σήμερα με τη Real News δύο περιοδικά, InStyle, η Ζέτα Μακρυπούλια και η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία και να παρουσιάζουμε, όλες τις μεγάλες στιγμές από το τελευταίο Rally Ακρόπολης. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή με τη Real News.

0: πολιτικά ζητήματα, θέματα, μετά τις εξελίξεις στην ευρύτερη αριστερά και την κέντρο αριστερά και την εκλογή της κυρίας Ρένα Ζουρού στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όχι πρόεδρος του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αύριο κοινοβουλευτική ομάδα στη Νέα Δημοκρατία υπό τον Πρωθυπουργό, τελευταία πριν κλείσει η Βουλή. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί, τι θα πει ο Πρωθυπουργός, ειδικά για τα τελευταία δεδομένα που προκύπτουν μετά τις πλημελιωματικού χαρακτήρα διώξεις σε τέσσερις βουλευτές και την απαλλαγή, ουσιαστικά την αρχιοθέτηση για τους υπολείπους. Να δούμε τι θα πει και για το σενάριο των πρόωρων εκλογών, ή θα επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας του 27. Χθες ακούσατε, φαντάζομαι, με ενδιαφέρον τον κύριο Βασιλιάδη της interview που σχολίασε εδώ αυτά τα οποία σχολίασε από τις τελευταίες έρευνες και θα τα σχολιάσουμε και στη συνέχεια. Είναι εξαιρετικά επιφυλακτικός αν τελικά προκύψει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση λόγω της μη αυτοδυναμίας, εάν τα κόμματα της κυρίας Καρσιανού και του κυρίου Σαμαρά, εφόσον το ανακοινώσει βέβαια, θα μπουν τελικά στη Βουλή. Την επόμενη Παρασκευή είναι η δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ρόδο Αττικού, το Προεδρικό Μέγαρο, υπό τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Αρκετά θέματα από την κοινωνία, θέματα αρκετά από το εξωτερικό δελτίο, από την οικονομία. Η Αγγλία κέρδισε το μεγάλο φαβορί μέχρι πρόσφατα, την Γαλλία, στο μικρό τελικό, σε μια ματσάρα όπου ήταν ελεύθερες οι άμυνες και μπήκαν 10 γκολ. 6-4 κέρδισε η Αγγλία με χατ-τρικ του Σάκα, τον οποίο δεν τον έβαλε στον ημιτελικό με την Αργεντινή ο προπονητής, ο Τούχελ. 6-4 λοιπόν κέρδισε την Γαλλία στο Μαϊάμι. Και σήμερα στις 10 θα δούμε το μεγάλο τελικό. Ντέρμπι Λατίνων με την Ισπανία, την ευρωπαϊκή ομάδα, την εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, και την Αργεντινή, την εκπρόσωπο του Λατινικού Ποδοσφαίρου, του Νοτιοαμερικάνικου Ποδοσφαίρου. Και κάπως έτσι μπαίνει τέλος και στο Μουντιάλ σε 4 χρόνια πάλι. Εγώ γενικά από το θέαμα έμεινα ικανοποιημένος. Είδαμε μεγάλα, σύγχρονα και γεμάτα, σφιχτικά γεμάτα γήπεδα. Είδαμε καλή μπάλα. Δεν είδαμε αυτό που βλέπαμε παλιά, εξάρες και πεντάρες των μεγαλύτερων εθνικών ομάδων σε μικρότερες. Είδαμε μια ισορροπία, δηλαδή ακόμα και οι μικρότερες ομάδες το πάλευαν και πολλές από αυτές αποκλείστηκαν στην παράταση. Αυτό ξέρετε γιατί συμβαίνει, γιατί αρκετοί ποδοσφαιριστές και των μικρότερων εθνικών ομάδων, των λεγόμενων μικρότερων εθνικών ομάδων, παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα και έχουν παραστάσεις και εμπειρίες ανάλογες με τους ποδοσφαιριστές των πιο μεγάλων εθνικών ομάδων. Είδαμε δηλαδή ισορροπημένο Μουντιάλ. Να δούμε πώς θα τελειώσει κιόλας, ποιος θα σηκώσει την κούπα, γιατί αυτό έχει σημασία. Οι Αμερικανοί λένε ο πρώτος είναι τα πάντα και ο δεύτερος τίποτα, και δεν έχουν άδικο σε αυτό. Αρκετά θέματα που θα σχολιάσουμε σήμερα εδώ παράλληλα με τη Real News. Όλες τις εξελίξεις με συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης, θα πει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Κυκλοφόρησαν κάποιες φήμες τις προηγούμενες μέρες ότι έγινε ντου έφοδος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Υπουργείο Μετανάστευσης και βρέθηκαν σημεία και τέρατα όσον αφορά κάποια γεύματα σε μετανάστες. Δεν ξέρω τελικά αν είναι αληθές το περιστατικό αυτό ή όχι. Θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Πλεύρης. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, φίλες και φίλοι, και πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις σε σχέση και με το μεταναστευτικό. Αρκετά θέματα. Η Real News σήμερα αναδεικνύει το θέμα που προέκυψε, φίλες και φίλοι, από τις συλλήψεις στη Μαρφίν. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες είναι ο κεντρικός σήμερα τίτλος στην εφημερίδα Real News. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον, γιατί αποκαλύπτεται πώς η αστυνομία έδεσε την ιστορία αυτή. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια μετά τη μαζική τροφική δηλητηρία στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Προσέξτε, πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Τι να κάνεις τώρα σε αυτή την περίπτωση καλοκαιράκι, να μην πάρεις για παράδειγμα φρέντο με λίγο παγάκι απ' έξω, ή μια πορτοκαλάδα, ένα φυσικό χυμό με πάγο. Να μην πάρεις μάλλον. Από το σπίτι σου και να είσαι σίγουρος. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ, η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου, ένα από τα βασικά θέματα του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Και θα πούμε και στη συνέχεια αρκετά θέματα από αυτά τα οποία αναδεικνύει η Real. Τριπλή στήριξη στους οφειλέτες, οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν και πυροβόλησα σε ευθεία βολή τι παραδέχθηκε στην απολογία του ο ένας εκ των δύο αστυνομικών της ΟΠ και Αργολίδας για τα εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατο του 20χρονου Θοδωρή. Μάλιστα. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρες, πριν πω καλημέρες, να καλημερίσουμε τον Μάνο Κρανίδη. Καλημέρα Μάνο.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή.
0: Και σε λίγο να πούμε καλημέρες στις φίλες ακροάτες και τους ακροατές που από το πρωί έχουν στείλει πολλά μηνύματα. Καλή Κυριακή. Λοιπόν, για να δούμε μερικά πράγματα, αγαπητέ φίλε Μάνο, σχετικά με τον Μίδα. Τι αλλάζει στα ακίνητα, από πότε θα εφαρμοστεί και γιατί η ιστορία αυτή, από ό,τι φαίνεται, το σύστημα Μίδα θα φέρει ανάσα στους ιδιοκτήτες πριν από τις μαζικές διασταυρώσεις.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, ήταν να ξεκινήσει τον Μάρτιο-Απρίλιο, πήρε μια παράταση, υπήρχαν και διάφορα τεχνικά θέματα από ό,τι φαίνεται. Θα ξεκινήσει και όπως φαίνεται Σεπτέμβριο, έτσι φαίνεται, μέσα στον Αύγουστο δύσκολα, έτσι, ναι. Γιατί είναι για ένα δύσκολο μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, αυτό που φαίνεται να επιτυγχάνεται για μια πρόταση από Μίδα είναι ότι θα δοθεί μια περίοδος χάριτος, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα υπάρχουν πρόστιμα στην αρχή για λαθεμένα, λαθεμένες καταχωρήσεις,
0: ναι.
1: κλπ.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης φαίνεται ότι ένα άλλο που έχουμε ζητήσει και μάλλον θα γίνει είναι ότι δεν υπάρχουν και αναδρομικές φεώσεις. Δηλαδή, αν ένα διαμέρισμα είναι τώρα 90 μέτρα και είχε δηλωθεί 85, δεν θα υπάρχει αναδρομικό σέμφια για να πέσει τετραγωνικά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ λογικό για να δηλωθούν οι πραγματικές συνθήκες. Mm-hmm. Άρα θα υπάρχει ένα μεταβατικό διάστημα, πιο πολύ χρόνο, ώστε να επικαιροποιηθούν αυτά τα στοιχεία. Γιατί να ξαναθυμίσω το ΜΙΔΑ τι είναι. Είναι μια ενοποιημένη βάση του ΕΠΣΕ9, του κτηματολογίου, τη βάση του ΔΕΔΙΕ και τη βάση των μισθώσεων. Άρα θα πρέπει να μπει ο κάθε ιδιοκτήτης προφανώς με τον φοροτεχνικό του ή μόνο τον μπορεί. Το σύστημα αυτό να δει ότι είναι σωστά τα στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι τα σωστά από όλα.
0: Πότε να περιμένουμε δηλαδή να ανοίξει η εφαρμογή για το συγκεκριμένο μικρό?
1: Εγώ Σεπτέμβριο το βλέπω πιο λογικό. Θα θεωρήσω μεγάλη έκπληξη τον Αύγουστο. Νομίζω ότι έχουν την εμπειρία οι αρμόδιοι να καταλάβουν ότι
0: ναι.
1: από 1η Αυγούστου δεν κάνει κανείς επικαιροποιήσεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Παραλίες, έτσι. Άρα νομίζω από αρχές Σεπτεμβρίου και με τα σχολεία θα το βλέπω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θα το δω. Θα το δούμε πάλι. Εδώ θα είμαστε, έτσι.
0: Εδώ θα είμαστε, όπως το λες. Τώρα, έχεις μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για το λεγόμενο luxury real estate, δηλαδή για το ακριβό, για τους πλούσιους τουρίστες. Πόσο κοστίζουν εξοχικές κατοικίες σε νησιά, Χαλκιδική, Πελοπόννησο? Έχεις μια εικόνα αν υπάρχει ισχυρή διεθνή ζήτηση ή όχι?
1: Ναι, ναι, έχουν βγει και 2-3 σημαντικές έρευνες.
0: Ναι.
1: Καταρχήν να πω κάτι καλό για τη χώρα μας. Παραμένουμε πολύ ψηλά σε ζήτηση για το luxury, το πολυτελεία, το λέμε real estate, πολυτελεία εξοχική κατοικία. Και δεν επηρεαστήκαμε ούτε από τον πόλεμο, Γιάννη.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο το έλεγαν κάποιοι ειδικοί. Ότι
1: ακριβώς,
0: όχι μόνο δεν θα επηρεαστούμε, αλλά πολλοί που πήγαιναν στο Ντουμπάι ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή στο Μπαχρέιν θα έρθουν τελικά εδώ στην Ελλάδα. Και επιβεβαιώθηκαν αυτοί.
1: Βεβαίως το είχαμε πει και οι δυο μας, αμέσως μετά τον πόλεμο. Αυτούμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ήταν η λογική της επένδυσης καταφυγής.
0: Κάποιοι είχαν φέρει την καταστροφή ότι καταραίει ο τουρισμός, ότι δεν θα υπάρχει τουρίστας εδώ το καλοκαίρι. Και όχι μόνο υπάρχει το καλοκαίρι, αλλά υπήρξε ανωδική τάση στα έσοδα και το χειμώνα.
1: Ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει να μην βιαζόμαστε. Δεν είναι όπως παλιά, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και ειδικά η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι έχει μια μεγάλη ασφάλεια. Προσφέρει την ασφάλεια,
0: ναι.
1: πέρα από την ομορφιά, όλα τα άλλα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, για να πάω στο ερώτημά σου. Οι τιμές κυμαίνονται. Μπορεί να ξεκινήσουν σε μέρη που δεν είναι πρώτη ζήτηση από 4-5.000 ευρώ το μέτρο. Νέο μύθος, πάντα κατασκευές μιλάμε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να φτάσουν μέχρι και 13-14 στη Ριβιέρα, σε Κυκλάδες, σε περιοχές δηλαδή. Και δεν ξανεβαίνουν πολύ και περιοχές που δεν ήταν, ας πούμε, πάντα κλασικές Κυκλάδες. Ήταν πάντα έτσι.
0: Σωστό. Πρώτη,
1: μεγάλη.
0: Σωστό.
1: Έχουμε μεγάλη άνοδο της Πελοποννήσου,
0: mm-hmm.
1: πολύ μεγάλη. Πάμε από Αργολίδα, Μεσσηνία, Λακωνία,
0: ναι.
1: Κορινθία. Όλη η Πελοπόννησος έχει πίσω στόχαστρο. Χαλκιδική, Γιάννη, ήταν πάντα βεβαίως ένας πολύ καλός τόπος. Η Ριβιέρα δεν το συζητάμε, η Αττική. Και υπάρχει κοινό πρόσφυξη και από την Ευρώπη, κυρίως Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία, ανατολικές χώρες, Μέση Ανατολή, αλλά και αυτό που είναι εντυπωσιακό και το κλείνω έτσι, από Έλληνες.
0: Μάλιστα.
1: Πρόσεξε το αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτό, μικρό.
0: Ωραία, ευχάριστα πάλι. Πράγματα από τον τουρισμό έρχονται.
1: Όχι, μα στον τουρισμό φαίνεται έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα πλέον.
0: Ναι.
1: Είμαστε ως location, γιατί το πιο σημαντικό στα κινητά, είμαστε πολύ ψηλά σε όλες τις έρευνες.
0: Ναι.
1: Και αυτό φαίνεται να μένει.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Μάνο Κρανίδη, την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε.
1: Καλά μου, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, καλή Κυριακή. Ο Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, εκπρόσωπος τύπου της Πομιδά, χρόνια εδώ στην εκπομπή, στη Λοβάτης και του Real και της εκπομπής. Τώρα, να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι από την Πέμπτη ξέρετε ότι παίζεται σε όλο τον πλανήτη και στην Ελλάδα, στις κινηματογραφικές αίθουσες, η μεγάλη και σε επίπεδο κόστους παραγωγής, αλλά και σε ταινία, σπάει τα ταμεία, η Οδύσσια, η οποία έχει προκαλέσει ένα τσουνάμι προπόλησης εισιτηρίων και ιστορικό ρεκόρ στην Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, οι κρατήσεις έχουν ξεπεράσει τις 30.000 για αυτές τις μέρες, και το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα που διανύουμε. Θα πάω και εγώ Δευτέρα να τη δω. Έχω κάνει ένα μήνα πριν κράτηση για να δω την Οδύσσια. Έχει δημιουργήσει μια φρενίτιδα συμπάθειας για τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική ιστορία, την ελληνική κουλτούρα, για τη χώρα μας γενικότερα. Και προσέξτε τώρα τι παρατηρούν τα διεθνή ταξιδιωτικά γραφεία. Παρατηρούν ότι η Ιθάκη, γιατί η ιστορία με την Οδύσσια μπορεί να βγει και τώρα, αλλά εδώ και 6 μήνες προβάλλεται και έχει μεγάλη προβολή στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι κρατήσεις για την Ιθάκη, την πατρίδα του Οδυσσέα, έχουν ανέβει κατά 60% και για την Κεφαλονιά κατά 40% και γενικότερα για τα νησιά του Ιωνίου, αλλά και για την Ελλάδα. Λειτουργεί δηλαδή διαφημιστικά για τη χώρα μας και αυτό θέλουμε εμείς. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ενστάσεις σχετικά με κάποιους ηθοποιούς, αν έπρεπε να παίζουν αυτοί ή όχι, και αν το χρώμα τους ήταν αυτό ή διαφορετικό, αλλά αυτές είναι ενστάσεις όχι επί της ουσίας, γιατί η ταινία διαμορφώνει ένα πραγματικά ειδηλιακό σκηνικό για την αρχαία Ελλάδα. Ουσιαστικά, είτε έτσι είτε αλλιώς, λειτουργεί ως παγκόσμια προβολή για τη χώρα μας. Άλλωστε, πολλά γυρίσματα έχουν γίνει στη Μεσσηνία, στη Μεθόνη, στο κόλπο του Ναβαρίνο, στη Βοηδοκοιλιά, σε αρκετά σημεία δηλαδή, τα οποία είναι για τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται κυρίως στην Πελοπόννησο, είναι πλήρως αναγνωρίσιμα και εμβληματικά. Να πάτε να τη δείτε την ταινία. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρα σας, καλημέρες. Δεν ισχύει, αγαπητέ Γιώργο από τον Πειραιά, πως δεν θα επιτρέπονται τα Airbnb στις πολυκατοικίες. Τώρα, αν κάποια πολυκατοικία ξεχωριστά, η συνέλευση των ιδιοκτητών αποφασίσει κατά πλειοψηφία ή με ομοφωνία ότι δεν επιτρέπονται τα Airbnb, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη ότι θα απαγορευτούν τα Airbnb στις πολυκατοικίες. Και αν απαγορευτούν, πού θα υπάρχουν τα Airbnb? Στις πολυκατοικίες υπάρχουν τα Airbnb. Άντε και σε μερικές μονοκατοικίες. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή και καλή εκπομπή. Σπύρος από τα μπλε λεωφορείο οδηγός. Να σε καλά, φίλε μου Σπύρο. Καλημέρα στο Γιώργο το Μωυσόγλου. Πού είσαι, ρε Γιώργο, χαθήκαμε. Καλημέρα Γιάννη, μια όμορφη καλημέρα σε όλους και σε όλες σας, με υγεία και χαρά. Μια συμβουλή προς φιλόζωους: μάθετε τα σκυλάκια, γνωρίστε και εκπαιδεύστε τα, για να μην θρηνήσουμε και άλλα τραγικά όπως αυτό των Βρυλισσίων περιστατικά. Κάποια σκυλιά δεν αθώα. Καλημέρα στον κύριο Κώστα Πιταρά. Καλημέρα, να είστε καλά κύριε Πιταρά. Μου στέλνει ένα θέμα να προστατεύσουν οι χριστιανικές εκκλησίες ανά τον κόσμο το θέμα των Ορθόδοξων Χριστιανών Συρίας. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα, να σε καλά ακόμα. Κώστα, που γράφει ότι κοροϊδεύουν όλα σχεδόν τα κόμματα με την 13η και 14η σύνταξη και μισό του δημοσίου, δίνοντας αντί αυτής ψίχουλα. Γράφει ο φίλος ο Κώστας. Καλημέρα, Κώστα. Παλιός ακροατής του ο Κώστας, δύναμη. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα, την αγάπη μου. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλή ακρόαση, Γιάννη. Να έχουμε να σε πάντα γερός, φίλε. Σήμερα Κυριακή θα σε ακούσω και μετά κατεβαίνω καβάλα για μπάνιο με την οικογένεια. Πολύ καλά θα κάνεις, Θανάση. Βέβαια, σήμερα να είσαι προετοιμασμένος. Θα έχει πολλή κίνηση στις παραλίες όλης της Ελλάδος, όχι μόνο της Αττικής. Καλό μπάνιο, αγαπητέ φίλε. Καλή Κυριακή, καλή ξεκούραση. Καλημέρα στο Μαργαρίτη, ο οποίος τώρα δεν είναι στη Γερμανία, αλλά στη Χαλκιδική. Μας στέλνει την καλημέρα του, μας ακούει πάντα ευλαβικά και πιστά. Και εύχεται καλή Κυριακή. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, κύριε Μαργαρίτη. Καλημέρα στον Γιάννη τον Παναγόπουλο, οδηγό ταξί. Φίλε Γιάννη, καλημέρα. Πλήρωνα το πετρέλαιο το ενισχυμένο που βάζω όταν είχε το βαρέλι 120 ευρώ. Η τιμή ήταν 2,10 στην Αντλία. Τώρα το βαρέλι έχει 85 και το πληρώνω 2,07 στην Αντλία. Τι χάλια είναι αυτά, που θα πάει η κατάσταση. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλή Κυριακή, ευλογημένη για όλους. Να είστε καλά, κυρία Ελένη, την καλημέρα μου. Καλημέρα στην κυρία Θεανό, που στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά, κυρία Θεανό. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Να είστε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στον Δημήτρη, τον Καραντώνη. Καλημέρα, Γιάννη, σου στέλνουμε την αγάπη και τις καλημέρες μας. Δημήτρης, Έλενα, Κατερίνα, Κωνσταντίνος και Κάσπερ. Πάμε εκεί, Ακύθνο, τις ευχές μας για καλή Κυριακή. Σε ακούμε διαδικτυακά καθοδόν για Λαύριο και είμαστε χαρούμενοι και ευλογημένοι που θα περάσουμε πολλές όμορφες μέρες μαζί στις διακοπές μας. Παιδιά, να περάσετε όμορφα, αγαπητέ Δημήτρη. η Κύθνος, η Οικία, η Τζιά και η Κύθνος είναι δύο υπέροχα νησιά, πραγματικά υπέροχα, χωρίς πολύ κόσμο, αυτό το πράγμα που γίνεται αλλού, και το κυριότερο αρκετά κοντά στη Ραφίνα και τον Πειραιά. Να περάσετε όμορφα και να γεμίσετε μπαταρίες ώστε να επιστρέψετε ακόμα πιο δυνατή και υγιής. Τώρα η Ελένη μου έστειλε ένα μήνυμα. Μπορούμε όμως να πάρουμε τηλέφωνο τον κύριο Κρανίδη, να το μεταφέρει η Βάσια η Κούτρα. Το ερώτημα για τον κύριο Κρανίδη, η Ελένη από Θεσσαλονίκη. Θα το μεταφέρουμε, Ελένη, και θα μας απαντήσει. Καλημέρα στο Γιάννη τον Παναγόπουλο. Αντιθέτως, Γιάννη, είναι αυξημένη κατά 25% η φετινή χρονιά σε σχέση με πέρσι. Μάλλον το δικό σου δείγμα δεν είναι αξιόπιστο, γιατί έχουμε τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι αυξημένη η φετινή τουριστική χρονιά και σε επίπεδο εσόδων και σε επίπεδο αφίξεων. Και αυτό είναι πολύ καλό. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μάκη. Να σε καλά, Μάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Το Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα, Στέφανε. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Χαράλαμπο που μου λέει καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή να έχετε, να τη χαίρονται. Εγώ δεν πρόκειται να πάω να τη δω, δεν την αντέχω τόσο εγώ. Εσύ Χαράλαμπε μπορεί να μην πας να τη δεις, εμείς όμως θα πάμε να τη δούμε και θα είμαστε και περήφανοι παρά την agenda walk που λες εσύ. Και μακάρι να τη δει όλος ο πλανήτης που από ό,τι φαίνεται θα τη δει πάρα πολλοί κόσμος. Στην τέχνη ξέρεις δεν γίνεται συζήτηση για πολιτική. Ή πας εδώ σε ένα λόγο όπως το βλέπει ο καθένας. Πρέπει να πάτε να δείτε την ταινία, φίλες και φίλοι. Είναι μια εξαιρετική ταινία και νομίζω ότι θα εντυπωσιαστείτε και από τον τρόπο που έχουν στηθεί τα εφέ, αλλά και από τη συμμετοχή, παρά το γεγονός ότι με AI θα μπορούσαν να το είχαν αποφύγει αυτό, εκατοντάδων κομπάρσων σε ειδηλιακά τοπία και μέρη της Ελλάδας. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Βραχυχρόνιες μισθός στα Airbnb θα ρυθμιστούν νομοθετικά το αμέσως επόμενο διάστημα με την πλήρη ταυτοτροποποίηση του νόμου για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες του νόμου 29 όπως έχει εξαγγελθεί. Ναι, αλλά δεν θα αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, κύριε Κιμιονή. Επειδή μίλησα με τον Υπουργό, δεν πρόκειται να δημιουργηθούν νέα δεδομένα. Ενδεχομένως σε κάποιες τουριστικές περιοχές να μπει κάποιο πλαφόν, αλλά δεν θα απαγορεύεται να πάει κάποιο σε λογική Airbnb, και αυτό θα έλειπε σε μια ελεύθερη αγορά. Δεν μπορείς να απαγορεύεις τέτοια πράγματα δηλαδή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα αγαπημένε μου Άρχοντα Γιάννη. Καλή Κυριακή σου εύχομαι και χαιρετώ όλο το παγκόσμιο fan club που έχετε. Δύο σύντομα ερωτήματα. Ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει σήμερα το Μουντιάλ, η Ισπανία ή η Αργεντινή? Και δεύτερον, ποιος πιστεύεις ότι σήμερα θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού, Γιαμάλ ή Μέση? Και κάτι τελευταίο, μιας και αναφέρατε για Πελοπόννησο, η μητέρα μου κατάγεται από τη Μεσσηνία. Καλό υπόλοιπο Κυριακή και καλή εβδομάδα να έχετε. Να σε καλά, αγαπητέ Νίκο. Τώρα τι να σου πω, ποιος θα πάρει τον τελικό? 50-50. Ίσως λίγες μικρές πιθανότητες παραπάνω στην Ισπανία, όπως λένε τα στοιχηματικά γραφεία, έτσι. Τώρα από εκεί πέρα είναι σε τι θέμα, σε τι μέρα θα βρεθεί η κάθε ομάδα ξεχωριστά. Έχει καλύτερο σύνολο κατά τη γνώμη μου η Ισπανία, αλλά υπερέχει η προσωπικότητα του Μέση στην Αργεντινή. Οπότε μακάρι να δούμε ένα ωραίο τελικό. Εγώ προσωπικά δεν καίγομαι για το ποιος θα το πάρει. Θα ήθελα να το πάρει η ευρωπαϊκή χώρα, αλλά και να μην το πάρει δεν νομίζω ότι θα έχω καμία απώλεια σημαντική στις εκτιμήσεις μου και στις προβλέψεις μου. Ωραία μπαλίτσα να δούμε. Ωραία μπαλίτσα να δούμε. Νομίζω πρώτο σκόρερ μέχρι τα ξημερώματα με τον γκολ που έβαλε για τη Γαλλία είναι ο Εμπαπέ. Θα πρέπει να τον ξεπεράσει σήμερα ο Μέση να βάλει γκολ. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στο Στέφανο τον Σπυρόπουλο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλές διακοπές όταν με το καλό φύγεις. Κοίταξε, εγώ θα πάρω τον Αύγουστο την άδειά μου, μέχρι τότε έχουμε περιστατικό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Διονύση τον Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Καντιάνη. Καλημέρα Γιάννη. Έλλειψη σεβασμού, παιδείας φέρνει τα περιστατικά με τα σκυλάκια και τους ιδιοκτήτες τους. Όταν σεβόμαστε τον συνάνθρωπο και το σκυλάκι του, όλοι θα ζούμε μια χαρά. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο το Σταύρο. Να σε καλά Σταύρο. Και στην κυρία Εύα. Καλημέρα σε όλες τις φίλες ακροάτες και τους ακροατές. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και με δικά σας μηνύματα, αλλά και με την τρέχουσα επικαιρότητα. Οικονομία με τον Γιώργο Χριστόπουλο, μακροοικονομικά με τον Χρήστο Κρίγκα, θέματα από το πολιτικό και το κοινωνικό ρεπορτάζ και όχι μόνο. Να πω μια καλημέρα και στο γραφίστα από τις GGFS, τον αγαπητό φίλο το Βαγγέλη, πάντα σταθερά. Ετοιμαζόμαστε για τίνο στο αυτοκίνητο, πάντα σταθερά για την Real FM. Λοιπόν, πιστεύω να έχετε φύγει λίγο νωρίτερα σήμερα για το λιμάνι του Πειραιά, γιατί χθες υπήρξε θέμα. Χθες αρκετοί εγκλωβίστηκαν, έφτασαν τελευταία στιγμή στο λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας, αρκετοί εγκλωβίστηκαν και κάποιοι έχασαν τα δρομολόγια, αναχώρησαν τα πλοία. Σήμερα είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση από ό,τι βλέπω εδώ από την κίνηση, την ενημέρωση που έχουμε δηλαδή, αλλά και πάλι έχει κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά. Άρα Φύγετε λίγο νωρίτερα, γιατί βλέπω, για να δω εδώ, περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά έχει κινησούλα. Φύγετε 1/4-20 λεπτά νωρίτερα. Για να δούμε και στη Ραφίνα τι γίνεται. Να δούμε και στη Ραφίνα, είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Τώρα βέβαια, τώρα φεύγουν τα πλοία τα περισσότερα. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στη Ραφίνα. Καλό ταξίδι ό,τι όπου και αν πάτε και καλή επιστροφή.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαντίζα χάρη στη Βίζα.
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Λοιπόν, σήμερα είναι Κυριακή, 19 Ιουλίου, φίλες και φίλοι. 200η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου στις 6 και 16, δύσεις στις 8 και 46. Λεπτό-λεπτό, μικραίνει σιγά-σιγά η μέρα. Μέχρι μετά τις 22 Ιουνίου έχουμε την αντίστροφη πορεία, δηλαδή μεγαλώνει η νύχτα σε βάρος της μέρας. Τι γράφει το χριστιανικό ορτολόγιο της δικής μας Ορθόδοξης Εκκλησίας? Γράφει ότι σήμερα είναι της Μακρίνης, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου, μνήμη των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου και Οσίων Θεοδόρου Επισκόπου Εδές και Μιχαήλ του Ανεψιού αυτούτων από τις Λάβρας του Αγίου Σάβα Γρηγορίου Επισκόπου Πανιού του Ομολογητού Δίου Διοκλέους. Πολλά θέματα στην επικαιρότητα.

0: Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαρδιοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμυνα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνεται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στη τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι κάπως βελτιωμένη η κατάσταση στον Πειραιά, γιατί εντάξει, δεν είχε την κίνηση που είχε χθες. Χθες γινόταν χαμός. Έχουν φύγει τα περισσότερα πλοία, έχουν αναχωρήσει για τις Κυκλάδες. Οπότε είναι βελτιωμένη η κατάσταση, όπως μου λένε φίλες ακροάτριες και ακροατές, και ο Γιάννης ο Παναγόπουλος που είναι, πέρασε εκεί με το ταξί του. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα στον Αντώνη τον Μιαούλη. Καλημέρα Γιάννη. Δυστυχώς οι τιμές ακτοπλοϊκών και καταλυμάτων στα νησιά μας είναι απαράδεκτα υψηλές. Για άλλη μια χρονιά επιλέγω εξωτερικό. Υπάρχει υπέροχη μαύρη θάλασσα και η εκπληκτική Αδριατική. Με τη σύζυγο για μια εβδομάδα διακοπές υπάρχει διαφορά σε κόστος μεταφοράς και διαμονής περίπου 50% κάτω. Συμφωνώ, Αντώνη. Έχουμε φτάσει στο σημείο, αν κλείσεις νωρίς διακοπές στο εξωτερικό, να είναι φθηνότερες ή στο ίδιο επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, με τις διακοπές στην Ελλάδα. Και το κάνουν αυτό το οποίο κάνεις και εσύ αρκετοί οι Έλληνες. Καλημέρα στον κύριο Λεωνάρδο Κονδύλη που στέλνει την καλημέρα του σε μένα και στην παγκόσμια ενημερωτική εκπομπή του Real FM. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Λογοθέτη. Μου λέει ο Σπότη, οι απλοί Έλληνες εργαζόμενοι θα ψηφίζουν τα κόμματα του κεφαλαίου, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, του Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, δηλαδή δεν είναι κόμματα του κεφαλαίου. Είναι κόμματα της εργατιάς. Okay. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα Γιάννη και ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα που μας κρατάτε. Για το θέμα της επίθεσης του σκύλου θέλω να πω τα εξής. Έχουμε ένα γκέκα κυνηγόσκυλο εξαιρετικά φιλικό που όταν βγάζουμε βόλτα φοράει πάντα φημότρο. Γιατί πρώτον το ορίζει ο νόμος, δεύτερον δεν κινδυνεύει κάποιος περαστικός γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει το ζώο. Και τρίτον δεν κινδυνεύει να φάει κάτι επικίνδυνο. Πολύ σωστή η θέση σου Ηλία, επειδή έχω και εγώ σκύλο και μάλιστα σκύλο λυκόσκυλο, γερμανικό πμενικό. Τα προσέχω και εγώ ιδιαίτερα όλα αυτά τα οποία λες για να είμαστε απόλυτα τυπικοί και προνοητικοί. Είναι σωστή η παρατήρησή σου. Φοράμε φήμωτρο όταν συναναστρέφεται με κόσμο το σκυλί. Ειδικά όταν έχει χαρακτηριστικά μεγαλόσωμου σκύλου και ενδεχομένως μπορεί να βγάλει και επιθετικότητα. Ο φίλος ο κύριος Κιμιονής μου γράφει ότι ως τον Νοέμβριο του 26 έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις. Ο Κυπριακό, η νέα εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ, η κυρία Ολγκίν, πρότεινε ήδη ένα διχοτομικό νέο σχέδιο ΝΑΝ. Καλά, ό,τι και να προτείνουν, αγαπητέ φίλε κύριε Κιμιονή, ο καλός φίλος ακροατής, ο δικηγόρος, θα περάσει από έγκριση, από δημοψήφισμα. Κατά συνέπεια, δεν τίθεται θέμα υιοθέτηση του ψηφίσματος αυτού. Η οποιαδήποτε απόφαση θα περάσει από τη βάσανο του Κυπριακού λαού, όπως συνέβη και με το σχέδιο ΝΑΝ. Καλημέρα Κώστα, πρώτα Θεός θα είμαστε εδώ, πρώτα Θεός. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη, να σε καλά Ορέστη και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Την καλημέρα μου στο Γιώργο από τον Πειραιά, την έστειλα. Περιμένω κυρία Ελένη από Θεσσαλονίκη να μου απαντήσει ο Μάνος ο Κρανίδης στο ερώτημα που μου θέσατε και το οποίο του το έστειλα πριν από λίγο. Στόμα, χαμόγελο, κορμί. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα θα είναι ζεστός ο καιρός μας, θα είπε ο κύριος Καντερές. Αρκετή ζέστη. Και αύριο θα ανέβει και άλλη θερμοκρασία. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά Παύλο, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι φίλε. Μέχρι την Παρασκευή οι προκρατήσεις στην Ελλάδα, σε όλα τα σινεμά της χώρας, έχουν σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Έφτασαν ήδη για την Οδύσσια τις 32.000 μέχρι την Παρασκευή. Φαντάζεστε ότι Σάββατο, που ήταν πιο free ημέρα, θα έχουν ανέβει σημαντικά. Μάλιστα εξέδωσαν ανακοίνωση και τα Village Cinema ότι έγραψε ιστορία η Οδύσσια πριν καν ξεκινήσει. Φανταστείτε ότι ξεπέρασε θρυλικές ταινίες πλέον σε επίπεδο θέασης και εισιτηρίων, όπως η ταινία για τη ζωή του Στέλιου Καζατζίδη, αλλά και άλλες παλαιότερες ταινίες, ελληνικές ταινίες, οι οποίες έσπασαν και αυτές με τη σειρά τους ταμεία. Να πάτε να τη δείτε και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο τον Χριστόπουλο που περιμένει υπομονητικά. Καλημέρα Γιώργο.
3: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές. Είμαι βεβαίως στη διάθεσή σου.
2: Λοιπόν, έχουμε να πούμε, να μας πεις δηλαδή εσύ αρκετά πράγματα. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε με κρίσιμες ημερομηνίες, οι επόμενες ημερομηνίες που είναι σημαντικές, τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι και πώς διαμορφώνεται από εδώ και πέρα σε επίπεδο πληρωμών, εισπράξεων ή οτιδήποτε άλλο, ρυθμίσεων, ή το θέμα με τις πληρωμές. Για πες μας.
3: Ναι, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενεργοποιεί άμεσα τη νέα δέσμη μέτρων για την ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο, τον ΕΦΚΑ και τις τράπεζες, και με αυτόν τον τρόπο σηματοδοτεί μια σημαντική παρέμβαση στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Γιατί κεντρικός άξονας των νέων ρυθμίσεων είναι η δυνατότητα εξόπλησης των οφειλών προς το δημόσιο έως και 72 μηνιαίες δόσεις για χρέη που δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου του 2023 με μερικές προϋποθέσεις και χρηστικές που θα σίγουρα έχεις ετοιμότητα να τα πούμε λίγο αμέσως. Η σχετική πλατφόρμα για τις οφειλές των ΕΦΚΑ ήδη βρίσκεται σε λειτουργία και παρότι στο δελτίο τύπου έλεγε ότι για την 72 δόση θα ανοίξει από τις 22 Ιουλίου, ήδη άνοιξε η εφαρμογή και μάλιστα ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κ. Πιτσιρίς, έδωσε στη δημοσιότητα την σχετική απόφαση και εγκύκλιο, μάλλον θα λέγαμε. Παράλληλα, στις 26 Ιουλίου έχουμε μια σημαντική, όπως το ανακοίνωσε, στήθεται σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού, το οποίο, να θυμίσουμε, διευρύνει σημαντικά τη δυνατότητα ένταξης οφειλετών με συνολικές οφειλές από 5.000, αυτό είναι το σημαντικό, προς το δημόσιο, και αυτή η διεύρυνση αναμένεται να επιτρέψει σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να επιτύχουν βιώσιμες ρυθμίσεις και να αποφύγουν μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης. Είναι τέλος, να πούμε, μια σημαντική ημερομηνία που προβλέπει αυτό το πλαίσιο. Είναι 21 Σεπτεμβρίου και τι εδώ έχουμε σημαντική είναι η πρόβληση για την ενίσχυση εδώ, Γιάννη, της προστασίας της κυρίας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού με το νέο πλαίσιο, όπως είπαμε, να τίθεται σε ισχύ από 21 Σεπτεμβρίου. Τώρα, εδώ πρέπει να πούμε με δύο στοιχεία ότι τον Ιούνιο ολοκληρώθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 460 περίπου εκατομμύρια. Και από την έναρξη λειτουργίας, για να δούμε τη σημασία και γιατί αρχίζουν οι πολίτες να απευθύνονται στο εξοδικαστικό μηχανισμό, από την έναρξη της λειτουργίας του μηχανισμού έχουν επιτευχθεί συνολικά 64-65.000 ρυθμίσεις, οι οποίες ήταν μάλιστα επιτυχημένες, δεν κόπηκαν.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εξυπηρετήθηκε αρκετός κόσμος, λοιπόν. Πόσες ήταν συνολικά οι οφειλές που καλύφθηκαν?
3: Ήταν κοντά στα 20 δις, πολύ σημαντικό.
2: 20 δις, μάλιστα.
3: Τέτοιες ρυθμίσεις, ναι, έχουμε ένα. Και βέβαια, μέσα στο Ιούνιο, γιατί οι οικονομικά ευάλωτοι και άτομα με αναπηρία έχουν μια προνομιακή μεταχείριση, αντιπροσωπεύουν περίπου στο 13% των νέων ρυθμίσεων. Παράλληλα, εκατοντάδες οφειλέτες έχουν ήδη εξασφαλίσει αναστολή μέτρων αναγκαστικής, διότι αυτό το προστατεύει από μέτρα κατασχέσεων κλπ. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Εν πάση περιπτώσει, να τονίσουμε ότι οι νέες παρεμβάσεις κινούνται όλες αυτές με τις πληρωμονίες που είπαμε προς την κατεύθυνση να διευρυνθούν τα εργαλεία της ρύθμισης και να ενισχυθεί η εισπραξιμότητα των δημοσίων εσόδων. Τώρα, να κλείσω και να πούμε τις λεπτομέρειες, αν θέλεις, Γιάννη, για τους λογιστές πολυτεχνικούς. Η περίοδος που ακολουθεί αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα κληθούν να αξιολογήσουν τις προϋποθέσεις παραγωγής κάθε οφειλέτη, να επιλέξουν το καταλληλότερο εργαλείο και να καθοδηγήσουν τους ενδιαφερόμενους ώστε να αξιοποιήσουν. Τώρα, για τις 72, θα έλεγα να συμπληρώσουμε 6 σημεία που πρέπει να κρατήσουν οι φίλοι ακροατές.
2: Ναι. Να κάνεις μια σύνοψη των 72 δόσεων, γιατί από ό,τι φαίνεται ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, αγαπητέ φίλε Γιώργο.
3: Ναι. Αν θα μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε αυτά τα σημεία, όπως το λες, Γιάννη, θα έλεγα 10 σημεία. Και να πούμε στα γρήγορα. Όσα χρέη πριν το 24 είναι ήδη σε είδηση, οι οφειλέτες δεν μπορούν να την ακυρώσουν και να ενταχθούν σε 72 δόσεις, αλλά πρέπει να συνεχίζουν. Δεύτερο μέτρο. Δεύτερο σημείο. Όσοι έχουν οφειλές τόσο πριν το 24 όσο και μετά, θα κληθούν να ρυθμίσουν το χρέος τους έως 31 Δεκεμβρίου 2023 με 72 δόσεις, όπως είπαμε, ενώ το χρέος από 1η-1η του 24 και μετά μπορούν να το ρυθμίσουν και πρέπει να το ρυθμίσουν, γιατί πρέπει να λειτουργήσουν μαζί αυτά τα δύο πράγματα. Δεν μπορεί να υπάρχει να ρυθμίζουν τα παλιά και να τρέχουν ανοιχτά ή να οφείλω καινούρια. Σε 24 τα καινούρια, δηλαδή από το 1η-24 ή 48 δόσεις. Το τρίτο που θα έλεγα να σημειώσουν οι φίλοι που ενδιαφέρονται, η ένταξη των νέων οφειλωτών από 1η-24 στην πάγια ρύθμιση είναι υποχρεωτική. Διαφορετικά δεν θα ισχύει η ρύθμιση. Ο φιλέτης που έχει άλλο σημείο κρίσιμο, ο φιλέτης που έχει συσφερωμένα χρέη που βεβαιώθηκαν από 1η-1η-24 και μετά, έχει μόνο επιλογή να εντάξει, όπως είπαμε και το παραλαμβάνω, στην πάγια ρύθμιση. Τώρα, η ρύθμιση αφορά 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα.
2: Δυνητικά αφορά όλους αυτούς,
3: δυνητικά,
2: βέβαια.
3: Ναι, με λήξη πρόσφατος οφειλές, βέβαια, δεν είναι δυνατόν, και 284.000 επιχειρήσεις. Άρα, λοιπόν, αυτό το μέτρο έρχεται ξανά να δώσει ανακούφιση. Βέβαια, το επιτόκιο είναι λίγο τσιμπημένο, δεν είναι μικρό, σε σχέση με την εξοδικαστικό μηχανισμό που είναι για όλη την περίοδο 3%. Εδώ έχουμε ένα επιτόκιο σε 72 δόσεις, που είναι, αν θυμάμαι καλά, για 5,84%.
2: Μάλιστα.
3: Και το ελάχιστο ποσοστό της μηνιαίας δόσης.
2: Πάμε λίγο, Γιώργο, να τα τρέξουμε τα θέματα, γιατί έχουμε και άλλα, ναι, και άλλα να συζητήσουμε. Έλα, πάμε. Είσαι στο 6. Όχι, στο 6 το είπες. Το 7.
3: Ναι, ναι. Η δεύτερη ευκαιρία παρέχεται και στο φιλέτες που έχουν εντάξει παλαιότερο φιλές στην πάγια ρύθμιση, αλλά συνέχεια και την απόλυσαν. Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι καλά, εγώ έχω χάσει την. Το θέμα είναι να μην διατηρείται μια άλλη ρύθμιση, αλλά αν είχα τέτοια που ήταν σε παλιά χρέη μέχρι το 23, να το πούμε ξεκάθαρα, και την έχασες, έλα να σε ξαναβάλω στην νέα ρύθμιση.
2: Τώρα, πες μας με την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης τι συμβαίνει, γιατί αυτό δεν έχει γίνει κατανοητό.
3: Αμέσως μπαίνοντας στη ρύθμιση, αναστέλλονται τα οποιαδήποτε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, κατασχέσεις, πληστηριασμοί, για τα ρυθμιζόμενα, ενώ χορηγείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ποιος δεν θέλει τέτοια ενημερότητα.
2: Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρέπει να υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
3: Βάζει μια τέτοια σημαντική προϋπόθεση, όπως την τόνισες.
2: Και να έχουν επιβληθεί, αν δεν κάνω λάθος, και όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
3: Έτσι. Η τελευταία πενταετία είναι πάντοτε, μην ξεχνάμε την παράγραφη.
2: Α, μόνο την τελευταία πενταετία.
3: Πέντε χρόνια, ναι.
2: Πες μας τώρα, πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις.
3: Υποβάλλονται ψηφιακά έως 31 Δεκεμβρίου του 2026 στην ψηφιακή πύλη Μαϊάδε.
2: Ναι.
3: Ακολουθώντας τη διαδρομή ο λογαριασμός που ξέρουν οι
2: λογιστές. Και από πότε ισχύει η ρύθμιση.
3: Η ρύθμιση ήδη ισχύει με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να πραγματευτεί μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες από τη ημερομηνία υπόλοιψης της. Πολύ σημαντικό.
2: Μάλιστα.
3: Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί κάνουμε μια αίτηση και λέμε ότι μπήκαμε. Όχι. Πρέπει στις 3 μέρες, αλλιώς ακυρώνεται.
2: Ωραία. Τώρα, άρα δεν απαραίτητη η φυσική παρουσία του οφειλέτη.
3: Όχι, δεν χρειάζεται.
2: Δεν χρειάζεται.
3: Πολύ σημαντικό, καλά το επισημαίνεις. Και πρέπει να πούμε ακόμη, όσοι μας ακούν, ότι τηλεφωνικά στον 1521 χωρίς χρέωση, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 έως 8 το βράδυ, και ψηφιακά, όπως είπαμε, μέσω της πλατφόρμας. Το δεύτερο μέτρο στο πλαίσιο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Εδώ έχουμε 26 Ιουλίου διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής, ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότεροι οφειλέτες με συνολικές οφειλές από 5.000.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση.
2: Οτιδήποτε ρυθμίζει οφειλές και είναι εύκολα προσβάσιμο για τους πολίτες είναι προς τη θετική εξέλιξη. Το ιδανικό θα ήταν να μην υπήρχε κανένας οφειλέτης. Αλλά δεν νομίζω υπάρχει οικονομία που μπορεί να συμβεί αυτό. Γιώργο Χριστόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Για άλλη μια φορά, ήσουν εξαιρετικός.
3: Υπάρχει και ένα ακόμη που το έχουμε ανακοινώσει και σήμερα θα το ανεβάσουμε και έναν ωραίο πίνακα σήμερα μαζί σου. Θα το δώσουμε στο διαδίκτυο όλα αυτά που είπαμε. Υπάρχει παράταση μελετάται και θα γίνει μάλλον αυτό, θα ανακοινωθεί. Παράταση του προεδρικού κινήτρου για ανακαινήσεις εξετάζεται η επέκταση του πέτρου και για το 27. Θυμίζουμε έκπτωση φόρου έως 16.000 κατανεμένη σε 5 χρόνια, έως 3.200 ευρώ, μείωση κάθε φόρου κάθε έτος.
2: Να σε καλά, Γιώργο Χριστόπουλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας και καλή Κυριακή. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω αρκετά μηνύματα, τουλάχιστον 40 τα οποία έχουν έρθει και δεν τα έχω διαβάσει ή κάποια από αυτά. Να δώσουμε και την απάντηση που μας έστειλε ο Μάνος Οκρανίδης στην αγαπητή φίλη την Ελένη Θεσσαλονίκη και να διαβάσω μηνύματα εντός και εκτός Ελλάδας με πρώτο και καλύτερο, ποιο άλλο, του αγαπητού φίλου του καπετάνιου του Τάσου του Καμπά, ο οποίος μας στέλνει κάπου από το Βόρειο Ειρηνικό την καλημέρα του και το σχόλιο το οποίο θα διαβάσουμε μετά.
0: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματάει. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. 9 παρα 8 πρώτα λεπτά. Καλοκαιρινός ο καιρός. Πέφτει σήμερα το βοριαδάκι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δευτέρα Τρίτη στο κέντρο της Αθήνας το θερμόμετρο μπορεί να δείξει και περισσότερο από 40 ή και 41 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Είναι φυσιολογικές αυτές οι ζέστες. Όμως δεν θα κρατήσουν πολύ. Δύο μέρες μόνο. Αυτά μας είπε ο κύριος Καντερές. Τον ακούσατε χθες. Αυτά σας μεταφέρω κι εγώ. Τώρα, στο ερώτημα της Ελένης προς τον κύριο Κρανίδη, μου απαντά ο Κρανίδης, Ελένη. Το θέμα με τα παραχωρούμενα κίνητα είναι σωστό και δεν έχει προβλεφθεί στο πρόγραμμα που τα βγάζει, εκτός και δεν δίνει βεβαιώσεις επιλεξιμότητας ενώ απαιτούν ανακαίνιση. Η λογική όντως είναι τύπου ανακαινίζω, νοικιάζω, αφού η πολιτεία έτσι αντιλαμβάνεται την αύξηση προσφοράς και αξιοποίηση των κενών ανακινήτων. Το Υπουργείο οφείλει να το δει και να το τροποποιήσει τον κανονισμό προγράμματος ανακαίνησης κατοικίας για την ένταξη και αυτών των περιπτώσεων. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη. Να σε καλά, κύριε Παυλίδη. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα σε όλους. Γιάννη, επί 60 και πλέον χρόνια ακούμε για επικείμενο σχεδιασμό νέου συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια και κατάργηση των αναχρονιστικών δαπανηρών και επώδυνων για τις ελληνικές οικογένειες πανελληνίων εξετάσεων εισαγωγής άπαξ ετησίως. Πότε επιτέλους θα σταματήσει η κοροϊδία? Καλημέρα στο DJ Μάνο, καλημέρα φιλαράκι μου. Βίβα Ισπάνια σήμερα, μου γράφει ο φίλος ο DJ. Μοιρασμένη είναι. Βάμος Αργεντίνα, γράφει η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου, να είστε καλά, την αγάπη μου. Ο φίλος, ο καπετάνιος, ο Τάσο Καμπάς. Καλημέρα Γιάννη, έχω μια απορία για όλους μας. Μήπως χρειαζόμαστε ιατρική γνωμάτευση, αν όντως ως Έλληνες θέλουμε να ξαναψηφίσουμε πρώην πρωθυπουργούς, ο οποίους απορρίψαμε σε προηγούμενες εκλογές. Εκτός κι αν όσα ακούμε για Τσίπρα είναι εικονική πραγματικότητα η οποία παίζει με την νοημοσύνη μας. Στο Βόρειο Ειρηνικό ταξιδεύει ο κ. Καμπάς, επιστρέφει σιγά σιγά στην Ελλάδα. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου, στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία, να είστε καλά. Καλημέρα στο Γιάννη. Γιατί οι περισσότεροι Έλληνες στηρίζουν την Αργεντινή, θα ήθελα να ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Έχει γίνει κάποια δημοσκόπηση. Πώς το ξέρεις ότι οι περισσότεροι στηρίζουν την Αργεντινή? Προφανώς από το περιβάλλον σου. Εγώ δεν έχω ίδια εικόνα. Στο δικό μου περιβάλλον θα σου λέγω ότι μάλλον η Ισπανία στηρίζουν οι περισσότεροι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το ξέρω με βεβαιότητα να σου πω στο σύνολο του πληθυσμού. Καλημέρα στο Μιχάλη που μου γράφει ότι οι ντελιβεράδες κήρυξαν στάση εργασίας πάνω στον τελικό. Γιατί ρε παιδιά, μα εκεί όμως πονάει. Πάνω στον τελικό δεν είναι όλοι οι ντελιβεράδες, είναι κάποια σωματεία. Τους εκμεταλλεύονται. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται με τους. Έχουν τα δίκια τους οι άνθρωποι οι εργαζόμενοι σαν delivery. Γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από αρκετές εργοδοσίες. Δεν λέω από όλες, γιατί υπάρχουν και εργοδότες που τους σέβονται. Αλλά χρειάζεται μια κινητοποίηση για να διεκδικήσουν μερικά πράγματα που είναι αυτονόητα στο εξωτερικό. Ο Αβραάμ μου σχολιάζει τον ημιτελικό. Γιάννη, βροχή τα γκολ χθες. Μια Γαλλία που μας έστειλε για ύπνο του στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο θυμήθηκε όσους ξενύχτησαν και συνέχισαν να την πιστεύουν. Καλημέρα στην παγκόσμια παρέα του Real Θεσσαλονίκη. Καλό πρωινό, ειδησιογραφικό μαγκαζίνο. Μίδα και όλα θα επαναλωθούν σιγά σιγά. Εντάξει, η Γαλλία δεν ξέρω αν μας επιβεβαίωσε. 6 γκολ έφαγε η Γαλλία χθες από την Αγγλία. Εννοείς μετά που κάπως προσπάθησε να το γυρίσει το παιχνίδι. Ο Αβραάμ μου στέλνει και μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση σχετικά με τα σκυλιά και το σχόλιο που έκανε νωρίτερα φίλος ακροατής. Γιάννη, το φήμωτρο δεν πρέπει να το θυμόμαστε μετά την επίθεση. Σε ένα μεγαλόσωμο σκύλο που έχει δείξει επιθετικότητα ή δεν ελέγχεται εύκολα, είναι στοιχειώδης πρόληψη. Η αγάπη για τα ζώα δεν αναιρεί την ευθύνη απέναντι στα άλλα ζώα και στους ανθρώπους. Ο Αβραάμ σχολιάζει το τραγικό περιστατικό που συνέβη στη Λεωφόρο Πεντέλης με ένα λυκόσκυλο το οποίο είχε δεμένο έξω από κατάστημα, από φούρνο, μια κυρία κάτοικος της περιοχής και το οποίο μόλις είδε ένα κύριο με ένα μικρότερο σκυλάκι το άρπαξε και το έφαγε κανονικά. Το σκυλάκι πέθανε, κατέληξε. Ο δε άνδρας έχει σημάδια από δαγκωματιές, από νυχιές, δύσκολες καταστάσεις. Και η κυρία βέβαια τώρα, η ιδιοκτήτρια του γερμανικού μενικού, έχει βρει τον πελάτη. Γιατί θα ασκηθούν, αν δεν ασκήθηκαν, ποινικές διώξεις για θανάτωση ζώου, για επίθεση σε πολίτη κτλ. Κτλ. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Όταν έχουμε ζώο και το κυκλοφορούμε, το κοινωνικοποιούμε μέσα σε μια πόλη, μέσα σε ένα κατάστημα, μέσα εκεί όπου υπάρχει κόσμος, έχουμε και ευθύνη. Και απέναντι στο ζώο και απέναντι στους ανθρώπους μας. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Γιώργο, τον Ορεστιάδη, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Σπύρο, τον οδηγό ταξί. Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα στο Σταύρο, ο Σταύρος επιμένει για το καλώδιο. Ο Σταύρος νομίζω ότι έχει κάποια σοβαρή πληροφόρηση και μας λέει ότι μας έχει πει για το καλώδιο. Το καλώδιο, αγαπητέ φίλε, δεν πρόκειται να ποντιστεί πριν από το Σεπτέμβριο, ούτε τις ανακοινώσεις δεν διαβάζεις. Διάβασε λίγο τις ανακοινώσεις να ενημερωθείς. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Σπύρο, οδηγό ταξί. Είναι μερικοί ακροατές που νομίζουν ότι κάνουν τους γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς αναλυτές άσχετοι εντελώς με το θέμα, δεν έχουν κάνει δηλαδή ενημέρωση και στέλνουν ένα μήνυμα για να πιστούν, να πείσουν τον εαυτό τους ότι έχουν δίκιο σε κάτι, ότι ξέρουν κάτι παραπάνω από τους άλλους. Δεν ξέρεις ούτε εσύ ούτε εγώ, αγαπητέ φίλε, τίποτα παραπάνω. Αν ποντιστεί το καλώδιο που θα ποντιστεί, όπως όλα δείχνουν μετά τις τελευταίες συμφωνίες, θα ποντιστεί από Σεπτέμβριο και μετά. Ούτε σένα θα ρωτήσουν, ούτε εμένα θα ρωτήσουν, ούτε κανένα δεν πρόκειται να ρωτήσουν, και καλά θα κάνουν το που τα λέμε. Τέτοιου είδους ζητήματα δεν χρειάζεται να ρωτάς πολίτες, αλλά να γίνονται με σωστή αν θέλεις στρατηγική και χωρίς ιδιαίτερη ενημέρωση. Δεν χρειάζεται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Λοιπόν, ο Νίκος ο Σάνσης μου στέλνει την καλημέρα του και μου γράφει ότι για την ταινία Οδύσσια του Νόλαν, η οποία παίρνει παντού διθυραμμικές κριτικές, όπου εμφανίζεται για την πιστότητά της στο μύθο και την ποιότητά της, γράφει ο φίλος ο Νίκος ο Σάνσης, που προφανώς έχει διαβάσει αρκετά πράγματα για την ταινία, και σας συνιστώ και εγώ να τη δείτε. Είναι τρομερή η διαφήμιση στον ελληνικό πολιτισμό και την αρχαία Ελλάδα και τη χώρα μας γενικότερα. Καλημέρα και στο Δημήτρη που στέλνει την καλημέρα του. Σήμερα θα απολαύσουμε τον αγώνα, ελπίζοντας να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι. Όσον αφορά εμένα, Viva Argentina, γράφει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου. Και ο Κώστας ο Τσελεκίδης μου γράφει Vamos Argentina. Ο φίλος όμως ο Γιώργος από το Νέο Φάληρο μου γράφει ότι εγώ είμαι με την Ισπανία, Γιάννη, γιατί πολύ απλά πρέπει ως Ευρωπαίοι να στηρίξουμε ευρωπαϊκή ομάδα. Τέλος πάντων, να δούμε ένα ωραίο τελικό με καλό θέαμα, γιατί ο μικρός τελικός πραγματικά ήταν εντυπωσιακός, και να κερδίσει ο καλύτερος. Έτσι λέω εγώ. Τι λέτε εσείς?
11: Real FM.
12: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
16: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
15: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
17: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
18: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
20: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
21: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
22: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
21: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
22: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
21: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που που του αξίζει.
22: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
21: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
22: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
1: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
1: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
1: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
23: Βεϊτσίκοβα, περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
24: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Real FM, στους
6: Ενετίκοβα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 Μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη.

0: στους 97,8.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλοκαιρινές καλημέρες. Εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Πολλές κόσμος ταξιδεύει και υπάρχει και κίνηση στις εθνικές οδούς. Καλό ταξίδι σε όλες τις φίλες ακροάτριες που ταξιδεύουν και τους ακροατές. Πολλά μηνύματα. Πάμε με μηνύματα αυτό το τεταρτάκι. Στείλτε πράγμα. Άγγελος. Καλημέρα Γιάννη. Προσωπικά ποτέ δεν συμπάθησα την Αργεντινή μετά από εκείνο το 6-0 επί του Περού στο Παγκόσμιο της Αργεντινής επί δικτάτορα Βιντέλα. Θυμάσαι πιστεύω την περίπτωση. Ζω επίσης για τη σημερινή στιγμή αν απόψε ο Τραμπ απονείμει στην Ισπανία το κύπελο ύστερα από τα γαλλικά που είχε πει για τους Ισπανούς. Έχει πάει το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας στο Νιου Τζέρσι, εκεί που θα γίνει ο τελικός, στο γήπεδο. Θα πάει δηλαδή το βράδυ. Και ο πρωθυπουργός ο Σάντσεφ, αυτός είναι βέβαια σε αποδρομή από ό,τι φαίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός ξέρετε τι έχει πάθει ο Σάντσεφ. Κατηγορείται η σύζυγός του για διαφθορά και τις έχουν απαγορεύσει, υποτίθεται η δεύτερη κυρία μετά την Βασίλισσα Λετήθια, την έξοδο από τη χώρα. Σοσιαλιστές, το λέμε ήττα. Δεν τον βλέπω τον Σάντσεφ να μακροημερεύει στις επόμενες εκλογές, αλλά μέχρι τότε παραμένει πρωθυπουργός. Θα είναι και το βασιλικό ζεύγος λοιπόν και ο Σάντσεφ μόνος του, ο Ισπανός πρωθυπουργός χωρίς τη σύζυγό του. Όμως δεν θα πάει ο Αργεντίνος πρωθυπουργός, πρόεδρος μάλλον. Ο πρόεδρος έχει τις συνταγματικές θεσμικές αρμοδιότητες εκεί. Ξέρετε γιατί δεν θα πάει? Για λόγους που έχουν να κάνουν με το γούρι του. Λέει, όποτε δεν πάω κερδίζουμε. Ο καθένας με τα γούρια του λοιπόν. Να δούμε μπαλάρα, να την ευχαριστηθούμε, αυτό έχει σημασία. Και να κερδίσει ο καλύτερος, τι να πούμε. Καλημέρα στο Φίλιππο. Γιάννη, στην ακροαματικότητα χτύπησες δαβάνι. Μπες και στην πολιτική, ο κόσμος για να Γιάννη. Ούτε με σφαίρες, αγαπητέ φίλε. Μου το έχουν προτείνει αρκετές φορές, ούτε με σφαίρες. Καλημέρα στον Ντένι, καλημέρα φίλε Γιάννη. Ο Μητσοτάκης πήγε ενάντια στους Ευρωπαίους για να μην χάσει λεφτά ο εφοπλιστής Προκοπίου, αλλά για τους Έλληνες πολίτες που έχουν χάσει τόσα λεφτά με τον πόλεμο δεν είδα να έχει τόση ζέση. Καλημέρα και στη Λίλη που διάβασε ένα ενδιαφέρον σχόλιο στο Facebook για τον Μπελαβίλα, που αν και σαφώς τοποθετημένος πολιτικά Γιάννη, δεν μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει για μπαρουφολογία. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι καταστρέφεται τόσο επίμονα και ανεδίαστα το φυσικό περιβάλλον και η ύπαιθρος της χώρας. Δεν το είχα δει, τώρα θα μπω να δω αυτό που μου στέλνεις για να το σχολιάσουμε στην πορεία, αγαπητή Λίλη. Καλημέρα και στο DJ Mano. Γιάννη, πολλοί λένε ότι το AI είναι βάση δεδομένων δημιουργημένη από χιλιάδες ταρίφες. Όσο για το ματσάκι, σιγά μην υποστηρίξουμε τη Mercosur, γράφει ο φίλος ο DJ Manos. Αναλόγως. Καλημέρα στο φίλο τον Τάκη τον Μουζάκη. Και την Έλενα Καρά. Αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα. Μας στέλνει το δελτίο τύπου για τη συναυλία του Δημήτρη Σταρόβα και της Σταρόβας Band στο φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας την Τρίτη, 21 Ιουλίου, με ελεύθερη είσοδο. Πολύ ωραία φαντάζομαι θα είναι η εκδήλωση εκεί. Για να δω πού ακριβώς είναι. Δυναμικό θα είναι το πάρτι. Στο Beach Party. Το ονομάζουν Beach Party στη Γλυφάδα. Λοιπόν, 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.

0: στην τρίτη μαρίνα της Γλυφάδας, είσοδος ελεύθερη. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο ακροατή από τη Νέα Υόρκη, εστιατόρα στη Νέα Υόρκη, πετυχημένος Έλληνας, τον κύριο Μάνο Παπαδάκη. Να σε καλά, Μάνο. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να πω την καλημέρα μου στο Δημήτρη Σαββίδη από το Άμστερνταμ. Να σε καλά, φιλέ. Όσα και εσύ, και εσύ, και εσύ. Καλημέρα και στον αγαπητό Ορέστη. Να σε καλά, Ορέστη. Με την Ισπανία είναι ο Ορέστης. Μου στείλες και νωρίτερα το μήνυμα, το διάβασα. Καλημέρα και στον Κώστα που αναρωτιέται την Εθνική Ελλάδος πότε θα την ξαναδούμε σε τελική διοργάνωση. Τώρα τι να σου πω, σε αυτό δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Απ' την άλλη, αν τη βλέπουμε και τρώει πεντάρες και εξάρες, καλύτερα να μην τη βλέπουμε καθόλου. Το θέμα είναι να φτιάξουμε μια εθνική ομάδα που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό. Το βλέπω λίγο δύσκολο με την ποιότητα των παικτών που έχουμε εμείς. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα γιατί πέρσι ο γιος του δούλεψε σεζόν και πήρε 3.200 ευρώ. Γιατί δεν δικαιούται λοιπόν φοιτητικό επίδομα.
1: Σημέρωμα στη γειτονιά, τρέχει ο παπάς στη λειτουργιά.
0: Στέλνω την καλημέρα μου στην κυρία Μελαχρινή από Τσαχαρνές. Να είστε καλά, κυρία Μελαχρινή, την αγάπη μας. Χρόνια ακροάτρια, κυρία Μελαχρινή. Δύναμη.
1: Και πλαστημάει το παραγιό τον ορφανό και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Δεν ξέρω αν είδατε μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Συνελήφθησαν τρεις άνδρες στη Μεσσηνία, προσέξτε. Ένας 52χρονος κοινοτάρχης παρακαλώ, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν χθες στη Μεσσηνία έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Ακούστε γιατί κατηγορούνται. Κατηγορούνται για εμπρισμούς, για εκβιασμούς, για φθορές, κλοπές κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Τώρα προσέξτε, σύμφωνα με τη δικογραφία οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν ως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Ακούστε τώρα τι σκέφτηκαν. Εννοείται το νερό γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα ίδρευσης με σωλήνες. Διαφορετικά, κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους, γίνονταν στόχος εκβιασμών, πυρπολούσαν τα χωράφια και τις καλλιέργειές τους, χωράφια με ελιές ή άλλες καλλιέργειες, αλλά οι φωτιές, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούν να περιοριστούν, επεκτείνονταν σε δασικές περιοχές. Στους συλληφθέντες λοιπόν αποδίδονται εμπρισμοί σε αγροτικές εκτάσεις, αποθήκες και αγρικίες, καθώς και καταστροφές ή κλοπές αγροτικού εξοπλισμού και παραγωγής. Για να καταλάβετε πώς έφτασαν οι αρχές στη δράση και τη σύλληψη αυτών των ανθρώπων, η έρευνα διήρκησε περίπου 2 χρόνια και βασίστηκε σε καταθέσεις μαρτύρων, στοιχεία από τα περιστατικά, πληροφοριακό υλικό, τεχνητή επιτήρηση των υπόπτων, με κάμερες δηλαδή, και νόμιμη παρακολούθηση επικοινωνιών. Νόμιμη παρακολούθηση επικοινωνιών εννοούμε ήρθε, έγινε άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Παρακολούθησαν δηλαδή, κατέγραψαν με ποιους συνομιλούσαν στα κινητά. Μετά την υποβολή της δικογραφίας στην εισαγγελία, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν χθες ταυτόχρονα με κατοίκον έρευνες από τους Έλληνες αστυνομικούς. Κακουργηματικού χαρακτήρα όλα αυτά τα αδικήματα και οι διώξεις. Τώρα χθες, μακάβριο έβριμα, εντοπίστηκαν μέλη, μια ολόκληρη μάλλον γυναίκα, ισορός μιας γυναίκας, περίπου 30 ετών, σε μαύρο σάκο μέσα σε βαλίτσα, αν είναι δυνατόν. Πού συνέβη αυτό? Στην περιοχή της Κυψέλης, και η ενημέρωση στην αστυνομία προήλθε από τηλεφώνημα που έκανε άστεγο στην περιοχή της Κυψέλης για το έβριμα αυτό. Η ισορός της γυναίκας ήταν τοποθετημένη μέσα σε ένα μαύρο σάκο, μέσα σε βαλίτσα, μικροκαμωμένη γυναίκα, περίπου 30 ετών. Ο ιατροδικαστής από την πρώτη εικόνα που έχει εκτιμά ότι ήταν νεκρή περίπου 5 μέρες και λόγω της έντονης ζέστης και του ήλιου υπήρχε αλλίωση της ορού. Δεν φαίνεται κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο ή κάποια εγκληματική δραστηριότητα, κάποια εγκληματική επίθεση. Δεν εντόπισε κάταγμα στο κρανίο ή κάτι άλλο ο ιατροδικαστής. Πρόκειται για γυναίκα γύρω στα 30, η οποία είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι, ενώ δεν είχε εμφανές κάποιο τατουάζ. Τώρα από εκεί και πέρα ψάχνουν να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα γίνει λήψη DNA και τοξικολογική εξέταση. Δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού ή ακόμα και του ευνίδιου θανάτου, αλλά το θέμα είναι ποιος την έβαλε στη βαλίτσα. Λοιπόν, υπάρχει αρκετή κίνηση στη σταδιόδια, στις εξόδους των εθνικών οδών. Άλλοι φεύγουν για τις καλοκαιρινές τους άδειες, άλλοι πηγαίνουν για τον μπανάκι τους, άλλοι για κάτι διαφορετικό. Ό,τι και αν κάνετε, προσοχή στον δρόμο, φίλες και φίλοι, και καλή επιστροφή. Έχει ομαλοποιηθεί η κίνηση στον Πειραιά και στο λιμάνι της Ραβίνας. Έφυγαν και σήμερα χιλιάδες ταξιδιώτες. Ο καύσωνας θα διαρκέσει δύο μέρες. Σε κάποιες περιοχές ίσως φτάσει και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Το μόνο ενθαρρυντικό στην ιστορία αυτή είναι ότι ο καύσωνας θα συνδυάζεται με ένα ελαφρύ βόρειο αεράκι σε όλη την Ελλάδα, που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν υψηλά επίπεδα υγρασίας. Για να δούμε.
2: Νύχτα αγάπη μου, και θα κοιμάμαι.
0: Ξέχασα να σας πω ότι ο κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ο πυροσβέστης συνολικά στο κατηγορητήριο κατηγορούνται ότι έβαλαν 7 φωτιές τα τελευταία χρόνια, μεγάλες φωτιές εννοούμε, σε αγροτοδασικές εκτάσεις, φωτιές οι οποίες έκαψαν εκατοντάδες στρέμματα. Λοιπόν, χθες είχαμε ΣΥΡΙΖΑ, τα μάθατε τα νέα. Εκλέχθηκε πρόεδρος, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου, άνευ αντιπάλου, μόνη της ήταν υποψήφια. Εκλέχθηκε γραμματέας ο Νίκος Παπάς και απλό μέλος της εκλογικής επιτροπής ο Παύλος Πολάκης. Ο Παύλος Πολάκης δεν ήταν τελικά υποψήφιος, το ανακοίνωσε την προηγούμενη. Το συμπέρασμα είναι ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και βάσει αυτών που είπε η κυρία Δούρου αλλά και τα άλλα ηγετικά στελέχη του κόμματος, παρά την ανεξαρτητοποίηση δεκάδων στελεχών και βουλευτών, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά θα κατέβει κανονικά στις εκλογές. Στο ερώτημα λοιπόν των συναδέλφων του πολιτικού ρεπορτάζ, αν θα υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εθνικές εκλογές, η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης διαβεβαίωναν τους πάντες ότι ναι, θα υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Μάλιστα. Τώρα, από τα παλιά στελέχη που ξέρατε, έχουν μείνει κάποιοι οι οποίοι είναι ευρέως γνωστοί, όπως ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης, συνεργάτης στενός του Παύλου του Πολάκη, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο πρώην υπουργός, η κυρία Έλενα Ακρίτα, παρέμεινε από τις τελευταίες που έχουν παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ή η Ρένα Δούρου εννοείται, ο Θανάης Θοχαρόπουλος. Για να δω τα ονόματα, να σας πω κι άλλα, μήπως σας λένε κάτι όλα αυτά. Ο Νίκος ο Παπάς βεβαίως. Ο Παύλος ο Πολάκης, όπως σας είπα πριν. Η Μαρία η Ρεπούση. Η κυρία Ράνια Σβίγκου, που ήταν γραμματέας κάποια στιγμή. Ο Μάρκος Χατζησάβας. Αυτά είναι τα στελέχη τα οποία κατά κύριο λόγο είναι ευρέως γνωστά. Μάλιστα συγκρότησαν και εκλογική επιτροπή. Όχι απλά θα κατέβει δηλαδή στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα έχει κανονικά σε λειτουργία και τα όργανα του. Λοιπόν, στη συγκρότηση εκλογικής επιτροπής, γραμματέας κεντρικής επιτροπής θα είναι η κυρία Αναστασία Γκαρά. Πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως είπαμε, η κυρία Ρένα Δούρου. Υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού, ο κύριος Χρήστος Λαμπρίδης. Εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης. Γραμματέας οργανωτικού, ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος. Εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Γραμματέας κεντρικής επιτροπής, ο Νίκος Παπάς. Στρατηγικού σχεδιασμού, υπεύθυνος, ο Παύλος Πολάκης. Και ο Μάρκος Χατζησάβας, υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού και δικτύων. Χθες ο κύριος Βασιλιάδης στη ίντερβιου, στην ανάλυση του και στην αποκάλυψη που έκανε εδώ στην εκπομπή μας για την δημοσκόπηση, η οποία θα δημοσιοποιηθεί την Τρίτη, τη σύντερβιο δημοσκόπηση, μας είπε ότι μας αποκάλυψε ότι σε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερωτήσεων που έχει θέσει στην τελευταία δημοσκόπηση για το καλοκαίρι, ο κύριος Πολάκης προηγείται στην εκτίμηση ψήφου εντός των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ο κύριος Πολάκης δεν είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Δούρου. Θα έχει λοιπόν ενδιαφέρον πώς και τι θα καταγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ αν κατέβει ανεξάρτητος και αυτόνομος στις εκλογές και αν θα συγκρατήσει ένα ποσοστό των ψηφοφόρων που λοξοκοιτούσαν προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς και μάλλον προς τα εκεί έδειναν ότι θα πάνε. Είναι λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν. Κυρίως από Σεπτέμβριο θα καταγραφούν οι τάσεις αυτές. Καλημέρα στον κύριο, στον καπετάνιο, τον Τάσο, τον Καμπά. Καλημέρα και πάλι, Γιάννη. Όντως ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος, αλλά καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να διαπραγματευτεί με τη διαδικασία του τρελού. Υπάρχει τέτοια διαδικασία. Μήπως όμως πρέπει πρώτα να δούμε ως Ευρώπη τι έκαναν οι πολιτικοί μας αρχηγοί τα τελευταία 20 χρόνια και έδωσαν χώρο και κενό για κάποιον Τραμπ να μας μπεγλερίζει με τέτοιο τρόπο. Αν το κάνουμε αυτό, τότε θα καταλάβουμε τι κάναμε λάθος για να ανταποδώσουμε στον οποιοδήποτε Τραμπ. Ο Τραμπ εκτός απρόόπτου θα δώσει το παρόν σήμερα. Θα είναι στον τελικό του Μουντιάλ. Εντός έδρας. Νέα Ιερσέη, Νέα Υόρκη.
2: Πάνω από σύννεφα, πάνω από
0: Να πούμε την καλημέρα μας στην Ιφηγένεια. Να σε καλά, Ιφηγένεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντα είσαι δίπλα μας και πάντα μας αγαπάς. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Πιστεύω πως οι εκλογές θα πάνε για Μάρτιο. Ίσως ο Μητσοτάκης περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί και το κόμμα Σαμαρά, ώστε αν δεν πάει καλά να τσιμπούσε κάτι από εκεί. Κοίταξε. Ο Μητσοτάκης θα αποφασίσει για το αν θα πάει σε πρόωρες εκλογές ή το Μάρτιο, όπως επισημαίνεις εσύ, αγαπητέ Γιάννη, συνονόματε, μετά τον 15 Αύγουστο. Θα έρθει, θα πάρει τις δημοσκοπήσεις του, θα δει πώς είναι το διεθνές κλίμα όσον αφορά τα ενεργειακά ζητήματα και την ακρίβεια. Θα κάνει τους δικούς του υπολογισμούς, θα συζητήσει με τους συνεργάτες του και θα πατήσει το κουμπί. Όταν εννοώ θα πατήσει το κουμπί, θα αποφασίσει αν θα πάει στο τέλος της τετραετίας ή λίγο πριν. Το Σεπτέμβριο. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι ο Μητσοτάκης, από το δικό μου ρεπορτάζ προκύπτει αυτό, δεν θέλει να πάει η χώρα στις αρχές Ιουλίου, 1η Ιουλίου, η χώρα να έχει να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Γιατί παίζει αυτό το πράγμα. Αν πάει σε εκλογές τον Ιούνιο και δεν προκύψει αυτοδυναμία και πάμε σε δεύτερες εκλογές, όπως είναι πάρα πολύ πιθανό σενάριο, κατά τη δική μου γνώμη, κατά τη δική μου εκτίμηση, το έχει πει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης παλαιότερα, τότε θα αναγκαστούμε να πάρουμε την Προεδρία, να αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δεν εννοώ κυβέρνηση συνεργασίας, εννοώ υπηρεσιακή κυβέρνηση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το αν προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας και πάμε με αυτή στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα είναι κακό αυτό. Αλλά με υπηρεσιακή κυβέρνηση νομίζω δεν θα το ήθελε κανένας πολιτικός αρχηγός και κανένα ακόμα ξεχωριστά. Άρα θα πρέπει να έχει, κατά την δική μου γνώμη και κατά το δικό μου ρεπορτάζ, τις δικές μου πληροφορίες, ο Μητσοτάκης να έχει τελειώσει με τις δεύτερες εκλογές, όχι με τις πρώτες, με τις δεύτερες εκλογές μέχρι τέλη Μαΐου. Τώρα υπάρχει και μια άποψη που λέει ότι μπορεί ο Μητσοτάκης να πάει σε εκλογές στο τέλος της συνταγματικής τετραετίας. Πόσο είναι το τέλος, πότε είχαν γίνει οι προηγούμενες εκλογές, 3 Ιουνίου. Νομίζω σου δίνει και μια εβδομάδα ακόμα δυνατότητα ο νόμος. Το βλέπω δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα το Τζιαλίκη, που μου λέει υπάρχει και ένα κόμμα των Ελλήνων Κυνηγών. Νομίζω θα κατέβει ξανά στις εκλογές το κόμμα Ελλήνων Κυνηγών. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Μάνο, που γράφει ότι όσον αφορά το φόνο του 20χρονου από τους δύο αστυνομικούς, αποδείχθηκε ότι η δικηγόρος της οικογένειας είχε πει τη μισή αλήθεια σχετικά με την υγεία του εκλειπώντα. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον Άγγελο, πριν πάμε στο Χρήστο τον Γκρίγκα, το φίλο, το φοροτεχνικό που περιμένει υπομονετικά. Καλημέρα Γιάννη από Πειραιά. Εγώ όντως ένας άνθρωπος που βλέπει το ποδόσφαιρο καθαρά ως άθλημα και του αρέσει η τεχνική και η δύναμη, δεν θα μπορούσα να υποστηρίζω κάτι άλλο εκτός από την Αργεντινή. Στα 48 μου υποστηρίζω την Αργεντινή συνειδητά, ακόμα και όταν πήγε η Ελλάδα στο παγκόσμιο του 1994. Αν είναι να το πολιτικοποιήσουμε όμως, έχω ένα πολύ σημαντικό λόγο να υποστηρίζω Αργεντινή και έναν εξίσου σημαντικό να μην υποστηρίζω Ισπανία, αν και η νύφη μου είναι Ισπανίδα, όπως και η ανιψιά μου μισό Ισπανιδάκι. Ο πρώτος πρόεδρος της Αργεντινής ήταν Έλληνας, Βαρθολομαίος Μητρόπουλος, ενώ η Ισπανία πουλάει όπλα στην Τουρκία σε αντίθεση με ό,τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ας το δούμε καθαρά ποδοσφαιρικά, γιατί μπλέκει πολύ με το πολιτικό. Έχει ενδιαφέρον η άποψη του φίλου ακροατή, όπως και οι άλλες απόψεις για τον τελικό.
3: Αλλάξαμε και εμείς με τη σειρά.
0: Να πω την καλημέρα μου σε ένα φίλο που έχει καταγωγή από τα Μέγαρα και μας στέλνει την καλημέρα του και μας δίνει και συγχαρητήρια, το Δημοσθένη τον Κυριακούλη. Καλημέρα κύριε Κυριακούλη, καλή Κυριακή. Καλημέρα και στον αγαπητό Στέλιο, που λέει ότι γράφει, εκτιμά ότι δεν πιστεύει πως το πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο της Νέας Δημοκρατίας εκφράζεται μέσα από ορισμένες φορές και το υβρεολόγιο του αντιπροέδρου της. Θα πρέπει η Νουδού να ζητήσει επισήμω συγγνώμη αν δεν συμφωνεί με αυτή τη φρασολογία. Για να μην ζητά όμως, προφανώς σε κάποια σημεία συμφωνεί, αγαπητέ Στέλιο. Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκας στη τηλεφωνική γραμμή. Έλα, Χρήστο.
4: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Τι γίνεται? Να πούμε την καλημέρα μας και στον Πέτρο τον Καλκατζάκο, το φίλο. Την ψυχή του άθλος. Καλημέρα, Πέτρο. Να είσαι καλά. Καλές διακοπές. Λοιπόν, έχεις να μας πεις ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα, Χρήστο, όπως κάθε Κυριακή. Θέλεις να κάνεις ένα γενικό σχόλιο για τις 72 δόσεις, πώς πάνε κατά τη γνώμη σου μέχρι στιγμής?
4: Είχε ανοίξει από την προηγούμενη εβδομάδα όσον αφορά τα ασφαλιστικά. Υπήρχε ένα σημαντικό ενδιαφέρον. Άκουσα με ενδιαφέρον τον Γιώργο τον Χριστόπουλο. Συμφωνώ απόλυτα σε όλα όσο είπε ο Γιώργος. Τώρα ξεκινάει και από αύριο θα έχουμε και την πλατφόρμα όσον αφορά το. Άνοιξε και από αύριο επίσημα θα έχουμε την πλατφόρμα όσον αφορά τα φορολογικά χρέη. Παρόλο που στην αρχή λέγαμε ότι έπρεπε να πάει και για χρέη μετά την 1η-1η του 2024. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και μέχρι 31-12 του 2023 που είχε τα συγκεκριμένα χρέη και στα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και, στο κομμάτι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, δηλαδή φορολογικά χρέη, τα οποία θα μπει στην πλατφόρμα, θα ρυθμίσει και είναι χρήσιμο. Από εκεί και πέρα, Γιάννη, να πούμε την τάση που θα πρέπει να υπάρξει για το επόμενο χρονικό διάστημα και θα πρέπει να ενισχύσει το οικονομικό επιτελείο, είναι προς τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Υπάρχει καλύτερο επιτόκιο να βλέπει ο κόσμος και να προσπαθεί χρέη τα οποία έχει να τα εντάξει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Είναι μια σημαντική πλατφόρμα η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί.
0: Τώρα, κοίταζα μια έρευνα του ΙΟΒΕ, πρόσφατη έρευνα, πόσο επηρεάζεται τελικά από τη νέα κλιμάκωση στο Ορμούζ η ελληνική οικονομία συνολικά. Τι συμπέρασμα βγάζεις εσύ από αυτό?
4: Γιάννη, θα σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, αν δούμε τα σημερινά στοιχεία, είναι ότι εκεί που είχαμε μια διέλευση 100 πλοίων σε καθημερινή βάση, σήμερα και μιλάμε με στοιχεία του Ιουλίου, τα πλοία τα οποία υπάρχει σε καθημερινή διέλευση από το στενό του Ορμούς είναι τη τάξη των 10 πλοίων. Δηλαδή, περίπου 10% διέλευση από ό,τι ήταν σε μια φυσιολογική περίοδο. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι από το Ορμούς, να πούμε ότι διακινείται το 25% του πετρελαίου αλλά και του υγροποιημένου φυσικού αερίου και των λιπασμάτων. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Βέβαια, για μας την Ελλάδα, θα σου έλεγα ότι εμείς έχουμε βρει και άλλες πηγές για την αγορά ενεργειακών εισαγωγών, όχι μόνο από το Ιράκ αλλά και από Σουδική Αραβία και από Ομάν και από ΗΠΑ. Άρα, στο κομμάτι του ενεργειακού δεν έχουμε πρόβλημα και δεν θα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση όμως, σαν χώρα, θεωρώ ότι θα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στην εφοδιαστική μας αλυσίδα και το σημαντικότερο, Γιάννη, είναι στην προμήθεια των πρώτων υλών, στα αποθέματα τα οποία κρατάνε οι επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε σε μια τώρα παρατεταμένη, θα σου έλεγα, για τη χώρα μας προεκλογική περίοδο. Εγώ σε ακούμε πάρα πολύ προσοχή από το πρωί, αλλά δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες αυτές για να δημιουργείς μικροοικονομικές ή μακροοικονομικές συνθήκες. Έχει εξαιρετική σημασία ότι τα πράγματα λίγο θα πρέπει να ηρεμήσουν και στο εσωτερικό, γιατί έχουμε αρκετά εσωτερικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιλύσουμε. Ήδη το ισοζύγιο των εξωτερικών συναλλαγών που έχουμε έχει ανέβει. Έχει ανέβει γιατί αγοράζουμε πλέον πιο ακριβά από το εξωτερικό παρότι τις εξαγωγές που κάνουμε, και αυτό θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Θα πρέπει να κρατάμε ένα κλίμα, παρόλο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που οι επιχειρήσεις να μπορούν να προμηθεύονται τις πρώτες ύλες τους. Είμαστε μια χώρα καθαρά εισαγωγική. Οι επιχειρήσεις είναι το μεγάλο ζητούμενο, έτσι ώστε να μπορούμε να προμηθεύονται πιο φτηνά για να μπορούν να είναι πιο ανταγωνιστικές και στα εσωτερικά.
0: Την καλημέρα μας, Χρήστο Κρίγκα, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Να στείλω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Μάρκο, τον Νικόλα Μιχαηλίδη. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Ευχαριστώ για την εκπομπή σας. Κάτι που δεν αναφέρεται από ορισμένους φίλους ακροατές είναι ότι η ενδεκάδα της Ισπανίας μεγάλωσε με το Μέση και είναι το ίνδαλμά τους. Μόνο Μέση φώναζαν όταν ήταν 10 ετών και ο εξωγήινος έβαζε 80 γκολ το χρόνο στη χώρα τους. Βάμος Αργεντίνα, γράφει ο φίλος ακροατής, ενώ ο παλιός καλός φίλος ο Νίκος Σάνσης μου στέλνει, που έχει συναισθηματικούς και οικογενειακούς δεσμούς με την Ισπανία, μου στέλνει την καλημέρα του. Η Ισπανία, Γιάννη, έχει φάει μόνο ένα γκολ σε όλο το τουρνουά. Αυτό λέει πολλά. Βίβα Ισπανία και λόγω παππού Σάντσι Σάντσε από Βαλένθια και με γιαγιά Ιταλίδα και οι δύο τη μεριά του πατέρα μου. Να είσαι καλά, Νίκο, να είσαι καλά, να τους θυμάσαι. Και εγώ εκτιμώ, να σου πω την αλήθεια, ότι η Ισπανία θα φάει δύσκολα γκολ σήμερα. Τώρα θα βάλει, δεν θα βάλει, για να δούμε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Σοκράτη, ο οποίος μου στέλνει για τον πρόεδρο της Ισπανίας, μάλλον δεν τα Αργεντινής, συγγνώμη, μάλλον δεν το ξέρεις καλά το θέμα. Ο Χαβιέρ Μιλέι, ο εκλεγμένος πρόεδρος της Αργεντινής, γιατί εκεί έχουν διαφορετικό προεδρικό σύστημα που εκλέγονται οι πρόεδροι απευθείας από το λαό, είναι πιο δεξιός και από τον Τραμπ. Δεν έχει καμία σχέση με τον σοσιαλιστή που λες εσύ. Ο αντίπαλός του ήταν από το κόμμα των σοσιαλδημοκρατών. Ο Μιλέι είναι όχι απλά δεξιός, άκρα δεξιά και βάλε και λίγο περισσότερο.
5: Real FM.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ. Δεξιά.
6: Γιατί εσύ?
7: Αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Η μεγάλη ώρα έφτασε και στις 10 απόψε στο New Jersey η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αργεντινή στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου 2026. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες. Πρώτη φορά μάλιστα όπου η Αργεντινή, κάτοχος τίτλου αλλά και του κόπα...
9: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
7: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
15: Για πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του οικονομικού επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμυνα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στη τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026 σήμερα. Πολλοί φεύγετε για διακοπές, άλλοι έχετε φύγει, άλλοι έχετε μείνει εδώ. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε όμορφα σήμερα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, πέφτουν οι βοριάδες. Ιδανικός καιρός για να πάτε να κάνετε τον μπανάκι σας. νωρίς, γιατί μετά τις 12.00 εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής αλλά και στη Χαλκιδική θα γίνεται πατής με πατώσε, θα έχει πολύ κόσμο. Λοιπόν, από τις πιο αδικημένες κατά τη γνώμη μου εθνικές ομάδες, επειδή τώρα μιλάμε για τα Μουντιάλ και λόγω του τελικού σήμερα, ξέρετε ποια είναι? Εμείς οι παλαιότεροι τις έχουμε ζήσει και τις δύο φουρνιές. Την πρώτη όχι τόσο πολύ προς τα τελειώματά της, αλλά είδαμε μερικές στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας. Η Ολλανδία. Η Ολλανδία του μεγάλου Κρόιφ και του Νέσκενς, που έπεσε πάνω στην τρομερή Δυτική Γερμανία, του Μπέκενμπάουερ και του Μίλερ. Δεν μπόρεσε να πάρει Μουντιάλ η Ολλανδία. Ούτε η επόμενη ομάδα της Ολλανδίας, με Ρουντ Γκούλιτ, Ράικαρντ, Φαν Μπάστεν. Θυμάστε τι ομάδα είχε? Αποκλείστηκε τότε από τη μεγάλη Βραζιλία του Ρομάριο και των άλλων παιχταράδων. Αδικημένη η Ολλανδία στα Μουντιάλ. Μεγάλη σχολή ποδοσφαιρική. Εγώ πιστεύω ότι οι δύο μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές σχολές στην Ευρώπη είναι η Γερμανία, άσχετα αν τα τελευταία χρόνια δεν είναι καλή, με 4 κατακτήσεις Μουντιάλ, και η Ιταλία, η μεγάλη Σκουάντρα Τζούρα, που επίσης έχει 4 Μουντιάλ. Μόνο η Βραζιλία της ξεπερνάει με 5. Η Γερμανία δεν τα πήγε καθόλου καλά φέτος, αποκλείστηκε νωρίς. Η Ιταλία δεν προκρίθηκε καν στο Μουντιάλ. Αν είναι δυνατόν έτσι, ωραία, μεγάλη Ιταλία με τέτοια ποδοσφαιρική παράδοση να μην προκριθεί. Μ' αρέσει η Ιταλία σαν ομάδα, πάντα μου άρεσε σαν εθνική ομάδα. Η Αργεντινή είναι πιο πίσω με 3 κατακτήσεις, 78-86-22. Η Γαλλία είναι με 2 κατακτήσεις ακόμα πιο πίσω. Η Ουρουγάη έχει επίσης 2, πολύ παλιά, το 30 και το 50. Η Ισπανία 1. Για να δούμε, γιατί συνήθως δεν το παίρνει ξανά δεύτερη ομάδα σερί. Να δούμε, θα σπάσει η παράδοση αυτή. Η Αγγλία έχει 1 κατάκτηση από το 66, τότε με τον τελικό του Wembley απέναντι στη Δυτική Γερμανία. Αυτές είναι οι ομάδες που έχουν κατακτήσει το Μουντιάλ. Καμία άλλη. 5 η Βραζιλία, 4 η Γερμανία, 4 η Ιταλία, 3 η Αργεντινή, 2 η Γαλλία, 2 η Ουρουγουάη, 1 η Ισπανία και 1 φορά η Αγγλία.
18: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για παρτί σου.
0: 10 η ώρα από την ΕΡΤ 2 Σπόρο τελικός. Εννοείται ο Real FM καλύπτει τα πάντα και πρέπει να μείνετε συντονισμένοι εδώ για τα παρασκήνια, τις μεταδόσεις, τα γκολ. Μακάρι να δούμε ένα ωραίο τελικό και να τον ευχαριστηθούμε εμείς οι ουδέτεροι. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Νίκο από την Καβάλα και στον Ανέστη από τη Ρόδο. Να είστε καλά, Νίκο. Καλημέρα και στον κύριο Λάμπρο από την Αύπακτο. Να είστε καλά, κύριε Λάμπρο. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Να τα και τα παιδιά, οι ελεύθεροι δημοσιογράφοι, καλημέρα συνάδελφε. Σχετικά με τον τελικό και τα γεωπολιτικά, να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος στήριξε οικονομικά την Αργεντινή και της μείωσε το εξωτερικό χρέος από 200 σε 40%. Με απλά λόγια, σαν χώρα η Αργεντινή είναι απόλυτα ευνοημένη από τις ΗΠΑ και είναι και προσωπικό το θέμα, γιατί ο πρόεδρος της Αργεντινής και ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι στενοί φίλοι και διατηρούν προσωπική φιλία. Καλημέρα στον Παναγιώτη, νέος ακροατής δηλώνει. Να σε καλά, Παναγιώτη, ευπρόσδεκτος όπως πάντα, αγαπητέ φίλε. Να σε καλά, μείνε εδώ στον Real FM και στην εκπομπή. Καλημέρα και στον Αντώνη που μου γράφει καλά. Ο ακροατής ισχυρίζεται ότι δεν είναι με την Ισπανία γιατί δίνει όπλα στην Τουρκία. Δηλαδή, πραγματικά, άμα έχεις τέτοια κριτήρια, φίλε, σε αυτό το Μουντιάλ και γενικότερα στο ποδόσφαιρο, θα έπρεπε να ήσουν μόνο με το πράσινο ακροτήρι. Προφανώς δεν πρέπει να υπάρχουν πολιτικά κριτήρια σε επιλογές, αλλά αμιγώς ποδοσφαιρικά. Βέβαια, εμείς, επειδή είναι ζεστό το αίμα μας, είναι αρκετά βράζει μάλλον, όχι απλά ζεστό, συγχαίουμε και άλλα πράγματα με το ποδόσφαιρο, όπως η πολιτική. Δεν ξέρω, κύριος Φαραντούρης, με ποια ομάδα είναι στον τελικό του Μουντιάλ. Ως ευρωβουλευτής με την Ισπανία για να στηρίξει την γυραιά Ήπειρο ή με την Αργεντινή? Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
19: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Λοιπόν, τα αγόρια εδώ και η παρέα τους που θα δούμε μαζί το Μουντιάλ είναι με την Αργεντινή.
0: Ναι.
19: Εγώ θα στηρίξω Ισπανία.
0: Τι ευρωβουλευτής είστε και καλά κάνετε.
19: Όχι μόνο λόγω Ευρώπης, και αυτό, υπάρχει και αυτό το κριτήριο. Μ' αρέσει η μπάλα της Ισπανίας, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Κρατήθηκαν τα γκολπόστις, δεν τρυπήθηκαν πολλές φορές. Μ' αρέσει η διάταξή της. Θα έχουμε και μουτράκια από τον Αμερικανό πρόεδρο στην απονομή.
0: Ναι, βέβαια. αν και θα προηγηθεί ο βασιλιάς, θα είναι εκεί ο βασιλιάς της Ισπανίας μαζί με την Λετήθια.
19: Ναι.
0: Δηλαδή την απονομή δεν θα την κάνει ο Σάντσεθ, θα την κάνει ο βασιλιάς στην περίπτωση που κερδίσει η Ισπανία μαζί με τον Ινφαντίνο της.
19: Πάντως το βράδυ θα είμαι μόνος μου εναντίον όλων εδώ.
0: Ναι, μια χαρά. Ωραία, να το απολαύσετε. Ωραίο ποδόσφαιρο να δούμε. Δεν έχουμε κανένα άγχος.
19: Όχι, κανένα άγχος. Αγαπώ την Αργεντινή.
0: Ναι.
19: Στα παιδικά μου χρόνια στήριζα αναφαντών την Αργεντινή και θα έχω μια γλυκόπικρη γεύση αν χάσει η Αργεντινή, γιατί την αγαπώ. Την παρακολουθώ από μικρός. και έχω πανηγυρίσει μαζί
0: της,
19: αλλά σε αυτό το Μουντιάλ υποστηρίζω Ισπανία.
0: Τέλεια. Λοιπόν, καταγγείλατε με ανάρτησή σας στα social media, κύριε Ευρωβουλευτά του ΠΑΣΟΚ, κύριε Φαραντούρη, ένα καρτέλ το οποίο επιβιώνει στα φροντιστήρια και το οποίο από ό,τι φαίνεται έχει τεράστιο τζίρο. Τόσα έδωσαν οι ελληνικές οικογένειες μόνο το 23 σε φροντιστήρια. Ακούστε, 614 εκατομμύρια ευρώ. Από πού βγαίνουν τα στοιχεία αυτά, κύριε Παραντούρη?
19: Κύριε Παπαγιάννη, καταρχάς θέλω να σας πω ότι η συζήτηση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα για τους αλλοιείς στο Αιγαίο και τους Τούρκους που τους παίρνουν στο κατόπι και ουσιαστικά αφελινίζεται η αλλοιεία στο Αιγαίο, σήκωσε πολύ μεγάλη σκόνη και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτό το λέω γιατί τελικά πιάνουν τόπο τα πράγματα που συζητάμε και όσα δημοσιοποιούμε. Πάμε λοιπόν σε αυτό που αναφέρεται. Το θέμα της εκπαίδευσης είναι κρίσιμο και ανακοίνωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, προσέξτε, ακόμα και στα φροντιστήρια για καρτέλ.
0: Yeah.
19: Ο τζίρος είναι πάνω 610 εκατομμύρια. Δεν μιλάμε για τα ιδιαίτερα, που εκεί μπορεί να υπάρχουν μαύρα χρήματα και ούτω καθεξής. Αφήστε τα ιδιαίτερα στην άκρη. Μιλάμε για τα φροντιστήρια των παιδιών. Μιλάμε δηλαδή για οργανωμένο σχέδιο να κρατηθούν οι τιμές ψηλά, να μην υπάρχουν εκπτώσεις. Μιλάμε δηλαδή για τον μέσο Έλληνα που προσπαθεί να σπουδάσει το παιδί του, να περάσει το πανεπιστήμιο και κατά μέσο όρο κάθε ελληνική οικογένεια ξοδεύει από 180 και 200 ευρώ το μήνα μέχρι και 6 ευρώ.
0: Ναι, το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπατε, ότι η αρμόδια αρχή, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, επιβεβαιώνει, αναφέρει, επισημαίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για καρτέλ στα φροντιστήρια.
19: Ναι, και ξέρετε, καμιά φορά θέλω να το συνδέσω αυτό με.
0: Δηλαδή, κάποιοι μεγάλοι παίκτες στείνουν τις τιμές. Αυτό εννοούν, έτσι δεν είναι?
19: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, την ίδια στιγμή που οι γονείς κόβουν από παντού, κάνουν ό,τι μπορούν για να σπουδάσουν τα παιδιά τους ή να πετύχουν σε σπουδές τα παιδιά τους και να ανεβάσουν τις πιθανότητές τους, κόβουν από παντού για να πληρώσουν τα φροντιστήρια, κάποιοι διαμορφώνουν παράνομα ακριβώς.
19: Ναι, ναι, πρόσεξε, το καρτέλ είναι αυτό το οποίο εξηγήσαμε μόλις. Δηλαδή, μαζεύονται κάποιοι παίχτες που ελέγχουν την αγορά και λένε, ρε παιδιά, ας μην έχει ο καθένας την τιμολογιακή του πολιτική, καταργούν δηλαδή τον ανταγωνισμό, που είναι συστατικό στοιχείο μιας ελεύθερης αγοράς. Και λένε, από εδώ και μπρος οι τιμές επάνω. Δεν τις κατεβάζουμε ούτε ρούπι. Ο γονιός τι θα κάνει? Θα αναγκαστεί να πληρώσει την αυξημένη τιμή καπέλο.
0: Μήπως λοιπόν πρέπει να αναδιαμορφωθεί το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων σε μια διαφορετική βάση, όπως τον μπακαλωρεά στο εξωτερικό, συζήτηση που έχει ανοίξει?
19: Εγώ είμαι μαζί σας, κύριε Παπαγιάννη, και μάλιστα το κόμμα.
0: Ώστε να δίνουν περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά και όχι μία και έξω, και να καταργηθεί επιτέλους αυτή η ιστορία με τα φροντιστήρια.
19: Συμφωνώ. Και μάλιστα το κόμμα το οποίο εκπροσωπώ έχει μιλήσει ακριβώς για αυτό το πράγμα, για το εθνικό απολυτήριο. Γιατί ακούω διάφορες φωνές από εδώ και από εκεί, εκ του προχείρου, να λένε κατάργηση πανελλαδικών. Φιλιά. Παιδιά, το ζήτημα της εισαγωγής. Έτσι, δεν είναι τόσο απλό.
0: Όχι,
19: όσοι έχουμε δώσει πανελλήνιες, όσοι έχουμε παιδιά, όσοι είμαστε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως εκπαιδευτικοί, αλλά και γονείς απλοί, γνωρίζουμε ότι η είσοδος στα πανεπιστήμια, όπως επίσης και οι σπουδές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θέλουν μια ευαισθησία, προετοιμασία, δεν θέλουν πυροτεχνήματα, ούτε ανέξοδες προτάσεις χωρίς αντίκρισμα. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια πρόταση η οποία μιλάει για εθνικό απολυτήριο. Όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες,
0: ναι,
19: που διαμορφώνεται οι συνθήκες εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, αλλά και ενδεχομένως οι σπουδές οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, με βάση το εθνικό απολυτήριο, με βάση όλο τον βίο και την πολιτεία και τις σπουδές του παιδιού στο γυμνάσιο και στο λύκειο, και με έναν αξιοκρατικό τρόπο, διότι προσέξτε, οι πανελλήνιες έχουν ένα καλό. Μπορεί να είναι ψυχοφθόρες, μπορεί να είναι δύσκολες, μπορεί να αδικούν ανθρώπους που παραπατούν τελευταία στιγμή. Είναι όμως βασικά αδιάβλητες.
0: Ναι, είναι δηλαδή. Αν και κάποιοι, μην νομίζετε, και αυτόν τον αδιάβλητο χαρακτήρα ψάχνουν με κάποιον τρόπο ή με κάποια fake news να τον διαβάλουν.
19: Ακούγονται διάφορα. Εγώ θα μείνω στην ουσία. Έχουν ακουστεί διάφορα κατά καιρούς, αλλά βασικά είναι αδιάβλητες. Βασικά. Έτσι. Εντάξει, ακούγονται διάφορα και με θλίβουν βαθύτατο να ακούω λαθροχειρίες, ειδικά στις πανελλήνιες που παίζεται το μέλλον των παιδιών μας. Από την άλλη, όμως, το αδιάβλητο δεν σημαίνει πάντα και αξιοκρατικό. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα πανάξιο παιδί, το οποίο να έχει διαβάσει, να έχει προετοιμαστεί, να έχει ένα ατύχημα, να έχει ένα μικρό άγχος, να έχει μια μικρή ασθένεια και να πάει στράφει όλη η προσπάθειά του. Δεν είναι σωστό αυτό. Άρα λοιπόν, ναι στο εθνικό απολυτήριο, να ξαναδούμε την εκπαίδευση από την αρχή. Θέλω να μείνω και σε μια ακόμη αποκάλυψη της τελευταίας εβδομάδας. Ξέρετε, η χώρα μας παραπέμπεται στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι μας εγκαλούν ότι έχουμε άνηση μεταχείριση των εκπαιδευτικών. Ότι δηλαδή εφαρμόζουμε άνηση μεταχείριση στους αναπληρωτές καθηγητές σε σχέση με τους μόνιμους καθηγητές, σε σχέση με την άδεια μητρότητας και ούτω καθεξής, επιδόματα κτλ. Εδώ λοιπόν θέλω να το παντρέψω με μια άλλη είδηση που λέει ότι φέτος στους πίνακες των αναπληρωτών, που βασικά είναι οι καθηγητές που διδάσκουν στα σχολεία μας, έτσι, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, έχουμε 20.000 κενά.
0: Ναι,
19: δηλαδή 20.000 άνθρωποι που, προσέξτε, δεν πήγαν να συμπληρώσουν τον, δεν ήθελαν. Που παλιότερα, θυμάστε τι γινότανε για τους αναπληρωτές. Έτσι, 20.000.
0: Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός.
19: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού δεν είναι πια ελκυστικό για τους νέους ανθρώπους.
0: Μα υπάρχουν κενές θέσεις στο ΕΚΠΑ, στη φιλολογία, στη φιλοσοφία. Διάβαζα και έβλεπα ότι θα υπάρξει για πρώτη φορά κενές θέσεις. Δεν θα αναπληρώνονται οι θέσεις δηλαδή των υποψηφίων για να σπουδάσουν πού? Στο Καποδιστριακό, στο ΕΚΠΑ.
19: Προσέξτε, αυτά τώρα που λέμε.
0: Άρα ο κόσμος δεν πάει προς τα εκεί. Είναι λογικό αυτό, κύριε Φαραντούρη.
19: Είναι όμως. Αν δεχθούμε, και νομίζω ότι θα το καταλάβουν η πλειονότητα των ακροατών μας, ότι θεμέλιος λίθος για να πάει μπροστά μια κοινωνία είναι η εκπαίδευση. Έτσι δεν είναι? Για να πάει μπροστά, όχι μόνο.
0: Κατέθεσε μια πολύ ενδιαφέρουσα.
19: Για να πάει μπροστά πολιτισμικά.
0: Κατέθεσε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην πρόεδρος του κόμματός σας και πρώην πρωθυπουργός, όπου υποστήριξε ένα νέο μοντέλο για την παιδεία με αναθεώρηση του άρθρου 16. Εθνικό απολυτήριο και μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Άρα, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια σύγκληση με την κυβέρνηση από την πλευρά του Πασόκ.
19: Εμείς την προηγούμενη εβδομάδα το Πασόκ παρουσίασε αναλυτικά τις θέσεις του σε μια μεγάλη εκδήλωση για την εκπαίδευση. Και εδώ είναι η διαφορά με άλλα κόμματα τα οποία αναλύσκονται σε πυροτεχνήματα. Εμείς την προηγούμενη εβδομάδα καταθέσαμε την πρότασή μας για την εκπαίδευση συνολικά, από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Εμείς λοιπόν ζητούμε η εκπαίδευση να μπει σαν προτεραιότητα της πολιτείας. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο που θα βρεθούν τα λεφτά, δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, είναι θέμα θεσμικών αλλαγών, αλλαγή νοοτροπίας.
0: Ναι.
19: Το να αντιμετωπίσεις τους αναπληρωτές επί ίσης όρης ή, για παράδειγμα, να επαναφέρουμε, κύριε Παπαγιάννη, τη συνυπηρέτηση. Πάει τώρα ένας δάσκαλος στη Σέριφο και θέλει να πάρει τη γυναίκα του μαζί του να είναι μαζί. Παίρνει ένα μισθό που δεν του φτάνει ούτε για τον.
0: Έχετε δίκιο, είναι μεγάλα.
19: Πώς ακριβώς, γιατί να του στερήσει τη δυνατότητα τουλάχιστον.
0: Ωραία.
19: Να εγκατασταθεί εκεί. Άρα, και να κάνει οικογένεια.
0: Συμπερασματικά, πιστεύετε κι εσείς ότι αν δημιουργηθούν καινούργιες συνθήκες και αν εφαρμοστεί το εθνικό απολυτήριο, θα υπάρξει περιορισμός της παραπαιδείας?
19: Ναι, πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε μέτρα για περιορισμό πρώτον της παραπαιδείας. Δεύτερον, για καλύτερη και ποιοτερή εκπαίδευση.
0: Ωραία. Τι θεσμική συνεννόηση πρέπει να γίνει με το κυβερνητικό κόμμα για να μπορέσουν να περάσουν οι αλλαγές αυτές?
19: Μα προσέξτε, κάθε τι το οποίο.
0: Το άρθρο 16 είναι άρθρο του συντάγματος. Πρέπει να αλλάξει συνταγματική αναθεώρηση. Τα υπόλοιπα.
19: Θα σας πω. Καταρχάς, όποιος έχει την πλειοψηφία στη Βουλή είναι και αυτός ο οποίος νομοθετεί. Κατά πλειοψηφία. Προφανώς οι συνεννοήσεις και οι συνενέσεις είναι απόλυτα θεμητές.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό εκεί. Για να ισχύσει το εθνικό απολυτήριο ως βάση για την αλλαγή του εξεταστικού συστήματος.
19: Δεν χρειάζεται καμιά συνταγματική αναθεώρηση.
0: Δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Μάλιστα.
19: Είναι θέμα νομοθετικό. Και βεβαίως μακάρι να συνενέσουν στις καλές προτάσεις από όπου και αν έρχονται τα κόμματα που σέβονται τον εαυτό τους. Και εκεί έγκυται η μεγάλη διαφορά του Πασόκ, που δίνει μάχη εντός κοινοβουλίου, διότι έρχονται άλλα κόμματα σήμερα. Νεοφυοί. Παλοδεχούμενα απολύτως. Αλλά λένε ότι εμείς. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στο κοινοβούλιο. Εμάς μας ενδιαφέρει να συγκροτήσουμε ένα πυλώνα εκτός κοινοβουλίου.
0: Μάλιστα.
19: Οι μάχες δίνονται στην κοινωνία και στο πεζοδρόμιο, βεβαίως. Ταυτόχρονα όμως οι νομοθετικές αλλαγές περνάνε μέσα από το κοινοβούλιο. Οι ζωές των ανθρώπων με τους νόμους, τους καλούς ή τους κακούς, αλλάζουν, χειροτερεύουν ή βελτιώνονται μέσα από τη διαδικασία του κοινοβουλίου.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο,
19: άρα,
0: πριν σας καλημερίσουμε.
19: Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό
0: σε
19: κάθε
0: πιο
19: καλή πρόταση από όπου και να έρχεται να μπορεί να τύχει στήριξη.
0: Το πιο επιτυχημένο σύστημα θεωρείται το σύστημα μπακαλωρέα από τη Γαλλία, το γαλλικό σύστημα εισαγωγής στα δημόσια πανεπιστήμια. Υπάρχει και άλλο σύστημα, το αγγλικό σύστημα εισαγωγής. Μου το στέλνει μάλιστα εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου. Υπάρχει και το γερμανικό. Όλα αυτά είναι παρεμφερή συστήματα εισαγωγών στα πανεπιστήμια. Σε ποιο μοντέλο εσείς πιστεύετε θα ήμασταν πιο κοντά και θα ήταν πιο εύκολο να το προσαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα όσον αφορά την εισαγωγή στα πανεπιστήμια? Για πείτε μου.
19: Κοιτάξτε, εγώ είμαι λίγο πιο εξοικειωμένος με το λεγόμενο γαλλικό σύστημα, παρότι τα μεταπτυχιακά μου και το διδακτορικό μου ήταν στη Μεγάλη Βρετανία, στην Οξφόρδη. Γνωρίζω όμως ότι το γαλλικό σύστημα θέλει και άλλου είδους προετοιμασία για τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, χρειάζεται ένα μεγάλο και σοβαρό και αξιοκρατικό.
0: Βέβαια, για να μπει στις Grand Ecole, εκεί δίνεις εξετάσεις. Δηλαδή, μπορείς να μπει στα πανεπιστήμια, αλλά σε κάποιες ειδικές σχολές πάλι εξετάσεις θα δίνεις.
19: Το Εθνικό Απομολυτήριο εξασφαλίζει είσοδο στο πανεπιστήμιο. Δεν μπαίνει όποιος θέλει. Δηλαδή η προσπάθεια στο λύκειο επιβραβεύεται. Δεν είναι παιδιά μπείτε και το κοσκίνισμα θα γίνει μετά από το μηδέν στο πρώτο έτος.
0: Μπαίνουν κάποια κριτήρια λοιπόν.
19: Δηλαδή στο λύκειο τα παιδιά αξιολογούνται με βάση τους βαθμούς τους, την επίδοσή τους. Ταυτόχρονα έχουν την πρόσβαση στα πανεπιστήμια και γίνεται ταυτόχρονα και ένα κοσκίνισμα στο πρώτο έτος. Γιατί ξέρετε είναι πολύ σημαντικό. Εάν δεν περάσει το πρώτο έτος, δεν συνεχίζει.
0: Α, δεν υπάρχει αυτό. Πάμε τον Σεπτέμβριο,
19: πάμε
0: κόβεσαι τέλος. Κόβεσαι από την αρχή. Αν δεν περάσει το πρώτο έτος, τέλος. Δεν συνεχίζει. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσες οι απόψεις σας, κύριε Φαραντούρη. Πολύ ενδιαφέρουσες.
19: Νομίζω ότι και αυτά που έρχονται και από την Ευρώπη και τα οποία βλέπουμε καθημερινά πρέπει να μας προβληματίσουν.
0: Συμφωνώ. Έχει παλιώσει το σύστημα εξετάσεων. Κάτι καινούριο πρέπει να βρεθεί. Αξιόπιστο, αδιάβλητο και αποτελεσματικό.
19: Ακριβώς. Και εδώ λοιπόν η πολιτεία έχει διπλή αποστολή. Πρώτον, να πατάξει την παραπαιδεία. Δεύτερον, να εξασφαλίσει στοιχειώδεις όρους λειτουργίας αυτής της αγοράς εντός πολλών εισαγωγικών εκπαίδευσης που φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται από ορισμένους ως τέλος πάντων αφορμή για εσχροκέρδια. Όταν ακούς καρτέλ στα φροντιστήρια.
0: Καλά, είναι
19: δηλαδή,
0: τρομακτικό.
19: Είναι άλλο ποταμόν. Έτσι,
0: είναι τρομακτικό.
19: Να,
0: είναι να παρεμβαίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για καρτέλ στα φροντιστήρια είναι τρομακτικό. Τρομακτικό. Να είστε καλά κύριε Φαραντούρη, την καλημέρα μας.
19: Καλή
0: Κυριακή.
19: Καλή θέαση.
0: Και καλή θέαση σήμερα το βράδυ. Να δούμε τη ματσάρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
20: Real FM. Να ζήσετε.
21: Άσε μένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
23: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
26: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
27: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Καλό καλοκαίρι να έχετε, με υγεία εύχομαι σε όλες τις φίλες ακροάτες και τους ακροατές. Είτε έχετε φύγει για διακοπές, είτε είστε εδώ. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες, κεντρικό θέμα σήμερα στη Real News, αποκαλύπτει η εφημερίδα τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010.
1: Τις κάρτες να πετάξω.
0: Καλά, το θέμα με τη σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια δεν απλά ανατριχιαστικό, είναι εντελώς φοβιστικό. Ακούστε. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων, γράφει Real News, σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Τα παγάκια που πίνουμε έξω. Το φρέντο, το φραπέ, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, οτιδήποτε άλλο. Πολύ επικίνδυνο. Θα μου πεις τι να κάνεις, θα βγεις έξω και να μην πάρεις κάτι τώρα το καλοκαίρι που να έχει παγάκια. Τι να σας πω. Πάντως εδώ φοβάσαι τα πάντα.

0: αιωνία.
1: Ακούστε τώρα τι έγινε πριν μερικές ώρες, φίλες και φίλοι, στα Χανιά. Δηλαδή, πραγματικά, αν δεν έχεις τύχη, δεν σε θέλει η ρημάδα η τύχη, δεν κάνεις τίποτα. Σήμερα το πρωί, όχι το βράδυ, πριν από λίγο, σημειώθηκε στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά τροχαίο, σοβαρό τροχαίο, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο Χανίων, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με επιβατικό αυτοκίνητο. Ακούστε τώρα. Ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, ο κύριος Μπέας, ανέφερε ότι ο ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή. Ο άνθρωπος δεν ήταν για να πάει στον άλλο κόσμο, όμως τον μετέφεραν για κάποιο πρόβλημα υγείας το οποίο είχε. Και μετά το περιστατικό με το τρακάρισμα, κατέληξε από ανακοπή.

το τμήμα τροχιάς Χανίων διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια. Ένα τρακάρισμα μεταξύ δύο οχημάτων, το ένα ήταν το ασθενοφόρο και το άλλο ένα γιοταχή, σε μια διασταύρωση που συμβαίνει αρκετά συχνά, λένε οι άνθρωποι που ζουν εκεί κοντά στα Χανιά. Έτρεξαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με τρία οχήματα, απεγκλωβίστηκαν οι επιβαίνοντες, δεν υπάρχει άλλος τραυματισμός σοβαρός ή κάποιο άλλο πρόβλημα, με εξαίρεση τον ασθενή, τον οποίο μετέφερε το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και ο οποίος κατέληξε από ανακοπή, αν είναι δυνατόν. Οι τραυματιστοί που έχουν τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου είναι μάλλον ελαφρύς, αλλά βρίσκονται και οι δύο σε κατάσταση σοκ. Από τις πρώτες εκτιμήσεις φαίνεται ότι δεν έφταιγε ο οδηγός του ασθενοφόρου, αλλά ο άλλος, ο οδηγός του γιοταχή. Μάλιστα, το ασθενοφόρο μετά τη σύγκρουση δεν τεραπάρισε εντελώς, αλλά καταλάβατε, έγινε στο πλάι.

0: Δεν έχουμε κάποιο νεότερο από, από το αστυνομικό ρεπορτάζ σχετικά με το θρίλερ στην Κυψέλη. Το σημείο που βρέθηκε, ξέρετε, σωρός μέσα σε βαλίτσα, αν είναι δυνατόν, 30χρονης γυναίκας, κατά την εκτίμηση του ιατροδικαστή, χωρίς να φέρει εξωτερικές κακώσεις ή σημεία από δολοφονική επίθεση. Ίσως μέσα στη μέρα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό.
1: Μες τη ζωή τη μοναξιά.
0: Και έχουμε και μια άλλη περίπτωση. Τι άλλο θα διαβάσουμε? Στη Θεσσαλονίκη, ένας 66χρονος κατήγγειλε τον εαυτό του. Πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε ότι βίασε τη σύντροφό του. Η σύντροφος του 66χρονου, ηλικίας 60 ετών, πήγε ο ίδιος και το κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα. Υπάρχει και χειρότερη εξέλιξη βέβαια. Μη σου τύχει. Στην Ινδία συνέβη αυτό το περιστατικό. Χθες το βράδυ, σύζυγος νάρκωσε μαζί με τον εραστή της τον άνδρα της, προσέξτε, στην Ινδία αυτό, και άφησε ένα δηλητηριώδες φίδι στο κρεβάτι για να τον δαγκώσει και να μοιάζει με ατύχημα. Τρομερό. Σύζυγος, σατανική σύζυγος, νάρκωσε μαζί με τον εραστή της στην Ινδία τον άνδρα της, αφήνοντας ένα δηλητηριώδες φίδι στο κρεβάτι να τον δαγκώσει για να φαίνεται ως ατύχημα. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?
4: Η ώρα είναι 10.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα!
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Κυριακή 19 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού βρισκόμαστε. Από το πρωί πολλοί κόσμος έφυγε και από το λιμάνι του Πειραιά και από το λιμάνι της Ραφίνας και υπάρχει αρκετά αυξημένη κίνηση, χωρίς όμως να έχουν δημιουργηθεί ανασχέσεις ή προβλήματα στις εξόδους και στις δύο εξόδους των εθνικών οδών. Κίνηση υπάρχει και προς τη Χαλκιδική, με ενημερώνουν φίλες ακροάτες και ακροατές. Είστε στο αυτοκίνητο, είστε στο πλοίο, να πω καλημέρα και καλές διακοπές σε όσες φίλες ακροάτριες ή ακροατές φεύγουν, αναχωρούν για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Να πάτε, να περάσετε όμορφα, να γυρίσετε πίσω δυνατοί και υγιείς. Καλημέρα στον Δημήτρη που διαμαρτύρεται. Μου λέει είναι πλέον κουραστικό να ακούμε τον κύριο Φαραντούρη να μιλάει χωρίς να λέει τίποτα. Η θέση του για την παιδεία είναι για κατανόηση, αφού το τρίτο του κόμμα δεν ψηφίζει το εθνικό απολυτήριο που δίνει είσοδο στα πανεπιστήμια. Μετά την Ουδού, τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα και το ΠΑΣΟΚ. Όταν καταλήξει κάπου, γράφει ο φίλος ο Δημήτρης, να μας το πει. Καλημέρα στον Κώστα το Τζιαλίκη. Φοβερό λέει αυτό το οποίο συνέβη. Το απόλυτο ρεκόρ του τρώω παντόφλα. Θα πας στην αστυνομία να ομολογήσεις και μετά στην εκκλησία να εξομολογηθείς. Καλημέρα και στον DJ Μάνο που μου λέει σιγά το πράγμα, ρε Γιάννη, για τους Ινδούς. Εδώ μαθαίνω ότι το ίδιο έκαναν στην Ελλάδα, μόνο που δεν άφησαν φίδι, αλλά το λογαριασμό της ΔΕΗ. Καλημέρα και στο φίλο το Real Blogger. Καλημέρα, Γιάννη. Οι στατιστικές των ασφαλιστικών εταιριών χρόνια τώρα αναδεικνύουν την Κρήτη ως την υπαριθμόν ένα σκοτόστρα περιοχή της Ελλάδας. Προφανώς κάτι δεν πάει καλά. Σίγουρα δεν πάει καλά με τους δρόμους κάτι. Αυτό είναι δεδομένο. Και αν δεν τελειώσει το σύνολο του ΒΕΟΑΚ, φοβάμαι ότι δεν θα πηγαίνουν καθόλου καλά και τα επόμενα χρόνια. Αλλά παίζει και κάτι άλλο με τις τσικουδιές εκεί που ξεκινούν από το πρωί ορισμένοι θερμόαιμοι φίλοι μας από την Κρήτη. Καλημέρα στο φίλο το Θωμά. Να σε καλά, Θωμά. Γίνεται μια συζήτηση για την ακρίβεια σε ενίκεια, τρόφιμα, εισιτήρια, καύσιμα κτλ. Και γίνεται προσπάθεια ελέγχου και μείωσης, κύριε Παπαγιάννη, των τιμών. Νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση είναι λανθασμένη. Δεν πρέπει να παλεύουμε να ρίξουμε τις τιμές, που πολύ λογικά θα ανέβουν. Μόνο λόγω πληθωρισμού, ένα ενίκιο 500 ευρώ σε μια δεκαετία θα είναι λογικό να αυξηθεί και να πάει στα 700 ευρώ. Αυτό που κατά τη γνώμη μου χρειάζεται, γράφει ο φίλος ο Θωμάς, είναι αύξηση των μισθών. Έτσι λένονται τα προβλήματα. Για παράδειγμα, στη Βρετανία τα τελευταία 10 χρόνια υπήρχε αύξηση του βασικού μισθού κατά 80%. Απλά πράγματα, δεν κοιτάμε το δάχτυλο όταν μας δίνουν το φεγγάρι. Είναι δεδομένο, αγαπητέ φίλε, ότι η αύξηση στους μισθούς είναι μία από τις βασικές λύσεις για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Αρκεί να μην λειτουργούν κερδοσκοπικά ορισμένες εταιρείες.

0: εταιρείες όπως είναι τα σούπερ μάρκετ ή άλλου είδους εταιρείες στην κατανάλωση των, των πολιτών, δηλαδή σε αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για να αγοράζουμε σχεδόν καθημερινά. Γιατί αυτά τα φαινόμενα εσχροκέρδειας και κερδοσκοπίας που συναντάμε εδώ δεν τα συναντάμε σε άλλες χώρες, ούτε της Ευρώπης ούτε της Αμερικής. Είναι και αυτό δηλαδή ένα συνδυαστικό πρόβλημα με όλα αυτά που συντελούν στην αύξηση των τιμών. Ο φίλος ο Κώστας από τον Κολονό γράφει ότι η Ισπανία με 2-0 θα πάρει το κύπελο. Είναι πιο φρεσκαρισμένη και άμυνα μπετό. Η Αργεντινή έχει το ηλικιακό θέμα και δεν ξέρω κατά πόσο έχουν αδειάσει ψυχολογικά από την ανατροπή που έκαναν. Κοίταξε, τα στοιχηματικά γραφεία την Ισπανία δίνουν φαβορί. Αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα επιβεβαιωθεί. Καλημέρα στον κύριο Παπαγεωργίου που μου στέλνει στοιχεία από τον τουρισμό για το πρώτο πεντάμινο. Είναι στοιχεία, τα έχουμε πει και εμείς, της τράπεζας της Ελλάδος. Είναι πράγματι αυξημένα τα έσοδα. Υπολογίζεται ότι τα κέρδη στο πρώτο τετράμινο, όχι εξάμηνο δεν μπορούμε να έχουμε ακόμα, αφού είμαστε στα μέσα Ιουλίου. Δεν έχει προκύψει ο λογαριασμός δηλαδή από τα στοιχεία της τράπεζας Ελλάδος. Στο πρώτο τετράμινο, που υπολογίζεται μέσα και η έναρξη του πολέμου στο Ιράν, είχαμε μια αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις πάνω από 30%, και αυτό είναι εντυπωσιακό. Και από τους τουριστικούς αναλυτές αιτιολογείται, εξηγείται ως εξής. Πρώτον, ότι πολλοί από τους ταξιδιώτες που θα επέλεγαν το Ντουμπάι ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είτε το Μπαχρέιν επέλεξαν τελικά την Ελλάδα υπό τον φόβο του πολέμου στο Περσικό και το Ιράν. Και δεύτερον, πολύ σημαντικό, ότι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, λόγω κυρίως Airbnb, έχουν μετατραπεί σε κεντρικό ταξιδιωτικό προορισμό για εκατομμύρια τουρίστες. Και αυτό φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται στην πράξη. Είναι πολύ πιθανό, αν και είναι νωρίς, στο τέλος, το ταμείο που θα γίνει στο τέλος του 26, γιατί ακόμα έχουμε 6 μήνες μπροστά μας και 2-3 πολύ δυνατούς καλοκαιρινούς μήνες που δεν έχουμε ακόμα στοιχεία, Ιανουάριο, Ιούλιο και Αύγουστο, να είμαστε πάνω σε έσοδα σε σχέση με το 25 που ήταν η καλύτερη χρονιά ever και περισσότερο από 30%. Θα είναι τρομερό αν συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά είμαστε νωρίς ακόμα, περιμένουμε να το δούμε. Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης. Καλημέρα και ασύλου. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, πραγματοποιήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα, δεν πήρε τόσο μεγάλη δημοσιότητα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό, συνάντηση που είχατε εσείς με την αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών για το μεταναστευτικό. Ανακοινώσατε ότι ενισχύεται η συνεργασία, αλλά τι ακριβώς συζητήσατε, μπορείτε να μας πείτε?
1: Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα να σας πω, κύριε Παπαγιάννη, ότι εδώ και περίπου 8 μήνες έχουμε μια συνεργασία στο κομμάτι ανταλλαγής πρακτικών και τεχνικών στο σκέλος του ασύλου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε χρησιμοποιήσει κάποια μέσα που οι ίδιοι οι Αμερικάνοι χρησιμοποιούν, που μας βοηθούν πολύ περισσότερο να δούμε με ποιον τρόπο θα αξιολογούνται αιτήσεις ασύλου, ώστε να μπορούμε να διαπιστώνουμε κατά πόσο αυτά τα οποία λέγονται είναι αλήθεια. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε κύριε Παπαγιάννη, τα ίδια τα κυκλώματα προσπαθούν άτομα που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ να τα προετοιμάσουν, ώστε να είναι έτοιμα να περάσουν μια συνέντευξη και να καταφέρουν να εξαπατήσουν κατά κάποιον τρόπο.
0: Σας μετέφεραν τεχνογνωσία δηλαδή?
1: Ναι, αυτό γίνεται όλο το τελευταίο διάστημα, τους 8 μήνες. Αντιστοίχως έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι Αμερικάνοι, γιατί θεωρούν ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα σημείο που έχει και χερσαία και θαλάσσια σύνορα και κόσμο από διαφορετικές υπήρους που μπορεί να θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη, και θέλανε να δουν και τι χρησιμοποιούμε εμείς.
0: Ναι.
1: Το επόμενο στάδιο που θέλουμε να κάνουμε, και εκεί πέρα ήταν τώρα αυτή η συνεργασία, είναι αυτή πως μπορεί να περάσει σε ένα επόμενο επίπεδο με κάποια μέσα τώρα, με τη χρήση και της τεχνητής νοημοσύνης, όπου στην πραγματικότητα δίνονται πολύ περισσότερες δυνατότητες και υπάρχει και το κομμάτι φύλαξης των συνόρων που δεν αφορά το δικό μας Υπουργείο, αλλά γίνεται μια συνολική συνεργασία σε όλα αυτά.
0: Ωραία, άρα ενισχύει τη συνεργασία με, με τις ΗΠΑ για το μεταναστευτικό.
1: Βεβαίως, και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μάλιστα θεωρούν ότι η Ελλάδα βρίσκεται και σε ένα πλαίσιο αντιλήψεων πάρα πολύ κοντά στο σκέλος της αντιμετώπισης παράνομης μετανάστευσης.
0: Ναι, τώρα απαντήσατε σε επίκαιρη ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτού της κυρίας Πέρκα σχετικά με την συμμετοχή, μάλλον μην την πω συμμετοχή, σχετικά με την εμπλοκή δικηγόρων για την οικειοθελή αναχώρηση ετούντων που ζητούν διεθνή προστασία. Τι ακριβώς θα συμβεί τελικά με την νομική καθοδήγηση στα θέματα αυτά?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τι γίνεται. Η νομική καθοδήγηση είναι μια διαδικασία που μέχρι τώρα γινόταν αποκλειστικά από μη κυβερνητικές οργανώσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο αποφασίσαμε εμείς, ενώ το Σύμφωνο Μετανάστευσης σου δίνει ζητά τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις είτε ΜΚΟ είτε δικηγόρους, είναι ότι αποκλείσαμε τις ΜΚΟ με την έννοια, εντάξει, προφανώς αν ένας ετών άσυλο θέλει να πάρει μια ΜΚΟ δεν του το απαγορεύεις, αλλά το Υπουργείο ως Υπουργείο χρησιμοποιεί μόνο δικηγόρους. Αυτοί οι δικηγόροι αμείβονται για τις νομικές συμβουλές τις οποίες δίνουν και αντίστοιχα και εκεί πέρα υπήρχε μια ένσταση από τους δικηγόρους. Δίνουμε επιπλέον ένα οικονομικό κίνητρο εάν στα άτομα που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ μετά τη νομική καθοδήγηση που θα τους κάνει ο δικηγόρος πιστούνε ότι πράγματι, δηλαδή ένας π.χ. από τον Μπαγκλαντές που λέει που δεν έχουν πόλεμο, δεν έχουν τίποτα, ότι ήρθα στην Ελλάδα να δουλέψω και θέλω να κάνω αίτηση ασύλου, εάν ο δικηγόρος εκεί πέρα το εξηγήσει ότι πλέον έχεις έρθει, θα βρίσκεσαι σε κράτηση, δεν πρόκειται να μπορέσεις να εργαστείς γιατί ακριβώς θα είσαι κρατούμενος και θα σε γυρίσουν αναγκαστικά, αν πιστεί και επιστρέψει να έχει επιπλέον οικονομική αμοιβή. Εκεί λοιπόν αντέδρασαν και οι δικηγόροι. Και αυτό το οποίο συμφωνήσαμε, δεδομένου ότι είναι δικαιώματα.
0: Όταν λέτε αντέδρασαν δικηγόροι, τι, ο δικηγορικός σύλλογος της Αθήνας?
1: Ναι, ναι, ναι, η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων θεώρησε ότι ναι, συμφωνεί απόλυτα με την νομική καθοδήγηση ότι πρέπει να γίνεται από δικηγόρους και όχι από ΜΚΟ, αλλά δεν ήθελε αυτή την έξτρα αμοιβή. Και αυτό το οποίο συμφωνήσαμε και το αποδέχτηκα, αφού είναι δικαίωμα των δικηγόρων, δεν είναι υποχρέωση, ότι αυτή η αμοιβή θα δίνεται μόνο άμα υπάρχει σύμφωνη γνώμη των δικηγορικών συλλόγων.
0: Τώρα, ανακοινώσατε ότι κλείνει η δομή μεταναστών στις Θερμοπύλες. Ήταν πάγιο αίτημα των κατοίκων και των αρχών της περιοχής. Πότε θα κλείσει, πρώτο ερώτημα. Πώς θα γίνει η εκένωση, δεύτερο ερώτημα. Και πού θα πάνε όλοι αυτοί?
1: Ωραία, πρώτα απ' όλα, ναι, είναι όλα παντότε πολύ εύκολα. Θα κλείσει 39.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος πλέον που έχει απομείνει στις Θερμοπύλες είναι 25 άτομα.
0: Μόνο.
1: Οι ροές μας μεταναστευτικές, κύριε Παπαγιάννη, τον τελευταίο χρόνο είναι μειωμένες. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε στην Κρήτη, που ήταν το πιο δύσκολο μέτωπο και είχε φτάσει να έχει μια αύξηση γύρω στο 30% στις αρχές του χρόνου, σήμερα που μιλάμε είναι και αυτός σε αριθμό λιγότερες αφίξεις από ό,τι ήταν πέρυσι. Οι δομές μας έχουν συνολική χωρητικότητα 40.000 άτομα και σήμερα βρίσκονται 14.000. Άρα αυτά τα 25 άτομα θα μεταφερθούν. Οι Θερμοπύλες ήταν ένα σημείο που δεν εξυπηρετούσε ιδιαιτέρως.
0: Ναι.
1: Δεν σας βάζω και ένα συμβολικό σημείο, δηλαδή βρισκόταν πλησίον ουσιαστικά και του ιστορικού χώρου που είναι το... που είχε γίνει η μάχη των Θερμοπυλών,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: σε κάθε περίπτωση δεν εξυπηρετούσε και η ίδια η περιφέρεια εκεί πέρα έχει σχεδιάσει και ήδη έχει εγκριθεί να κάνει μια σημαντική τουριστική ανάπτυξη. Οπότε μιλάμε για 25 άτομα τα οποία θα μεταφερθούν σε άλλα.
0: Δεν ήξερα ότι είναι τόσο λίγοι. Τώρα,
1: ναι, ναι, έχουν μείνει τόσο λίγοι. Δεν είναι.
0: Κατάλαβα. Τι γίνεται με τις μεταναστευτικές ροές τώρα, καλοκαιριάτικα?
1: Λοιπόν,
0: τι εικόνα υπάρχει, κυρίως προς τη Γάβδο και προς την Κρήτη?
1: Ναι, συνολικά τώρα θα σας πω, οι μεταναστευτικές ροές έχουν ένα 30% μείωση που προστίθεται στο 25% που είχαμε πέρυσι. Και κύριε Παπαγιάννη, κάτι σημαντικό, έχουμε για πρώτη φορά μετά από 6-7 χρόνια αύξηση στις επιστροφές.
0: Ναι.
1: Οι αναγκαστικές επιστροφές είναι στο 40% αυξημένες και οι οικειοθελείς στο 20%. Ειδικά τώρα αυτό που λέτε από το Αιγαίο η μείωση είναι στο 70%, από την Κρήτη αυτή τη στιγμή, τον τελευταίο μήνα, έχουμε μια πολύ καλύτερη συνεργασία με τις λιβικές αρχές. Συνδυάζεται, να σας πω, αν θυμόσαστε, ότι είχε έρθει εδώ πέρα και ο γιος του Χαφτάρ αρχές Ιουνίου. Mm-hmm. Δηλαδή όλον τον Ιούλιο στην Κρήτη έχουν, οι αφήξεις είναι 299 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Όμως μας ανησυχεί πάντα η Κρήτη, γιατί αυτό που σας λέω τώρα και η καλή συνεργασία και ότι ανταποκρίνονται και σε σε ένα σημείο βέβαια υπάρχουν και οι συνθήκες πάντοτε του καιρού στη Λιβύη. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει, γιατί δεν έχουμε ακόμα τη σταθερά την οποία έχουμε βρει με την Τουρκία, που πλέον
0: για να υπάρχει συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Έτσι.
1: Τώρα,
0: κάτι τελευταίο. Κυκλοφορεί, μάλλον γράφτηκε μια φήμη, μια πληροφορία, δεν ξέρω πώς να την πω, ότι έκανε ντου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Υπουργείο. Σας αληθεύει ή όχι?
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Το διάβασα και εγώ, να σας πω στην αρχή, το διάβασα σε κάτι site, οπότε δεν έδωσα σημασία. Δεν ισχύει. Δεν έχει γίνει καμία έρευνα εντός του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για το σκέλος που λέει στη ΣΥΤΙΣ. Το ότι υπάρχουν έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας ή της Ανεξάρτητης Αρχής κατόπιν καταγγελιών υπάρχουν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει γίνει επιχείρηση προκειμένου να συλλεγούν στοιχεία. Μας έχουν ζητηθεί κατά καιρούς για άσχετα θέματα από αυτό το οποίο γράφτηκε, τα έχουμε αποστείλει. Επίθεση του στήλου ότι έγινε του, ότι πήραν κομπιούτερ, αυτά τα οποία διάβασα δεν είναι.
0: Όχι. Μάλιστα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Καλή Κυριακή, να είστε καλά. Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι. Ώρα για μηνύματα, και έχουν έρθει ενδιαφέροντα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, οδηγό ταξί από την Κυψιά. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα που αναφέρατε στην Αθήνα, από την εμπειρία μου σας λέω ότι τον Αύγουστο γίνονται τα πιο επικίνδυνα. Και γενικότερα το καλοκαίρι που αδειάζουν οι δρόμοι και τρέχουν περισσότεροι, Μέσα μου κράτω. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα και στο Σταύρο που γράφει ότι έφυγε από την Ελλάδα ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην τελευταία τετραετία. Ο Πινέδα της ΑΕΚ γυρίζει στην πατρίδα του. Τον ευχαριστούμε για όσα προσέφερε στο ποδόσφαιρό μας και για το ήθος του. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Σταύρο. Πράγματι, ήταν ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που δεν έδωσε ποτέ δικαιώματα, εξ όσων από αυτά τα οποία θυμάμαι τουλάχιστον.

Ο κύριος Καμπάς, ο καπετάνιος, μου στέλνει την καλημέρα του και σημειώνω ότι στα πλοία είμαστε εκπαιδευμένοι, αγαπητέ Γιάννη, στην ασφάλεια τροφίμων, όπως διατήρηση, διαχείριση, μαγείρεμα κτλ. Ερώτηση: ο κόσμος που εργάζεται στην εστίαση είναι εκπαιδευμένος? Χωρίς να παρεξηγηθώ, δεν νομίζω ότι είναι εκπαιδευμένος. Ανεξαρτήτως αν οι εργαζόμενοι είναι Έλληνες ή αλλοδαποί, έχουν χαρτιά εκπαιδευτικής διαδικασίας για την ασφάλεια των τροφίμων. Δεν μπορείς, για παράδειγμα, να μην μπλένεις τακτικά τις παγωμηχανές ή να παγώνεις παγωμηχανές κρέατα. Έχω δει κάποια πράγματα και έχω τρελαθεί. Εμείς στα πλοία περνάμε επιθεωρήσεις για όλα αυτά. Στη στεριά. Ο κύριος Παπαζαχαρίου αναρωτιέται αν θα δημιουργήσουμε και αστυνομία για μετανάστες τύπου ICE, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον Δημήτρη, που στέλνει το επιχείρημα ότι το επιχείρημα πολλών είναι να υποστηρίξουμε την Ισπανία ως ευρωπαϊκή ομάδα. Εγώ αντιστρέφω το ερώτημα: εάν στη θέση της Ισπανίας ήταν η Ελλάδα, οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι θα σκέφτονταν όπως πολλοί από εμάς? Αμφιβάλλω. Αντίθετα, θα ήταν τα ποσοστά συντριπτικά σε βάρος μας και ιδιαίτερα των φίλων Ισπανών. Διόλα πιθανό αυτό που λες να συνέβαινε, αγαπητέ φίλε. Δηλαδή, επιβεβαιώνω το σκεπτικό σου. Καλημέρα στην κυρία Ιφηγένεια. Καλημέρα, Γιάννη. Χθες βράδυ, πηγαίνοντας σε γάμο σε περιφέρεια του νομού Ουχανίων, παρατήρησα διαβαθμίσεις και κολονάκια ακριβώς στη μέση του δρόμου. Προφανώς για να εμποδίζεται η προσπέραση, η οποία σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε θανατηφόρα τροχέα στην Κρήτη. Οι περισσότεροι είναι πιωμένοι και μεθυσμένοι, γυρνώντας από γάμους ή άλλου είδους γλέντια. Η Ιφηγένεια ζει στην Κρήτη και τα ξέρει μάλλον καλύτερα από εμάς. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη τον Καραντώνη. Γι' αυτό είστε στην κορυφή. Μπράβο σας για την αναφορά σας στο θέμα της παιδείας, της παραπαιδείας. Εδώ και μέρες ήθελα να σας γράψω. Να σε καλά, αγαπητέ Δημήτρη, να περνάς όμορφα και να μας στέλνεις πάντα τα μηνύματα. Στηρίζουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές. Ο Δημήτρης επισημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα σκουπίδια στη Σαλαμίνα. Δεν έχουν απορριμματοφόρα να τα μαζέψουν.

Ο Μιχάλης σημειώνει ότι οι Βρετανοί, οι Γερμανοί μας γύρισαν την πλάτη του ρισκά και επέλεξαν χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία. Δεν προκύπτει, Μιχάλη, από καμία επίσημη στατιστική αυτό το οποίο λες ότι μας γύρισαν την πλάτη. Αντιθέτως, είναι γεμάτο από τους τουρίστες οποίους αναφέρεσαι. Τώρα, αν είναι περισσότεροι ή λιγότεροι σε σχέση με πέρσι, αυτό δεν μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα. Θα μας ανακοινώσει τα στοιχεία η Τράπεζα της Ελλάδος. Πάντως, δεν προκύπτει αυτή η διαπίστωση ότι μας έχουν γυρίσει την πλάτη. Αντιθέτως, μπορώ να σου πω από τα πρώτα στοιχεία ότι οι τουρίστες αυτοί στους οποίους αναφέρεσαι, οι Βρετανοί, οι Γερμανοί και προσθέτω εγώ και οι Γάλλοι, έχουν γυρίσει την πλάτη λόγω της αστάθειας που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή σε χώρες και σε πόλεις όπως είναι το Ντουμπάι, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και γενικότερα χώρες και περιοχές του ευρύτερου Περσικού κόλπου. Και της Τουρκίας εν μέρη. Και της Τουρκίας. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λόγω των πολεμικών, λόγω του πολέμου στο Ιράν, φοβήθηκαν να επισκεφθούν την Τουρκία ή εν πάση περιπτώσει άλλαξαν προορισμό. Για να κάνουμε όμως γενική σούμα και ταμείο στο θέμα του τουρισμού, γιατί ξέρετε το σημαντικότερο θέμα στον τουρισμό δεν είναι η ποσότητα, είναι η ποιότητα. Και για να μπορέσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα συγκριτικά με το 25, θα πρέπει να τελειώσει η χρονιά και να δούμε πόσες ήταν οι τουριστικές εισπράξεις το 26 και πόσες το 25. Στο πρώτο τετράμινο, επαναλαμβάνω, που συμπεριλαμβάνει μέσα την έναρξη του πολέμου στο Περσικό, είμαστε πάνω 25 με 30% σε σχέση με πέρσι. Ο Ευάγγελος μου γράφει ότι ως φαν του αγγλικού ποδοσφαίρου περίμενα να τη δούμε στον τελικό. Αλλά οκ, ας απολαύσουμε Μέση, να είσαι πάντα καλά. Ευάγγελε, μετά τον γκολ που έβαλε η Αγγλία, ταμπουρώθηκε πίσω. Δεν γινόταν να το γλίτωνε. Είδες πώς έπαιξαν μετά. Λες και πάτησε κάποιος στο κουμπί και τους μάζεψε μέσα στην περιοχή.

0: Εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, φιλοσοφημένο το μήνυμά του. Το Σεπτέμβριο του 27 θα γίνουν εκλογές. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει περιθώριο να γίνει αυτό. Θα βρει τον τρόπο, ας πρέπει να γίνουν την άνοιξη. Σαν άστεγος πολιτικά, Γιάννη, πάω στοίχημα μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Σέβομαι όλους τους οπαδούς, ποδόσφαιρο, πολιτική. Η λέξη οπαδός όμως με προσβάλλει. Φίλαθλος ο ποδόσφαιρο, οπαδός της αλήθειας πολιτικά. Αλήθειες πότε θα πούμε? Να σου στείλω μερικές απλές ερωτήσεις να τις απαντήσεις. Αν ναι, πες μου ναι. Εγώ δεν απαντώ σε καμία ερώτηση, αγαπητέ φίλε. Στείλε να τις μεταφέρουμε στους φίλους μας πολιτικούς. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Τι κάνουμε τώρα? Πάμε τίτλους ειδήσεων. Ωραία, πάμε τίτλους και επιστρέφουμε. Θα διαβάσουμε και άλλα μηνύματα μετά.
1: Real FM.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ?
3: Αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50%.
9: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1, στους 98,1.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 26 22 21 40 41 66.
3: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
15: Στους 97,8.
16: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του οικονομικού επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμινα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνεται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στη τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι, στην καρδιά του καλοκαιριού. Να βάλουμε και κανένα καλοκαιρινό τραγουδάκι, έτσι, που παραπέμπει σε διακοπές, θάλασσα, χαλαρότητα. Θερινή Ραστόνη.
17: Θυμήθηκα τα μάτια σου.
0: Ωραίο τραγουδάκι, κυριαρχεί στο TikTok.

0: Κίνηση, αρκετή κίνηση στην παραλιακή. Πάει κόσμος για τον μπανάκι του ή για να πιει κάποιο καφέ, κάτι να κάνει, κάτι διαφορετικό. Όσοι είστε εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής σήμερα, νομίζω είναι μια καλή λύση. Σήμερα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, να ξέρετε. Είναι λόγω των εκτόσεων κανονικά ανοιχτά τα καταστήματα, σύμφωνα με απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου. 11 με 6 το απόγευμα. Καλώς τη Σόφη τη Μαραγκίδου, το κορίτσι μας. Καλημέρα Σόφη, να είσαι καλά. Νάτος και ο Αβραάμ, ο Αβραμίδης. Γιάννη, οι απαιτήσεις του HACCP ισχύουν και στη στεριά και στη θάλασσα. Αυτό που συχνά λείπει τουλάχιστον στη στεριά είναι η ανεξάρτητη πιστοποίηση και η πραγματικά ευνηδιαστική έλεγχη. Από εκεί και πέρα και οι πελάτες οφείλουν να κάνουν υποδείξεις και αναφορές, ώστε οι διαδικασίες να μην μένουν στα χαρτιά και να περιορίζονται οι παρατυπίες και τα δυσάρεστα περιστατικά. Ο Αβραάμ σχολιάζει αυτά τα οποία διαβάζαμε πριν. Από την σημερινή Real News, φίλες και φίλοι, πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στις παγωμηχανές ορισμένων καφέ και εστιατορίων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Καλημέρα στον Κώστα τον Διαλίκη, καλημέρα στον Λεωνάρδο τον Κονδύλη, καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Δεν ήξερα ότι το τραγούδι είναι AI. Δεν απαραίτητα κακό δε ένα τραγούδι να είναι AI, αγαπητέ φίλε Ευαγγέλη. Το λέω γιατί έχουμε πάει στην άλλη πλευρά, να αυστηροποιούμε και να δαιμονοποιούμε τα πάντα. Καλημέρα στο φίλο τον Ηρακλή, τον Ευστρατιάδη. Να σε καλά, Ηρακλή. Πού ήσουν από το πρωί, ρε φίλε? Εξαφανίστηκες. Καλημέρα και στον Τόρπι. Στέλνει την καλημέρα του σε όλη την οικογένεια του Real FM. Και ζητά να γίνει επιτέλους αξιολόγηση από την κυβέρνηση των υπαλλήλων του δημοσίου. Υποτίθεται ότι αυτό ισχύει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο εφαρμόζεται στην πράξη. Πριν από λίγο στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός, φίλες και φίλοι, αναφέρθηκε στην αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις. Οι υπόλοιπες 4 αφορούν πλημεληματικού χαρακτήρα διώξεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και γράφει μάλιστα στην ανάρτησή του ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν από κόμματα της αντιπολίτευσης και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά και στα εγκαίνια τα οποία έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα και αναφέρεται επίσης και σε σημαντικές παρεμβάσεις στις οδικές υποδομές που υλοποιούνται και εκτός λεκανοπεδίου. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι στα τέλη Ιουλίου, όχι την επόμενη, τη μέθα επόμενη εβδομάδα, θα ανέβει η Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσει κάποια έργα που αφορούν το μετρό και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Όλα αυτά θέλω να πω ότι παραπέμπουν σε εκλογές, όπως καταλαβαίνετε. Είναι που είναι προεκλογικό το κλίμα. Να δούμε τελικά τι θα αποφασίσει. Αν θα πάει τη χώρα σε εκλογές τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου ή εκεί στα μέσα Μαρτίου με αρχές Απριλίου, όπως πιστεύουν οι περισσότεροι. Η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός έχει επαναλάβει 20 φορές τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, ότι θα εξαντλήσει την τετραετία και θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρει κάποιο τρόπο ώστε να δικαιολογήσει το σενάριο των πρόορων εκλογών. Όμως, στην πολιτική έχει επαναληφθεί και πάλι αυτό. Έχει επαναληφθεί αρκετές φορές και θα βρεθεί τρόπος, είτε αναφερόμενο στην τοξικότητα, είτε αναφερόμενο στη σταθερότητα, είτε σε κάποιο άλλο επιχείρημα που θα χρησιμοποιήσει πολιτικά, μπορεί να βρεθεί ο τρόπος για να πάει σε προώρες εκλογές. Θέλω να πω δηλαδή το γεγονός ότι τις διαψεύδεις συνεχώς δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνουν. Ποτέ δεν προαναγγέλλονται οι προώρες εκλογές, όπως και οι ανασχηματισμοί. Όλοι τις διαψεύδουν μέχρι τη στιγμή που θα τις ανακοινώσουν. Όλα είναι ανοιχτά. Όλα είναι ανοιχτά. Μου στέλνετε σχετικά με το τραγούδι για το AI. Δηλαδή, και να είναι AI το τραγούδι, τι σημαίνει? Είναι κάτι κακό, δηλαδή πρέπει να το δαιμονοποιήσουμε? Πολύ ωραία είναι και τα τραγούδια AI. Ούτως ή άλλως έχει μπει στην ζωή μας και όχι μόνο στην καθημερινότητά μας, αλλά και στην επιστημονική, στο επιστημονικό πεδίο της ζωής. Ιατρική, έρευνα, τεχνολογία. Εδώ μέχρι και τους κατηγορούμενους για την υπόθεση της Μαρφίνε, λέει η αστυνομία ότι τους εντόπισε με AI. Γιατί να μην βάλουμε λοιπόν και ένα τραγουδάκι AI? Αν είναι AI, δεν το έχω ψάξει, θα το ψάξω και θα σας το πω όμως. Στην πρώτη τη γωνία δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό. Καλημέρα στο Γιώργο τον Αυτιά, μας στέλνει την καλημέρα του. Πού πας Γιώργο πρωί πρωί Κυριακής, κάπου πας εσύ. 10 και 42 πρώτα λεπτά. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Στέλιο. Καλημέρα Στέλιο. Μου έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα για τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας. Το πρόβλημα είναι, Γιάννη, ότι οι ημερομηνίες παράδοσης αλλάζουν διαρκώς με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην εμπιστεύονται πλέον τις επίσημες ανακοινώσεις. Θα διαβάσω στη συνέχεια το μήνυμα του φίλου του Στέλιου που μου στέλνει από Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πρόεδρο της Παγκριτίου Ενώσεως Αττικής, την κυρία Ρένα Βασιλάκη. Καλημέρα, κυρία Βασιλάκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ στο σταθμό σας και σε εσάς προσωπικά, γιατί πάντα δίνετε το βήμα στην αλήθεια και στηρίζετε και έμπρακτα τη φωνή της Κρήτης.
0: Πόσοι κριτικοί είναι εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής που θα ψηφίσουν σε λίγες εβδομάδες?
1: Καταρχήν, πόσοι είναι οι κριτικοί? Είναι πάνω από 500.000. Αυτοί που ψηφίζουν εμάς, η Παγκρίτιος Ένωση, τα μέλη είναι 80.000.
0: Παγκρίτιος Ένωση Αττικής 80.000.
1: Λεκανοπεδίου Αττικής, ναι. Λεκανοπέδιου Αττικής.
0: Πολλοί κόσμος. Και προφανώς είναι και άλλοι που δεν έχουν γραφτεί στην Παγκρίτιο Ένωση, σωστά?
1: Φυσικά. Είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό πνευματικό σωματείο της Ελλάδος. Γιατί δεν είναι απλώς ένα σωματείο, είναι η μεγαλύτερη οργάνωση των Κρητών εκτός Κρήτης.
0: Ναι. Πόσοι συμμετέχουν στις εκλογές, κυρία Βασιλάκη?
1: Στις εκλογές περίπου 5.000.
0: Ναι, δεν πρέπει να ενεργοποιηθούν και άλλοι να συμμετέχουν μαζικά?
1: Αυτό προσπαθούμε φυσικά και ελπίζουμε
0: να υπάρχει συμμετοχή.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, είστε πρόεδρος, πόσα χρόνια είναι η θητεία? Είστε πρόεδρος στην Παγκρίτια Ένωση και έχετε εκλογές σε λίγους μήνες, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Για πείτε μας λοιπόν, να μας συστηθείτε και εσείς τι ακριβώς κάνετε, ποια είστε, ποια είναι η δραστηριότητά σας και για ποιο λόγο μετά από μια πετυχημένη πορεία θέλετε και μια δεύτερη θητεία.
1: Καταρχήν να πούμε ότι διεκδικώ, να πω, η Ρένα Βασιλάκη είμαι, με γνώρισε ο κόσμος, είμαι πρόεδρος του Παγκριτίου, είμαι από το Ηράκλειο της Κρήτης, από κάποιο συγκεκριμένο χωριό το οποίο λέγεται Γαρίπα. Διεκδικώ τη συνέχιση της πορείας μας, γιατί το έργο που ξεκινήσαμε δεν πρέπει να μείνει στη μέση. Βάλαμε γερά θεμέλια, νοικοκυρέψαμε το σωματείο και δώσαμε μια νέα δυναμική που είχε ανάγκη η Παγκρίτιος. Και είμαι εξαιρετικά περήφανη, κύριε Παπαγιάννη, γιατί η ομάδα μου είναι καταξιωμένοι επιστήμονες και άνθρωποι με τεράστια όρεξη και προσφορά. Και με αυτόν τον συνδυασμό εμπειρίας και ορμής συνεχίζουμε πάλι με στόχο η Παγκρίτιος να παραμείνει το κορυφαίο πρωταγωνιστικό σωματείο.
0: Έχετε πολύ κόσμο. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν οι Κρήτες στο λεκανοπέδιο της Αττικής λειτουργούν συλλογικά ή αν διαχωρίζονται σε Ηρακλιώτες, σε Χανιώτες.
1: Όχι. Κρήτη είναι μία. Και καταρχήν το μόνο που μπορώ να πω ότι μία από τις βασικές μας προεκλογικές δεσμεύσεις ήταν η ενότητα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο και παράσημο της θητείας μας, γιατί πετύχαμε που κανείς δεν είχε καταφέρει. Αφήσαμε έξω από την πόρτα της Παγκριτίου τα κομματικά καπέλα. Και πάνω απ' όλα επιλέξαμε, εκεί που στο παρελθόν επικρατούσε ο διαχωρισμός με τους δικούς μας από τη μια και από τους άλλους από την αντίθετη, εμείς καταφέραμε δύο παρατάξεις να γίνουμε όλοι μια γροθιά για το καλό της
0: Κρήτης. Αυτό είναι το σημαντικό. Υπερκομματικοί συνδυασμοί.
1: Ναι. Μακριά από κόμματα και πολιτικές σκοπιμότητες.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Που δηλητηριάζανε τους κριτικούς. Ναι. Τους δηλητηριάζαμε πραγματικά.
0: Πέστε μας λίγο, πώς γίνεται η διαδικασία? Δηλαδή, κατεβαίνει ένα συνδυασμός με υποψήφιο πρόεδρο και υποψηφίους συμβούλους για το διοικητικό συμβούλιο? Πώς γίνεται η διαδικασία? Το ψηφοδέλτιο πώς είναι?
1: Κατεβαίνει ο πρόεδρος και επιλέγει την ομάδα του που θα κατέβει μαζί του. Είναι περίπου 75 σύμβουλοι, ναι, υποψήφοι, και ο πρόεδρος ένας.
0: Και πόσους εκλέγονται, πόσοι εκλέγονται στο διοικητικό συμβούλιο?
1: 25 άτομα.
0: Από όλους τους συνδυασμούς?
1: Ναι.
0: Και μετά παίρνετε τις αποφάσεις κατά πλειοψηφία, φαντάζομαι, και, και με ομοφωνία ορισμένες φορές.
1: Μα γι' αυτό παίζει μεγάλο σημαντικό η ενότητα που καταφέραμε αυτή τη στιγμή εμείς. Είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί όταν είναι παρατάξει δημιουργούνται προβλήματα πολλά. Μπαίνουν μέσα όλες αυτές τις σκοπιμότητες που σας είπα προηγουμένως.
0: Ποιες στιγμές της θητείας σας έκαναν κατά την γνώμη σας την Κρήτη να πρωταγωνιστεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής?
1: Καταρχήν προσπαθήσαμε να κάνουμε την Κρήτη να ακουστεί ουσιαστικά όσο πιο δυνατά γίνεται. Το πιο σπουδαίο επίτευγμα ήταν η συστηματική μας προσπάθεια για την ένταξη του μινωικού πολιτισμού στους προστατευόμενους πολιτισμούς της UNESCO, μια εθνική υπόθεση παγκόσμιας εμβέλειας. Επίσης, σύντομα σας λέω, παράλληλα είχαμε τη διεθνή προβολή της κριτικής διατροφής με τη συνεργασία του ξενοδοχείου King George, όπου παρουσία της προέδρου, της πρέσβεως της Γαλλίας, ο κόσμος δοκίμαζε κριτικές και γαλλικές νοστιμιές. Βέβαια, φέραμε την Κρήτη στα πιο εμβληματικά θέατρα, τιμήσαμε τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Ερωτόκριτο στο Ηρώδιο, τιμήσαμε τον Βασίλη Σκουλά στο Λυκαβητό. Δείξαμε ότι ο πολιτισμός μας είναι ένας παγκόσμιος φάρος, ένας παγκόσμιος φάρος που ενώνει όλους τους κριτικούς. Επίσης, αυτό που προσπαθήσαμε και να δώσουμε λίγο στην Κρήτη ήταν η νεολαία μας. Ήταν η Επιτροπή Νεολαίας μας, κυριολεκτικά τάραξε τα νερά της πρωτεύουσας, έκανε συνεργασία με τη Φοιτητική Ένωση Κρητών και γεμίσαμε τους δρόμους με λύρες, τραγούδια.
0: Καλό,
1: και
0: πολύ καλό. Έχετε δράσεις λοιπόν σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι θα κάνετε τώρα για να...
1: Ναι. Σταθήκαμε και δίπλα στην ομάδα μας στον Όφιο όταν ήρθε στην Αθήνα για το Κύπαλο, διοργανώσαμε καντάτες. Κάναμε χοροσπερίδες, γεμίσαμε τις εξέδρες.
0: Το σήκωσε κιόλα στο κύπελο, τη σήκωσε την κούπα Όφη. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο για να το περάσετε και ως μήνυμα.
1: Για να περάσουμε λοιπόν το μήνυμά μας.
0: Και να μας πείτε πώς θα συγκινήσετε ή πώς θα προσελκύσετε, μάλλον να το πούμε διαφορετικά, τους νέους κριτικούς που είναι εγγεγραμμένοι στην Παγκρίτια Ένωση Αττικής και οι οποίοι δεν πάνε να ψηφίσουν με τίποτα. Όχι μόνο στις εκλογές της Παγκριτίου Ενώσεως, ούτε καν στις εθνικές εκλογές. Πώς θα τους σηκώσετε από τον καναπέ?
1: Πώς θα τους σηκώσουμε?
0: Δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, γιατί αυτό που είπατε είναι και για τις εθνικές εκλογές. Είναι παντού είναι αυτό.
0: Παντού συμβαίνει, βέβαια.
1: Βεβαίως. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε σε όλους τους κριτικούς είναι ότι η Παγκρίτιος Ένωση δεν ανήκει σε κόμματα, γιατί αυτό δηλητηρίαζε πάντα και δεν ερχόταν ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Παγκρίτιος δεν ανήκει σε κόμματα, είναι υπερκομματική και αγκαλιάζει ισότιμα τον κάθε συμπατριώτη μας. Όσοι ανακυκλώνουν βέβαια τέτοια επιχειρήματα, γιατί τελευταία ακούγεται αυτό, απλώς δεν έχουν έργο να παρουσιάσουν. Επίσης, η μεγαλύτερη ένωση της χώρας δεν διοικείται ούτε με ψηφιακά πυροτεχνήματα, ούτε με γαλαθά. Διοικείται με πράξεις οικονομικής εξυγίανσης, καθημερινό αγώνα.
0: Μάλιστα.
1: Καλό λοιπόν όλους τους κριτικούς να συγκρίνουν το χειροπιαστό έργο με τις εύκολες υποσχέσεις. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό το συμβούλιο που έφερε ξανά την ενότητα, αφήνοντας πίσω το παρελθόν. Και θέλω να πω κάτι. Αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανη για τη δημιουργία του Αναστασάκιου Κέντρου Πολιτισμού στον πρώτον όροφο, εκεί που είναι η Παγκρίτιος. Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία μας. Πήραμε ένα τελείως εγκαταλελειμμένο χώρο που μας παραχωρήθηκε με απόφαση της κριτικής εστίας. Του δώσαμε ξανά ζωή και λάμψη. Βρήκαμε ένα σπουδαίο κριτικό, τον μεγάλο μας χορηγό, ο οποίος πίστεψε στο όραμα και χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου αυτή την πλήρη ανακαίνιση και παραδίδουμε μια αρχική αίθουσα.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Οι κριτικοί επιχειρηματίες, οι οποίοι ζουν και εργάζονται εδώ στην Αττική, βοηθάνε, στηρίζουν τον αγώνα σας?
1: Πραγματικά βοηθάνε, είναι δίπλα μας και είμαστε δίπλα τους. Και στην επόμενη θητεία ακόμα έχουμε πράγματα για αυτό να κάνουμε.
0: Καλή επιτυχία, κυρία Ρένα Βασιλάκη. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή Κυριακή να έχετε, με υγεία, να είστε καλά. Η κυρία Ρένα Βασιλάκη, υποψήφια πρόεδρος και εν ενεργεία πρόεδρος της Παγκριτίου Ενώσεως Αττικής. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Τάπα, τσούρος, κλαθαμαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
7: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News in Style. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλή Κυριακή να έχετε με υγεία. Κοιτάζω εδώ τι πρόγραμμα έχει σήμερα για να δείτε κανένα μάτς. Τι να δεις τώρα όταν έχεις τελικό Μουντιάλ. Μία φορά σε 4 χρόνια κυριαρχεί αυτό, τι άλλο να δεις. 10 η ώρα λοιπόν από το δεύτερο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης. Αργεντινή εναντίον Ισπανίας, Ισπανία εναντίον Αργεντινής. Εννοείται ότι είστε συντονισμένοι όλη τη μέρα στο Real FM για πολλούς και διαφορετικούς λόγους και για τα αθλητικά γεγονότα. Θα έχουμε ζωντανή εκπομπή και όχι μόνο ζωντανή εκπομπή για τα αθλητικά, αλλά κανονικά το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Ραντεβού για το απόλυτο στέμα σήμερα λοιπόν στις 10 η ώρα. Ευτυχώς είναι 10 η ώρα τελικώς και θα μπορούσαμε να το δούμε όσοι ξυπνάμε πρωί δηλαδή την επόμενη μέρα. Γιατί τα υπόλοιπα μάτς ήταν 3-4 τα ξημερώματα. Πώς να καθίσεις να δεις τέτοιο μάτς. Και άλλο να το βλέπεις μετά. Να βλέπεις τα στιγμιότυπα. Να καθίσεις να το δεις όλο το παιχνίδι μαγνητοσκοπημένο. Ενώ ξέρεις το σκορ, δεν συνηθίζεται. Τουλάχιστον εγώ δεν το κάνω ποτέ. Οπότε πρώτα ο Θεός, θα δούμε σήμερα το παιχνιδάκι μας. Στην Παλάρα να κερδίσει ο καλύτερος. Δεν έχουμε και άμεσο ενδιαφέρον εξάλλου. Είτε το πάρει η Ισπανία είτε το πάρει η Αργεντινή. Ο καθένας όπως το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Ωραίο παιχνίδι να δούμε και να το ευχαριστηθούμε. Και να ευχηθούμε κάποια στιγμή στο μέλλον να ξαναπάει η Ελλάδα στο Μουντιάλ με αξιώσεις. Ένα καλό συμπέρασμα που βγήκε από το Μουντιάλ κατά τη γνώμη μου είναι ότι σε αυτό το Μουντιάλ δεν υπήρξαν με την έννοια ότι έτρωγαν πεντάρες και εξάρες οι μικρές ομάδες και ότι ακόμα και τα παιχνίδια με ομάδες που ήταν αρκετά αδύναμες σε θεωρητικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα το πράσινο ακροτήρι, αποκλείστηκαν δύσκολα είτε στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού είτε στην παράταση. Που σημαίνει ότι και οι ποδοσφαιριστές μικρότερων εθνικών χωρών έχουν παραστάσεις από μεγάλα πρωταθλήματα και έχουν μικρύνει αρκετά οι διαφορές. Μακάρι και η Ελλάδα να πάει στο επόμενο Μουντιάλ και να δείξει ότι μπορεί να παίξει αυτό το επίπεδο επάξια με τις άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές και όχι μόνο ομάδες. Παιχνιδάρα τα ξημερώματα. Σήμερα στις 12 η ώρα ξεκίνησε. 6-4 η Αγγλία τη Γαλλία. Πήρε την τρίτη θέση. Δεν ξέρω αν θα πάρει μετάλλιο, αν προβλέπετε δηλαδή στο βάθρο να δοθούν μετάλλια. Η κούπα μετράει τώρα. Οι Αμερικανοί έχουν πει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο πρώτος είναι τα πάντα και ο δεύτερος τίποτα. Φανταστείτε ο τρίτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι στην, στο έκτακτο δίδυμο του Σαββατοκυριακού. Κασιανή Βραχά και Δημήτρης Μιχαλέλης. Δημήτρης Μιχαλέλης και Κασιανή Βραχά. Πριν οι ειδήσεις στις 11 και ανανεώνουμε το ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκυριακό πάλι 8-11 το πρωί. Λοιπόν, ευχές. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.
10: Real FM.
9: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
11: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
12: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
11: Και για μέσα στο σπίτι?
12: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες.
19: Η ώρα είναι 11.
20: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
21: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
22: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
21: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
23: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
21: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
24: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
25: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
24: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
26: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
1: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Γιώργο Πινάς.
5: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε.
4: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
20: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, γεια σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου 2026. Φίλες, φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, είναι η 200η ημέρα του έτους, ε.
1: Πάει. Και το 2026.
0: Ναι. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι το τρίτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου που διανύουμε. Άλλο ένα. Φεύγει ο Ιούλιος.
1: Αντίο, χαίρετε.
0: Άντε. Γεια σας.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Τρεις ώρες θα είμαστε εδώ. Καλός ή κακός τώρα. Όσοι μας συμπαθείτε, συγκεντρωθείτε. Όσοι μας αντιπαθείτε.
1: Στο καλό της Παναγίας.
0: Ναι, εντάξει, για να μην έχουμε εκνευρισμούς. Αποσυρθείτε ησύχως που λέμε. Λοιπόν, Κυριακή.
1: Μάλιστα.
0: Σε δύο λεπτά η ώρα θα είναι
1: 11 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Κάτι που σημαίνει ότι ακούτε, θα ακούτε τους Poo Rangers. Σκάρτα τρεις ωρίτσες μέχρι τις 2, δηλαδή την Κασιανή Βραχά.
1: Και το Δημήτρη Μιχαλέλη. Απέναντί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ σε good mood σήμερα, την κυρία Κατερίνη Βουτσά. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Βασιλική Κούτρα και στα δελτία ειδήσεων μας ενημερώνει για τα τελευταία νέα η Χρύσα Κλητσιώτη. Όλοι εσείς, studio@kirialfm.gr για τα email σας, 211-200-8200 για το τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Είναι Κυριακή της πρώτης μαζικής εξόδου για το καλοκαίρι των εκδρομέων. Χαμός γίνεται, δεν ξέρω αν με τις κινήσεις εκεί πέρα που βλέπεις εσύ στα συστήματά σου τι δείχνει.
1: Ναι.
0: Είναι Κυριακή επίσης και εκπτώσεων. Να ξέρετε, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, θεωρητικά. Ανάλογα πως θέλουν τα δεμούργους.

0: Καλημέρα σας, γεια σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου 2026. Φίλες, φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, είναι η 200η ημέρα του έτους, ε.
1: Πάει.
0: Πάει.
1: Και το 2026.
0: Ναι. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι το τρίτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου που διανύουμε. Άλλο ένα. Φεύγει ο Ιούλιος.
1: Αντίο. Χαίρετε.
0: Άντε. Γεια σας.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Τρεις ώρες θα είμαστε εδώ. Καλός ή κακός τώρα. Όσοι μας συμπαθείτε, συγκεντρωθείτε. Όσοι μας αντιπαθείτε.
1: Στο καλό της Παναγίας.
0: Ναι, εντάξει, για να μην έχουμε εκνευρισμούς. Αποσυρθείτε ησύχως που λέμε. Λοιπόν, Κυριακή.
1: Μάλιστα.
0: Σε δύο λεπτά η ώρα θα είναι
1: 11 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Κάτι που σημαίνει ότι ακούτε, θα ακούτε τους Poo Rangers. Σκάρτα τρεις ωρίτσες μέχρι τις 2, δηλαδή την Κασιανή Βραχά.
1: Και το Δημήτρη Μιχαλέλη. Απέναντί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ σε good mood σήμερα, την κυρία Κατερίνη Βουτσά. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Βασιλική Κούτρα και στα δελτία ειδήσεων μας ενημερώνει για τα τελευταία νέα η Χρύσα Κλητσιώτη. Όλοι εσείς στο studio@kirialfm.gr για τα email σας, 211-200-8200 για το τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Είναι Κυριακή της πρώτης μαζικής εξόδου για το καλοκαίρι των εκδρομέων. Χαμός γίνεται, δεν ξέρω αν με τις κινήσεις εκεί πέρα που βλέπεις εσύ στα συστήματά σου τι δείχνει.
1: Περίμενε, θα σου πω,
0: ναι. Είναι Κυριακή επίσης και εκπτώσεων.

0: που διανύουμε. Άλλο ένα. Φεύγει ο Ιούλιος.
1: Αντίο, χαίρετε.
0: Άντε, γεια σας.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Τρεις ώρες θα είμαστε εδώ. Καλός ή κακός τώρα, όσοι μας συμπαθείτε, συγκεντρωθείτε. Όσοι μας αντιπαθείτε.
1: Στο καλό της Παναγίας.
0: Ναι, εντάξει, για να μην έχουμε εκνευρισμούς. Αποσυρθείτε ησύχως που λέμε. Λοιπόν, Κυριακή.
1: Μάλιστα.
0: Σε δύο λεπτά η ώρα θα είναι
1: 11 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Κάτι που σημαίνει ότι ακούτε, θα ακούτε τους Πουρέιντζες. Σκάρτα τρεις ωρίτσες μέχρι τις 2, δηλαδή την Κασιανή Βραχά.
1: Και το Δημήτρη Μιχαλέλη. Απέναντί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ σε good mood σήμερα, την κυρία Κατερίνη Βουτσά. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Βασιλική Κούτρα και στα δελτία ειδήσεων μας ενημερώνει για τα τελευταία νέα η Χρύσα Κλητσιώτη. Όλοι εσείς, studio@realfm.gr για τα email σας, 211-200-8200 για το τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Είναι Κυριακή της πρώτης μαζικής εξόδου για το καλοκαίρι των εκδρομέων. Χαμός γίνεται, δεν ξέρω αν με τις κινήσεις εκεί πέρα που βλέπεις εσύ στα συστήματά σου τι δείχνει.
1: Θα σου πω.
0: Είναι Κυριακή επίσης και εκπτώσεων. Να ξέρετε, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, θεωρητικά. Ανάλογα πως θέλουν να το διαμορφώσουν βεβαίως οι εμπορικοί σύλλογοι ένα περιοχή. Αλλά υπάρχει ένα προτινόμενο ωράριο το οποίο είναι 11 με 6 το απόγευμα.
1: Τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά μέχρι λίγο παραπάνω, ανάλογα με την αλυσίδα που έχει επιλέξει να είναι ανοιχτή σήμερα, γιατί δεν είναι όλες οι αλυσίδες ανοιχτές.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τους δρόμους της Αθήνας που με ρώτησες προηγουμένως, είναι πεντακάθαροι. Ο Κηφισός είναι πιο πράσινος και από το παλιό Πασόκ.
0: Ναι.
1: Μόνο το κέντρο της Αθήνας έχει κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Και όταν λέω καθυστερήσεις, εννοώ την άνοδο της Συγκρού με Καλλιρόης Αρδιτού, αυτό το κομματάκι εκεί. Και στην Αμαλίας στο ύψος του Συντάγματος. Συντάγματος. Και κάποια, από ό,τι βλέπω, στα διόδια Αφιδρομικών και Ελευσίνας έχει και εκεί κάποιες μικρές καθυστερήσεις.
0: Και είναι Κυριακή της ζέστης. Υποτίθεται είναι πρώτη μέρα αυτού που λέμε εμείς οι κανονικοί άνθρωποι κάψωνα. Να μην τα ακούσει ο Τάσος Σωνιακός, γιατί οι μετεωρολόγοι το βλέπουν διαφορετικά τον κάψωνα. Είναι, ξέρετε, πάνω από 40 λένε για 3-4 μέρες κλπ. Θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Οπότε είπα να ξεκινήσουμε έτσι το τραγουδάκι με ένα καλοκαιρινό για να μας φτιάξει τη διάθεση και να σας τη φτιάξει, αν θέλετε, από Διονύση Σαββόπουλο.

0: Καλά, εννοείται. Κάθε απόγευμα η γιαγιά μας έβαζε βανίλια.
1: Ναι, εικόνες άλλων εποχών είναι αυτά όμως, και άλλων περιοχών. Εδώ πέρα τώρα.
0: Όχι, ξέρεις τι, είναι ανάλογα και πού έχεις επιλέξει να ζεις και πώς.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, άλλων εποχών και περιοχών.
0: Άμα μένεις τώρα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Τι να σου πει όλο αυτό,
0: Πώς να το ζήσεις όλο
1: κέντρο αυτό. Αθήνας, παιδιά, και είναι σε εξέλιξη ένα θρίλερ.
0: Στην Κυψέλη.
1: Και δεν αναφερόμαστε τώρα με το μετρό.
0: Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων, στην περιοχή της Κυψέλης. Τη βαλίτσα εντόπισε ένας άστεγος, ο οποίος είχε αναζητήσει καταφύγιο στο παλιό βιομηχανικό κτίριο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, η γυναίκα απεβίωσε τουλάχιστον εδώ και 6 ημέρες. Ανήκει σε μια γυναίκα ηλικίας άνω των 30 ετών, 1,65, με κόκκινα μαλλιά. Και περιμένουμε από τις αρχές να προχωρήσουν την έρευνα για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το θρίλερ που διεξάγεται στην Κυψέλη. Περισσότερο μπορείτε να διαβάσετε στο ενικός.gr και στο real.gr.
1: Επίσης είναι και μια Κυριακή, παιδιά, last dance που λένε, τελευταίος χορός.
0: Γιατί?
1: Τελικού, του τελικού, παιδάκι μου, Μουντιάλ δεν είναι, last dance.
0: Νόμιζα έλεγες για κάτι πιο προσωπικό.
1: Όχι, όχι, όχι, θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Ναι, last dance, είναι Μέση. Αποχαιρετάει.
0: Εντάξει, μόνο Μέση είναι. Και η Ισπανία είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Η Ισπανία, άμα το βάλει στη σειρά, είπαμε ότι στα κουτάκια είναι καλύτερη.
0: Ναι.
1: Αλλά σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή στο Μουντιάλ, επειδή δεν είναι κανονικοί άνθρωποι αυτοί που θα παίξουν εκεί πέρα.
0: Τι εννοείς δεν είναι κανονικοί άνθρωποι?
1: Δεν είναι κανονικοί άνθρωποι, ρε παιδάκι μου. Δεν συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους να φτάνουν στο τελικό Μουντιάλ, ούτε σε όλους τους αθλητές. Είναι κάτι παραπάνω. Υπεραθλητές είναι αυτοί που θα παίξουν εκεί πέρα.
0: Να σε ρωτήσω, ρε Δημήτρη, ο Γιαμάλ.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ένα μωράκι σε μια.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Και
1: σε τέτοιες λοιπόν καταστάσεις. Δεν είναι, ξέρεις, το ποιος είναι καλός ή καλύτερος στους τελικούς. Νομίζω, επειδή εγώ το βλέπω και λίγο διαφορετικά και πιο συναισθηματικά, είναι, ρε παιδί μου, και τι παιχνίδι θα επιλέξει να παίξει η μοίρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο αυτό που είπες, ωραία. Ο Γιαμάλ ήταν σε ένα διαφημιστικό πριν από πάρα πολλά χρόνια που ήταν με το Μέση.
0: Και είναι και οι δύο παιδιά της Μπαρτσελώνα.
1: Ναι, και τώρα υποτίθεται ότι είναι ο παλιός, 39 και ο 19. Είναι μια ιστορία αυτή. Γενικά νομίζω τελικώς, ό,τι και αν γίνει, θα έχει κάποιες ιστορίες να λέμε μετά.
0: Καλά,
1: δηλαδή
0: σίγουρα.
1: Θα είναι διαδοχή, θα δώσει ο ένας
0: τη
1: τα σκύπτρα, ναι, και το στέμα. Γενικώς οι Αργεντινοί έχουν δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στο Last Dance. Έχουν και το τραγουδάκι αυτό που έχουν βάλει, ότι αγωνιζόμαστε για τα Falklands, για τον Diego και για τον τελευταίο χορό του Λέο. Έχει γίνει της τρελής με αυτό το τραγούδι. Το έχεις δει στα social media?
0: Δεν το
1: έχεις
0: δει? Όχι.
1: Ναι, ναι, ναι, χαμός γίνεται με αυτό και το τραγουδούν και στα ποδητήρια οι παίκτες. Ναι, έχουν βγάλει και βιντεάκια και με τον Μαραντόνα που υποτίθεται προτρέπει το Μέση, δεν το αφήσει στο στέμα και διάφορα τέτοια. Μεγάλη πόρωση. Άλλη μια ιστορία είναι ότι σήμερα συμπληρώνονται και 20 χρόνια από την. Όχι ακριβώς σήμερα. 2006 έκανε την πρώτη εμφάνιση ο Μέση σε παγκόσμιο κύπελο.
0: Και τώρα έχει ακριβώς 20 χρόνια σε παγκόσμια κύπελα.
1: Το τελευταίο.
0: Το τελευταίο,
1: το τελευταίο του.
0: Εντάξει, δεν είμαι 40.
1: Θα σου συνεχίσω κι άλλα.
0: Δεν νομίζω σε 40 τόσο θα ξαναπαίξει μετά.
1: Καλά, πότε να δεν γίνεται. Θα πάμε στον Τάσο Αρνιακό.
0: Πάμε στον Τάσο, ναι, να μας
1: πει. Να μας πει τώρα αν έχουμε κανονικό καύσωνα, να θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Καλημέρα σας, Τάσο.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Κασιανή.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Λοιπόν, κοίτα, είπα πριν ότι για εμάς τους κανονικούς ανθρώπους. Λέμε ότι είναι μετεωρολόγος, ότι είναι καύσωνας. Οι μετεωρολόγοι τον καύσωνα τον βλέπετε διαφορετικά. Πρέπει να είναι 3-4 μέρες, πάνω από 40
2: κλπ. Όπως και να το κάνουμε, είναι καύσωνας. Μην γυρνούμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι καύσωνας, ήπιος όμως θα έλεγα, αφού τα βράδια ακόμα είναι ανεκτά. Δεν θα προλάβουν να ζεστάνουν τα βράδια, διότι από την Τετάρτη και μετά συχνές μάζες έρχονται από τα βόρεια, φέροντας βροχές, καταιγίδες και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας 5-6 βαθμούς σε σχέση με τις θερμοκρασίες της Δευτέρας και της Τρίτης. Έτσι μπορεί από εκεί και πέρα να πάρουμε πάλι μία ανάσα. Όσον αφορά σήμερα Κυριακή, περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες και στα βουνά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας σποραδικές καταιγίδες μικρής έντασης και διάρκειας. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στα δυτικά και τα βόρεια και βοριάδες στο Αιγαίο 3 με 5, τοπικά έως και 6. Θερμοκρασία στις Κυκλάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά και ιδιαίτερα στην Κρήτη θα φτάσει τους 36 με 37-38 στην πεδιάδα της Μεσαράς, ενώ στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 38 με 40, δεν αποκλείεται και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά όταν λέμε όμως, μιλάμε για τις πεδιάδες της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, γύρω από τη Λαμία, στην Αργολίδα και στο Αγρίνιο, αλλά και στην Σπάρτη. Αυτές θα είναι οι περιοχές που θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Στην Αττική περιμένουμε ύτερα γύρω να φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, 36 με 37, ενώ στη Θεσσαλονίκη με τις τοπικές μπόρες πάντα πιθανές στο Χωριάτι θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Δευτέρα παρόμοιες καιρικές συνθήκες, η θερμοκρασία θα τσιμπήσει, θα φτάσουμε τους 40-41 βαθμούς Κελσίου όπως και την Τρίτη. Την Τρίτη και την Τετάρτη περιμένουμε μάλιστα και σκόνη από την Αφρική. Η Τετάρτη θα είναι μια μέρα μεταβατική, καθώς από τα βόρεια θα αρχίσει η θερμοκρασία σταδιακά να υποχωρεί, ενώ στις ανατολικές και νότιες περιοχές η ζέστη θα κρατηθεί ακόμα μέχρι και το απόγευμα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και σκόνη την Τετάρτη. Οι άνεμοι πάντα δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 με 6 υποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από την Πέμπτη και μετά θα υποχωρήσει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου μέχρι τιμή.
1: Τάσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, και για να τα κλείνουμε τα του τελικού, Εσκανή μου, στις 10 η ώρα, New Jersey σήμερα, στο γράφεται, ιστορία λέει γράφεται, είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω πόσες δεκαετίες, οι ομάδες που παίζουν στον τελικό μιλάνε, είναι ισπανόφωνοι όλοι.
3: Θα πέσει το βίσουμο.
1: Δηλαδή εκεί πέρα ο ένας θα πινελικώνει τον άλλον και ο διπλανός τον καταλαβαίνει.
3: Καταλαβαίνει τι λέει, ναι.
1: Ναι. Ο διαιτητής δεν θυμάμαι τι. Α, ο Σλοβαίνος πρέπει να είναι.
3: Που αυτός έκλαιγε.
1: Ναι, αυτός δεν καταλαβαίνει γρή. Εκεί μπορεί να πέφτει ένα πινελίκι και απλά μην καταλαβαίνει.
3: Θα έχει κάνει τα χείριθμα στον πινελίκι το ισπανικό.
1: Ναι, τις βασικές,
3: ναι, τα βασικά θα τα έχει μάθει.
1: Ναι.
3: Άμα είναι και χρόνια διαιτητής, που οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές ισπανόφωνοι είναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, 10 η ώρα. Είναι ταυτόχρονη μετάδοση ΚΕΡΤ 1 και ΚΕΡΤ 2 σπορ σε αυτόν τον τελικό που σίγουρα θα γράψει ιστορία. Σίγουρα θα έχουμε πολλές ιστορίες μετά να πούμε, είτε για το Μέση είτε για την παράδοση των σκήτρων στο Γιαμάλ. Αυτά είναι τα δύο βασικά. Εγώ θεωρώ, αν και δεν είμαι Αργεντινή, αλλά μου αρέσουν όπως είπαμε οι ιστορίες και τα σύμβολα, καλό είναι να φύγει ο Μέση με ένα τέτοιο τρόπο,
3: Εντάξει, ωραία. Και οι υπόλοιποι τι θα κάνουν, δηλαδή, να φύγουν μέσα με αυτόν τον τρόπο.
1: Έχουν
3: γιατί
1: χρόνια.
3: Έχουν χρόνια, ρε Δημήτρη. Μπορεί
1: γιατί ο ένας είναι 19.
3: Μπορεί να πάει διχαστού αύριο μεθαύριο και να μην ξαναπαίξει ποτέ.
1: Μου.
3: Γιατί να πρέπει ο μεγαλύτερος να.
1: Δεν είπαμε μεγαλύτερο. Είπαμε ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος προπονητής, ποδοσφαιριστής.
3: Το πέρασε ο Εμπαπέ στα γκολ.
1: Καλά, δεν είναι αυτό. Όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει υπάρξει στον κόσμο.
3: Εντάξει, μπράβο του και συγχαρητήριά του. Να
1: μην φύγει έτσι όπως πρέπει.
3: Γιατί δεν δίνει τόπο στη νέα γενιά, έχει πάρει, δεν έχει πάρει μουντιάλ, έχει πάρει.
1: Έχει πάρει.
3: Τι κάνει.
1: Θέλουμε back to back.
3: Τι back to back, ρε Δημήτρη.
1: Νιώθουν αδικημένοι, λέει. Τους κόψανε, τους κλέψανε ένα κύπελο. Τι να σου πω για Αργεντίνη.
3: Τι τους κόψανε.
1: Δες το τραγούδι. Τους κόψανε ένα κύπελο. Δες το τραγουδάκι τους να καταλάβεις.
3: Δεν θέλω να καταλάβω. Λέω ότι να το πάρω καλύτερο και όχι ο Μέση.
1: Μάλιστα, okay.
3: Όχι, κατάλαβες τι εννοώ. Να το πάρει πιο, καλύτερη ομάδα και όχι η Αργεντινή επειδή είναι ο Μέση.
1: Ωραία, καλά, θα τα δούμε. Λοιπόν, παιδιά, επίσης να προσέχετε σήμερα. Έχουμε ψηλό κίνδυνο, δηλαδή νούμερο 3 βεβαίως, σε πάρα πολλές περιοχές. Μην τις πούμε τώρα. Είναι η Αττική, είναι η Εύβοια, πάρα πολλές, πάρα πολλές.
3: Λες, αυτή την υπόθεση στη Μεσσηνία την είδες. Που απειλούσαν, συνελήφθησαν δύο άτομα οι οποίοι έπαιρναν χρήματα από αγρότες για να αφήνουν το νερό από το αρδευτικό σύστημα να πηγαίνει στα χωράφια τους και όσοι αρνούνταν να τους πληρώσουν τους έβαζαν φωτιά στα κτήματα, στους γαργαλιάνους.
1: Έλα. Είναι αυτό που λέγαμε χτες, οι τρεις συλλήψεις. Θυμάσαι που σου είχα πει χθες για τρεις συλλήψεις. Μήπως είναι αυτό.
3: Αττική, Ρέθυμνο και Μεσσηνία είναι αυτές οι συλλήψεις.
1: Μεσσηνία είναι τρεις
3: που
1: έγινε.
3: Δύο.
1: Ωραία, οκ.
3: Ίδιες παλιές. Το θέμα είναι ότι το story είναι αυτό. Δηλαδή ότι.
1: Και εκβιασμοί δηλαδή.
3: Εκβιασμοί, κανονικότατη. Δηλαδή με πληρώνεις να σου αφήσω το νερό ή σου καίω το κτήμα. Πολύ ωραίο, ε. Και στην Αττική έπιασαν με κάμερα ασφαλείας έναν τύπο που έβαλε φωτιά στην άνοιξη.
1: Να. Μάλιστα. Έτσι.
3: Πλαλήσαμε λίγα.
1: Παιδιά, επίσης να μας ακούσετε σήμερα γιατί είναι συλλεκτική αυτή η εκπομπή, διότι εμείς φεύγουμε, να ξέρετε. Διακοπές εννοούμε.
3: Ο κύριος Δημήτρης περισσότερο.
1: Ναι, η κυρία
3: Κασιανή. Θα με πίσω.
1: Η κυρία Κασιανή φεύγει. Διακοπές πάλι. Διακοπές είναι που ήταν δύο εβδομάδες εδώ πέρα. Δύο ήσουν, σερή ή τρεις εβδομάδες. Τρεις. Μπορείς ανάσα.
3: Όχι, όχι, έκατσα το Σαββατοκύριακο το προηγούμενο. Όχι, ρε,
1: α,
3: Δημήτρη.
1: Ωραία, εντάξει, μια χαρά. Πάει με διακοπές και η Κασιανή θα επιστρέψει.
3: Να κύριος Δημήτρης θα δούμε.
1: Θα δούμε ρε παιδάκι, εντάξει τώρα. Αν θα επιστρέψουμε, τι θα κάνουμε κλπ. Ας ξεκουραστούμε και βλέπουμε.
3: Ναι.

0: Το αφήσαμε λίγο να παίξει, διότι άμα κλείνει τα μάτια, είναι εικόνες παλιών καλοκαιριών αυτό. Δεν ξέρω, εσύ επειδή είσαι και από χωριό, τα έχει ζήσει όλα αυτά.
1: Το καλό.
0: Και, ναι, και τα φανελάκια και τα μπλουζάκια και το υποβρύχιο, τη βανίλια.

0: Να πούμε καμιά καλημέρα εδώ στους φίλους μας.
1: Αμέ.
0: Στον Παύλο από το Ντιούσελντορφ. Στον φίλο του Διονύση. Αν θα ρίξει, χαλάζει, λέει, ρωτάει ο Διονύσης. Θα χαλάσει ο καιρός, μας είπαν, αλλά για χαλάζει. Κάνει πλάκα.
1: Όχι, προφανώς δεν κάνει πλάκα.
0: Ο φίλος ο Σταύρος του άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι του Σαββόπουλου. Ο Μιχάλης, άντε να έρθει ο χειμώνας να κάνουμε σκι στην Αμαλίας. Αυτή είναι ευχή του Μιχαλέλη. Έφιασε να κάνουμε σκι στην Αμαλίας.
1: Να κάνουμε.
0: Πάντως εμένα, να σου πω και να λέμε του στραβού το δίκιο τώρα.
1: Περίμενε. Μια-δυο φορές έχει χιονίσει στο κέντρο της Αθήνας και το έχει στρώσει.
0: Μου είχε πει.
1: Και δεν είναι και για σκι.
0: Να πάρω έλκυθρο και εγώ το πήρα. Στο αλλά χιόνι δεν έριξε τόσο.
1: Το είχα πει, έριξε εκεί που έπρεπε. Όμως εκείνο που σου είπα αμέσως μετά είναι ότι σε κάθε μήνα θα έχει βροχή.
0: Ναι, όχι, όχι. Λέω το αυτό που δεν έπιασε.
1: Χιόνι, ναι, δεν είχαμε χιόνι. Δεν είχαμε χιόνι.
0: Το αποσυρθείτε ησύχως, το είπε ο κύριος Δημήτρης, αγαπητέ Δημήτρη. Εγώ είπα στο καλό της Παναγίας, αλλά το ίδιο νόημα έχει. Δεν καταλαβαίνω αυτό το μαζοχισμό που έχετε μερικοί. Αν δεν σας αρέσει αυτό που ακούτε, δεν σας έχουμε δεμένους σε κάποια καρέκλα. Μπορείτε να αλλάξετε το σταθμό, μπορείτε να κλείσετε το ραδιόφωνο τελείως. Αν σας αρέσει να ακούτε διαφορετικές απόψεις με τις οποίες δεν συμφωνείτε, καλώς να είστε εδώ, να τα λέμε, να συζητάμε τις διαφορετικές μας απόψεις. Αλλά δεν καταλαβαίνω το λόγο που να μην υποφέρεις να με ακούς και να συνεχίζεις να έχεις το ραδιοφωνάκι σου 97,8.
1: Α, ωραία. Είναι και Φεβρέτης. Ο Δημήτρης.
0: Ναι, έχει βάλει ένα λογισμικό.
1: Έχει, λέει, ένα μικρό λογισμικό που μόλις ακούγεται η φωνή σου διακόπτει τον ήχο. Μπράβο, ωραίο.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Βρήκε ο άνθρωπος τρόπο να ακούει. Θέλει να ακούει εσένα, μάλλον.
1: Όχι. Εμένα.
0: Όχι, όχι, για μένα το λέει.
1: Την ακούω γιατί είναι από χωριό και εφαρμόζω ένα λογισμικό που μόλις ακούγεται η φωνή σου, εμένα.
0: Α, για σένα τα λέει,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, όπως και να έχει, δεν είναι ωραία αυτά.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Ο φίλος ο Ιωάννης, back to back, λέγεται και χρυσό παπούτσι για τον Μέση. Θα με θυμηθείς, λέει ο Ιωάννης από την Πετρούπολη. Βίβα, ναι. Αργεντίνα.
1: Ναι. Ναι, τώρα η αλήθεια είναι ότι χθες ο Εμπαπέ έβαλε δύσκολα στο Μέση. Τον πέρασε για 2 γκολ.
0: 22 γκολ, ναι.
1: Ναι. Δεν πειράζει τώρα, δεν πειράζει. Α, όριστε, του παραχωρούμε το χρυσό παπούτσι, έστω. Α, πάρουμε εμείς το χρυσό αγαλματάκι, άμα είναι.
0: Καλημέρα στους Πουρέιντζερς, λέει ο Real Blogger. Προσπαθώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς του Μιχαλέλη τα Σαββατοκύριακα.
1: Να το φαντάζεσαι, να το φαντάζεσαι.
0: Φαντάσου το Real Blogger, φαντάσου το. You see,
1: my love is alive. It's like a seed. Δημήτρη μου, το διάβασα το μήνυμά σου. Προφανώς δεν καταλαβαίνεις, το έχεις στείλει πολύ νωρίτερα, κάνεις προληπτικά, όπως κάνουν κάποιοι προληπτική λογοκρισία. Εσύ κάνεις προληπτικές επιθέσεις. Να το κοιτάξεις, το κοιτάξεις. Λοιπόν, πάμε σε
0: τίτλοι ειδήσεων με τη Χρύση Εκκλησιώτη και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJet. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμυνα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Amolivri και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Άλλος ένας λόγος που καθιστά αυτή την εκπομπή συλλεκτική είναι ότι δεν έχω ξανακούσει 11 και μισή στο και μισή που βάζει τα τραγούδια Κασιανή να βάζει τέτοια πράγματα. Όχι. Θανατικά βάζει μόνο.
1: Καλά, και
0: τα βλάχικα εκεί πέρα κλπ. Εντάξει, αυτό δεν είναι και μέσα στην τρελή χαρά.
1: Δεν είναι και μέσα στην τρελή χαρά.
0: Με τους στίχοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, επίσης το τραγουδάει, παιδιά,
1: Αφού μου αρέσει. Τα τραγούδια που βάζω μου αρέσουν, Δημήτρη. Δεν τα βάζω μόνο επειδή σα σήμερα έφυγε ο τόλο.
0: Όχι, βρήκε μία αφορμή.
1: Βρήκα μία αφορμή να βάλω τραγούδια που μου αρέσουν. Ωραία, αλλά έχω ξαναβάλει.
0: Ναι, παιδιά. Το ζήτημα είναι αν βρήκαν αφορμή, αν βρουν αφορμή σήμερα που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, να πάνε να ψωνίσουν οι καταναλωτές.
1: Ναι, γιατί έχουμε και εκπτώσεις. Είναι η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, να δεν κάνω λάθος.
0: Πρώτη Κυριακή και κλείνει και η πρώτη εβδομάδα των εκπτώσεων.
1: Και πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή, αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Γεια σας, κύριε Κουγιουμτζή.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή.
0: Γεια σας, τι γίνεται, πώς πάει εκεί η κίνηση, τι γίνεται. Άμα ξεκινάτε με.
2: Κύριε Μιχαλέλη, ζέστη πολύ. Εντάξει,
0: τουλάχιστον δεν είναι και το όχ, δηλαδή που είναι προς τα κάτω το άλλο το φωνή, ναι.
2: Πολύ ζέστη, αλλά κρύες τσέπες. Φαίνεται ότι δεν έχουμε
0: τίποτα,
2: ένταση. Δεν έχουμε ένταση. Ήταν και κάπως αναμενόμενο παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν. Γιατί πάντα υπάρχουν προσδοκίες σε μια εκδοτική περίοδο. Λόγω των τιμών που υπάρχει και λόγω του ότι και πολλά νοικοκυριά περιμένουν τις εκπτώσεις για να ψωνίσουν, γιατί δεν τους περισσεύει εδώ που τα λέμε. Άρα βρίσκουν ευκαιρία να κάνουν τις αγορές. Αλλά είναι περιορισμένες πάλι αυτές οι αγορές, γιατί ο καταναλωτής πια ιεραρχεί αυτές τις υποχρεώσεις, ξεκινάει από τα τρόφιμα, από το ρεύμα του, τα ενίκια του και μετά καταλήγει αν θα βγει και στην αγορά να ψωνίσει κάτι για τον εαυτό του, για τα παιδιά του, για τους φίλους του. Κινήθηκε λίγο υποτονικά η εβδομάδα που μας πέρασε. Σήμερα έχει κόσμο πάλι. Εγώ το ευχάριστο είναι ότι βλέπω κόσμο βέβαια και στην τουριστική περιοχή το οποίο δραστηριοποιούμε. Αρκετό κόσμο, χωρίς και αυτοί να έχουν την απόδοση, είναι δυσανάλογο αυτό που βλέπουμε, τις αφήξεις με αυτά που αφήνουν στα ταμεία μας και οι ξένοι. Άρα τους έχει αγγίξει και αυτούς η κρίση φαίνεται και δυσκολεύονται, έρχονται με ένα σχετικό πακέτο.
1: Ολοκληρώστε.
0: Να σας πω, μήπως κύριε Κουγιουμτζή, μήπως το γεγονός αυτό που είπατε, ότι τώρα μεταξύ μας οι εκπτώσεις είναι από 13 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου, σωστά, να κάνω λάθος.
2: Άρα
0: ουσιαστικά μιλούμε για μία περίοδο στην οποία κατά το μάλλον ή το ενεμπάσεις κατά το μάλλον είναι οι διακοπές που κάνουμε. Μήπως θα έπρεπε λίγο να αναθεωρηθεί το πότε είναι αυτό το διάστημα των εκπτώσεων, μήπως θα ήταν καλύτερο και πιο αποδοτικό για εσάς και για εμάς τους καταναλωτές να είναι, ξέρω εγώ, Ιούνιο. Δεν λέω Σεπτέμβριο, γιατί τότε έχουμε τα σχολικά. Μπορεί να είναι και Σεπτέμβριο, δεν ξέρω. Μήπως πρέπει να το ξαναδείτε αυτό. Γιατί λείπει ο κόσμος.
2: Ναι.
0: Ξεκινάει
2: μια συζήτηση πάνω σε αυτό, όχι μόνο για τις εκπτωτικές περιόδους αλλά και για τις προσφορές, γιατί ξέρετε πολύ καλά όλο το χρόνο έχουμε προσφορές.
0: Σίγουρα,
2: αυτό, ναι. Αυτό είναι και εις βάρος βέβαια κυρίως των μικρών επιχειρήσεων που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διαφημιστική καμπάνια, προφητικές.
0: Ναι, και κουράζεται και ο κόσμος, δεν ξεχωρίζει την έκπτωση, την προσφορά σου, λέει, ναι.
2: Αυτό ακριβώς που λέτε είναι, υπάρχει σύγχυση και στον καταναλωτή. Σου λέει πριν από 20 μέρες, 30 μέρες υπήρχε μια προσφορά. Τώρα έκπτωση, τώρα το ένα, τώρα το άλλο. Κάπου αυτό κουράζει και τον καταναλωτή, τον δυσκολεύει και στις αγορές τους και έχουμε πει μήπως να βάλει η πολιτεία κάποιους όρους και κανόνες και μετά από συζήτηση και μαζί μας, ούτως ώστε να διευκολυνθούν και οι επιχειρήσεις αλλά και οι καταναλωτές. Και μέσα στη συζήτηση είναι και αυτό που λέτε και εσείς, προκύπτει ότι ενδεχομένως να αλλάξει και η περίοδος και να μικρύνει. Εγώ θα ήθελα μικρότερη περίοδο, αλλά πιο συμπυκνωμένη και πιο ουσιαστική. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει μέχρι τέλος Αυγούστου, μπορεί να είναι όλο τον Ιούλιο, ξέρω εγώ, ή μέχρι τις 20 Ιουλίου, ούτως ώστε να ξέρει ο καταναλωτής ότι τις συγκεκριμένες ημέρες θα βρει μια εκπτωτική περίοδο δυνατή, δυναμική, θα βρει αυτό που θέλει στην τιμή που το θέλει. Νομίζω ότι έτσι τουλάχιστον συζητιέται από τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο. Τώρα η πολιτεία δεν ξέρω πώς και γιατί.
0: Πώς το βλέπει, ναι.
2: Ναι, γιατί εκεί υπάρχουν και τα συμφέροντα των μεγάλων και υπάρχει εδώ μια, ξέρετε, ένα κυνήγι κατά κάποιο τρόπο μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων στο οικονομικό κομμάτι, πάντα εις βάρος βέβαια των μικρών, και γι' αυτό βλέπουμε και πολλές επιχειρήσεις πια να κλείνουν, να βάζουν λουκέτο, γιατί δεν μπορούν να αντέξουν τον έντονο ανταγωνισμό και τη μειωμένη αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή.
1: Είναι πολύ νωρίς βέβαια για αυτό που θα σας ρωτήσω, αλλά αυτός ο φόρος, ο δασμός που μπήκε στις παραγγελίες από το εξωτερικό, από τα μαγαζιά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα ηλεκτρονικά καταστήματα, έχει βοηθήσει καθόλου, έχει τονώσει καθόλου την αγορά?
2: Θα έλεγα ότι υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός, το έχουμε πει και από τη δική σας συχνότητα, μεταξύ των ευρωπαϊκών ιστοσελίδων και των ιστοσελίδων από τρίτες χώρες. Εμείς θα θέλαμε να καταργηθεί εντελώς αυτή η κατάσταση, το de minimis που λέμε, ούτως ώστε να φορολογούνται όπως φορολογείται και η ευρωπαϊκή ιστοσελίδα, όπως φορολογείται και η ελληνική, και να έχει και το αντίστοιχο ΦΠΑ και τα τελωνιακά τέλη. Τώρα με ένα 3 ευρώ που έχει μπει ανά είδος, θα έλεγα ότι δεν σώζεται η κατάσταση, δεν λύνεται. Μιλάμε για 250.000 περίπου δέματα ημερεσίως πριν από αυτή τη διαδικασία ερχόντουσαν στη χώρα μας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προχωρήσει γρήγορα η Κομισιόν βέβαια να λύσει το πρόβλημα, όχι το 28 όπως έχει ορίσει Ιούλιο του 28, αλλά από τώρα, και να υπάρχει ένας θεμητός ανταγωνισμός για όλους μας, γιατί και εμείς αν δεν είχαμε ΦΠΑ, αν δεν είχαμε φορολογία και αν δεν είχαμε όλα αυτά τα τελωνιακά τέλη που επιβάλλονται, καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε πολύ καλύτερες τιμές, ίσως και ανταγωνιστικές αυτών των ιστοσελίδων. Και εδώ υπάρχει και ο φόβος του τι αντικείμενο μας στέλνουν, γιατί πολλές φορές ξέρουμε πολύ καλά ότι και αυτά είναι επικίνδυνα και για τα παιδιά και για τη δημόσια υγεία, και δεν έχουν και την πιστοποίηση το ΣΥΥ που έχουν τα προϊόντα που μπαίνουν στην Ευρώπη και υποχρεούνται να έχουν. Άρα θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, έτσι.
0: Κύριε Κουγιουμτζή, εσείς αν δεν κάνω λάθος, η επιχείρησή σας είναι στο, ας πούμε, στο ευρύτερο κέντρο, και σε κάθε περίπτωση έχετε την εικόνα με την κίνηση των τουριστών. Αυτό βοηθάει καθόλου?
2: Βοηθάει λίγο, βοηθάει ναι. Κύριε Μιχαλέλη, γιατί δεν το έχει, ας πούμε, η Νέα Ιωνία. Έτσι, ναι. Δεν το έχει η Νέα Σμύρνη. Λέω τώρα κάποιες
0: προφανώς, ναι.
2: Ναι, που δεν φτάνει ο τουρίστας. Εκεί όμως δεν έχουν έστω και αυτό το συν που έχουμε εμείς.
0: Ναι.
2: Εδώ ο τουρίστας θα περάσει. Έτσι, έτσι είμαστε δίπλα στην Ακρόπολη, έχουμε αυτή την τύχη. Παρ' όλα αυτά είναι αυτό που είπα και πριν, ότι δεν έχουμε τη μεγάλη δυναμική εκ μέρους του τουρίστα, τη δυνατότητα να ξοδεύει και αυτός.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί να έχει αγγίξει η κρίση, φαίνεται, έτσι. Και μας λείπουν και οι Αμερικανοί τουρίστες και οι Αυστραλοί και οι Καναδοί, είναι λιγότεροι φέτος, οι οποίοι ξοδεύουν, είναι τα βαριά πορτοφόλια που λέμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, για τους Αμερικανούς, άντε και τους Καναδούς, να το καταλάβω, οι Αυστραλοί γιατί φέτος όχι? Πού να ξέρετε?
2: Είναι λόγω πολέμου, επειδή οι αεροπορικές εταιρείες.
0: Τα εισιτήρια πρέπει να αυξηθεί αρκετά πολύ.
2: Ακριβώς και αυτό, αλλά και πολλές φορές είχαν διάμεσους σταθμούς εκεί. Τη Μέση Ανατολή,
0: Κατάρ, Εμμυράτα,
2: και τώρα δεν προσφέρεται με χαμηλότερες τιμές. Τώρα πηγαίνουν σε διαφορετικές διαδρομές με ακόμη στα ακριβότερα, έτσι. Καταλαβαίνετε.
0: Μακάρι να πάνε καλά, κύριε Κουγιουμτζή, δουλειές, γιατί αυτό δεν έχει να πάει μόνο, δεν θα βγάλετε εσείς λεφτά, οι υπάλληλοι σας, όλος ο κύκλος θα κινηθεί το χρήμα. Μακάρι να κινηθούν τα πράγματα.
2: Ναι, η οικονομία γενικότερα, κύριε Μιχαλέλη, έτσι θα κινηθεί, ναι. Γιατί και εμείς εισπράττουμε ΦΠΑ, το αποδίδουμε, αυτά είναι έσοδα για το κράτος, φορολογίες, υπαλλήλους, επιδόματα, τώρα το επίδομα της αδείας κλπ. Και μακάρι να έχουμε περισσότερες δουλειές και να ελαφρυνθούν οι επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να δίνουν και μεγαλύτερους μισθούς. Θα είναι προς όφελος της οικονομίας, αλλά και εμάς των ίδιων των επιχειρήσεων, γιατί το χρήμα αυτό θα επιστρέψει κάποια στιγμή και στα ταμεία μας.
1: Κύριε Κουγιουμτζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να είστε καλά, ήταν ο κύριος Νίκος Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας.
3: Real FM.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News in Style. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Βούτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Κασιανή,
1: ναι.
0: Τι τραγούδι ακούμε, ε?
1: All you need is love.
2: Όχι. Έχεις βάλει λάθος επίτηδες.
0: Τι ώρα είναι, Κασιανή?
2: Α, είναι παρατέταρτο, ρε εσύ. Α, ακούμε το κοκομάου.
0: Εντάξει, με την τρίτη παίρνεις μπροστά.
2: Να σου πω κάτι. Μου λες τι.
0: Επίτηδες το έκανε, το είχαμε για πριν. Το κράτησε η Κατερίνα.
2: Το κοκομάου.
0: Η Βουτσάκια να δει αν διδάχτηκες χθες. Δεν,
2: ανεπίδεκτη. Beach Boys.
0: Α.
2: Και η ταινία με τον Ντόμ, τον Κρούζ, λεγόταν Cocktail.
0: Να τα, πέρασε, ε. Πέρασε στην ελάχιστη βάση εισαγωγή. Ήρθε παρόδομια που το είπα, καθένα με τον πόνο του.
2: Πες, έλα, τα λύσουμε όλα μας τα θέματα.
0: Τα λύσουμε όλα τα προσωπικά μας, ναι. Και τώρα είμαι προσωπικά, παιδιά, περί εκεί το μεσημεράκι, γιατί 1:30 θα βγάλουμε το δήμαρχο Μυτιλίνη. Λοιπόν, έβγαλε η άλλη χτες τα τζούμερ, ο καθένα.
2: Τον πόνο του.
0: Φεύγουμε και κάνουμε ό,τι να είναι. Λοιπόν. Στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδος και σίγουρα μέχρι τις 27 Ιουλίου θα έχουν ανακοινωθεί βάσεις.
2: Ναι, σίγουρα. Το πιθανότερο είναι στο τέλος, εγώ θεωρώ.
0: Λένε 23-24.
2: Τα προηγούμενα χρόνια.
0: Αλλά εγωμένω
2: ναι.
0: Αυτό που είπε. Ναι, το ρεπορτάζ λέει 23-24. Ο υπουργός είπε σίγουρα μέχρι τις 27. Πριν τις 27.
2: Άρα μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε αποτελέσματα, μέχρι την επόμενη Δευτέρα, όπως και να έχει.
0: Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, αύριο Δευτέρα συμβαίνει ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, να ξέρετε.
2: Τι καλά.
0: Όλοι συντονιζόμαστε 10 παρατέταρτο.
2: Ναι.
0: Όσοι στην τηλεόραση. Πρώτον, συντονίζεστε 24 στο Real, ωραία. Τώρα, αν δεν μπορείτε, 10 παρατέταρτο για να πιάσετε και θέση. Νίκος Ρογκάκος, παιδιά, ο δικός μας Νίκος Ρογκάκος.
2: Ο Brand Pitt του Real FM.
0: Ναι, ναι, ο Brand Ρογκάκος κάνει.
2: Έχει την πρεμιέρα του.
0: Έχει την πρεμιέρα του.
2: Την καλοκαιρινή.
0: Ναι. Νίκο, δεν ξέρω αν μας ακούς. Ναι, κάτσε να δω. Λέων, τι λέει. Η τυχερή σου μέρα, να ξέρεις. Αν θέλετε, μπείτε στο Real.gr. Θα δείτε ότι. Ποιες είναι οι τυχερές μέρες για τον Ιούλιο, για τα ζώδια. Ο Λέων είναι 28 Ιουλίου.
2: Ρογκάκο
0: και λέει
2: ναι.
0: Νέα ξεκινήματα να το και οικονομική αναγέννηση.
2: Αυτό δεν
0: αυτά
2: εσύ τα ξέρεις του μπραντ.
0: Ναι. Αυτό λέει. Προχωράτε, καλή επιτυχία σε όλους και σε εμάς καλές διακοπές.
2: Αυτό.

0: Real News είναι στα περίπτερα. Και αν κρίνουμε από το πρωτοσέλιδο, είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτική.
1: Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες είναι ο πρώτος τίτλος της εφημερίδας. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίνγκ το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη Βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στη 46χρονη. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς.
0: Άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα της Real News, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη Αυγούστου.
1: Συνεχίζουμε με Real Money. Τριπλή στήριξη στους οφειλέτες, τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση χρεών προς το δημόσιο. Τελευταία ευκαιρία να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν όσοι χρωστούσαν μέχρι το τέλος του 2023. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει άμεσα. Από τις 27 Ιουλίου θα μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό οι μικροοφειλέτες που χρωστούν από 5.000 ευρώ και άνω. Στις 21 Σεπτεμβρίου θα ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός προστασίας της κύριας κατοικίας με στόχο τη θωράκιση των ευάλωτων νοικοκυριών.
0: Από τα πολιτικά υπάρχουν δύο συνεντεύξεις. Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, και η Θεόνη Κουφονικολάκου, η υπεύθυνη τύπου της συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.
1: Οι S-400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμυνας σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπυρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στην τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες.
0: Το κομμάτι της κοινωνίας έχει πάρα πολλά θέματα αποκλειστικά και δυνατά. Η Ρίελ αναδεικνύει δύο από αυτά. Το πρώτο, η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρία στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Τι αναφέρει στην εφημερίδα ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Αντώνιο Ζαμπέλλας.
1: Πυροβόλησα σε ευθεία βολή. Τι παραδέχθηκε στην απολογία του ο ένας εκ των δύο αστυνομικών της Όπια Αργολίδας για τα εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατο του 20χρονου Θοδωρή.
0: Αυτά είναι τα θέματα στη Real News, η οποία έρχεται και με ένα πακέτο τριών προσφορών. Το InStyle, Ζέτα Μακρυπούλια, Βικτόρια Γουτς και Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης και η προσφορά παντού που ισχύει και στην απλή έκδοση παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Όλα αυτά με την Real News που είναι στα περίπτερα.
1: Έχει κάνει ο Ηρακλής μια ερώτηση.
0: Ναι, τι.
1: Από ποια ηλικία αρχίζει η τρίτη ηλικία, πότε αρχίζει η τρίτη ηλικία. Το φίλος μου ο Chat GPT, ναι, μου λέει ότι συμβατικά τοποθετείται στους περισσότερους φορείς και στα στατιστικά δεδομένα την ηλικία των 65 ετών.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει ο φίλος ο Chat.
0: Ναι, τι να σου πω τώρα, εξαρτάται. Υπάρχουν και πολλοί νέοι οι οποίοι δεν είναι τρίτης ηλικίας, είναι τέταρτης.
1: Ναι.
0: Ιδία, ναι, εννοώ από τον τρόπο που σκέπτονται, δρούν και αντιδρούν. Και υπάρχουν και πολλοί ηλικιωμένη τρίτης και τέταρτης ηλικίας που είναι έφηβοι, οπότε ξέρεις, είναι μπερδεμένα.
1: Είναι λίγο η κατάσταση περίεργη.
0: Είναι λίγο κομπλικέ το θέμα, ναι.
1: Ο φίλος αγαπητός δεν, ναι, έπιασε σήμερα ούτε λέπει, λέει πάλι. Δεν,
0: ναι,
1: τι
0: άμα
1: έχει
0: είναι αγαπητέ να κάνουμε πλούσιους, θα μου πεις κλέφτες, θα γίνουνε οι χθιέμποροι, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν είσαι για ψαράς, ναι. Το ξέρεις τον έκτο με τον κυνηγό και την αρκούδα, πρόσεχε. Το λέω, δεν.
1: Α, πες το μας το ανέκδοτο.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Α, δεν κάνει.
0: Όχι.
1: Θα μου το πεις μετά στο break.
0: Ναι, με.
1: Εντάξει. Έχουμε και τα γαλά μας, έχουμε και τα θετικά μας. Ελπίζω να μην πας να τα πεις όλα μετά πάλι στον αέρα αυτά που λέμε εκτός μικροφώνου, να με
0: συλλεύεις
1: εδώ με την κουτσά.
0: Μιας και είμαστε εδώ πέρα τώρα, μας εστάληκε να το πούμε, mm-hmm. Ένα δελτίο τύπου. Έχει λέει συναυλία ο Δημήτρης Σταρόβας και Σταρόβας Μπαντ στο Φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας την 3η 21 Ιουλίου με ελεύθερη είσοδο.
1: Αντίστοιχα,
0: ο Δήμος Γλυφάδας συγκεντρώνει τρόφιμα και φάρμακα για τις κοινωνικές δομές του Δήμου. Παιδιά, οπότε οργανωθείτε, είναι κάτι καλό.
1: Πολύ, πολύ καλή πρωτοβουλία.
0: Τρίτη Μαρίνα Γλυφάδας, 21 Ιουλίου, ώρα 9, Φεστιβάλ Γλυφάδας.
1: Δεν έχει εισιτήριο, πάρτε ένα κουτάκι μακαρόνια, πάρτε ένα κουτάκι ντεπών, αφού μαζεύουν οι άνθρωποι τρόφιμα και φάρμακα, οποιοδήποτε μπορεί να βοηθήσει με τον όποιο τρόπο μπορεί, για αυτή την πολύ ωραία κοινωνική εκδήλωση προσφοράς.
0: Η Κατερίνα mm-hmm. από την Πάτμο έκανε πρωινό λιμπανάκι. Και μπυρίτσα, όπα. Α, ξεκινήσαμε από νωρίς,
1: Ε, Κατερίνα, το έχει στείλει και 12 παρά 20 το μήνυμα. Κάτσε, μπυρίτσα.
0: Ωραία, Παναγία, ωραία, όχι, εντάξει, και άργησε κιόλας. Ζεστή και δροσερή. Ζεστή και δροσερή θάλασσα. Ναι. Και ζεστή και. Ζέστη και δροσερή θάλασσα, ναι.
1: Μάλλον είναι λίγο λάθος.
0: Ναι, εντάξει, ωραία, ναι. Μέσα στον ενθουσιασμό της τώρα με την παραλία. Λογικά τώρα εκεί θα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Στην Πάτμο,
0: Ναι, θα είναι πάρα
1: θα είναι πολύ ωραία.
0: Και θάλασσες, ναι.
1: Ο φίλος ο Χρήστος, μόνο πανεδολικός λέμε. Λέω Χρήστος για αυτή τη
0: στιγμή. Έχετε κάνει καμιά μεταγραφή εσείς?
1: Ναι, ναι, έχουμε κάνει. Ναι. Είδα έναν Μαροκινό, λέει, μου είπε ο κύριος Σταυρακάκης ότι είναι πολύ δυνατός παίκτης. Ένας Μαροκινός που πήραμε.
0: Ο Σταυρακάκης που τους ξέρει.
1: Έτσι μου είπε εσύ, Δημήτρη μου, τι να σου πω, μπορεί να βλέπει το πρωτάθλημα του Μαρόκο, δεν ξέρω.
0: Ναι. Καλά.
1: Αλλά μου είπε ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Βέβαια, χάσαμε από την Ομόνια προχθές που είχαμε Ομόνια Κύπρου. Είχαμε ένα φιλικό αγώνα. Ήμασταν πολύ καλοί, βέβαια, και ήμασταν μπροστά στο σκορ. Το πήραμε ανατροπή η Ομόνια. Αλλά είμαι ευχαριστημένη από την απόδοση της ομάδας. Είμαι συνηθισμένη στις πίκρες επίσης, οπότε εντάξει, το έχω.
0: Πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Χρύσα Κλητσικότη για να συνέλθει κιόλας από την πίκρα. Κασκανή βραχά. Και θα επανέλθουμε.

0: Real FM.
1: Ταπαστούρος, κλαδαμαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
13: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
12: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
14: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
19: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
20: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
19: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
20: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
20: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
19: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
20: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πινάς.
21: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
21: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
22: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
23: Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Με μία χρονοκαθυστέρηση περίπου 20-25 λεπτών.
1: Όχι μωρέ, παρά 10 ήτανε. Και σίγουρα 25
0: λεπτών. Παίζουμε το τραγούδι το οποίο στις παρατέταρτο ακούστηκε ως κοκομό. Τώρα είναι το All You Need Is Love. Beatles το υπήρξαν σήμερα το 67. Ανέβηκαν στο νούμερο 1 της Αγγλίας.
1: Δεν φταίω, με πιάσεις τέτοιο.
0: Εξαφήνεις.
1: Ναι, προετοίμαστε. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Δεν είναι.
1: Πήγες να μου κάνεις.
0: Καλό είναι να μην γίνονται.
1: Μου βγήκε σε αντρέα από τα αριστερά. Μπερδεύτηκα.
0: Με έχεις συνηθίσει να σου βγαίνω από τα δεξιά.
1: Ναι.

0: Με μία χρονοκαθυστέρηση περίπου 20-25 λεπτών.
1: Όχι μωρέ, παρά 10 ήτανε. Και εσύ 25
0: παίζουμε το τραγούδι
1: λεπτών.
0: Το οποίο στις παρατέταρτο ακούστηκε ως κοκομό. Τώρα είναι το You Need Is Love. Beatles το υπήρξαν σήμερα το 67. Ανέβηκαν στο νούμερο 1 της Αγγλίας.
1: Δεν φταίω, με πιάσε τέτοιο.
0: Εξαφήνει.
1: Ναι, προετοίμαστε. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Δεν είναι.
1: Πήγε να μου κάνει.
0: Καλό είναι να μην γίνονται.
1: Μου βγήκε σε αντρέα από τα αριστερά. Μπερδεύτηκα.
0: Με έχει συνηθίσει να σου βγαίνω από τα δεξιά.
1: Ναι.

0: Με μία χρονοκαθυστέρηση περίπου 20-25 λεπτών.
1: Όχι μωρέ, παρά 10 ήτανε. Και εσύ 25
0: λεπτών. Παίζουμε το τραγούδι το οποίο στις παρατέταρτο ακούστηκε ως κοκομό. Τώρα είναι το All You Need Is Love. Beatles το υπήρξαν σήμερα το 67. Ανέβηκαν στο νούμερο 1 της Αγγλίας.
1: Δεν φταίω, με πιάσει τέτοιο.
0: Εξαφήνει.
1: Ναι, προετοίμαστε. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Δεν είναι.
1: Πήγε να μου κάνει.
0: Καλό είναι να μην γίνονται.
1: Μου βγήκε σε αντρέα από τα αριστερά. Μπερδεύτηκα.
0: Με έχει συνηθίσει να σου βγαίνω από τα δεξιά.
1: Ναι.

0: Τώρα, αυτό το τραγούδι 100% δεν δένει με όσα συμβαίνουν στο Περσικό.
1: Καθόλου
0: οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθόλου αγάπη, καθόλου αγάπη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις επιθέσεις στο Ιράν μετά το θάνατο δύο στρατιωτών από ιρανικό χτύπημα. Οπότε γενικώς η κατάσταση πλέον δεν είναι ότι μυρίζει μπαρούτι. Έτσι κι αλλιώς αυτός ο πόλεμος δεν είναι ο πόλεμος που έχουμε συνηθίσει της ευρείας κλίμακος, αν και τίποτε δεν αποκλείεται όπως λένε οι ειδικοί διεθνολόγοι και αναλυτές. Είναι ένας πόλεμος με drones, με συστημένα έρχονται οι βόμβες και τα πλήγματα. Πέρα από στρατιωτικούς στόχους βεβαίως, τώρα πλήττονται και πολιτικοί. Και από τις δύο πλευρές.
1: Αυτή η επανέναρξη του πολέμου, η επανέναρξη των εχθροπραξιών, νομίζω ότι μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει, γιατί δεν νομίζω να ξαναξεκίνησαν τις επιθέσεις για να κάνουν ελαφριά πλήγματα.
0: Όγδοοι, διαβάζω στον προσεπίρωση αυτό που λες, ολοκλήρωσαν, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν την 8η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων. Σε αυτό που είπε Κασιανή, δηλαδή 8 μέρες,
1: Δεν νομίζω
0: ότι είναι και 32 μέρες MOU, καλά.
1: Ειρήνευσης. Η Τεχεράνη είπε ότι εμείς αποσυρώμαστε από τους όρους της συμφωνίας.
0: Καλά, έχει αποσυρθεί δύο Τραμπ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ποια συμφωνία τώρα?
1: Η ανακοίνωση από την ιρανική πλευρά. Το θέμα είναι πού θα καταλήξει όλο αυτό και αν θα δούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν ένα μεγάλο μπαμ που δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά όμως με τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη. Ευτυχίδη είναι διεθνολόγος και οικονομολόγος και νομίζω ότι και τα οικονομικά του πολέμου είναι αυτά που μας επηρεάζουν περισσότερο αυτή τη στιγμή. Κύριε Ευτυχίδη, γεια σας.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Ευτυχίδη, ακούσατε, δεν ξέρω αν ακούγατε τον προλογό μας. Είναι σαφές ότι έχουμε μπει πάλι σε μια διαδικασία συγκρούσεων. Δεν ξέρω αν το πούμε, προφανώς θα το πούμε πόλεμο. Άρα το πρώτο είναι πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η ανάφλεξη, το νέο κεφάλαιο της ανάφλεξης, και αν σε αυτό το νέο κεφάλαιο βλέπετε να μπορεί να μπει σύντομα ένας επίλογος.
2: Όπως είναι η κατάσταση, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει επίλογος και αυτό οφείλεται κυρίως στις πολιτικές του Προέδρου Τραμπ. Ας μην γελιόμαστε. Οι πολιτικές του Προέδρου Τραμπ στην προσπάθεια να αποφύγει τη μετάβαση από ένα παλιό μονοπωλικό σύστημα σε ένα νέο πολυπολικό δημιουργούν δυστυχώς προϋποθέσεις που επιταχύνουν τις αλλαγές. Οι πόλεμοι είναι ένα μόνο κομμάτι από αυτό που συμβαίνει. Οποιαδήποτε δράση γνωρίζετε πολύ καλά ότι δημιουργεί αντίδραση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν σε μια προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να στραφεί ενάντια στον μοναδικό αντίπαλο αυτή τη στιγμή που αμφισβητεί την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών και λέγεται Κίνα, επιχειρεί να διαμορφώσει συνθήκες αποκλεισμού της και φυσικά δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτές τις συνθήκες εκεί που συναντάει αντιστάσεις. Παράδειγμα είναι το Ιράν. Είναι γεγονός ότι και το Ιράν πιέζεται όχι απλά απίστευτα, έχει υποστεί τεράστιες ζημιές και οι ζημιές

0: Μιας αυτές μεγαλώνουν κάθε μέρα, τόσο οικονομικές, σε ανθρώπινες ζωές, σε υποδομές. Είναι πλέον μια κατεσταμένη χώρα. Αλλά δεν φαίνεται διατεθειμένο να υποχωρήσει στις ορέξεις του Πρόεδρου Τραμπ. Και εδώ είναι το ζητούμενο. Ο Πρόεδρος Τραμπ αναγκάστηκε να φτάσει σε ένα μνημόνιο συνεννόησης, αλλά με όρους οι οποίοι ήταν εξαιρετικά ασαφείς, ενώ μιλάει για ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, δεν έχει καθορίσει ουσιαστικά ποιος θα έχει την αρμοδιότητα για αυτή την ναυσιπλοεία. Και το λογικό, η λογική, είναι την αρμοδιότητα να την έχει η παράκτια χώρα, η οποία τυχαίνει να είναι το Ιράν. Ενώ η προσπάθεια να ιδιοποιηθεί τα στενά του Ορμούς, να ιδιοποιηθούν τα στενά του Ορμούς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που βρίσκονται περίπου 12.000 χιλιόμετρα μακριά, έτσι, και να επιβάλλουν και δασμούς, γιατί το ακούσαμε και αυτό από τον πρόεδρο Τραμπ, ή να υποβάλλουν σε εξαναγκασμό τις χώρες συμμάχους τους, να το θυμηθούμε αυτό, του κόλπου, ώστε να αποζημιώνουν την προστασία που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε στενά που πριν ξεκινήσει αυτή η διαμάχη ήταν ανοιχτά και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, είναι ακριβώς αυτό που βιώνουμε σήμερα. Δεν φαίνεται διατεθειμένος ο Τραμπ να σταματήσει, για τον απλό λόγο ότι με τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να διακηρύξει καμία νίκη. Και όλα αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχει πίεση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με αυξήσεις στα καύσιμα, στην ενέργεια και κατ' επέκταση και στα τρόφιμα και στις μεταφορές, και όταν έχει να αντιμετωπίσει ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο.
1: Και γιατί το κάνει αυτό, εφόσον είναι όλα εναντίον του, γιατί ξανά, αφού υπήρχε μια συμφωνία, πηγαίνανε για την ολοκλήρωσή της.
0: Γιατί απλά η συμφωνία έγινε με πολύ πρόθυρο τρόπο, χωρίς να καθορίζει ακριβώς πώς θα συμβούν τα πράγματα, και δημιούργησε προβλήματα από την πρώτη μέρα. Είναι μια συμφωνία που παραβιάστηκε την πρώτη της ώρα με τον βομβαρδισμό Ισραηλινών προς το Λίβανο.
2: Κύριε Φτυχέτη, έχετε απολύτως δίκιο σε αυτό που λέτε για τη συμφωνία. Αλλά αφού ούτε μία πλευρά ούτε η άλλη την ήθελε, γιατί την κάνανε, δεν υπήρχαν τα. Δηλαδή, δεν τους μάλωνε και κανένας, έτσι δεν είναι την Αμερική.
0: Κοιτάξτε, την ήθελαν. Γιατί την
2: ήθελαν.
0: Φυσικά την ήθελαν. Είχαν συμπληρωθεί 60 μέρες του πολέμου.
2: Α, για πολιτικά λέτε. Α,
0: ο
2: πρόεδρος
0: Τραμπ να απευθυνθεί για να πάρει άδεια από την.
2: Άρα δεν την ήθελαν συνειδητά και πραγματικά.
0: Οικονομικά, γιατί υπήρχε πρόβλημα με τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Γιατί αν είδαμε το πετρέλαιο να φτάνει μέχρι τα 120, ήταν ακριβώς γιατί πάρα πολλές χώρες απελευθέρωσαν τα στρατηγικά τους αποθέματα. Τα οποία βέβαια δεν είναι απεριόριστα, τελειώνουν κάποτε. Επομένως, χρειαζόταν μια ένεση ξανά στην ενέργεια. Ένεση που υπήρξε αυτές τις μέρες και είδαμε και τις τιμές να πέφτουν. Αλλά από την άλλη, ξαναδημιουργούμε προϋποθέσεις οικονομικής ασφυξίας. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι υποχρεωμένος ή να διακηρύξει μια πλήρη νίκη με βάση τους αρχικούς στόχους που είχε, ή να οθηθεί ακόμη σε χειρότερες καταστάσεις.
2: Να ξαναδιακηρύξει, γιατί αν δεν κάνω λάθος, ήδη δύο φορές έχει πει ότι έχουμε νικήσει.
0: Ναι, αλλά δεν έχει επιτύχει τους αντικειμενικούς τους στόχους.
2: Έτσι κι αλλιώς. Σωστό, ναι.
0: Λοιπόν. Και δεν έχει αποδείξει ποιο ήταν το όφελος της Αμερικής από αυτή, δεν είχε. Γιατί αυτό που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ότι η Αμερική είχε μια στρατηγική ήττα. Δεν υπάρχουν αναλυτές που να έχουν δει διαφορετικά αυτό το μνημόνιο κατανόησης που έχουν υπογράψει μεταξύ τους. Το ότι θα δώσουμε, θα απελευθερώσουμε δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, το ότι ήρε τις κυρώσεις. Για ένα μήνα δεν υπήρχαν κυρώσεις απέναντι στο ιρανικό πετρέλαιο, ξανάρχισαν να κυκλοφορεί ιρανικό πετρέλαιο στον κόσμο. Όλα αυτά λοιπόν δημιούργησαν ένα κύμα πλέον που εναντιωνόταν στον πρώτο θέμα από τους ίδιους υποστηριχτές του. Δηλαδή παλεύουν οι άνθρωποι στην Αμερική να καταλάβουν γιατί τελικά χρειαζόταν να γίνει ένας πόλεμος στον Περσικό κόλπο απέναντι στο Ιράν για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς που ήταν ανοιχτά.
2: Ναι. Κύριε Ευτυχίδη, εσείς έχετε καταλάβει, μιας που είπατε ότι παλεύουν στην Αμερική να καταλάβουν, εσείς έχετε καταλάβει σε αυτό το τετράγωνο των Αμερικανών υψηλά ιστάμενων, Τραμπ, Βάντς, Ρούμπιο και Χέξεθ, είναι σαφές ότι κάτι γίνεται? Δεν βρίσκονται όλοι στην ίδια γραμμή.
0: Προφανέστατα δεν βρίσκονται στην, στην ίδια γραμμή. Καταρχήν ο Βάνς ήταν από τους ανθρώπους που στην προεκλογική εκστρατεία είχε αντιτεθεί πλήρως σε μια πολεμική εμπλοκή στο Περσικό κόλπο, ειδικά απέναντι στο Ιράν. Όχι εμφανίζεται ο πλέον σκληρός υποστηριχτής του Προέδρου Τραμπ, υποστηρίζοντας ακόμη σκληρότερα χτυπήματα, ενώ ο Ρούμπιο κινείται σε μια πιο ήπια γραμμή, ελάχιστα αποστασιοποιημένος. Αυτό είναι εμφανές και όχι μόνο σε εμάς, φαντάζομαι εδώ, αλλά και στους ίδιους ψηφοφόρους στις ΗΠΑ. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Ο πόλεμος στο Περσικό δεν έχει επικοινωνηθεί στην Αμερική ώστε να γίνεται αποδεκτός από τους ψηφοφόρους του Πρόεδρου Τραμπ. Βλέπουμε ότι η αντίδραση δεν είναι μόνο από τους Δημοκρατικούς, είναι και, και στους ίδιους τους Ρεπουμπλικάνους. Επομένως, κάθε μέρα δυσχεραίνει τα προβλήματα και θα είναι ακόμη χειρότερα αν ξαναλήξει πάλι χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Από τη μία, δηλαδή, πιέζεται ο Τραμπ να τελειώσει ενδιάμεσα εκλογές, απ' την άλλη, θα πρέπει να τελειώσει με απτό αποτέλεσμα.
1: Πώς θα γίνει αυτό όμως, κύριε Φτυχίδη?
0: Ακριβώς εδώ είναι οι φόβοι που εκφράζονται από πολλούς για πιθανότητα χερσαίες επιχείρησης. Μπορεί να είναι επιτυχημένη και να βγει ο Τραμπ και να δηλώσει «κέρδισα, έκανα αυτό, έχω για τα πετρέλαια του Ιράν», ή να είναι αποτυχημένη, η οποία θα είναι η απόλυτη καταστροφή για τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτά είναι τα προβλήματα που ίσως αντιμετωπίζει και πιέζουν ιδιαίτερα τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Ποιος μπορεί να του πάει κόντρα, κύριε Φτυχίδη? Ποιος μπορεί να τον βάλει στη θέση του? Ποιος μπορεί να τον απειλήσει με κάτι που θα φοβηθεί πάρα πολύ να το χάσει, ώστε να σταματήσει αυτή την τρέλα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή?
0: Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι μεν σύμμαχοι εμφανίζονται υποτακτικοί. Το τελευταίο παράδειγμα, σύνοδο του ΝΑΤΟ, που όλη η σύνοδος περιστράφηκε γύρω από το εγώ του Προέδρου Τραμπ και πώς θα ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις του, ήταν ενδεικτικό, φαντάζομαι. Υπάρχουν οι αντίπαλοι οι οποίοι δεν ασχολούνται, γιατί η Κίνα, ας πούμε, γιατί να ασχοληθεί με τον Τραμπ? Ας τον αφήσει να κάνει λάθη, να μειώνεται η δύναμή του, να χάνει την ισχύ της η αμερικανική εξωτερική πολιτική, η οποία ασκείται από δύο κτηματομεσίτες αυτή τη στιγμή. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή Κούσνερ και Βίτκοφ είναι χτηματομεσίτες, δεν είναι ούτε διπλωμάτες, ούτε έχουν ειδική γνώση επάνω σε διεθνή ζητήματα, και όμως είναι αυτοί που διαπραγματεύονται όλες τις συμφωνίες της Αμερικής. Επομένως δεν έχουν λόγο να αναμειχθούν μέχρι στιγμής οι αντίπαλοι. Οι σύμμαχοι, Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακολουθούν αποσβολωμένοι, ούτε αυτοί έχουν διάθεση να εμπλακούν σε έναν πόλεμο που ουσιαστικά στρέφεται εναντίον τους αυτή τη στιγμή. Δηλαδή οι οικονομικές
1: συνέπειες είναι τεράστιες για τους πολίτες της Ευρώπης.
0: Επομένως, οι μόνοι που θα μπορούσαν να αντισταθούν σήμερα στον Τραμπ είναι οι ίδιοι Αμερικανοί πολίτες. Το Νοέμβριο είναι κοντά. Και εκεί βέβαια βλέπουμε.
1: Καταλαβαίνετε ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος μέχρι τον Νοέμβριο, ζήτω που καήκαμε.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είναι μια πιθανότητα. Αν δεν καταφέρει ο Τραμπ να αντιθασεύσει το Ιράν, να καταφέρει να επιβάλλει τις απόψεις του, φυσικά και θα έχουμε το ζήτο που καήκαμε, είναι ελαφριά έκφραση. Το πετρέλαιο είναι ήδη κοντά στα 90, θα ξαναζήσουμε στιγμές απείρου κάλους και μάλιστα με μειωμένα στρατηγικά αποθέματα, με λιγότερες λύσεις και με κατεστραμμένες υποδομές και άλλων χωρών πετρελαιοπαραγωγών της περιοχής.
1: Κύριε Φτυχίδη, με την ιδιότητά σας ως οικονομολόγου, λέγαμε πριν τη δεύτερη φάση αυτή που ζούμε τώρα, ότι με το που τελειώσει ο πόλεμος θα χρειαστούμε τουλάχιστον 6 μήνες με ένα χρόνο για να έρθουμε στα κανονικά μας επίπεδα. Με αυτή τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, που η λύση της φαίνεται και πάρα πολύ μακριά, πότε μπορούμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας στα πρώτου πολέμου επίπεδα? Θα φτάσουμε ποτέ εκεί?
0: Για τους 6 μήνες λέγανε κάποιοι, εγώ έλεγα από την αρχή για 1,5 χρόνο.
1: 1,5 χρόνο.
0: Έτσι, αυτή τη στιγμή λοιπόν οι κινήσεις που γίνονται είναι να αξιοποιηθεί ένα σύστημα αγωγών το οποίο θα παρακάμπτει τον Περσικό κόλπο, εξαιρετικά δαπανηρό, κοστοβόρο και χρονοβόρο, η αντικατάσταση ή οικοδόμηση των ενεργειακών υποδομών που έχουν καταστραφεί στην περιοχή είναι τεράστια και θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος, και βλέπουμε ότι το Ιράν σήμερα ξαναχτυπάει ενεργειακές υποδομές των χωρών του κόλπου. Ουσιαστικά καταστρέφει την παραγωγική τους δυνατότητα. Πιστεύω ότι πάλι είμαστε στην αρχή, είμαστε πάλι στον 1,5 χρόνο αν σταματήσει σήμερα, και φυσικά υπό τεράστιες προϋποθέσεις όπως η είσοδος των Ιρανικών πετρελαίων στην αγορά, που θα καλύψουν τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος των αναγκών της Κίνας, η είσοδος των Ρωσικών πετρελαίων και πάλι, δηλαδή η άρση των Ρώσεων, σε διαφορετική περίπτωση θα παρακολουθήσουμε το πετρέλαιο πια να ξεπερνάει τα 100-120 δολάρια πλέον, με δεδομένες οι συνθήκες και ανάλογα με τις καταστροφές που θα επέλθουν στις υποδομές των χωρών του κόλπου, θα αντιμετωπίσουμε μια σειρά προβλήματα, όχι μόνο στην ενέργεια. Η ενέργεια είναι ένα από τα προβλήματα, αλλά σε έναν στάσιμο πληθωρισμό, σε αρνητική ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και σε επισητιστική κρίση στις χώρες της Αφρικής που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από τα λιπάσματα που βγαίνουν από τις χώρες του κόλπου. Είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση. Οποιαδήποτε καθυστέρηση αυτή τη στιγμή επιδεινώνει την κατάσταση. Η στάση της διακριτικής ουσιαστικά στήριξης του Τραμπ, γιατί η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αλλιώς, το ότι δεν καταγγέλει ή δεν ζητάει από τον Τραμπ να σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν, δεν μπορείς να τις δεις αλλιώς παρά μόνο ως διακριτική στήριξη, πολύ δε περισσότερο όταν αξιοποιείς τα εκδοτικές βάσεις που έχει σε ευρωπαϊκές χώρες. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι έχουμε μπει σε ένα πολύ επικίνδυνο μονοπάτι, και αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι η διάχυση του πολέμου, δηλαδή η διάθεση του Ιράν να αποκλείσει μέσω των Χούθη και τα στενά του Μπαμπ Αλ Μαντέν, που είναι τα στενά που οδηγούν στην Ερυθρά Θάλασσα και μέσω του Σουέζ στο Μεσόγειο. Καταλαβαίνουμε ότι τα προβλήματα αυξάνονται, δεν μειώνονται. Καταλαβαίνουμε ότι ή θα οδηγηθεί ο πρόεδρος Τραμπ πιεσμένος από τις καταστάσεις, γιατί αυτή τη στιγμή λογικά είναι σε μία απελπισία να έχει βομβαρδίσει, να έχει διαλύσει όλες τις υποδομές ενός κράτους και αυτό το κράτος να μην υποτάσσεται, είναι κάτι που τον εξοργίζει ακόμη περισσότερο και ίσως να τον οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερα λάθη. Αυτά τα λάθη υπάρχουν χώρες που τα απολαμβάνουν. Η Κίνα μπορεί να έχει ένα πρόβλημα ενεργειακό, αλλά έχει αποθέματα για να αντέξει. Απολαμβάνει τα λάθη του Τραμπ αυτή τη στιγμή, που ουσιαστικά δυναμώνουν τη δική της θέση.
2: Ήταν ο κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ευτυχίδη. Να είστε καλά, χαίρετε.
0: Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια.

0: Έχει δρόμο, έχουμε δουλίτσα ακόμα, ε.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι θα τη γλιτώσουμε άμεσα.
0: Να.
1: Ότι θα ξεμπερδέψουμε σύντομα με το συγκεκριμένο πόλεμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος με κάποιο τρόπο να κερδίσει πράγματα από το Ιράν, είτε αυτά είναι τα πετρέλαιά του, είτε είναι το πυρηνικό του πρόγραμμα που μας έχει φάει τα αυτιά. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο ο Τραμπ, το αυτό που τον νοιάζει είναι σε απλά ελληνικά οικονόμα. Και θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει ακόμα περισσότερα εκείνος και τα φιλαράκια του στην Αμερική και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι οι μόνοι που μπορούν να το σταματήσουν είναι οι άνθρωποι που κατοικούν στις ΗΠΑ, οι πολίτες της Αμερικής.
0: Αυτό είναι σχετικό.
1: Έτσι είπε ο κύριος Ευτυχή.
0: Ναι, αλλά όχι, είναι σχετικό υπό την έννοια ότι δεν ξέρεις και πώς θα το μεταφράσει ο ίδιος το αποτέλεσμα. Εμείς λέμε ότι αν πάθει μια συντηρητική τώρα που είναι πόπο, εμείς θα το μεταφράσουμε έτσι. Ο ίδιος μπορεί να πει κάτι άλλο. Ότι φταίνε οι δημοκρατικοί διότι διέλυσαν την κοινωνία.
1: Υπό τον φόβο.
0: Γιατί
1: του
0: πλέον
1: να...
0: είναι και πως το αντιλαμβάνεται ο Τραμπ ότι γίνεται, ε.
1: Ξέρεις, απλά λέω ότι υπό τον φόβο να πάρει μια πολύ οδυνηρή ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές, να σταματήσει τον πόλεμο νωρίτερα.
0: Δεν θα είναι υποψηφίος έτσι καλώς στις επόμενες.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε όσα βγάλουμε τώρα.
0: Αυτοί οι οποίοι, γι' αυτό το είπαμε νωρίτερα με τον καθηγητή, αυτοί οι οποίοι θα είναι παρόντες με τον ένα τον άλλον τρόπο, Βάνς και ο Ρούμπιο, είναι... βαράνε σε άλλο ρυθμό το Ντέφι.
1: Ναι, γιατί εκείνοι είναι που θα υποστούν τις συνέπειες.
0: Εκεί θα πάνε, ναι, γιατί ξερίζουν τον γαμπρό. Θα πάμε τώρα σε...
1: τίτλους ειδήσεων, Χρύσα Κλητσιώτη.
0: Και θα επιστρέψουμε για να δούμε, παιδιά, γιατί καλό το καλοκαίρι. Μην πνιγούμε κιόλας, ε. Να πάρουμε και κανένα μέτρο προφύλαξης.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά. Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
6: Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
5: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
10: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του οικονομικού επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
11: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
12: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
13: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
14: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
16: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
15: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
16: Είμαστε καλά για τώρα.
15: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
16: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
15: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
16: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
17: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
18: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
17: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Σήμερα είπαμε είναι τα 5 χρόνια χωρίς τον Τόλι Βοσκόπουλο και εκτός από αυτή τη φωνή είχε και ταλέντο στη μουσική, έγραφε και μουσική και είναι ένα από τα τραγουδία που η μουσική ανήκει στον Τόλι Βοσκόπουλο και η στίχη στον Μίμη Θεόπουλο.
1: Τι με κοιτάς στραβά.
0: Εσύ με κοιτάς στραβά.

0: Αυτές τις παραξεκάρδιες επιλογές είναι τη... δεν είναι δικές μου, θα μπορούσαν βεβαίως. Είναι της κυρίας Κασιανής Βαχά, η οποία δήθεν και καλά βρήκε την επέτειο.
1: Γιατί, για να σπαράξουμε?
0: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου.
1: Όχι, το επέλεξε γιατί ήταν μουσική του Τόλι Βοσκόπουλου. Να ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχει γράψει τη μουσική ο ίδιος.
0: Ναι. Α, αυτό το τραγούδι που παίζει τώρα.
1: Ναι.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ. Αν σου πω δε ότι μου αρέσει περισσότερο, δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτό ο ύβρις που λένε, αλλά από την ταινία το Μάμα Μία.
1: Ναι.
0: Που το τραγουδάει η Μέλι Στρίπ με τον Πίρς Μπρόσναν. Μου άρεσε.
1: Σου άρεσε.
0: Ναι, πολύ, ναι, ναι.
1: Ας το ακούσουμε.

0: Έχουμε 112.
1: Ναι. Για τα σελήνια Σαλαμίνας υπάρχει μια πυρκαγιά σε δασική έκταση στη περιοχή αυτή, στη Σαλαμίνα. Έχουν κινητοποιηθεί 90 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 23 οχήματα και από αεροσυνδράμου 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου. Έχει εκδοθεί, όπως είπε και ο Δημήτρης, προειδοποιητικό 112. Δεν είναι για εκένωση, είναι για ετοιμότητα των κατοίκων της περιοχής. Τα σελήνια Σαλαμίνα είναι πολύ μεγάλη η κινητοποίηση, πιστεύω θα πάνε και περισσότερα ενέργεια στη συνέχεια. Θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε εκ νέου.

0: Ο Λέανδρος γιατί σε λέει μαμούνι?
1: Pardon?
0: Ο Λέανδρος σε λέει μαμούνι. Είσαι μεγάλο μαμούνι, λέει κύριε Μιχαλέλη.
1: Δεν ξέρω. Γιατί ρε σε Λέανδρε. Λεωνάρδο, συγγνώμη. Μπορεί να έχει κάποιο λόγο, αλλά να το εξηγήσω, να το αποδεχτώ αν είναι. Εγώ να πω ναι, έχεις δίκιο. Εν τω μεταξύ ο Αβραάμ.
0: Ναι.
1: Περιφέρει τη Θεσσαλονίκη, το γύρισε. Ξέρετε, ο Αβραάμ Αβραμίδης, φίλος μας, είναι και ελεγκτής και ενεργειακός και είναι μηχανικός. Αλλάζει καριέρα, φωτογράφος είναι. Τι κάνει τώρα, περιφέρει τη Θεσσαλονίκη, μας έχει στείλει καμιά δεκαριά φωτογραφίες, όρθιες, οριζόντιες, λοξές. Ωραίες φωτογραφίες. Νέφος έχετε εκεί πέρα. Κάτι έχετε, καταχνιά είχατε το πρωί. Ωραίες κάποιες φωτογραφίες, αλλά τι αλλάζει καριέρα. Αβραάμ, μικρός ο κόλπος λέει, και τον Περσικό. Μεγάλος τόσο το κόλπο. Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Ειδικά αν επεκταθεί και στο κόλπο του Άντεν ο αποκλεισμός, αν βάλει δηλαδή το Ιράν τους Χούθη να αποκλείσουν και εκείνη την περιοχή που είναι ουσιαστικά είσοδος για να περάσει κάποιος από τη διόρυγα του Σουέζ και η έξοδος, το πρόβλημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο, ναι. Έτσι.
1: Η φίλη μας Κατερίνα διαμαρτύρεται λέει, που είναι τα νησιώτικα. Πάλι κλαψιάρικα. Εντάξει τώρα κι εσύ. Λόγω της συγκυρίας με τον επέτειο του Βοσκόπουλου, θανάτου Βοσκόπουλου. Κλαψιάρικα τώρα δεν λες.
0: Κάτσε να δεις και ένα νησιώτικο από την περιοχή σου που
1: παραξεκάρδια. Το βάλει. Νησιώτικα έχουμε μετά. Νησιώτικα ένα. Έχει βάλει εκεί στο τέλος τώρα.
0: Γιατί χθες πότε το έβαλα το δικό μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στο τέλος δεν το έβαλα πάλι.
1: Ποια αυτά τα πεθαμένα τζίδικα συνέχεια τα βάζεις.
0: Καθόλου πεθαμένα τζίδικο δεν ήταν αυτό που έβαλα χθες. Ναι.
1: Θα έχουμε εκεί κατά τη μία και μισή τραγουδάκι της Λέσβου, να ξέρετε.
0: Την κατέβασες εσύ την εφαρμογή του real.gr?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Γιατί είναι εφαρμογή του real.gr, φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ η Ηρακλής έχει στείλει κάτι αραμαϊκά. Τα μεταφράζεις εσύ.
1: Αυτά είναι δικά μας.
0: Η Μπάρμπα Σίμιν.
1: Άστο. Αυτά είναι της Μυτιλίνης.
0: Περίμενε, θα προσπαθήσω. Η Μπάρμπα Μινικόλας έχασε τα κακνιά, λιόντουν τσιγύρι.
1: Άστο ρε σε Κασιανή μου.
0: Τσάλου στα μαγείργιδι.
1: Αυτό, αυτά για σας, τους μη κανονικούς. Είναι σαν το υποτιτλισμός από το AI. Που φεύγουν κάτι ρουκέτες. Τι μόδα είναι αυτή, Έχει μπει το AI. Και σε κάποιες, για να το παίξουμε ότι είμαστε και καλά τεχνολογία, σε sites ή σε, ακόμα και σε τηλεοράσεις, βάζουμε τις δωρεάν
0: εφαρμογές, αυτόματες, ναι.
1: Και φεύγουν κάτι ρουκέτες. Ότι σου λέει και έχουμε δωρεάν μετάφραση και υποτιτλισμό, άρα είμαστε και ευαίσθητοι κοινωνικά για τα άτομα που έχουν προβλήματα. Αλλά μου λένε κάτι ρουκέτες φεύγουν, γιατί βεβαίως το μηχάνημα δεν πιάνει όλες τις λέξεις.
0: Εσύ δεν ξέρω αν φταίει το δωρεάν ή όχι. Νομίζω ότι φταίει περισσότερο ότι δεν ξέρει καλά ελληνικά ακόμα το AI.
1: Ποιος?
0: Το AI.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρει, δεν έχει μπει στα πράγματα της Ελλάδας. Δεν έχει δρυφίσει.
1: Είναι ευρυστικό μηχάνημα, είναι αυτό.
0: Γιατί έψαχνε προχθές ο Χουδαλάκης, ρώτησε το AI πόσους βουλευτές αριθμεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Και είχε βάλει μέσα και Ψυχογιό και Νοτοπούλου και όλους αυτούς που είχαν παρατηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Και του έλεγε σε κάθε.
1: Είσαι σίγουρο, ναι.
0: Είσαι σίγουρο, κοίτα και αυτό. Αν έχεις δίκιο και αυτός δεν είναι. Αν έχεις δίκιο και αυτός δεν είναι. Πρέπει να ενημερωθώ καλύτερα. Ποτέ δεν έδωσε τη σωστή απάντηση.
1: Σε μια αντίστοιχη περίπτωση πριν από καιρό που είχα νεύρα, την έπεσα στο AI.
0: Τι
1: είναι
0: αυτό,
1: το έβριζα, το έβριζα, αυτό εννοώ. Είχα νεύρα και ήθελα να ξεσπάσω σε κάποιον. Ναι.
0: Και έβριζε στο καημένο το.
1: Ναι.
0: Το...
1: Και έγινε χειρότερη η κατάστασή μου.
0: Τι ρίσαι.
1: Διότι αυτή είναι προγραμματισμένο το σύστημα. Όχι ότι δεν έχει συναισθήματα. Είναι να βρίσκει, ρε παιδάκι μου, πάντα τη.
0: Να σε καλμάρει.
1: Τη μέση λύση.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι των άκρων. Και αυτό με εκνεύριζε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, του σουρνά. Λέω, σε αντίστοιχη τέτοια περίπτωση. Λέω, μα δεν το ξέρεις. Ναι, ζητώ συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ναι, αλλά δεν μπορείς, λέω, να μου δίνεις συμβουλές και να με εκθέτεις. Ναι, απολογούμε. Ας τα ανάθεμα απολογήσε, πες κάτι, να τσακωθούμε.
0: Θες να το βάλουμε τώρα λίγο να μας μιλήσει.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Να ρωτήσουμε κάτι, να μας μιλήσει, να μας απαντήσει.
1: Δεν τα ξέρω, δεν είμαι. Έχεις προχωρήσει τόσο πολύ.
0: Ναι, του μιλάς και σου απαντάει.
1: Ναι.
0: Θέλεις να το κάνουμε.
1: Αυτό δεν είναι AI, αυτό είναι το άλλο.
0: Ποιο? Όχι, στο ChatGPT. Όχι, στο ChatGPT.
1: Α, ναι.
0: Θέλεις να δοκιμάσουμε.
1: Φοβάμαι την απάντηση.
0: Περίμενε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς είσαι, τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, έχω εκπομπή στον Real FM.
2: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Πώς πάει η εκπομπή σήμερα?
0: Καλά.
2: Έχει κόσμο που παίρνει τηλέφωνο?
0: Ναι, ναι, πολύ κόσμο. Έχουμε εδώ τον κύριο Δημήτρη μας, ο οποίος προχθές, επειδή εκνευρίστηκε, επειδή δεν ήξερες κάτι, δεν γνώριζες κάποια πληροφορία που σου ζητούσε και σου μίλησε λίγο άσχημα. Πώς απαντάς όταν σου μιλάνε άσχημα?
2: Ξέρεις, πιο πάλι, προσπαθώ να παραμένω ήρεμος, να ακούω και να απαντάω ευγενικά. Ακόμα και αν κάποιος εκνευρίζεται, συνήθως σημαίνει ότι κάτι τον απασχολεί. Οπότε, ρωτάω τι ακριβώς νομίζει ή τι χρειάζεται για να καταλάβω καλύτερα για να βοηθήσω.
0: Τώρα, στον κύριο Δημήτρη που ήταν εκνευρισμένος στις προάλλες, έχεις να του πεις κάτι, να κάποια συμβουλή να του δώσεις?
2: Θα του έλεγα να πει τι τον ενόχλησε, με το δικό του τρόπο, χωρίς προσβολής. Γιατί όταν κάτι μένει μέσα μας, φουντώνει περισσότερο. Ενώ αν το εκφράσουμε ήρεμα, μπορεί να βρεθεί πιο εύκολα μία λύση.
0: Σου βάλε τα γυαλιά τώρα. Ευχαριστούμε, γεια.
1: Άντε, έλα, περνάμε στον επόμενο.
2: Πάντα μπορώ να ακούσω ξανά.
1: Ναι, εμείς δεν θέλουμε. Πες του να φύγει αυτόν.
0: Σε έφτιαξε ωραία το AI.
1: Γι' αυτόν έχει πει ο Τσουκαλάς, με ανώμαλους δεν μιλάω. But it don't know if it's coming off.
0: Και αφού κάναμε και τη βόλτα μας από το AI, να σε πάω και ένα ταξιδάκι στη Μονεμβασιά.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ο Real FM και η Select Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Select Rent a Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectrentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Δίνουμε και μια δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Μπαίνετε για πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Έχουμε και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajet. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7.40, στις 11 και στις 12, στις 2.20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajet. Από 28.70 για Άνδρο σε μία ώρα, από 28.70 για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξου γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάνε κράτηση τώρα στο seajet.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλέ και του Μπάμπα Παπαδημητρίου. Αυτό σημαίνει αύριο το μεσημέρι, οπότε τρέξτε.

0: Δεν μιλάς όμορφα στο AI, λέει εδώ ο αγαπητός.
1: Ναι, δεν πειράζει. Τέτοιο που είναι, αυτό είναι. Κάθουμε να ανοίξουμε κουβέντα τώρα και με τα μηχανήματα.
0: Α, άνοιξες κουβέντα, μου είπες τις προάλλες.
1: Ναι, άνοιξα, δεν είχα νεύρα. Και ήμουν έτοιμος τώρα και με τα καρακιουζίλια και παπαντούσε αυτό το πράγμα.
0: Ξέρεις πώς το χρησιμοποίησα τις προάλλες.
1: Και είναι και. Δεν μιλούσε ελληνικά.
0: Μίλουσε σπαστά.
1: Είναι
0: από το Αμέρικα.
1: Ναι,
0: μίλουσε έτσι, λέγεται.
1: Από το Αμέρικα είναι.
0: Yes.
1: Ναι. Να τον άκουγε ο Πλεύρης, να τον στείλε διάβαστο εκεί που, από εκεί που γύρισε.
0: Όχι, μωρέ. Ξέρεις τι, το AI είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή, αλλού μπορεί να σε βοηθήσει, αλλού όχι. Αλλά κόβει και λίγο από το πώς δουλεύουμε το μυαλό μας. Παράδειγμα, ήθελα τις προάλλες να φτιάξω, μου είχε μείνει ένα γάλα, ήταν έτοιμο να χαλάσει θάλι για την επόμενη μέρα και δεν θα μπορούσα να το πιω και ήταν εμπόλικο. Και ήθελα να φτιάξω ριζόγαλο. Η συνταγή που είχα λοιπόν ήταν για 1,5 λίτρο ριζόγαλο, ενώ εγώ είχα 900 ml. Και είχε 5-6 υλικά, ρε παιδί μου, και βαριόμουν να πάω κάτσω να κάνω την απλή μέθοδο των τριών σε 7 υλικά, να δω η αντιστοιχία από τα 1500 ml στα 900 πόσο είναι. Επομένως, το έβαλα στο ChatGPT και μου έκανε την αναλογία
1: και
0: σε λίγο πολύ.
1: Εντάξει, βγήκε.
0: Βγήκε πολύ νόστιμο, ναι.
1: Βγήκε.
0: Επειδή μου το ειδικά ήταν.
1: Συνέπειες.
0: Καμία συνέπεια.
1: Δεν μεταφέρθηκε κάποιο άτομο στο νοσοκομείο, κάτι οτιδήποτε.
0: Όχι, ήταν και πεντανόστιμο, Δημήτρη μου.
1: Αυτό το λες εσύ.
0: Όχι, δεν το λέω εγώ.
1: Το λένε και άλλοι που φάγανε.
0: Ναι.
1: Είναι εν ζωή αυτοί όλοι οι άνθρωποι.
0: Όλοι εν ζωή. Ούτε χρειάστηκε κάποια μεταφορά σε νοσοκομείο, ούτε δηλητηρίαση, ούτε ημόντιουμ, ούτε τίποτα. Μια χαρά πήγε η κατάσταση.
1: Ας το δεχτούμε, μην εκνευρίζεσαι. Δεν είσαι ChatGPT, να είσαι. Έτσι δεν είναι. Να ακολουθείς τη λογική του ChatGPT. Τι σε απασχολεί, μίλα μου,
0: Κασιά. Αυτό που με απασχολεί, το λέω. Έφτιαξε πολύ ωραίο ριζόγαλα. Την απλή μέθοδο των τριών μου την έκανα μέσα σε ένα λεπτό το AI, ενώ εμένα θα μου έπαιρνε και 10 λεπτά μπορεί, γιατί δεν είμαι κι άσο στα μαθηματικά.
1: Λοιπόν, παιδιά, είτε έχετε ριζόγαλο είτε δεν έχετε, να ξέρετε ότι σήμερα το. Που είναι ο τελικός.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρεις, υπήρξε ένα. Θρελεράκι. Υπήρξε ένα ψυχόδραμα ότι το ημίχρονο μπορεί να κρατούσε και 30 λεπτά.
0: Ναι, με διάφορες καλλιτέχνες.
1: Τελικώς θα κρατήσει, λέει, η διάρκεια του θα είναι 17. 15 είναι συνήθως. Θα υπάρξει ένα μουσικό χορευτικό πρόγραμμα διάρκειας 11 λεπτών και τα άλλα 6 λεπτά, 3 και 3 υποθέτω, είναι για να συναρμολογήσουν και να αποσυναρμολογήσουν την εξέδρα και να ποτίσουν το χορτάρι. Βλέπω στο δεύτερο μήχρονο να πέφτουν σε τελακούδες παίχτες με αυτά που θα είναι, διότι εδώ.
0: Ναι.
1: Το σόου που ετοιμάζεται έχει πολλούς. Έχει Μαντόνα.
0: Oh.
1: Σακίρα.
0: Oh.
1: Το νοτιοκορεατικό συγκρότημα BTS.
0: Mm-hmm.
1: Justin Bieber.
0: Ah.
1: Και Burna Boy.
0: Ποιος?
1: Burna Boy. Μην με ρωτήσεις παραπάνω. Ρώτα το φίλο σου. Το ChatGPT είναι αυτό το πράγμα. Τη γενική καλλιτεχνική καθοδήγηση του προγράμματος θα αναλάβει ο Chris Martin, τον Coldplay.
0: Mm.
1: Ναι. Αυτό. Τώρα, αν θέλετε παραπάνω για αυτό το προγραμματάκι, θα μπείτε στον ενικό για να δείτε τι θα περιέχει αυτό το show. Ο στόχος είναι να συγκεντρωθούν 100 εκατομμύρια δολάρια.
0: 100 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, τόσα θέλει η FIFA. Να μαζέψει 100 εκατομμύρια δολάρια σε αυτό τα 11 λεπτά, προκειμένου. Φιλανθρωπικό είναι, μην νομίζεις, δεν θα τα βάλει στην τσέπη. Προκειμένου να διευρύνει την πρόσβαση των παιδιών σε ποιοτική εκπαίδευση και σε ευκαιρίες συμμετοχής στο ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Ευγενής ο σκοπός.
0: Ναι, όσο ευγενή ήταν και τα cooling break.
1: Τώρα να κακίες.
0: Θα έχει cooling break. Θα έχει cooling break. Δεν ξέρω τι ώρα είναι.
1: Πάντα έχουμε. Έχουμε cooling break. Στα 20 λεπτό είναι.
0: Ναι, λέω, θα έχει τον τελικό. Αυτό
1: γιατί
0: ρωτάω.
1: Γιατί να μην έχει, δεν κουραζόμαστε τον τελικό.
0: Λέω, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Θα καθιερωθεί αυτό και γενικότερα, πιστεύεις. Θα έρθει και θα έχουμε.
1: Νομίζω
0: και παγκοσμιοποίηση
1: και σε
0: αυτό.
1: Κάποια φιλικά γίνονται επίσης. Αν και τώρα στα φιλικά που βλέπω δεν είναι.
0: Εντάξει, είναι και τα άλλα καλό καιρό τώρα,
1: ναι.
0: Αν το χειμώνα θα είναι warming breaks.
1: Να βάζουμε, να ανοίγουμε ένα τζάκι και να πηγαίνουμε να ζεσταίνουμε.
0: Στη φουφού.
1: Καστανά.
0: Ναι, στη φουφού.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Πρόκειται περί γελιότητος. Εντάξει τώρα. Το έχουν παρακάνει το ποδόσφαιρο.
0: Δεν το έχουν παρακάνει, λέω.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, σήμερα που λέμε το έχουν παρακάνει με το ποδόσφαιρο, σήμερα που είναι ο τελικός του Μουντιάλ, είναι και η μέρα στην Αμερική το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Αμερικάνικο φούτμπολ.
0: Το σόκερ. Ξέρεις
1: ποιον. Όχι.
0: Α, όχι.
1: Το φούτμπολ.
0: Α, που είναι σαν
1: αυτοί λένε φούτμπολ και το παίζουν με τα χέρια. Για να καταλαβαίνεις πόσο παλαβή είναι οι Αμερικανοί. Λέει φούτμπολ.
0: Είναι αυτό που.
1: Που
0: είναι...
1: παίζουμε με το καρπούζι, ρε παιδί. Με το,
0: ναι,
1: το πεπόνι, ναι,
0: ναι,
1: αυτό με τα τέρατα. Και που είναι.
0: Που είναι
1: ντυμένοι σαν ρομποκόπ, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πέφτει ένα στον άλλο πάνω σε φόρα, ναι. Επίσης είναι και η μέρα ντάκυρη.
0: Ντάκυρη.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Και παγωτού.
0: Α, παγωτού, ωραία.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά έχουμε και ένα κάτι φυσιολογικό στι Ηνωμένε Πολιτείε.
1: Ναι. Αυτά.
0: Πάμε εμείς τώρα σε δελτίο ειδήσεων. Χρήση Εκκλησιώτη και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουν, ε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
3: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εσύ μου, πες μου τι ακούμε, σε παρακαλώ.
1: Another one bites the dust queen.
0: Έλα.
1: Ναι. Freddie Mercury. Όχι.
0: Σωστά, ναι, ναι, ναι. Σαν σήμερα 1980 ανέβηκαν οι Queen στο νούμερο 1 της Αγγλίας με το album The Game. Και από αυτό είναι αυτό το τραγούδι που ακούμε. Είδατε, όσο ερχόμαστε προς τα σύγχρονα, πετάει, πετάει το παιδί εδώ.
1: Πετάει ο Γάιδαρος, πετάει.
0: Το μεταξύ, ο αγαπητός μου λέει ότι μας λέει εδώ, ναι, το λέω, μα λέει σε μένα, λέει, πριν από το Μουντιάλ έχουμε και Φόρμουλα 1 στις 4, το 10ο Grand Prix στο Βέλγιο. Να τα λέμε και αυτά. Δεν το ξέρα.
1: Βλέπει, παρακολουθείς Φόρμουλα?
0: Όχι, ο αγαπητός παρακολουθεί, το ξέρω, το θυμάμαι. Εγώ δεν τον παρακολουθώ και εκείνη την ώρα 4, ναι, δεν νομίζω.
1: Μέσα στον Τάλλον που θα τρως.
0: 4,
1: θα είσαι κάπου για φαγητό?
0: Δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Δεν ξέρεις?
0: Δεν ξέρω, δηλαδή. Λογικά ναι. Κάπου θα είμαι έξω, να με κοιτάξει λίγο ο ήλιος.
1: Να πάρεις βιταμίνη.
0: Να κάνω, ναι, ρε παιδί μου. Ναι, να κάνω μια φωτοσύνθεση. Χρειάζεται. Άδειες έχουμε.

0: Αυτή η εβδομάδα ήταν πλούσια σε πολιτική επικαιρότητα.
1: Ναι, και είναι αυτό, αυτό σκεφτόμουν τώρα, ότι αυτοί οι πολιτικοί είναι οι μόνοι που δεν παίρνουν άδεια, ιδίως αυτό το καλοκαίρι. Σε όλα τα κόμματα.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Από τη Νέα Δημοκρατία, να τα ξεκινήσουμε με τη σειρά. Κασιανή μου, πες μου τι ακούμε, σε παρακαλώ.
0: Another one bites the dust, Queen.
1: Έλα.
0: Ναι. Freddie Mercury. Όχι.
1: Σωστά, ναι, ναι, ναι. Σαν σήμερα 1980 ανέβηκαν οι Queen στο νούμερο 1 της Αγγλίας με το album The Game. Και από αυτό είναι αυτό το τραγούδι που ακούμε. Είδατε, όσο ερχόμαστε προς τα σύγχρονα, πετάει, πετάει το παιδί εδώ.
0: Πετάει ο Γάιδαρος, πετάει.
1: Τον πενταξί ο αγαπητός μου λέει ότι, μας λέει εδώ, ναι, το λέω, μα λέει σε μένα, λέει, πριν από το Μουντιάλ έχουμε και Φόρμουλα 1 στις 4, το 10ο Grand Prix στο Βέλγιο. Να τα λέμε και αυτά. Δεν το ξέρα.
0: Βλέπε, παρακολουθείς Φόρμουλα?
1: Όχι, ο αγαπητός παρακολουθεί, το ξέρω, το θυμάμαι. Εγώ δεν τον παρακολουθώ και εκείνη την ώρα 4, ναι, δεν νομίζω.
0: Μέσα στον Τάλαν που θα τρως.
1: 4.
0: Θα είσαι κάπου για φαγητό?
1: Δεν ξέρω τι θα κάνω.
0: Δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή. Λογικά ναι. Κάπου θα είμαι έξω, να με κοιτάξει λίγο ο ήλιος.
0: Να πάρεις βιταμίνη.
1: Να κάνω, ναι, ρε παιδί μου. Ναι, να κάνω μια φωτοσύνθεση. Χρειάζεται. Άδειες έχουμε.

0: σπεδάει.
1: Το μεταξύ ο αγαπητός μου λέει ότι μας λέει εδώ πέρα, ναι, το λέω, μα λέει σε μένα, λέει πριν από το Μουντιάλ έχουμε και Φόρμουλα 1 στις 4, το 10ο Grand Prix στο Βέλγιο. Να τα λέμε και αυτά. Δεν το ξέρα.
0: Βλέπει, παρακολουθείς Φόρμουλα?
1: Όχι, ο αγαπητός παρακολουθεί, το ξέρω, το θυμάμαι. Εγώ δεν τον παρακολουθώ και εκείνη την ώρα 4, ναι, δεν νομίζω.
0: Μέσα στον Τάλλον που θα τρως.
1: 4.
0: Θα είσαι κάπου για φαγητό?
1: Δεν ξέρω τι θα κάνω.
0: Δεν ξέρεις?
1: Δεν ξέρω, δηλαδή. Λογικά ναι. Κάπου θα είμαι έξω, να με κοιτάξει λίγο ο ήλιος.
0: Να πάρεις βιταμίνη.
1: Να κάνω, ναι, ρε παιδί μου. Ναι, να κάνω μια φωτοσύνθεση. Χρειάζεται. Άδειες έχουμε.

0: Αυτή η εβδομάδα ήταν πλούσια σε πολιτική επικαιρότητα.
1: Ναι, και είναι αυτό, αυτό σκεφτόμουν τώρα, ότι αυτοί οι πολιτικοί είναι οι μόνοι που δεν παίρνουν άδεια, ιδίως αυτό το καλοκαίρι. Σε όλα τα κόμματα.

0: Αυτή η εβδομάδα ήταν πλούσια σε πολιτική επικαιρότητα.
1: Ναι, και είναι αυτό σκεφτόμουν να τρώω. Ότι αυτοί οι πολιτικοί είναι οι μόνοι που δεν παίρνουν άδεια, ιδίως αυτό το καλοκαίρι. Σε όλα τα κόμματα.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Από τη Νέα Δημοκρατία, να τα ξεκινήσουμε με τη σειρά, τους έχει βγάλει προγραμματάκι εργασιοθεραπείας ο γραμματέας, ο Κυρανάκης, και τρέχουν όλοι στα βουνά και στα λαγκάδια.
0: Σε εκλογικές περιφέρειες. Ναι. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είπε από την Εύβοια,
1: ναι,
0: ότι είμαστε σας θέλω στις επάλξεις.
1: Και εκείνος κάνει, και εκείνος και ο Πρωθυπουργός κάνει κάθε εβδομάδα μια-δυο επισκέψεις.
0: Ναι.
1: Στην Εύβοια δεν ήταν, όπως είπες.
0: Ναι,
1: στην Εύβοια ήταν
0: από
1: την εβδομάδα. Θα ακολουθήσει και άλλη αυτή τη βδομάδα. Αν κινηθούμε τώρα με βάση τις δημοσκοπήσεις, άρα δεύτερο να πάμε στη συμπαράταξη του Τσίπρα, εκεί φτιάχνονται, έχουν
0: το Εθνικό Συμβούλιο,
1: φούργες,
0: ναι,
1: προγράμματα, πρόσωπα κλπ. Στο Πασόκ προσπαθούνε, κάνουν να επικοινωνήσουν το πρόγραμμά τους, να μπορέσουν να πείσουν, να δουν το τι γίνεται. Οι αρχηγοί των μικρότερων κομμάτων επίσης γυρίζουν από εδώ και από εκεί. Είναι ένα προεκλογικό
0: καλοκαίρι.
1: Mm. Ναι, ναι. Εντάξει, ατύπωση έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες. Η άτυπη προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει. Καθένας κινείται σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με το τι θέλει, πώς θέλει να προσεγγίσει τις εκλογές και το κοινό στο οποίο απευθύνεται.
0: Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, είναι πολιτικός επιστήμονας, αναλυτής και σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Κύριε Κουσούλη, γεια σας.
2: Κύριε Βραχά, επίσης γεια σας. Κύριε Μιχαλέλη, γεια σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Γεια σας, κύριε Κουσούλη, να είστε καλά.
2: Θέσατε και εμείς. Θέσατε όλα τα ερωτήματα.
1: Δεν έθεσα. Κανένα ερώτημα δεν έθεσα. Θέσαμε εδώ.
2: Κάνατε μια πλήρη περιγραφή εννοώ.
1: Αυτό το οποίο βλέπουμε, ναι, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι το μακρύ καλοκαίρι. Τις τρεις τελείες πολιτικής θαυμαστικό.
2: Είναι πράγματι έτσι.
1: Ή παραπολιτικής.
2: Είμαστε σε μια προεκλογική προπαρασκευή, δηλαδή σε μια καθαρή ετοιμασία για εκλογές.
1: Να.
2: Τώρα, το πότε θα γίνουν οι εκλογές, κανείς δεν το γνωρίζει, εκτιμώ ούτε ο κύριος Μητσοτάκης. Μπορεί να είναι ανοιχτό και το ενδεχόμενο του τέλους Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου ή πιθανότερο η άνοιξη του 2027. Σήμερα όμως δεν μπορεί να απαντηθεί αυτό. Ούτως ή άλλως ο χρόνος δεν είναι πάρα πολύ μακρύς, δηλαδή δεν μένει και πάρα πολύς χρόνος προπαρασκευής. Υπάρχουν νέα κόμματα τα οποία κινούνται προκειμένου να κερδίσουν χαμένο χρόνο αφού είναι καινούργια κόμματα. Τα παλαιά κόμματα τα οποία μπαίνουν σε μια δυσκολία μέσα στις νέες πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Και βεβαίως το κυβερνών κόμμα, η κυβερνητική παράταξη, η οποία θα επιχειρήσει μέρα την ημέρα να κερδίσει το χαμένο έδαφος ή να αποκαταστήσει, ας μπορούσαμε να πούμε, και να θεραπεύσει την τραυματισμένη σχέση με το εκλογικό σώμα. Άρα λοιπόν έτσι θα πάμε ως τις εκλογές όταν έρθει η ώρα.
1: Κύριε Κουσούλη, είπατε, μιλήσατε για νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Αυτές οι νέες συνθήκες κατά τη γνώμη σας έχουν κάποια αντικειμενικά πολιτικά χαρακτηριστικά ή υπαγορεύονται περισσότερο από αντιδράσεις θυμικού? Θυμός, οργή, απογοήτευση, ανάγκη για τιμωρία.
2: Υπάρχει, κύριε Μιχαλέλη, και το ένα και το άλλο. Αν καταλαβαίνω τι εννοείται με τα αντικειμενικά δεδομένα,

0: Ναι, ενώ αν έχουν αλλάξει, ναι, ξέρετε, ναι, η στάση των πολιτών απέναντι στους πολιτικούς.
1: Ναι, και έχουν σταθεροποιηθεί ορισμένα καινούργια δεδομένα. Αυτό φαντάζομαι θέλετε να πείτε. Δεν βέβαια ναι, υπάρχουν. Ναι. Το πρώτο είναι ότι φαίνεται ανέφικτος ο στόχος της αυτοδυναμίας για το κυβερνών κόμμα, την ώρα που το κυβερνών κόμμα θα είναι αισθητά πρώτο στην αναμέτρηση. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα, όπως προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις, οι δημοσκοπήσεις είναι μια ένδειξη ενδιαφέρουσα όμως, αλλά αποτυπώνει κατά τη γνώμη μου και την πραγματικότητα, την πρώτη θέση στην αντιπολίτευση φαίνεται ότι καταλαμβάνει το κόμμα του κ. Τσίπρα. Αυτά είναι δύο δεδομένα με τα οποία θα πορευτούμε ως την εκλογική αναμέτρηση. Θα δούμε ποια θα είναι τα ποσοστά και ποια θα είναι η τύχη μέσα από την αναμέτρηση των δύο αυτών πολιτικών δυνάμεων, η τύχη των μικροτέρων κομμάτων. Δηλαδή, πού θα κατασταλάξουν τα μικρότερα κόμματα, τα οποία σήμερα μπορεί να έχουν μια αισθητή αποδοχή, αλλά όσο θα πηγαίνουμε προς την κάλπη, αυτή η αισθητή αποδοχή, κατά τη γνώμη μου, θα ξαναζυγίζεται από το εκλογικό σώμα. Και με δεδομένο ότι αναμένουμε και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, έχουμε μια διαφοροποίηση στον κατακαιρματισμό στην ευρύτερη αντιπολίτευση.
2: Αν καταλαβαίνω καλά, λέτε ότι κόμματα μικρότερα, είτε που κινούνται στη δεξιά είτε που κινούνται στην αριστερά, θα χάνουν πόντους από ψηφοφόρους, από πολίτες που θα πάνε στο δίπολο Ελλάς Νέα Δημοκρατία, όσων βλέπουν ότι υπάρχουν διεργασίες σε αυτά τα δύο κόμματα, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, είναι οι δύο μεγάλοι πόλοι αυτή τη στιγμή.
1: Θα πιεστούν, κυρία Βραχά, από την ένταση της αντιπαράθεσης. Το αν περιοριστεί η αποδοχή τους και η εκλογική τους απήχηση πάρα πολύ, αν συνθλιβούν δηλαδή και κατεβούν τα ποσοστά τους δραματικά, αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί αυτή την ώρα. Πάντως, ένα δεδομένο που θα μπορούσαμε να τα πούμε και αντικειμενικό, όπως το είπε ο κύριος Μιχαλέλης, είναι ότι η πόλωση θα ενταθεί. Δηλαδή θα έχουμε μια ακραία σύγκρουση, έχουμε ξανασυναντηθεί με ακραίες συγκρούσεις, αλλά επειδή η επόμενη αναμέτρηση έχει μια οριακότητα, παράδειγμα θα κρίνει το αν η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι κοντά ή μακρά και τι θα προκαλέσει το ενδεχόμενο απώλειας της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Άρα υπάρχουν πολλά ερωτήματα που συνοδεύουν αυτή την αναμέτρηση και την καθιστούν κρίσιμη.
2: Πάμε λίγο στο σκηνικό που επικρατεί στη Βουλή σήμερα, γιατί είναι νομίζω και μια απόδοση του ότι έχει συμβεί τα τελευταία τρία χρόνια στο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Είμαστε σε ένα σημείο που οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι το δεύτερο κόμμα.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Βρέχα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό αντανακλά μια μετάβαση που συντελείται στην ελληνική κοινωνία, γιατί στην πραγματικότητα ολοκληρώνεται ο κύκλος, έχει ολοκληρωθεί ήδη που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019. Και βαδίζουμε σε μια ανακατάταξη των πολιτικών δυνάμεων. Η πρώτη ανακατάταξη θα καταγραφεί στην πρώτη κάλπη και αυτή η πρώτη καταγραφή θα γίνει ο συντελεστής μιας πιο σταθεροποιημένης ανακατάταξης που θα καταγραφεί στη δεύτερη κάλπη.
2: Εσείς είστε από αυτούς που θεωρούν σίγουρες τις δεύτερες κάλπες.
1: Με τα σημερινά δεδομένα δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να υποστηρίξει βάσιμα ότι δεν θα έχουμε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
0: Τουλάχιστον δύο.
1: Τουλάχιστον
0: να πω εγώ, ναι. Κυρία Κουσουλή, βλέπετε να δημιουργούνται συνθήκες νέου διπολισμού σε αυτό, έτσι όπως το λέμε, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και του Τσίπρα, ή απλά ζούμε την ανάγκη ή απλά την ανάγκη ύπαρξης αντιπολίτευσης? Ναι, γιατί παλιά ο διπολισμός στα χρόνια τα δικά μου, Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, μιλούσαμε για τερατώδη ποσοστά σε σχέση με το σήμερα.
1: Ναι, όχι, αυτό δεν μπορεί να νοηθεί, δεν μπορεί κατά τη γνώμη μου να επαναληφθεί. Άρα η έννοια διπολισμός είναι απρόσφορη, δεν μας βοηθάει, δηλαδή μάλλον συσκοτίζει τα πράγματα. Έχουμε δύο ισχυρούς πόλους, δηλαδή δύο κόμματα τα οποία θα είναι διακριτά και θα έχουν ένα προβάδισμα, έτσι όπως φαίνεται σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία πρώτη και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα ακολουθήσει με μια απόσταση, αλλά όχι και πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, και θα ακολουθήσουν τα άλλα κόμματα. Είναι αναπάντητο ακόμη ποια θα είναι και η απήχηση του Πασόκ, και το Πασόκ παραμένει ένας βασικός συντελεστής της αναμέτρησης. Άρα λοιπόν νομίζω ότι οι δύο πρωταγωνιστές, ο πρώτος και ο δεύτερος, θα κατέβουν σε πιο χαμηλά ποσοστά και θα πάμε σε μια ισορροπία η οποία μέσα της θα έχει το αίτημα προς μια κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτό θα προκύψει από τη δεύτερη κάλπη και ανάλογα με την έκφραση της λαϊκής βούλησης θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτός ο νέος συσχετισμός δυνάμεων που θα οδηγήσει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας.
2: Κύριε Κουσούλη, ακούμε τώρα τελευταία έντονα το σενάριο για εκλογές τον Ιούνιο του 27, από εκεί που ήμασταν για Νοέμβριο ή Μάρτιο. Έχουμε πάει στο σενάριο του Ιουνίου, το οποίο είναι αρκετά δεσμευτικό ως προς την προεδρία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Ιούλιο και έπειτα. Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αλλάξει την γνώμη των πολιτών, ίσως αυτή η διαφορά που λέτε ότι μπορεί να γίνει στη δεύτερη κάλπη να γίνει από την πρώτη, ακριβώς γιατί θα έχουμε μπροστά μας την Προεδρία της Ένωσης και θα πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον στη χώρα?
1: Ναι, δεν το συμμερίζω με αυτό, κυρία Βραχά. Όλα μπορεί να συμβούν. Τώρα εμείς διατυπώνουμε εδώ υποθέσεις.
0: Ναι, αλλά προφανώς εννοείται, ναι.
1: Δεν το συμμερίζω με αυτό. Έχω τη γνώμη, επανειλημμένα το λέω τον τελευταίο καιρό και το έχω γράψει, ότι ο συσχετισμός έχει ήδη διαμορφωθεί και έτσι όπως εμφανίζεται μπροστά μας να καταγραφεί όσες εκλογικές Κυριακές και αν με όσες εκλογικές Κυριακές και αν συναντηθούμε. Άρα λοιπόν η ταξινόμηση είναι δεδομένη και η αποδοχή των πολιτικών δυνάμεων είναι δεδομένη κατά τη γνώμη μου, ως σαν να έχουν όλα ήδη συμβεί δηλαδή, και αυτό που απομένει να δούμε είναι πώς θα εκφραστεί, μέσα από ποια ποσοστά θα εκφραστεί η λαϊκή βούληση στην πρώτη κάλπη, γιατί η πρώτη κάλπη θα είναι καταλυτική κυρίως ως προς το πρώτο κόμμα που είναι το κυβερνών κόμμα Νέα Δημοκρατία, χωρίς την οποία δεν μπορεί να νοηθεί κυβέρνηση. Εκεί θα κριθεί και η τύχη των προσώπων και αν ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός ή το εκλογικό αποτέλεσμα τον εμποδίσει σε αυτό το στόχο. Αυτά είναι τα δεδομένα που βαραίνουν κυρίως την αναμέτρηση και κατά τη δική μου εκτίμηση έχει διαμορφωθεί ήδη η γνώμη των πολιτών και θα καταγραφεί περίπου όπως εμφανίζεται μπροστά μας στη φιλοσοφία των ευρωεκλογών.
0: Αν σας ζητούσαμε, όσο δύσκολο είναι να συμβεί να μπει κάποιος στο μυαλό ενός άλλου ανθρώπου, να μπαίνατε στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη και με δεδομένο ότι, όπως λέτε εσείς, έχουν καταγραφεί, μάλλον τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα και προφανώς εκείνος θα έχει και περισσότερα στοιχεία από όλους εμάς.
1: Προφανέστατα, ναι, προφανέστατα.
0: Πότε θα συμβουλεύατε εκλογές? Εκτός αν θέλετε να μας πείτε και πότε θα συμβουλεύατε να πηγαίναμε.
1: Να σας πω έτσι.
0: Λέω διότι πιάνομαι από αυτό που είπε η Κασιανή Βραχά, που είπε γιατί όντως γίνεται συζήτηση για τον Ιούλιο του 27.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Αν και θεωρώ εγώ ότι ο Μητσοτάκης, ό,τι και αν λένε όσοι τον συμπαθούν ή τον αντιπαθούν, έχει μια αλλεργία σε κάποια πράγματα. Ένα από αυτό είναι ότι αποκλείεται να σπάσει, να ενοχλήσει τους μαθητές που είναι τότε εκλογές. Οπότε Μάιο-Ιούνιο δεν βλέπω να γίνονται εκλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα ότι να γίνουν του χρόνου τον Ιούνιο εκλογές, ενώ τυπικά θα μπορούσε να γίνει.
0: Προφανώς.
1: Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα η κατάσταση και με δεδομένο το γεγονός ότι κατά τη δική μου γνώμη έχουν σταθεροποιηθεί οι προτιμήσεις, αυτό που θα ήταν περισσότερο πολιτικά χρήσιμο με βάση τα δεδομένα που γνωρίζουμε εμείς και όχι αυτά που γνωρίζει και τα οποία είναι πληρέστερα ασφαλώς ο κ. Μητσοτάκης, να επιταχυνθούν οι εξελίξεις. Αυτή θα ήταν η δική μου γνώμη, αν μου ζητούσε κάποιος μια γνώμη σήμερα. Να επιταχυνθούν οι εξελίξεις με την έννοια ότι επειδή θα πάμε σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, στο τέλος αυτού του έτους η χώρα να διαθέτει κυβέρνηση, γιατί αν δεν γίνει αυτό, ο χρόνος θα παραμείνει για την κυβέρνηση διαχειριστικός χρόνος. Δηλαδή, θα είναι ένας χρόνος που θα επιχειρήσει το κυβερνών κόμμα να τον αξιοποιήσει πολιτικά, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι περισσότερο.
0: Θα έχουμε αγγελώσεις δηλαδή, λέτε, πολλές. Θα έχουμε αγγελώσεις ή θα έχουμε ουσιαστικά, θα έχουν κατέβει τα μολύβια, αυτό λέτε.
1: Είναι μια προεκλογική διαχείριση της περίοδου αυτής. Mm-hmm. Επειδή όμως ο χρόνος ανήκει στη χώρα και όχι στις κυβερνήσεις, θα το έλεγα για κάθε κυβέρνηση, η γνώμη μου είναι και επειδή η παγκόσμια συνθήκη είναι δύσκολη, ήταν πιο χρήσιμο για τη χώρα και την κοινωνία να απαντηθούν οι εκκρεμότητες, να επιταχυνθούν οι εξελίξεις και να πάμε σε μια νέα κυβέρνηση όπως θα προκύψει από τη λαϊκή εντολή. Τι τον Οκτώβριο, τι τον Μάρτιο. Τώρα, αν υπάρχουν δεδομένα τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε, αυτά μόνο ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης το γνωρίζει και το ζυγίζει. Πάντως επιτρέψτε μου, αν μπορούσα να επικαλεστώ την εμπειρία μου, επειδή έχω ζήσει παρόμοιες καταστάσεις. Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται πράγματι μπροστά σε ένα πάρα πολύ δύσκολο δίλημα. Και εκτιμώ ότι θα το απαντήσει κάποια στιγμή, τελευταία στιγμή. Δηλαδή, σωστά τώρα ανακοινώνει ότι η επιδίωξή του είναι να γίνουν το Μάρτιο οι εκλογές, αλλά έχει την ευχέρεια να αλλάξει γνώμη.
0: Προφανώς, αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα, γιατί ασχέτως τη γνώμη και πάλι θα πω που είχε ο καθένας για το Μητσοτάκη, δεν μπορεί να αρνηθεί ο οποιοσδήποτε ότι ο Μητσοτάκης είναι ή έχει την εικόνα ενός συγκροτημένου σταθερού πολιτικού που θέλει να λέει ότι είναι θεσμικός και κατά τη γνώμη μου είναι. Πώς θα το δικαιολογήσει στην Κολοτούμπα?
1: Να σας πω, δεν είναι πολύ μακριά οι εκλογές στο Μάρτιο και μπορεί κανείς να διατυπώσει μια επιχειρηματολογία εάν θέλει να κάνει τις εκλογές τον Οκτώβριο, για παράδειγμα. Θέλω να πω ότι η αλλαγή αυτή δεν είναι ακριβώς Κολοτούμπα, δεν είναι μια συντριπτική αλλαγή.
0: Όχι, αλλά έτσι όπως είναι το πολιτικό σκηνικό, καταλαβαίνετε κύριε Κουσούλη, τι θα του λένε.
1: Τα καταλαβαίνω όλα αυτά.
0: Στα πάνελ και στα παράθυρα.
1: Ναι, τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Αλλά όταν προκηρυχθούν οι εκλογές, αυτά χάνουν τη σημασία τους και πάμε κατευθείαν πια στην αναμέτρηση που θα έρθει πιο κοντά. Αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα που έχουν δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά δεν μπορούν ποτέ να απαντηθούν. Γι' αυτό πρέπει να παρακολουθούμε περισσότερο τα γεγονότα, τα οποία μας φωτίζουν περισσότερο αυτό το οποίο συμβαίνει και όχι πιθανότητες για τις οποίες δεν μπορούμε να έχουμε γνώμη.
2: Κύριε Κουσούλη, να κλείσουμε με την υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ, τις αποχωρήσεις που έχουμε δει μία μετά την άλλη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουν μείνει 8 βουλευτές, μετριούνται στα δάχτυλα των χεριών μας οι βουλευτές που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ από κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ξεκίνησε μετά τις εκλογές του 19. Του 19...
0: Του 23.
2: Του 23. Ναι. Παλιά είπα. Μετά τις εκλογές του 23. Τι μπορεί να συμβεί τώρα σε αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ? Μπορεί να αναγεννηθεί από τις στάχτες του αν συγκροτηθεί ή αν συνεργαστεί με κάποιο άλλο κόμμα, ή το ξεχνάμε?
1: Το να αναγεννηθεί είναι δύσκολο. Το να μπορέσει να επιβιώσει δεν είναι ανέφικτο. Δηλαδή μπορεί με τη νέα του ηγεσία, όταν θα διαμορφωθεί η νέα ηγεσία, ήδη η κυρία Δούρου έκανε ένα βήμα, είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, δηλαδή διαμορφώνεται σιγά σιγά μια δειλά νέα εικόνα για το ΣΥΡΙΖΑ. Εάν μπορέσει και συμπράξει με άλλες πολιτικές δυνάμεις μικρότερες, ενδεχομένως θα μπορούσε να μπει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που γνωρίζουμε, αυτός που έχει απομείνει δηλαδή, να μπει στη Βουλή. Αλλά αυτό είναι πάντα ένα δύσκολο εγχείρημα. Με δεδομένο το γεγονός ότι υπάρχει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή ένας πρώην ιδρυτής του στην πραγματικότητα, πρωθυπουργός και πρόεδρος του, έχει διαμορφώσει ένα άλλο κόμμα και λειτουργεί ελκυστικά για τους παλιούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η κατάσταση που διαμορφώνεται στον μικρό ΣΥΡΙΖΑ, και εγώ πάντως θα τον παρατηρήσω με μεγάλη προσοχή, γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζετε κύριε Βραχάκη και κύριε Μιχαλέλη, έχω παρακολουθήσει ως πολιτικός επιστήμονας από το 2012 με μεγάλη λεπτομέρεια το ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικό φαινόμενο. Έχω γράψει πάρα πολύ κείμενα, έχω βγάλει
0: βιβλία. Βεβαίως, ναι. Κάποια από αυτά τα έχουμε διαβάσει.
1: Ναι. Και βιβλία γι' αυτό. Το παρακολουθώ με μια συμπάθεια πλέον, δηλαδή ένα κόμμα το οποίο ήρθε πάρα πολύ επιθετικά να κάνει βήματα προς το πολιτικό του τέλος. Θα δούμε αν αυτό το πολιτικό τέλος συντελεστεί την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αν το μικρό αυτό κόμμα αντέξει και μπορέσει μέσα από συνεργασίες με δυνάμεις συγγενικές του να μπει στη Βουλή. Όλη η φάση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι μια φάση αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού της χώρας. Μετά από τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα είμαστε σε ένα νέο πολιτικό περιβάλλον κατά τη γνώμη.
2: Κύριε Κουσούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι σε
0: όλους.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ?
5: Αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Η μεγάλη ώρα έφτασε και στις 10 απόψε στο New Jersey η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αργεντινή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες. Πρώτη φορά μάλιστα όπου η Αργεντινή, κάτοχος του τίτλου αλλά και του Copa America, θα αναμετρηθεί με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Η Αργεντινή θα διεκδικήσει τον 4ο τίτλο της ιστορίας της στην 7η συμμετοχή της σε τελικό. Το έχει σηκώσει το 1978 κερδίζοντας την Ολλανδία με 3-1, το 1986 επικρατώντας 3-2 της Δυτικής Γερμανίας και το 2022 νικώντας τα πέναλτι με 4-2 την Γαλλία. Φιναλίστ ήταν το 1930, το 1990 και το 2014. Μία φορά έχει συμμετάσχει σε τελικό η Ισπανία, όπου και κατέκτησε το τρόπαιο το 2010 κόντρα στην Ολλανδία με 1-0 στην παράταση.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του οικονομικού επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και
9: είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
10: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
13: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
15: Και εδώ από Παλίνια έως Ανθούσα.

0: Λοιπόν, αυτό που κάνεις είναι απρεπές.
1: Τι έκανα?
0: Επίτηδες το έκανες.
1: Ανάθεμα το ανέδειο, είναι παραδοσιακό της Λέσβου.
0: Άστα τώρα αυτά. Πρόσεξε Κατερινά, αν μ' ακούς, Κατερινά την Πάτμου, τι έκανε? Έβαλε δήθεν ένα νησιώτικο.
1: Δεν είναι δήθεν νησιώτικο, είναι τη Λέσβου.
0: Τα οποία τα νησιώτικα σε ποσοστό 95% είναι χαρούμενα και έξω καρδιά και μιλούν για τα προβλήματα, και εδώ ξεκινάει με το ανάθεμα. Εντροπή όμως.
1: Αφού έψαξα να βρω τραγούδια από τη Λέσβο και μου βγήκε πάνω πάνω να μην το βάλω.
0: Αλλά σας βγαίνει αυτό σε εσάς ότι πέθαμε ένα τζίδικο? Σας βγαίνει δηλαδή, το έχετε με στο DNA σας εκεί, εσείς της Υπήρου.
1: Δεν το ακούς παιδί μου το ωραίο τραγούδι που είναι?
0: Δεν είπα ότι δεν είναι ωραίο.
1: Τότε τι?
0: Είχανε και άλλα χαρούμενα.
1: Αυτό διάλεξα.
0: Ήταν και η θεία μου η Αμερσούδα για παράδειγμα.
1: Θα μπορούσε να βάλεις άλλη φορά τη θεία μου την Αμερσούδα.
0: Ναι, αμέσως να βάλεις εσύ αυτό. Τέλος πάντων, αυτό το τραγούδι δεν το διάλεξε τυχαία η Κασιανή.
1: Όχι, γιατί έχουμε καλέσει και είναι μαζί μας, τον ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, είναι ο δήμαρχος Μυτιλίνης. Γεια σας δημαρχέ.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Γεια σας, γεια σας δήμαρχε. Είπαμε πριν φύγουμε για διακοπές, η Κασιανή έβαλε τα τζουμέρκα. Σήμερα εγώ από την περιοχή μου, από τη Λέσβο, το δήμαρχο Μυτιλίνης. Δήμαρχε, για πείτε. Πρώτον, είδα ότι σήμερα σας μνημονεύει, όχι εσάς, και την περιοχή, κάποια έργα ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν το είδατε.
2: Όχι, δεν το είδα.
0: Ναι, μνημονεύει ότι έγιναν, λέει, στη Λέσβο 4 ολοκληρωμένα έργα πολιτισμού, αποδόθηκαν στους πολίτες και τους επισκέπτες.
2: Ναι, ναι,
0: ο περίβολος του κάστρου στη Μυτιλίνη, οι στέγες και τρούλοι στον Άγιο Θεράποντα, το Μουσείο Ρητίνης και ο Μεσαιωνικός Πύργος των Γατελούζων στα Μπελικό.
2: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Προφανώς στην Κυριακάτικη του ανασκόπησε.
0: Αυτό, ναι. Αυτά όλα είναι στην περιοχή, στο Δήμο. Στο Δήμο σας.
2: Είναι στο Δήμο Μυτιλίνης τα περισσότερα. Το Μολύβου είναι στον διπλανό Δήμο, ναι, το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Αλλά ναι, πράγματι είχαμε διήμερη επίσκεψη της Υπουργού, της κυρίας Ελίνας Μενδώνη, όπου εγκαινίασε και έδωσε σε εμάς πια, δηλαδή στους Λέσβιους εδώ, 4 πολύ σημαντικά μνημεία. Το Μουσείο Ρητίνης είναι και το μοναδικό μουσείο που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αλλά και τα πολύ σημαντικά έργα που γίνονται στο κάστρο της Μυτιλίνης και το Βαλιδέ Τζαμί, ένα μνημείο οθωμανικό, το οποίο θα λειτουργεί πλέον ως μουσείο σύγχρονης ιστορίας του τόπου.
0: Δήμαρχε, η αίσθηση την οποία έχω εγώ και είχαν και πολλοί κάτοικοι, ότι η Λέσβος είναι ένα νησί, αν και το τρίτο μεγαλύτερο, το οποίο για διάφορους λόγους και προφανώς και λόγω απόστασης, δεν είπα ότι υπάρχει εμπάθεια, ήταν ξεχασμένο και είναι ξεχασμένο κατ' εμέ. Έχει αλλάξει αυτό, δηλαδή γίνονται κάποια οδικά έργα, έχουν γίνει βεβαίως, έγινε το δεύτερο λιμάνι στο Σίγρι, αλλά...
2: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση, να το πω έτσι. Έχει αλλάξει, κάνουμε και εμείς εδώ οι τοπικοί φορείς προσπάθειες. Προφανώς είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και τη μεταναστευτική κρίση που καλώς ή κακώς μας πήγε πίσω σε πολλά ζητήματα. Τώρα όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Και γίνονται προσπάθειες, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία και το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αλλά και ό,τι μας δίνει η κεντρική κυβέρνηση, και πράγματι χρόνο με το χρόνο κάποιος που έρχεται, δηλαδή σταδιακά, θα δει αρκετές αλλαγές τόσο στην πόλη, αλλά κάνουμε μια προσπάθεια και στα χωριά. Ξέρετε, χρειάζονται και τα χωριά μας ιδιαίτερη μέρημνα ώστε να παραμείνει ο κόσμος εκεί.
1: Δήμαρχε, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, όμως έχουν ξεσπάσει αρκετές πυρκαγιές στην περιοχή σας στο νησί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είστε έτοιμοι για τις ζέστες που έρχονται και τους ανέμους που ίσως προκαλέσουν μεγαλύτερες πυρκαγιές?
2: Ναι, κοιτάξτε, είμαστε μια ετοιμότητα και κυρίως και σε καλή συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία. Ευτυχώς ό,τι προκλήθηκε για την ώρα αντιμετωπίστηκε πολύ γρήγορα. Είμαστε σε ετοιμότητα, ναι. Είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία κάθε καλοκαίρι μας απασχολεί. Εγώ έτσι χρόνο με το χρόνο βλέπω όμως ότι η πυροσβεστική υπηρεσία γενικά αποκτάει σύγχρονα εργαλεία και υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση κυρίως. Νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο, το πόσο γρήγορα θα εντοπίσουμε την αιστεία της φωτιάς και το πόσο γρήγορα θα πάνε και οι επίγειες δυνάμεις αλλά και τα εναέρια μέσα που χρησιμοποιούνται όταν είναι κάποιο δύσβατο δάσος.
0: Δήμαρχε, με τον αυτό δεν πειρετώ έχει επέλθει ισορροπία στο νησί.
2: Αυτό ήθελα να πω, ναι. Ευχαριστώ πολύ για την αναφορά. Περνάμε δύσκολα εκτινοτρόφοι εδώ και μεγάλο μέρος της οικονομικής ζωής του τόπου στηρίζεται στην κτηνοτροφία. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το φαινόμενο έτσι πάει να σβήσει, τα κρούσματα είναι πολύ λίγα. Παρ' όλα αυτά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας θα χρειαστούν στήριξη όχι μόνο φέτος, οικονομική, αλλά και το επόμενο διάστημα, γιατί πολύ νέος κόσμος ασχολείται με την κτηνοτροφία. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία έκαναν οι γονείς τους αυτή τη δουλειά, πήγανε, σπούδασαν σε πανεπιστήμια, απέκτησαν γνώσεις και γύρισαν και απασχολούνται με αυτό, χρησιμοποιούν και άλλα προγράμματα, έτσι εκμεταλλεύονται να κάνουν πιο σύγχρονες τις εγκαταστάσεις τους, και είναι πολύ κρίσιμο να στηριχθούν αυτοί οι νέοι αλλά και οι παλιότεροι κτηνοτρόφοι μας, ώστε να παραμείνουν και στον τόπο. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχουν αποζημιώσεις φέτος, και προφανώς θα υπάρξουν και υπάρχουν και σχετικές δεσμεύσεις για τα κοπάδια τα οποία σφαγιάστηκαν. Έχουν σφαγιαστεί εδώ περίπου 70.000 ζώα.
1: 70.000 ζώα?
2: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο αριθμό για ένα μικρό νησί, ναι. Με μικρό νησί, για ένα νησί, για ένα μικρό περιοχή. Όχι μικρό,
2: έχουμε,
1: το διάφορο.
2: Έχουμε πάνω από 400.000, γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλη πηγή εισοδήματος εδώ. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι πρέπει και τα επόμενα χρόνια, γιατί πρέπει να κάνουν ανασύσταση του κοπαδιού και όλα αυτά, πρέπει να στηριχθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Δήμαρχε, από τουρισμό πώς πάτε?
2: Είναι καλά τα πράγματα. Και το τουριστικό ρεύμα από την Τουρκία συνεχίζει και υπάρχει. Γίνονται και νέες ακτοπλοϊκές συνδέσεις, αλλά και με τα τσάρτερ από την Ευρώπη είμαστε αρκετά καλά. Ξέρετε ότι εδώ το νησί δεν είναι το τουριστικό με την έννοια των νησιών των Κυκλάδων ή των Δωδεκανήσων. Παρ' όλα αυτά, το τουριστικό ρεύμα τα τελευταία χρόνια αυξάνεται και δίνει και αυτό μια ανάσα στην οικονομία της περιοχής.
0: Με την σχέση με τα ανατολικά παράλια πώς πάμε?
2: Εντάξει, αν εννοείται τις σχέσεις της μεταξύ αυτοδιοίκησης, εμείς έχουμε σχέσεις και επαφές.
0: Όχι, και τουριστικά και τουριστικά και υπάρχει συνεργασία. Δεν πρέπει δηλαδή να το κρύβουμε. Στο κάτω-κάτω δίπλα είμαστε. Γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Έρχονται και αυτοί. Την προηγούμενη εβδομάδα δέχτηκα και το δήμαρχο του Αλή Αγά. Είναι ένας δήμος στην περιοχή της Μύρνης, με αφορμή ότι ξεκίνησε μια νέα ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ Αλή Αγά και Μυτιλίνης. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις συνδέσεις. Έχουμε παραδοσιακά τη σύνδεση με το Αϊβαλή. Πέρσι ξεκίνησε το Δικελί, φέτος το Αλή Αγά. Και από ενημέρωση που έχω, από μέρα σε μέρα θα ξεκινήσει και από ένα άλλο λιμάνι που είναι βόρεια της Λέσβου, το Ακτσάι. Υπάρχει μια πολύ καλή σχέση και συνεργασία σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Γίνονται και εκδηλώσεις και εδώ και απέναντι. Η ειρηνική συνύπαρξη είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι διαχρονικά ζητούμενο και από τις δύο πλευρές και από τις δύο ακτές.
0: Να ρωτήσω κάτι, τουλάχιστον εγώ τελευταίο, γιατί το αναφέρατε, με τις μεταναστευτικές ροές και το μεταναστευτικό. Προφανώς δεν είμαστε στα επίπεδα της κρίσης των προηγούμενων ετών. Όμως πώς διαμορφώνεται το σκηνικό τώρα?
2: Εγώ θα σας έλεγα έτσι από την εμπειρία μου ότι είμαστε στα καλύτερα δυνατά που υπήρξαν ποτέ. Ναι. Γιατί ακόμα και πριν τις μεγάλες προσφυγικές ροές το 2015 και μετά, πάντα εδώ η Λέσβος είχε κάποια από το Αφγανιστάν, από οπουδήποτε. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε λιγότερους από 220 ετούντες άσυλο, πρόσφυγες ή μετανάστες που μένουν σε ένα κάμπ λίγο έξω από την πόλη. Νομίζω είναι το αρνητικό ρεκόρ που υπάρχει ποτέ. Δηλαδή είναι ελάχιστη.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να είστε
1: πολύ
0: καλά, Δήμαρχε. Καλό
1: καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών DMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. DMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοσή. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ε, μας έβλετε καλοκαιρινά. Κατερίνα μας εδώ. Εν τω μεταξύ, ο Αβραάμ, άρα προς επίρρους είναι αυτό που είπα, ότι το έχει το γυρίσει τη φωτογραφία, μας έστειλε φίλες φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά. Έβγαλε φωτογραφίες από, λέει, τα χθεσινά πιάτα της κολάσεως. Να μην σας τα απολογώ, γιατί δεν είμαι βέβαιος αν φτάνουν οι λέξεις τις οποίες γνωρίζω για να τα περιγράψουν αυτά τα συγκλονιστικά πιάτα. Έχει για παράδειγμα φωτογραφίσει Πέδρεση, βοήθα και εσύ, μην με αφήνεις έτσι.
1: Είναι ραβιόλι με καραβίδα, ναι. Είναι καρπάτσιο, είναι αυτό γαρίδας, ναι. Νομίζω μετά φάβα. Έχει φάβα, έχει τα χταποδάκια, ναι.
0: Ένα
1: με πατάτες
0: πράγμα
1: ψητές.
0: Που δεν ξέρω τι είναι με το,
1: ένα
0: με το
1: ψάρι,
0: πληγούρι.
1: Ναι. Και έχει και ένα γλυκάκι στο τέλος, ναι. Πρέπει να είναι πορτοκαλόπιτα με παγωτό όπως το, ναι, κόβω. Ναι. Πεινάει γενικά ο Αβραάμ.
0: Να ξεκαθαρίσουμε, λέει, ποιοι είναι οι πραγματικοί καλλιτέχνες. Άλλοι στην κουζίνα και άλλοι στα μικρόφωνα. Κοίτα, για την κουζίνα τους βλέπουμε. Και για τη φωτογραφία που είσαι εσύ. Ανερχόμενο ταλέντο στη φωτογραφία, Αβραάμ.
1: Βέβαια.
0: Τώρα στα μικρόφωνα, εντάξει.
1: Νομίζω ότι περισσότερο πάει στο tour guide ο Αβραάμ. Δηλαδή βγάζει και φωτογραφίες της πόλης και του φαγητού να μας προτείνει και μέρη και φαγητό να φάμε.
0: Και λέει και εκλογές 16/5.
1: 16/5.
0: 16/5 λέει.
1: Θα βάλουμε όλοι την ημερομηνία.
0: Να βάλει ο καθένας αυτό που θέλει. Εγώ, παιδιά, σας το είπα, 21 Μαρτίου θεωρώ.
1: 21 Μαρτίου.
0: Τα έχω πει αυτά. Κρατήστε το, διότι μπορεί να μην είμαστε εδώ.

0: Έστειλε ο Ηρακλής νωρίτερα να βάζουμε, να μην ξεχνάμε να βάζουμε ένα μπολάκι με νεράκι για τα ζώα και τα αδέσποτα.
1: Και ο αγαπητός έστειλε και άλλοι, ναι, δύο φίλοι, ναι.
0: Πολύ σημαντικό. Προσέξτε να μην είναι σε περιοχές όμως που περνάνε παιδάκια, που περνάει κόσμος κτλ. Γιατί είναι επικίνδυνο και για αυτούς και για τα ζώα και τα ίδια. Είχαμε μια κουβέντα, ναι, με εκπαιδευτή σκύλων.
1: Δηλαδή, αν περνάει παιδί.
0: Θα σου πω. Είχαμε μια κουβέντα.
1: Όχι.
0: Α. Είχαμε μια κουβέντα με έναν εκπαιδευτή σκύλων.
1: Ναι.
0: Με βάση αυτό που. Με αφορμή βασικά αυτό που έγινε στα Αυριλίσια με το σκύλο που, ναι, έφαγε το μικρότερο σκυλάκι και, μάλιστα, τραυμάτισε σοβαρά έναν άνθρωπο. Και μας έλεγε λοιπόν ότι εκεί που τρώνε και πίνουν τα ζωάκια το θεωρούν περιοχή του. Το θεωρούν ότι είναι ο χώρο του. Οπότε, αν πάνε, ας πούμε, να τρέξουν παιδάκια από εκείνο το σημείο, μπορεί ο σκύλος να θεωρήσει ότι είναι απειλή προς το φαγητό του, ότι πάει να του πάρει το φαγητό, πάει να του πάρει την περιοχή.
1: Οπότε,
0: πρέπει να τοποθετούμε το φαγητό και το νερό για τα αδέσποτα ζωάκια σε σημεία που δεν είναι πέρασμα.
1: Mm-hmm.
0: Που δεν θα κινδυνεύσουν ούτε αυτά, ούτε οι περίοικοι που μπορεί να έχουν βγάλει βόλτα τα δικά του σκυλάκια οτιδήποτε.
1: Δεν το ήξερα.
0: Μας το είχε πει
1: όμως ο
0: εκπαιδευτής. Ναι.
1: Θες να μας πεις από κίνηση τι παίζει ή μπα.
0: Ναι, μάλιστα. Οι δρόμοι της Αθήνας, οι λεωφόροι και οι μικρότεροι δρόμοι είναι μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Κατά πράσινο το πεδίο. Δεν έχουμε κάπου καθυστερήσει αυτή την ώρα. Ίσως λίγο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Παραμένουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις στα διόδια της Ελευσίνας και στα διόδια Αφιδνών, χωρίς όμως να έχουν δημιουργηθεί μεγάλες ούρες. Οι εθνικές οδοί αυτή την ώρα είναι καθαρές, αλλά ξέρουμε ότι εκεί μετά τις 5 το απόγευμα ξεκινάει η κατρακύλα. Mm-hmm. Έχει παρατηρηθεί πολλά Σαββατοκύριακα τώρα, όμως το έχουμε ξανασυζητήσει. Επιλέγουν οι άνθρωποι ολιγοήμερες διακοπές τα Σαββατοκύριακα οδικώς ή πηγαίνουν για μπάνια καλή ώρα σήμερα Κυριακή στο παραλιακό εκεί μέτωπο της Αθηνών Κορίνθου, Αγίου Θεοδόρου, Σκηνέτα, στα Μέγαρα. Με αποτέλεσμα, με το που ξεκινούν όλοι αυτοί να φεύγουν και να γίνουν προς την Αθήνα και οι υπόλοιποι από Πελοπόννησο ή από άλλα σημεία της Ελλάδας να έρχονται, να γυρνούν επιστροφή στην Αθήνα γιατί αύριο είναι εργάσιμη ημέρα. Γίνεται εκεί το απόγευμα το. Πώς το είπες χθες? Χλαπανταγή.
1: Χλαπανταγή,
0: ναι. Οπότε πληστείτε με υπομονή όσοι έχετε σκοπό να γυρίσετε αργότερα. Συνήθως εκεί μετά τις 5 το απόγευμα ξεκινούν οι καθυστερήσεις.
1: Στις πυρκαγιές που σας είπαμε νωρίτερα, mm-hmm, φαίνεται ότι υπάρχουν αναφορές ότι η πυρκαγιά στα Σαλαμίνα έχει οριοθετηθεί. Την ίδια ώρα όμως πριν από λίγο, δεν ξέρω να το είπες,
0: έξω, έχουμε μια δυτική πυρκαγιά.
1: Μπράβο, ναι, στο περιοχή Μιλάκη Ελιβερίου.
0: Στην Εύβοια. Έχει εκδοθεί και 112 για την πυρκαγιά αυτή ετοιμότητας. Να παραμείνουν σε ετοιμότητα οι κάτοικοι της περιοχής Μιλάκη Αλιβερίου στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Έχουμε και εκεί μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Σήμερα είναι υψηλός ο κίνδυνος. Νομίζω η Εύβοια ήταν μία από τις περιοχές που ήταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι θα την πιάσουν γρήγορα οι πυροσβέστες και όσοι επιχειρούν στο σημείο. Έχει και 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα που συνδράμουν την κατάσβεση από αέρος.

0: Αυτό είναι το τελευταίο τραγουδάκι. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Είναι πριν το τέλος. Το βάλα διότι μου αρέσει πρώτον. Ωραία. Mm-hmm. Και επειδή είναι και η τελευταία εκπομπή, αν θεωρήσουμε ότι είναι σεζόν.
1: Ναι.
0: Είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν με την κυρία Κασιανή, διότι αύριο φεύγει σε άδεια.
1: Και εσείς το ίδιο.
0: Άσε τι κάνουμε εμείς. Και εμείς φεύγουμε, ναι, πάμε σε άδεια, ναι. Οπότε γι' αυτό το βάλαμε έτσι, για να αποχαιρετιστούμε.
2: Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε. Μου λες δε μου φτάνει.
0: Την κυρία Κασιανή θα την ξανακούσετε, ε?
1: Ναι, από την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε με τον...
0: Εμένα θα αργήσετε να με ακούσετε. Δεν θα είμαστε μαζί με την Κασιανή. Κασιανή και εγώ δεν θα είμαστε. Κασιανή θα είναι. Γιατί εγώ λόγω αλλαγής διαφορών οικογενειακών και προσωπικών δεδομένων αλλάζει και το... Υποχρεωτικά αλλάζει και το προσωπικό μου πρόγραμμα. Οπότε δυστυχώς δεν θα είμαστε κοντά την καινούργια σεζόν. Άρα θα είναι μακρύ το καλοκαίρι. Έτσι κι αλλιώς εδώ πέρα... Καμιά δεκαριά χρόνια, πώς ανέρε Κατερίνα, 15, μπαινοβγαίνω εδώ, οπότε και εδώ γύρω θα ποδογυρίζουμε. Δεν θα με χάσετε, που και που θα με ακούτε, θα με βλέπετε και λοιπά.
1: Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Τρία χρόνια,
0: τώρα. Πήραμε πτυχίο με την κυρία Κασιανή εδώ πέρα.
1: Ναι, με έμαθε ο κύριος
0: Μιχαλίδης. Ό,τι καλύτερο αφήνουμε πίσω, ό,τι καλύτερο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά, γεια σας, καλό καλοκαίρι, καλά να είστε. Για τρεις ώρες σας κάναμε παρέα, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης.
0: Οι Πουρέιντζερς φεύγουν, γεια σας, πάνε η καλοκαίρι.
1: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Φουτσά που είναι εδώ απέναντί μας.

0: Κυρία Δάσια Κούτρα ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κυρία Χρύσα Κλησιώτη ήταν στα Δελτία Ειδήσεων. Θα έρθει αμέσως για το Δελτίο στις 2.
1: Φιλιά, χαίρετε, γεια σας. Και μετά είναι Γιώργος Κολοκοτρώνης. Γιώργος Κολοκοτρώνης με αφιέρωμα. Τρεις ώρες με πολύ και καλή ελληνική μουσική. Γεια σας. Φιλιά, χαίρετε.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
4: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
19: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
18: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
19: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
19: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
18: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
19: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
20: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, ένα πολύ όμορφο μεσημέρι. Πραγματικά εύχομαι πολλοί κόσμος να είναι έξω, να έχει πάει την βολτίτσα του. Υπάρχουν αυτοί που προτίμησαν το σπίτι, αυτοί που δουλεύουν. Θα κάνουμε παρεΐτσα μέχρι τις 5. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, στους 97 και 8. Έχουμε ένα τρίωρο αφιέρωμα σήμερα στον σπουδαίο Πυθαγόρα. Έναν από τους πιο σημαντικούς στιχουργούς και όχι μόνο. Ο Πυθαγόρας Παπασταματίου γεννήθηκε 12 Απριλίου του 1930, έφυγε μόλις 49 ετών και έγραψε περισσότερα από 800 τραγούδια, μερικά από τα οποία είναι πραγματικά διαμάντια. Όπως είπα και χθες, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ για να κάνω την καλύτερη κατ' εμέ επιλογή, να ακούσουμε 40, 42, 43 κομμάτια στο τρίωρο, γι' αυτό και θα περιορίσω την ομιλία μου. Προτιμώ να ακούσουμε τα σπουδαία τραγούδια του Πυθαγόρα Παπασταματίου, ο οποίος ήταν επίσης σεναριογράφος, ήταν θεατρικός συγγραφέας, ήταν ηθοποιός, αλλά βέβαια τον κέρδισε ο στίχος. Ήταν καταπληκτικός, συνεργάστηκε με όλους τους μεγάλους συνθέτες, με όλους τους μεγάλους ερμηνευτές και πραγματικά έχει βάλει το δικό του αποτύπωμα σε αυτό που λέμε ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν στο ψητό που λέμε. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι που είχε γράψει για την Eurovision το 1974 με τον Γιώργο Κατσαρό, ερμηνεύτρια η Μαρινέλα, στο Brighton στην Αγγλία, το Κρασί Θάλασσα και τα Γόρι μου. Και ακολουθούν επίσης δύο συνεργασίες με τον Γιώργο Κατσαρό, αμέτρητα τραγούδια. Το ένα είναι η Κυρία Γιώργιανα με τον Καλατζή, πολύ μεγάλη επιτυχία, και το πασίγνωστο Πάμε για ύπνο Κατερίνα με τον Γιάννη Πουλόπουλο.

2-11-208-200 περιμένει η κυρία Εύη Βουγιοκλιώτη. Αν θέλετε κάποιες παραγγελίες, κάποιες επισημάνσεις, κάποια σχόλια, οτιδήποτε, μην μου στέλνετε τώρα για τραγούδια, ας πούμε, το υπάρχω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το παίξω, διότι είναι ο δίσκος ο οποίος ουσιαστικά όχι καταξίωσε, αλλά ήταν το αποκορύφωμα στην καριέρα του Πυθαγόρα. Εννοείται ότι θα ακούσουμε το υπάρχω και το αγριολούδο και πολύ καζατζίδι σήμερα. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι ο κύριος Στάκης Μαυράκης στην κονσόλα του ήχου, με τον οποίο, Τάκη, είχαμε κάνει εδώ στο Real μαζί το πρώτο αφιέρωμα πριν πολλά χρόνια με τον Στέλιο Καζατζίδη. Θυμάσαι τι είχε γίνει τότε. Ακολουθεί μια άλλη πολύ δυνατή τριάδα, Τζένι Βάνου. Ερωτά μου ανεπανάληπτε, σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού. Δεν θα λέω συνέχεια το όνομα του Πυθαγόρα. Ό,τι ακούμε σήμερα είναι Πυθαγόρας, έτσι. Το Νύχτα Στάσου, Λίτσα Διαμάντη, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και μια πολύ μεγάλη επιτυχία στη συνεργασία που είχε με τον Τόλι Βοσκόπουλο, έγραψαν πάρα πολλά τραγούδια. Το αποκλείεται. Πάλι στη μουσική του Γιώργου Κατσαρού.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Ω, πάπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμυνας σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνεται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στη τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλητσιώτη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010 αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλά και Ευβίας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σελήνια Σαλαμίνας. Σε κλειοκάψωνα η χώρα αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη με το υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Θανατηφόρο τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σημειώθηκε στα Χανιά. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο ασθενής. Τραυματίστηκαν δύο διασώστες. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία με τον Γιάννη Πάριο. Πυθαγόρα στίχους βέβαια πάντα. Ο Αχμίτσα με Ζαχίρ με τον Μπίμπο Τσέτ τη μουσική. Δεν είναι όλες οι ίδιες οι καρδιές με τον εκπληκτικό Λευτέρη Μυτιλινέο. Το έχει ζητήσει και ο κύριος Πολιώτης, με τον οποίο μου λέει ότι ήταν γείτονη για πάρα πολλά χρόνια. Σε μουσική του Γιώργου του Κατσαρού. Και ήρθα με το Βοριά, επίσης μουσική του Γιώργου του Κατσαρού. Και τραγουδά ο Δημήτρης Μητροπάνος.

0: Real FM.
1: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είναι το «Δε σε πιστεύω» σε μουσική του Βασίλη Βασιλιάδη. Το «Έρχομαι, έρχομαι» με το Σταμάτη Κόκοτα. Εδώ είχαμε συνεργασία του Πυθαγόρα με το Ζαμπέτα. Πάμε να βάλουμε το «Έρχομαι, έρχομαι» και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με το «Δε σε πιστεύω» με το Καζατζίδη.

Μετά το θάνατο του Πυθαγόρα, ο Χρήστος Νικολόπουλος μελοποίησε τους στίχους στο Φούμα Φούμα, γνωστό μας, το τραγούδι σου ίδιος με τον Πίνη και τον Καλέργη, και αμέσως μετά ακολουθεί η συνεργασία που είχε ο Πυθαγόρας με τον Μάνο Αλοΐζο στο Τέλει Τέλει με τη Χαρούλα Αλεξίου.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο.
7: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη Βαριοπούλα, τον ρόλο καθοδηγητή που φέρεται να είχε ο δεύτερος 42χρονος και τις κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στη 46χρονη. Παράλληλα, υπογραμμίζει τον τρόπο που έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες της Ελλάς με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλά και Βίας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οριοθετημένη είναι η φωτιά στα σελήνια Σαλαμίνας. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Σε κλειοκαύσωνα η χώρα αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Τα έργα είναι εκείνα που τελικά μετρούν περισσότερο από τα λόγια, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Ναι, επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με την Τεχεράνη, να καταγγέλει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν υποκατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο στον νοτιοδυτικό Ιράν, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι αντιμετώπισαν ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Θανατηφόρο τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σημειώθηκε στα Χανιά. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο ασθενής, τραυματίστηκαν δύο διασώστες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για την ταυτοποίηση της ορού γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτά είναι σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
19: Real Sports.
0: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στις 10 το βράδυ στη Νέα Υόρκη ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα στην κάτοχο του τίτλου Αργεντινή και την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Στην τρίτη θέση της τελικής κατάταξης η Αγγλία που πήρε το χάλκινο μετάλλιο επικρατώντας το Μαϊάμι με 6-4 της Γαλλίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
13: Σερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Σερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Σερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, όσοι ήρθατε τώρα στην παρέτσα μας και είστε αρκετοί, ακούτε το Real FM 97,8 με Γιώργος Χολοκοτρώνης. Θα είμαστε μαζί ακόμα 2 ώρες. Έχουμε ξεκινήσει ένα αφιέρωμα στον Πυθαγόρα, ο οποίος έφυγε το 1979, μόλις σε ηλικία 49 ετών από έμφραγμα. Γενικά ήταν απίθαρχος σε ιατρικές εντολές και συστάσεις, κάπνιζε πάρα πολύ. Ανήσυχο πνεύμα, πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Και φανταστείτε ο άνθρωπος να ζούσε, τι άλλο θα έγραφε όταν είχε συμμετοχή σε περισσότερα από 800 τραγούδια, συνεργασίες με τους πάντες. Συνεχίζουμε. 2 σπουδαία τραγούδια. Το έσβησε το κερί Μαρία με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, η μουσική του Γιώργου Κατσαρού. Επίσης ο Γιώργος ο Κατσαρός έχει γράψει το Κάθε Λιμάνι και Καημός με Πάνο Καβαλά και Ρία Κούρτη, μία από τις πρώτες πολύ μεγάλες επιτυχίες του Πυθαγόρα. Είχε ακουστεί στην ομώνυμη ταινία που είχε γράψει το σενάριο και στο Κάθαρμα, άλλη ταινία. Πραγματικά πολύ μεγάλο κομμάτι. Λοιπόν, έσβησε το κερί Μαρία, Κάθε Λιμάνι και Καημός.

Εξακολουθούν δύο πολύ μεγάλα κομμάτια, δύο τεράστιες επιτυχίες. Το ένα είναι στο Χαροκόπου και την Καλυθέα. Σε μουσική του Βασίλη Βασιλιάδη θα το ακούσουμε από το Δημήτρη τον Ευσταθείο και αμέσως μετά το Άσε με να ζήσω μοναχός με το Καζατζίδη. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία, την έβαλε την υπογραφή του σε αυτή ο Χρήστος ο Νικολόπουλος.

κυρία Μαραγκίδο μου λέει για το σημερινό σας αφιέρωμα χρειάζονται πολλές εκπομπές. Έχει δίκιο. Τουλάχιστον 3-4 εκπομπές. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μόνο Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας, αν και έφυγε νωρίς, άφησε χιλιάδες τραγούδια για να μείνει αιώνια στην ελληνική μουσική σκηνή. Θα επιλέξω ένα τραγούδι που είναι διαχρονικό, μες του Βοσπόρου τα στενά, γιατί η στίχη του είναι διαχρονική και είναι αφιερωμένη και στους δύο λαούς. Λοιπόν, το τραγούδι που ζητάει η κυρία Μαραγκίδου είναι από το δίσκο Μικρά Ασία. Ουσιαστικά είναι ο πρώτος πολύ μεγάλος δίσκος του Πυθαγόρα του 1972 που συνεργάστηκε με τον Απόστολο τον Καλδάρα. Τεράστια επιτυχία. Και έχω επιλέξει δύο να ακούσουμε. Το ένα είναι το συγκεκριμένο που ζητάει η κυρία Μαραγκίδου και το άλλο είναι «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω» με τον Νταλάρα και την Αλεξίου με εισαγωγή του Γιάννη του Φέρτη. Και το «Μέσα του Βοσπόρου τα στενά» το τραγουδά επίσης ο Γιώργος Νταλάρας.

0: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης. Η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
2: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
3: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Όταν έρχεται ο Γιώργος Σολιάνης και μου λέει τι τραγουδάρες βάζεις, εντάξει, τι να πω. Δεν λέμε με όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις. Έχω μάθει πάρα πολλά από τον Γιώργο Σολιάνη, το έχω πει πάρα πολλές φορές και του χρωστάω πολλά όσον αφορά το μουσικό κομμάτι. Λοιπόν, ευχαριστώ την κυρία Θεοδόρα από την Κεσαριανή, τον κύριο Θανάση από τον Πειραιά, την κυρία Κική από την Κηφισιά, τον κύριο Φώτη από το Περιστέρι που έχουν επικοινωνήσει με την Εύη. Λοιπόν, Δόκισα, ο Πειραιώτης, σε μουσική του Γιώργου του Κατσαρού, και αμέσως μετά ακολουθεί Μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή, σε μουσική του Γιώργου Μαλίδη, τραγουδά ο Τούλης Βοσκόπουλος.

0: Real FM.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
3: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Και θα κλείσουμε τη δεύτερη ώρα με τρεις τραγουδάρες του Στέλιου. Γυρίζω από τη νύχτα σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και οι άντρες κλαίνε του Βασίλη Βασιλιάδη και κάτω από το ποκάμισό μου επίσης του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Τάπα τσούρο, κλαδαμαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο, πεινάς?
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Σε επανάληψη.
19: Λοιπόν, μία ώρα ακόμα. Θα ακούσουμε αρκετό Καζατζίδη, γιατί έχω πάρα πολλές παραγγελίες. Κοιτάξτε, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, οι δίσκοι οι οποίοι σημάδεψαν τον Πυθαγόρα, είπαμε, είναι το Μικρά Ασία. Το υπάρχω. Κάτσε εδώ, τα έχω, μην κάνω και κανένα λάθος, έτσι. Το οποίο πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και ο δίσκος Αλβανία, που ακούσαμε όλο το δίσκο από το αφιέρωμα που είχαμε κάνει 28 Οκτωβρίου. Με τη Μαρινέλα. Ήταν η συνεργασία Πυθαγόρα, Μαρινέλας και του Γιώργου του Κατσαρού. Στο δίσκο Μικρά Ασία συνεργάστηκε με τον Καλδάρα. Στο δίσκο υπάρχω με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Λοιπόν, θα ακούσουμε πολύ Καζατζίδη. Όμως, προηγούνται και κάποια άλλα τραγούδια. Ρίχνω τα ζάρια με Γαβαλά και Ριακούρτη και μετά θα ακούσουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κατ' εμέ. Θέλω να προσέξετε τους στίχους. Παλιό κομμάτι, σπάνιο. Δεν ακούγεται στα ραδιοφωνά μας. Με τον Βαγγέλη τον Περπινιάδη. Ο τίτλος του είναι «Θα φτιάξω από το Α τη ζωή μου» και η μουσική είναι του Βασίλη Βασιλιάδη. Απολαύστε τα.

Βασίλης Βασιλιάδης, όπου ακούτε το όνομα Βασίλης Βασιλιάδης, θα βάζετε δίπλα ακορντεόν. Number one στο ακορντεόν. Δεν παίζονταν ο τύπος. Λοιπόν, ένα επίσης πολύ μεγάλο τραγούδι είναι του Ηλία Κλωναρίδη. Με τον Ηλία Κλωναρίδη, ο Αυγερινός, το οποίο το έχει γράψει ο Γιώργος ο Κατσάρος, πάντα σε στίχους Πυθαγόρα, και αμέσως μετά, φίλοι μου καλές, Τέλειος Καζατζίδης, σε μουσική του Χρήστο Νικολόπουλου. Ακούστε τη φωνάρα του Κλωναρίδη που σας λέω, ακούστε τη. Αδικημένος πολύ.

Άλλη μια μεγάλη τραγουδάρα με τη Χαρούλα Αλεξίου, όταν πίνει μια γυναίκα, σε μουσική του Βασίλη Βασιλιάδη, και αμέσως μετά ακολουθεί ένα δεύτερο τραγούδι με την Χάρις Αλεξίου, το «Και μας έλεγε το κύμα», σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία. Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά!
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Ρωτήθηκα την κυρία Ζαχαρούλα από το Χαϊδάρι, την κυρία Αναστασία από τη Σαλαμίνα, τον κύριο Παναγόπουλο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακολουθεί ένα τραγούδι πάρα πολύ μεγάλο για μένα προσωπικά. Μου θυμίζει τον πατέρα μου. Αν και ο πατέρας μου, σας έχω ξαναπεί, δεν ακούγε Καζατζίδη. Ο αγαπημένος του ήταν ο Χριστάκης. Είναι τα ροζιασμένα χέρια. Και θέλω να τα αφιερώσω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που η δουλειά που είχαν επιλέξει ήταν πολύ δύσκολη, χειρονακτική. Πολλές φορές έχουμε ακούσει να λένε ότι με τα χέρια μου μεγάλωσα τα παιδιά μου. Έδειξαν τα σπίτια τους, παντρεύτηκαν και έκαναν οικογένεια και μεγάλωσαν τα παιδιά, τα σπούδασαν κλπ. Αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι αφιερωμένο σε όλους εκείνους, άντρες και γυναίκες. Δεν έχει σημασία αν οι γυναίκες μέσα από τις χειρονακτικές εργασίες τα χέρια τους δεν ήταν ροζιασμένα, ήταν όμως η ψυχούλα τους, διότι έκαναν πράγματα υπέρβαση του εαυτού τους, ήταν μάνες, δουλεύαν, έκαναν πολλά πράγματα. Και βέβαια υπάρχουν και ακόμα στις μέρες μας, όπως υπήρχαν και παλιότερα, γυναίκες που δουλεύαν σκληρά, αγροτιά, ακτινοτροφία κλπ. Για όλους, εν πάση περιπτώσει, αυτούς τους ανθρώπους είναι μια πολύ μεγάλη κατηγορία. Τα ροζιασμένα χέρια του Νάκη Πετρίδη με το Στέλιο Καζατζίδη. Όλη την ώρα που έχουμε θα ακούσουμε Στέλιο, είναι ένα σπάνιο τραγούδι του Διονυσίου, θα σας πω μετά. Και αμέσως μετά ακολουθούν οι Στιματίες με τον Χρήστο Νικολόπουλο.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News in Style. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, φτάσαμε στον επίλογο. Δύο τραγούδια ακόμα προλαβαίνουμε. Βλέπω εδώ το χρονόμετρο απέναντί μου. Ακολουθεί την Παρασκευή το βράδυ. Δεν γίνεται να μην το παίξουμε αυτή την τραγουδάρα του Χρήστου Νικολόπουλου. Λοιπόν, να ευχαριστήσω την κυρία Νίκη από την Κυψέλη, τον κύριο Παναγιώτη από τον Πειραιά, τον κύριο Χάρη από την Νέα Ιωνία, την κυρία Ελισάβετ από τα Μέθανα, ο κύριος ή κυρία που υπογράφει Μόσχα μου λέει το αγαπημένο μου το λατρεύω, έχει πολύ βαθύ νόημα, να σε πάντα καλά και για τις κυριακάτικες εκπομπές, εννοεί για τα ροζιασμένα. Ο κύριος Ζαχαριουδάκης για μας λέει τους εργάτες τα μοτσιρωμένα χέρια, ωραία. Κυρία Ζωή, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε καλά. Ο Γιάννης Ονταλικέρης λέει, σε ακούω στην Ουγγαρία μέσα στο φορτηγό μου, ευχαριστώ για την ωραία μουσική παρέα, κυρίως για το Στέλιο. Λοιπόν, την Παρασκευή το βράδυ.

φιλιά μου στα Γιάννενα, να είστε καλά. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι. Είναι ένα σπάνιο κομμάτι. Μην με σίγουρος ότι περισσότεροι δεν το ξέρετε. Λέγεται «Αν σε βρω», με το Στράτο Διονυσίου, μουσική του Γιώργου του Κατσαρού, φοβερή στίχη του Πυθαγόρα. Επέλεξα τελευταίο διότι ακριβώς δεν ακούγεται στα ελληνικά ραδιόφωνα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τάκη το Μαυράκη που για μια ακόμα φράγαμε μια ψωγή συνεργασία, την Εύη τη Βουγιουκλιώτη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, όλους εσάς, τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ αυτό θέλω, να περνάτε καλά, να περνάμε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Αν σε βρω, Στράτος Διονυσίου.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Hey. Η ώρα είναι 5.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
15: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

Οι Κυριακές του Πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάνη. Κάθε Κυριακή από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα. Καλησπέρα, περασπέρα, τρυφερά μου Ιωνόπουλα και δροσερές μου Ιωνόπουλες. Αυτό είναι το τρίτο καλοκαιρινό συναξάρι του Γιώργου Λιάνη. Σας έχω διαλέξει αδιατίμητα τραγούδια, μοναδικά, διαμάντια. Τα παίζουμε εδώ και δύο Κυριακές. Τώρα θα κλείσουμε με αυτή την τρίτη ενότητα. Βέβαια δεν μας βοηθάει η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Τι γίνεται ρε στον κόσμο, τι γίνεται ρε παιδιά στην Ελλάδα. Η αιχμή της επικαιρότητας είναι βαμμένη στο αίμα. Οι οθόνες των τηλεοράσεων στάζουν αίμα. Η βία είναι το ψωμί των ημερών. Και ξεκινάει και ο πρώτος κάψωνας.

ξεκινάμε την εκπομπή με αυτό το υπέροχο ροκ της Μόμπιλ της Ελένης Χαραΐδου. Μίλησα μαζί με την Ελένη, παιδιά, κάνει εξαιρετικά πράγματα. Έχει ετοιμάσει μουσική για μια αμερικάνικη μεγάλη ταινία. Και τη βρήκα σε θαυμάσια κατάσταση, τόσο που συγκινήθηκα. Δηλαδή μου είπε πράγματα, πέρασε δύσκολα η Ελένη, τα ξέρετε,

Έλεγα πριν ότι στο πείσμα των καιρών θα παίξω διαφορετική μουσική και διαφορετικά τραγούδια, γιατί όλη η υδρόγειο στην κυριολεξία στάζει αίμα, στάζει βία.

Με δύο πολέμους μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τον αντισόπιτο πόλεμο στην Ουκρανία που κρατάει ήδη 4 χρόνια και τους πύρινους εμετούς του Τραμπ στο Ιράν, είναι αξιολείπτος ο πλανήτης.

0: Πού να βρεις κανείς καταφύγιο? Στα δικά του πρόσωπα. Μα και αυτά κουράζουν από κάποιο σημείο και πέρα. Πού να βρει καταφύγιο? Στην ποιήση όπως έβρισκα πάντοτε. Μα πού καιρός για ποίηματα τώρα, όπως τα έλεγε ο Μανώλης Αναγουστάκης. Αυτός ο μακελάρης ο Τραμ σκοτώνει τους σκοτωμένους. Αλλά και στο Ιράν υπάρχουν και ως φαίνεται κυριαρχούν οι φρουροί της Επανάστασης. Αντίστακτοι, σκληροί, αφιονισμένοι. Μπαίνω στο κλίμα των ημερών.
1: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα αρχιλώνει αλή.
0: Το μεγάλο μου είδωλο, ο Δημήτρης Χόρν.
1: Ας πούμε αυτή τη λέξη.
0: Και δίπλα η Μάρο Κοντού που μόλις έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο.

0: Πού να βρεις κανείς καταφύγιο? Στα δικά του πρόσωπα. Μα και αυτά κουράζουν από κάποιο σημείο και πέρα. Πού να βρει καταφύγιο? Στην ποιήση που ευσέβησκα πάντοτε. Μα πού καιρός για ποίηματα τώρα, όπως τα έλεγε ο Μανώλης Αναγκουστάκης. Αυτός ο μακελάρης ο Τραμ σκοτώνει τους σκοτωμένους. Αλλά και στο Ιράν υπάρχουν και ως φαίνεται κυριαρχούν οι φρουροί της Επανάστασης. Αντίστακτοι, σκληροί, αφιονισμένοι. Μπαίνω στο κλίμα των ημερών.
1: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει.
0: Το μεγάλο μου είδωλο, ο Δημήτρης Χόρν. Και δίπλα η Μάρο Κοντού που μόλις έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο.

0: Μα πού καιρός για ποίηματα τώρα, όπως τα έλεγε ο Μανώλης Αναγουστάκης. Αυτός ο μακελάρης ο Τραμ σκοτώνει τους σκοτωμένους. Αλλά και στο Ιράν υπάρχουν και ως φαίνεται κυριαρχούν οι φρουροί της Επανάστασης. Αντίστακτοι, σκληροί, αφιονισμένοι. Μπαίνω στο κλίμα των ημερών.
1: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα αρχιλώνει αλή.
0: Το μεγάλο μου είδωλο, ο Δημήτρης Χόρν.
1: Ας πούμε αυτή τη λέξη.
0: Και δίπλα η Μάρο Κοντού που μόλις έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο. Μαρή.

Χόρν άνοιξε την ωραία πύλη του θεάτρου για να περάσει αυτή η γυναίκα με τα δύο μέτρα πόδια, η Μάρο Κοντού, αδόκιμη τότε, άπειρη τότε. Αλλά αυτός της χάραξε το δρόμο.

0: γλυκό
1: χαρά. Άμα παίρνεις το βάψιμα του πυρός από τον Δημήτρη Χόν, είσαι αμυρωμένη για πάντα.
0: Γέμισε μαράζι η άδεια μου αγκαλιά.
1: Και αν η δεύτερη σου, ας το πούμε, μεγάλη εμπειρία είναι ο Μάνος Χατζηδάκης, έχεις εξασφαλίσει τα πάντα.

αχτικά πω, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχτικά πω, αχτικά πω, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.

Ήταν μια άλλη εποχή. Ήταν μια εποχή που άντεχε να πεις ότι αυτή η οδός είναι οδός ονείρων. Αυτή που έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης. Ή να πεις ότι αυτή η πόλη είναι η μαγική πόλη, όπως έκανε ο Μίκης Χατζηδάκης. Τι να πεις σήμερα για αυτό το σύρογγελο που είναι η Αθήνα.

χρειάστηκε να έρθει και αυτός ο τελευταίος των ρομαντικών, ο τελευταίος των μηχανών Ολυμπιανός, για να καταλάβουμε το φεγγάρι, την ομορφιά της πλάκας, αλλά και την παραλία με τη γοητεία της, τα κρυφά μυστικά της, εκείνο το αξέχαστο βράδυ με το πάρτι στην παραλία.

0: καταλαβαίνει.
1: Το έχετε προσέξει? Από τον καιρό που κατακτήθηκε το φεγγάρι τους ανθρώπους, έχει χάσει κάτι από τη γοητεία του. Ήταν τα καλοκαίρια και ένα έξαλα, τρελά. Ένα τέτοιο καλοκαίρι γνώρισα τον Κραουνάκη, την Λόνισα την Λίνα, την Κολακοπούλου, την αγαπημένη μου, και μαζί τη Χριστιανά, το υπέροχο αυτό πλάσμα. Που κάνανε ένα τρελό δίσκο με τίτλο «Σαριμπιντάμ θα πει τρελαίνομαι». Για ακούστε σε λίγο.

Η Ελένα Νικολακοπούλου τι έναξε στον αέρα αυτό που πιστεύαμε ότι είναι η στιχουργία μέχρι τότε και έγραψε αυτά τα αριστουργήματα στα οποία προσετέθη η ιδιοφυΐα του Σταμάτη Κραουνάκη. Άλλο ελληνικό τραγούδι.

0: σοφές στη ζωή.
1: Με τις πιο απλές λέξεις, αλλά βάζοντες τις μαγικά κατά ένα ιδανικό τρόπο, η Λίνα έδωσε άλλη ομορφιά στο ελληνικό τραγούδι. Άλλη χειροπιαστή ομορφιά.

τραγούδι είναι αυτό, Θεέ μου. Περιμένω τα μηνύματά σας, φιλαράκια. 211-200-8250 ή 211-200-8200 και με email studio@papakiri.fm.gr.

Ελέ, συγγνώμη, πήγα να πω Ελένη. Λένα μου, τι τραγουδάρα έφτιαξες στα 25 σου χρόνια, παιδί μου? Τι μαγεία είναι αυτό το πράγμα που έχεις κάνει?

ρεαλιστικά τραγούδια, με σκυλιάζεις λέξεις για τον έρωτα, για τη ζωή, για την ισότητα των φίλων και κυρίως για τη γυναίκα. Η Λενάρα είναι εκεί, ξενευρούσα φυλακή πάντα.

και όχι με ψευτό ρομαντισμό, αλλά θα έλεγα με έναν ύπουλο παζολινισμό. Αυτή μόνο με τον Παζολίν μπορώ να τη συγκρίνω σε μερικά πράγματα.

Ναι, ο Στέλιος Κανταλίδης τραγουδούσε τότε και λαϊδούσε στην κυριολεξία. Να το έχουμε και ερμηνεύει Μάνο Χατζηδάκη. Μαζί με την Κουεντούζα βέβαια, Μαρίνα Λαθή, δεύτερη σκάνιο αυτή η γυναίκα.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Η μεγάλη ώρα έφτασε και στις 10 απόψε στο New Jersey η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αργεντινή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες. Πρώτη φορά μάλιστα όπου η Αργεντινή, κάτοχος του τίτλου αλλά και του Copa America, θα αναμετρηθεί με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Η Αργεντινή θα διεκδικήσει τον τέταρτο τίτλο της ιστορίας της στην 7η συμμετοχή της σε τελικό. Το έχει σηκώσει το 1978 κερδίζοντας την Ολλανδία με 3-1, το 1986 επικρατώντας 3-2 της Δυτικής Γερμανίας και το 2022 νικώντας τα πέναλτι με 4-2 την Γαλλία. Φιναλίστ ήταν το 1930, το 1990 και το 2014. Μία φορά έχει συμμετάσχει σε τελικό η Ισπανία, όπου και κατέκτησε το τρόπαιο το 2010 κόντρα στην Ολλανδία με 1-0 στην παράταση.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση.
9: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
10: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
2: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Να και η Αρλέτα, σαν καλή νερά ενδεφανίζεται, βασιλεύει στις μπουάτ για ένα μεγάλο διάστημα και μετά ξανήγεται στο πέλαγος του ελληνικού τραγουδιού με απόλυτη επιτυχία. Στιχουργός, συνθέτρια, ερμηνεύτρια φοβερή.
1: Σάλτσα δε κόκο, όπως έλεγε πέρσι και η Φρίντα.

Εγώ δεν πήγαινα πολύ στα μπαρ. Ήμουσταν συνεσταλμένος. Άλλωστε δεν έπινα ούτε ουίσκι, σαν βρεγμένη γάτα ουίσκι. Ούτε μπατίτα το κόκο, τι είναι αυτό, δεν ήξερα.

Εντάξει, άλλοι χρειάζονται πάνω σε ένα μπαρ για να αισθανθούν μια φωτιά μέσα τους. Εγώ ρε παιδιά, αισθανόμουν υψικάμινο μέσα μου. Έρωτες. Απλωμένοι στους δρόμους, στα σοκάκια, στην πλάκα, στη θάλασσα. Πυροβάτηση, πυροβασία έκανα, σαν τον Αναστενάρη. Αναστενάρης ήμουνα. Δεν έβαλα μυαλό μέχρι τώρα, ρε παιδιά. Δεν έβαλα μυαλό. Τα νοσταλγώ όλα αυτά.

Η Λίνα φρόντισε να γράψει μαζί με το Σταμάτη, αλλά και μόνη, πολύ μεγάλα λαϊκά τραγούδια. Όταν μου ήρθε η ιδέα να κάνω τους θρύλους των γηπέδων, μια σειρά δηλαδή με μέσα της το Δωμάζο, το Λουκανίδη, το Μαύρο, τον Εστορίδη και όλους αυτούς, μάλλον Παναθηναϊκά και μου φάνηκε ότι είναι ο Καραμάνου Ουρανάκης και η Ελίνα, και θέλαμε να κάνουμε το Δωμάζο. Είχε ο Σταμάτης την έξοχη ιδέα να βάλουμε ένα πιάνο στο κέντρο της Λεωφόρου, εκεί που έπαιζε ο Δωμάζος, και έτσι να κλείσουμε την εκπομπή. Η Λίνα ήρθε πρώτη-πρώτη, τα είπε πάρα πολύ ωραία, και εγώ εκεί αργότερα μαζί με τον Μίμη Δωμάζο, που έφυγε τόσο άδοξα, γιατί αυτός έβγαζε 5 ημίχρονα κάθε φορά που έπαιζε μπάλα, παιδιά, αλλά δεν άκουσε τους γιατρούς. Πήγαμε λοιπόν και τραγουδήσαμε αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι που είχε ένα υπέροχο στίχο, με το Σιδέρι κυνηγό και το Δωμάζο αρχηγό, ή ανάποδα, με το Δωμάζο αρχηγό και το Σιδέρι κυνηγό. Λίνα.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε.
3: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
8: Έλα, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο οπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Δεν ξέρετε που την πήγαν την Ελλάδα ο Θόδωρος Αγγελόπουλος και Ελένη Καραΐδου. Την πήγανε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Αλλά και ο Νταλάρας.

0: Μασέλαβη που λένε και οι Γάλλοι. Ναι, για το Παρίσι και για τους Γάλλους είναι καλό, αλλά εδώ είναι Ελλάδα, εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλαση. Παιδιά, θέλω να καταγγείλω, σπάνια καταγγέλω από αυτό το μικρόφωνο, είμαι πολύ προσεκτικός, αλλά θα σας πω ότι συμβαίνει κάτι αδιανόητο. Δεν επιτρέπεται να παίζεται Χατζηδάκης σε συναυλίες. Πέρσι δεν μας επέτρεψαν εμάς τις πρέσπες, και φέτο δεν επέτρεψαν, από ό,τι ξέρω, το δίδυμο του Ιού Χατζηδάκη και του δικηγόρου, που αν θυμάμαι το όνομά του είναι Λικουρόπουλος ή κάτι τέτοιο, Λικουρόπουλος, δεν επέτρεψαν στην Αγαθή Δημητρούκα, στη σύντροφο του Γκάτσου, να παίξει Χατζηδάκη ή να βάλει κάτι από το Χατζηδάκη, και στο Μανώλη Μητσιά που έχει 6 δίσκους με το Χατζηδάκη. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι εξωφρενικά πράγματα είναι αυτά? Δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάποτε το κράτος πήρε πρωτοβουλία και έδωσε δυνατότητα νομοθετική να τραγουδήσει ξανά ο Καζατζίδης. Δεν θα ακούμε Χατζηδάκη. Τον άνθρωπο που διαμόρφωσε το νέο ελληνικό ήθος και ύφος στο ελληνικό τραγούδι. Αλλά ίσως υπάρχει μια αιτία σαν αυτή που θα ακούσετε τώρα. Μπορεί να είναι αυτό.
1: Lucky people, north and south. This is your leader. I'm called the mouth. We're gonna play a game.

0: Real FM.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο, πεινάς?
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Ξεκινάω με αυτό το ορχιστρικό, το εξαίσιο του Σταύρου Ξαρχάκου Βαρκαρόλα, γιατί θέλω να γητέψω μια φίλη μου να γυρίσει από τη Γερμανία στην Ελλάδα.

ξέρω τι θα μου απαντήσει και θα βάλω τα λόγια στο επόμενο τραγούδι. Ότι η Ελλάδα δηλαδή τρώει τα παιδιά της, και αυτό είναι αλήθεια.

Δεν θέλω να σε τρομάξω λέγοντας τα τρομερά αντίστοιχα του Καβάφη. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ, σε όλη τη γη τη χάλασες, ούτε κατά διάνοια το πιστεύω αυτό.

θα βρεις τέτοια πληρότητα στην Ευρώπη. Και ποιος θα σου ανατρέψει το ανήμερο πάθος που κουβαλάς στο βαθύ ελληνικό πάθος, στο βαθύ ελληνικό καλοκαίρι,

Πού θα βρεις τέτοια πληρότητα στην Ευρώπη? Και ποιος θα σου ανατρέψει το ανήμερο πάθος που κουβαλάς στο βαθύ ελληνικό πάθος, στο βαθύ ελληνικό καλοκαίρι?

Φέτος έχουμε μια σειρά από καταπληκτικές εκδηλώσεις στις πρέσπες. Είναι αλλιώτικες. Είναι μαγικές οι πρέσπες. Είναι νεράιδες οι πρέσπες. Είναι οι ωραιότερες λίμνες στον κόσμο. Εκεί είναι ένας επίγειος παράδεισος. Εκεί πραγματικά υπάρχουν αυτοί οι θρύλοι. Ότι παντρεύτηκε μια νεράιδα, ένα μάλλον Βασιλόπουλο, μια νεράιδα. Έγινε κατακλυσμός, καταστράφηκαν τα πάντα. Και έτσι δημιουργήθηκαν δύο μεγάλες αυτές λίμνες. Τώρα μην θέλει να δικαιώσει το τραγούδι αυτό.

0: ξεχνεί.
1: Άκου τι κανένα ποιητή, άκου εκείνο το μεγαλοπρεπή, τη Διάνια, τον Ανδρέα Κάλου, με 24 οδές εξέφρασε όλη την Ελλάδα για όλους τους αιώνες. Είναι γλυκής ο θάνατος μόνον όταν κοιμόμεθα στην πατρίδα.

Αυτά τώρα τα σπαρακτικά του Τσιτσάνι, τα σπαραξικάρδια γενικά, ξέρω πως όλες τις γυναίκες σχεδόν είναι αδιάφορα. Αλλά άκου αυτό το τραγούδι, τα ωραία του Τσιτσάνι.

και προπάντων ένα ανεκπλήρωτο όνειρο, ένα ανεκπλήρωτο καθήκον. Έτσι που έγινες, ό,τι έγινες, στη Μελίτη πρέπει να τα δώσεις. Είναι ανάγκη να ζεις εκεί. Στην Ελλάδα πρέπει να τα δώσεις. Στη Μακεδονία πρέπει να τα δώσεις.

Ποιος είναι αυτός ο μάγκος που μπορεί χαμήν από τα τρίκλα 17 χρονών να φεύγει και σε λίγα χρόνια να γράφει ένα τέτοιο οχυριστικό που παίζεται στην όπερα της Βιέννης από μεγάλους καλλιτέχνες, μεγάλες βιολονίστριες και συνοδεύεται από μεγάλες ορχήστρες? Ποιος?

Εντάξει, έχουμε ένα αίσθημα στενοκαρδίας στην πατρίδα μας. Έχουμε αυτό που είπε προχτές, ότι δημιουργεί τον εμφύλιο ο φθόνος του ενός προς τον άλλο. Και τα φρούτα του φρόντ, του φθόν, τα έφαγες. Δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Ξέχνα τα. Γίνε λοτοφάγος.

Αυτές τις μέρες το Μουντιάλ συναρπάζει ολόκληρη την Εφήλιο. Πάνω από 5 δις άνθρωποι παρακολουθούν τους αγώνες. Στον τελικό έφτασε η Αργεντινή μετά από μεγάλες περιπέτειες και η Ισπανία που στο τελευταίο παιχνίδι ήταν εξαιρετική. Θα βάλω δύο τραγούδια που να θυμίζουν την Αργεντινή και την Ισπανία και θα εκτεθώ να πω ποιον πιστεύω ότι θα νικήσει και ποιον υποστηρίζω.

Αυτή η γυναίκα λατρεύτηκε περισσότερο από όλες τις γυναίκες στην Αργεντινή και είναι η Μαντόνα εδώ που τραγουδάει, αλλά η Εβίτα Περόν ήταν η γυναίκα. Ο άντρας της βέβαια ήταν ένας σκληρός δικτάτορας. Αλλά έμπαρα γιατί είναι ένα πρόσωπο αντίστοιχο αυτής της λατρείας που έχει σήμερα ο Νιονέλ Μέση. Η Εβίτα έγινε Αγία. Ο Μέση δεν βλέπω να γίνεται Άγιος.

Αύριο είναι αυτός ο μεγάλος τελικός, στις 10 το βράδυ, και η Μαντόνα θα τραγουδήσει. Και θα τραγουδήσει η Σακύρα. Και νομίζω και άλλες μια-δυο μεγάλες τραγουδίστρες. Φανταστείτε, θα αλλάξει η διάρκεια του ημιχρόνου, ενώ είναι 15 λεπτά το ημίχρονο, θα γίνει 30 λεπτά για να δούμε αυτό το υπερθέαμα.

Εγώ αύριο φεύγω τις διακοπές μου. Θα πάω στη Λακόπετρα που με φιλοξενεί ο εξαίσιος φίλος που έχω, Νίκος Φουνάκης. Εκεί είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο είχε κάποτε ο Νίκη Λάουντα, αυτός ο φοβερός οδηγός της Φόρμουλα 1. Σήμερα, νομίζω σε λίγο θα αρχίσει ο αγώνας Γαλλία με την Αγγλία, που είναι οι μεγάλες ηττημένες. Αλλά συγκινούμε από τη Μαντόνα, όχι σε πολλά τραγούδια. Εδώ είχα συγκινηθεί. Παρόλο που ήξερα ότι όλα αυτά αφορούσαν μια δικτατορία. Η Αργεντινή σαν ομάδα έχει κάνει τρεις ανατροπές μεγάλες. Εμένα δεν με εμπνέει, με την έννοια ότι είναι μια ομάδα η οποία παίζει πολύ σκληρά, ιδίως στο περασμένο παιχνίδι έπαιξε σχεδόν αντιαθλητικά, και βέβαια όλο σώζονται από αυτό το όνομα που λέγεται Μέση. Αυτός είναι ένας Μεσσίας ο Μέση. Μέση Μεσσίας, ο οποίος γλιτώνει αυτή την ομάδα πάντα από τα χειρότερα, και τα γλιτώνει ενώ είναι ήδη στο κατόφλι του 40 του χρόνου. Φαινόμενο.

Αντίπαλος βέβαια της Ισπανίας είναι για μένα η καλύτερη ομάδα που έχει παίξει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, και αυτή είναι η Ισπανία. Αλλά δεν ξέρει κανένας ποιος θα κερδίσει. Εδώ η Αργεντινή έκανε τρεις ανατροπές, έχοντας τη μία φορά δύο γκολ εις βάρος της. Δεν είναι, είναι ακατάβλητη ομάδα, είναι καλή ομάδα, όπως είπα, αντιαθλητική μερικές φορές. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η Ισπανία, που παίζει ένα είδος πιο αργού φλαμέγκο, θα τους υπνοτήσει λιγάκι και θα πάρει το μάτς, γιατί είναι καλύτερη σαν ομάδα. Αγαπούμε ένα τραγούδι γαλλικό, πώς έγινε αυτό? Είναι από ταινία του Αλμοδοβάρ, γι' αυτό.

δεινοσαύρο έχει ταλέντο. Έχει ντουέντε. Αυτό που ονομάζουμε ντουέντε στο Λόρκα, δική του είναι η έκφραση, είναι το 7 φορές ακουντισμένο σπανιόλικο πλάθος. Αύριο θα είναι 11 φορές ακουντισμένο. Και υπάρχει και στην Ισπανία ένας μικρός μάγος που πάει να πλησιάσει το Μέση και λέγεται Γιαμάλ.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες.
4: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1, στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
11: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Τώρα που έμαθα ότι έχεις γενέθλια, όλα τα πράγματα αλλάζουν. Χρόνια πολλά, ευτυχισμένα, οπουδήποτε διαλέξεις να μην είσαι. Εμείς οι φίλοι σου θα σε αγαπάμε πάντα.

και εσείς αγαπημένα μου Ελληνόπουλα και τρυφερές μου Ελληνοπούλες, μη φύντεστε των λόγων, στείλτε μηνύματα, δεν έχετε στείλει πάρα πολλά, είμαι εδώ και περιμένω. Βλέπετε πως σας αγαπάω, δεν μιλάω ούτε για τα χάλια της Ελλάδας, ούτε για τα χάλια της Ευρώπης, ούτε για τα χάλια του κόσμου όλου.

είναι από το θρυλικό 10, την τηλεοπτική σειρά που σάρωσε. Αλλά εδώ η μουσική είναι πάνω απ' όλα. Τι ηθοποιοί, τι σκηνοθέτες, η μουσική κυριαρχεί και είναι αυτή τη μάγισσα που λέγεται Ελένη Καραϊλού. Αυτή η μουσική φτάνει ως τα μύχια της καρδιάς μου. Με κάνει ευάλωτο του.

Αυτό είναι το αντίδοτο στην εθνική παροδία που ζούμε. Αυτό αφιέρωνα στα γενέθλιά σου, γιατί καταλήγεις ένα χασαποσέρβικο σαν τα δικά μας, εκείνα που χορεύουν οι Λεβεντονιές και οι Λεβεντογό. Τα Λεβεντόπεδα μάλλον, στα χωριά του Κάμπου.

αυτά τα τραγούδια και η ποίησή τους, όσο απελπισμένα και να είναι, μου δίνουν πάντα τη δυνατότητα να σκέφτομαι και να ξεπερνώ την ταραχή των παθών.

Ναι, από την απεσιοδοξία στην αισιοδοξία και του Μπαλίν. Από την αισιοδοξία που ακούγαμε πριν το ελληνικό αυτό θαύμα, τώρα πάμε σε ένα κομμάτι της Καραΐρου για τον πόλεμο που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Έχει τίτλο «Tous les oiseaux».

και βλέπουμε αυτή την άδικη και θηριώδη μοίρα των ανθρώπων να συνεχίζεται αυτός ο χορός των καταραμένων. Από τα χρόνια του Αδάμ ως τα χρόνια του Κάιν και του Άβελ, η πρώτη δολοφονία, και εκ τώρα αμήλικτες χιλιάδες νεκροί, αμήλικτες χιλιάδες νεκροί, παιδοκτονίες, συζυγοκτονίες, εγκλήματα εν ψυχρό από το Ισραήλ, από την Αμερική, από τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Πού πάμε, Θεέ μου?

Εμείς ζούμε την κατάρα του πολέμου, την κουλτούρα του πολέμου σε όλες τις φάσεις. Αλλά δεν υπάρχει ούτε ένα στον κόσμο για να μιλήσει για την κουλτούρα της ειρήνης. Η Ευατία Ρεμπούτσικα έχει γράψει υπέροχα, ορχιστικά, κυρίως αυτό το έργο της σαν ταινία, γιατί έχει σχέση με τον κινηματογράφο, ο πατέρας της σχέση σινεμά.

σας έλεγα πριν ότι κανένας στον κόσμο δεν έχει μιλήσει για την κουλτούρα της ειρήνης. Εκτός από τον θεομπέχτη, τον Ντόναλντ Τραμπ, που ισχυρίζεται πως πρόλαβε 3 πολέμους ο αθεόφοβος, ο θεομπέχτης. Και ζητούσε ό,τι σαν εσκυντίας να πάρει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Αυτός που δεν σκοτώνει στο Ιράν πλέον στρατιωτικούς, δεν χτυπάει στόχους στρατιωτικούς, χτυπάει στο ψητό αμάχους πλέον. Αυτή είναι η φρικτή αλήθεια. Μας είχε πει ότι πρόλαβε 3 πολέμους και ήθελε και το βραβείο Νόμπελ, ό,τι σαν εσκυντίας. Αγαπάω αυτές τις μουσικές, γιατί στο βάθος κάθε μεγάλη μουσική είναι μια καταφρόνηση του θανάτου. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως μας λένε. Κομμάτι δεν αγγίζουμε και λίγο την, ας το πω έτσι, το Ισραήλ, που δεν είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, αλλά είναι με τη μεριά που έκανε η γενοκτονία απίστευτη στη Γάζα.

Κοντεύω να γίνω απεσιόδοξος, σαν το Σοπενάουερ. Έλεγε ότι η ανθρώπινη ζωή κυμαίνεται σαν εκρεμές. Σαν εκρεμές του ρολογιού ανάμεσα στη λύπη και στην πλήξη. Ακούστε τι ωραία παρατηρήση. Η ζωή κυμαίνεται ανάμεσα στη λήξη, στην λύπη και στην πλήξη, που αποτελούν τα δύο ακραία γεγονότα αυτής της εποχής.

0: ξέρω ότι η μεγάλη μουσική ήταν πάντα πονεμένη.
1: Real FM.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
9: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και εδώ σε ρίμουν μου Ελληνόπουλες, θέλω να μου δώσετε μια δεκάλεπτη άδεια να τελειώσω νωρίτερα, αυτό θα κάνω από πόνηση νωρίτερα. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τις κοίωνες της απόψινης εκπομπής, τον Γιώργο Τζιβελικίδη εδώ απέναντι, Αρημάνιος, εξαιρετικός, τη Βάσια Κουτρέικο Δέσποινα και την Καταρίνα Βουτσά που βρήκε τραγούδια και είναι η λατρεμένη μου φίλη. Θα σας αποχαιρετήσω με δύο μεγάλα τραγούδια, δεν σας έπαιξα σήμερα λαϊκά τραγούδια. Το θολωμένο μου μυαλό του Στέλιου Κανταζίδη και το βρέχει φωτιά στη στράτα μου του Στράτου Διονυσίου. Τεράστιο τραγούδι. Θα κλείσω όμως με ένα συμβολικό τραγούδι που είναι για το πώς μοίρασαν τον κόσμο τότε αλλά και πώς είναι μοιρασμένος ο κόσμος τώρα. Είναι το τραγούδι «Ο Σαμ, ο Τζόνι και ο Ιβάν» του Σταύρου Ξαρχάκου που μιλάει ουσιαστικά για το μοίρασμα του κόσμου από τη συμφωνία της Γιάλτας. Ο Σαμ είναι η Αμερική, ο Τζόνι είναι η Αγγλία και ο Ιβάν είναι η Ρωσία. Τραγουδάει ο εξαιρετικός Σταύρος Παράβας. Θέλω να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής και οι ποδοσφαιρόφιλοι και οι μη. Χρόνια πολλά εκεί που πρέπει και από την ερχόμενη Κυριακή τουλάχιστον για τρεις εβδομάδες, τέσσερις θα πάω και εγώ διακοπές και θα ακούσετε το συναξάρι το μακρύ του Γιώργου Λιάνη στην καλοκαιρινή του εκδοχή. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής με θυμόν πάντα η αγάπη.

Σαμ, ο Τζόνι και ο Ιβάν βάζουν το σκούφο του στραβά. Κι ώσπου να φάνε, ώσπου να πιούν και παραμύθια να μας πούν, τον κόσμο το μοιράσανε. Και δεν μας λογαριάσανε. Τον κόσμο το μοιράσανε. Και δεν μας λογαριάσανε. Τον κόσμο το μοιράσανε. Και δεν μας λογαριάσανε. Ο Σάμι,

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο...
7: Η ώρα είναι 7.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πινάς.
7: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Ανεμιβόρη έως εξιμποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

Σε τρεις ώρες στο New Jersey ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου, Ισπανία εναντίον της Αργεντινής, και τελείωσε το έργο εκεί γύρω στη μία, το έργο του Μουντιάλ παγκοσμίου κυπέλου καλύτερα 2026 θα έχει τελειώσει, θα ξέρουμε, η Ισπανία ή η Αργεντινή θα έχουν πάρει τον τίτλο. Οι Ισπανοί, αν τον πάρουν, θα είναι για δεύτερη φορά στην ιστορία τους, ή κάτοχος του τίτλου Αργεντινή θα είναι για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Χθες είδαμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, μάλλον τα ξημερώματα και όχι χθες. Την Αγγλία να κερδίζει 6-4 τη Γαλλία στον αγώνα για την τρίτη θέση, και οι Άγγλοι να παίρνουν την τρίτη θέση στη διοργάνωση. Είναι η καλύτερη θέση που έχουν πάρει μετά το 1966, όταν είχαν κατακτήσει τον τίτλο στο παγκόσμιο κύπελο. Λένε πολλοί ότι πρέπει να καταργηθεί ο μικρός τελικός. Ας το καλύτερα εμείς να κρατάμε τις αγκαλιές των παικτών της Αγγλίας και της Γαλλίας στο τέλος, τα συναισθήματα που βγήκαν, το τελευταίο παιχνίδι του Didier Deschamps, του τεχνικού της Γαλλίας που αποχωρεί μετά από 14 χρόνια, έρχεται ο Zinedine Zidane στην εθνική Γαλλίας, όλα αυτά που έγιναν με την Αγγλία, τις ωραίες στιγμές που έβγαλε αυτός ο αγώνας, που έγινε πραγματικά ένα παιχνίδι πολύ υψηλού επίπεδου.

Ακούτε τον Real FM, εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία τη νύχτα, γιατί είναι ο τελικός στις 10. Νωρίτερα έχουμε τελικό στο τένις, τη Μαρία Σάκαρη. Πάρα πολλές ειδήσεις, μεταγραφές. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Γιάννης Καραγευρέκης και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσετε. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Η Ελένη Κατσαμπέκη στα δελτία ειδήσεων. Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Σταυρακάκης και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία τη νύχτα. Hello. Πάντα κοντά μας Interveten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, με την παρέα της Interveten.

τίτλο στο παγκόσμιο κύπελο. Λένε πολλοί ότι πρέπει να καταργηθεί ο μικρός τελικός. Ας το καλύτερα, εμείς να κρατάμε τις αγκαλιές των παικτών της Αγγλίας και της Γαλλίας στο τέλος, τα συναισθήματα που βγήκαν, το τελευταίο παιχνίδι του Didier Deschamps, του τεχνικού της Γαλλίας που αποχωρεί μετά από 14 χρόνια, έρχεται ο Ζινεντίν Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας, όλα αυτά που έγιναν με την Αγγλία, τις ωραίες στιγμές που έβγαλε αυτός ο αγώνας, που έγινε πραγματικά ένα παιχνίδι πολύ υψηλού επίπεδου.

Ακούτε τον Real FM, εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία τη νύχτα, γιατί είναι ο τελικός στις 10. Νωρίτερα έχουμε τελικό στο τένις, τη Μαρία Σάκαρη. Πάρα πολλές ειδήσεις, μεταγραφές. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Γιάννης Καραγευρέκης και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσετε. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Η Ελένη Κατσαμπέκη στα δελτία ειδήσεων. Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Σταυρακάκης και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία τη νύχτα. Hello. Πάντα κοντά μας Interveten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, με την παρέα της Interveten.

Ακούτε τον Real FM, εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία τη νύχτα, γιατί είναι ο τελικός στις 10. Νωρίτερα έχουμε τελικό στο τένις, τη Μαρία Σάκαρη. Πάρα πολλές ειδήσεις, μεταγραφές. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Γιάννης Καραγευρέκης και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσετε. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Η Ελένη Κατσαμπέκη στα δελτία ειδήσεων. Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Σταυρακάκης και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία τη νύχτα. Hello. Πάντα κοντά μας Interveten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, με την παρέα της Interveten.

Παναθηναϊκός πριν από λίγο ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόγγελ. Είναι ο Ολλανδός στόπερ, 27 ετών, έπαιζε στην τουρκική Σαμσοσπορ, ενισχύεται έτσι η αμυντική γραμμή. Ο παίκτης αναμένεται να συμπληρωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για το παιχνίδι με την Πάκτσι. Ξεκινάει η σειρά των αγώνων την ερχόμενη Πέμπτη στην Ουγγαρία το πρώτο παιχνίδι και μετά ο δεύτερος αγώνας στο Ολυμπιακό Στάδιο. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μάλλον η ΑΕΚ βρήκε τον Άντι Πινέδα. Χθες ανακοινώθηκε επίσημα η παραχώρηση του Πινέδα, του Ορμπελίν Πινέδα, από την ΑΕΚ στην μεξικανική Μοντερέι. Και σε λίγο θα μας πει ο Μιχάλης Φουστέρης ποιος θα είναι κατά πάσα πιθανότητα του ο παίκτης που θα τον αντικαταστήσει.

Σε 45 λεπτά από τώρα, στο κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο τελικός του Athens Open με την Μαρία Σάκαρη να αντιμετωπίζει την Μπάρμπορα Κριτσίκοβα, την Τσέχα, με στόχο την πρώτη θέση και την κατάκτηση του τίτλου στον μεγάλο τελικό. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη οι αγώνες, ο τελικός του διπλού, η Τσάν με την Κάτα, με την Κάτω συγγνώμη, παίζουν εναντίον της Λούμτσερ και της Τάνκ, προηγείται με 1-0, 7-6 το ζευγάρι Τσάν και Κάτω. Και τώρα είμαστε μπροστά 4-1 στο δεύτερο game, στο δεύτερο set, η Λούμτσερ και Τάνκ. Αναμένεται να έχει αρκετό κόσμο στο κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εκεί σε αυτό το τελικό. Νωρίτερα από το μεσημέρι, ο Στέφανος Τσιπάς επέστρεψε στις επιτυχίες, 13ος τελικός που κατακτά, 13ος τίτλος, κέρδισε τον Κόλιανον από το Βέλγιο 2-1 σετ στο τουρνά στο Gdansk της Ελβετίας, στο Swiss Open. 6-4 πήρε το πρώτο ο Έλληνας πρωταθλητής, 7-6 πήρε το δεύτερο ο Βέλγος και 6-3 ο Στέφανος κατέκτησε το τρίτο και τον τίτλο σε 2 ώρες και 18 λεπτά. Άλλο ένα θέμα, καλό. Χθες το βράδυ είδαμε την Ελένη Ακοβάκη να κυριαρχεί στα 300 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 ετών, που γίνεται στο Ριέτι στην Ιταλία και τελειώνει σήμερα. Και το μεσημέρι είχαμε άλλο ένα μετάλλιο στην διοργάνωση αυτή, με τον στο τριπλούν ήταν το μετάλλιο αυτό που πήραμε. Σαφώς πολύ καλή παρουσία για την ελληνική ομάδα, γιατί είχαμε και δύο αργυρά μετάλλια στην διοργάνωση. Και τώρα περιμένουμε σήμερα την σκυτάλη στα 4x100 στα αγόρια και στα κορίτσια. Τη Θοδώρα Μπακογιάννη που πέρασε 7 και 20 αγωνίζεται, η Δανάη Μπακογιάννη στο τελικό των 100.

8 μέτρων τον, στα εμπόδια. Και νωρίτερα είπαμε ότι είχαμε την σπουδαία επιτυχία στο αγώνισμα του τριπλούν. Πραγματικά πάνε πάρα πολύ καλά τα παιδιά στην διοργάνωση αυτή που γίνεται στο, και τελειώνει στο Ριέτι, και δείχνουν πολύ καλά στοιχεία σε, αυτή την, σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών. Είναι παιδιά που είναι νεαρής ηλικίας, είναι 17-16, και πραγματικά δείχνουν ένα πολύ καλό πρόσωπο, και περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα παιδιά στο μέλλον. Ο Δημήτρης Μουμούρης στο τριπλούν, 17χρονος παρακαλώ, πήρε το χάλκινο μετάλλιο, τρίτη θέση, με 15 μέτρα και 49 εκατοστά. Είναι αθλητής του γυμναστικού συλλόγου Κέρκυρας, και σήμερα το μεσημέρι έκανε και μάλιστα ατομικό ρεκόρ κάποια στιγμή, και μπόρεσε να πάρει αυτή την τρίτη θέση, να ανέβει στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου. Επίσης, το ίδιο αγώνισμα, ο Μιχάλης Δελιτζόγλου ήταν πέμπτος στο αγώνισμα με 15-05.

0: Λοιπόν, τώρα, Μιχάλης Φουστέρης, γιατί είπα ότι η ΑΕΚ έχει βρει τον Αντιπινέδα. Είναι έτσι, Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Για να
1: ζητάς
0: να βγεις, θα πει ότι υπάρχει ο Αντιπινέδα.
1: Ναι, μια από τις περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει ο Χαβιέρη Μπάλτα και την οποία έφερε στο φως ένα post στο διαδίκτυο από τον Ισραηλινό δημοσιογράφο τον Όρι Κούπερ, είναι ο 27χρονος Αφρικανός χάφτης Χάπουελ Μπερσεβά Κίνγκς Κάγκουα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, για όσους έτσι από τους ακροατές μας θυμούνται τα του ρεπορτάζ της ΑΕΚ, και πέρυσι η ΑΕΚ είχε ασχοληθεί μαζί του. Τότε όμως οι Ισραηλινοί ήταν ανένδοτοι και δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να συζητήσουν το ενδεχόμενο να αποχωρήσει. Τώρα όμως η ΑΕΚ έκανε μια πρώτη πρόταση σύμφωνα με το ρεπορτάζ 2,5 εκατομμύρια, η οποία απορρίφθηκε, όμως έχει επιστρέψει με νέα προσφορά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε εξελίξεις στο αμέσως προσεχές διάστημα, διότι και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δείχνει διάθεση να ταξιδέψει στην Ελλάδα και να ντυθεί στα κιτρινόμαυρα, αλλά και η ΑΕΚ καίγεται για να αποκτήσει τον διάδοχο του Ορμπελίν Πινέδα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι, αυτό το όνομα που μας είπες δεν είναι σίγουρο 100% από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή που υπάρχει διαπραγμάτευση.
0: Είναι MVP στο Ισραηλινό πρωτάθλημα συγκεκριμένο.
1: Είναι MVP στο Ισραήλ. Είναι από τους καλύτερους παίκτες στο Ισραήλ. Σύμφωνα με το βιογραφικό του, έχει κατακτήσει πρωτάθλημα κύπελο Super Cup με τη Χάπουελ Μπερσεβά. Έχει κατακτήσει πρωταθλήματα και κύπελα Σερβίας με τον Ερυθρό Αστέρα. Αλλά το μεγάλο μπαμ το έχει κάνει στο Ισραήλ, όπου θεωρείται από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στο πρωτάθλημα της χώρας. Ένας παίκτης που ξεκινάει από το 6 μπορεί να παίξει στο 8 αλλά ακόμα και στο 10. Είναι πολύ γρήγορος, είναι ικανός να καλύπτει όλους τους χώρους στον άξονα. Είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που είχε και Όρμπε, δηλαδή πάνω κάτω. Ο Ριμπάλτα φαίνεται να έχει εστιάσει σε αυτή την περίπτωση. Δεν αποκλείω να έχουμε άμεσα εξέλιξη. Το μόνο πρόβλημα που προκύπτει για την ώρα είναι ότι την Τρίτη η Χάπουελ Μπερσεβά αντιμετωπίζει τη Βίκινγκουρ στο πρώτο μάτς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions
0: League. Ναι. Οπότε λογικά είναι τον θέλει, τον έχει βάλει και στη λίστα. Βέβαια.
1: Τον έχει ανάγκη αυτό τον ποδοσφαιριστή προκειμένου να συνεχίσει στην Ευρώπη. Και θεωρώ ότι η κουβέντα αυτή τη στιγμή γίνεται στη βάση του, αν και εφόσον υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, να ταξιδέψει αργότερα, παρότι και η ΑΕΚ όμως καίγεται για παίκτη στον άξονα, γιατί και εκείνη, θυμίζουμε, σιγά σιγά θα έχει τις δικές της υποχρεώσεις κάπου περίπου στις ένα μήνα από τώρα για το Champions League και τα play-off. Κρατάμε λοιπόν το όνομα του Kings Kangua. Θεωρώ ότι είναι μια περίπτωση που ξεφεύγει από τα πλαίσια του απλώς ένα όνομα που προτάθηκε. Νομίζω ότι η ΑΕΚ ασχολείται μαζί του και θεωρώ ότι άμεσα θα έχουμε εξέλιξη. Επαναλαμβάνω, σίγουρα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που τσεκάρει ο Ριμπάλτα, όμως για την ώρα φαίνεται ο Kangua να αποτελεί προτεραιότητά του.
0: Χθες η Ένωση 2-1 κέρδισε την Υγρόνη και σε φιλικό παιχνίδι. Είχε καλά στοιχεία από το παιχνίδι. Έμεινε ευχαριστημένος ο Νίκολιτς.
1: Ναι. Ο Μάρκο Νίκολιτς έμεινε ευχαριστημένος, όπως είπε, χαρακτηριστικά και από την αντίδραση της ομάδας στα πρώτα λεπτά, αλλά και στη συνέχεια που έμεινε με παίκτη λιγότερο. Θυμίζουμε ότι αποκλήθηκε ο Ρέλβα στο 50ο λεπτό. Αμέσως μετά προηγήθηκαν οι Ολλανδοί, αλλά η ΑΕΚ με δύο γκολ στη συνέχεια του Ζήνη και μια κεφαλιά του Καλοσκάμι κατάφερε και γύρισε το παιχνίδι. Πλέον οι ποδοσφαιριστές είναι στην Αθήνα, θα ξεκουραστούν. Και την Πέμπτη η ΑΕΚ επιστρέφει στην Ολλανδία για ακόμα τρία φιλικά μέχρι τις 2 Αυγούστου. Θυμίζουμε, ένα την ερχόμενη Κυριακή με την Τσβόλε, ένα την ερχόμενη Τετάρτη, τη μεθεπόμενη Τετάρτη με τη Σάμσουσπορ και θα κλείσουν τα φιλικά της στις 2 Αυγούστου με τη Σεντ Τρούιντεν. Στη συνέχεια επιστρέφει στην Ελλάδα. Υπάρχει το μάτς του Super Cup με τον Όφη στις 12 Αυγούστου και μετά τα δύο μάτς για την Ευρώπη και τα Play-off του Champions League.
0: Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη.
2: I like the game today. I like
0: μου άρεσε πολύ το παιχνίδι. Το επίπεδο του αντιπάλου ήταν σοβαρό, ένα σοβαρό φιλικό παιχνίδι. Στα πρώτα 55 λεπτά έμεινα ευχαριστημένος. Είδα συνδυασμούς και τη γνωστή αγωνιστική προσέγγιση της ομάδας και κάποιες ευκαιρίες. Αν και δεν μου αρέσει να μιλάω για τη διαιτησία, ειδικά σε φιλικό, μετά το 55ο λεπτό ο διαιτητής έχασε τον έλεγχο και στο τέλος το κατέστρεψε. Στη συνέχεια χρησιμοποίησαμε πολλούς νέους παίκτες. Έβγαλαν μαχητικό πνεύμα, έδειξαν καλή αντιμετώπιση και καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος που κλείνουμε με νίκη. Μέχρι το 55 μου άρεσε αυτό που είδα. Και μετά το 55 μου άρεσε η προσέγγιση της ομάδας με τις συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί. Κάναμε καλή δουλειά. Είμαι ευχαριστημένος. Μεγάλη ένταση και καλή ρυθμή. Δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς, μόνο μικρούς. Είδατε κι εσείς τη δουλειά εδώ καθημερινά. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε διάφορες επιλογές από παίχτες που είναι καθιερωμένοι αλλά και από τους νεότερους. Γι' αυτό γίνονται οι προετοιμασίες. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε να περιμένουμε το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Πιστεύω ότι νωρίς στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας μας θα έχουμε καλύψει το κενό του Πινέδα. Ίσως και από την πρώτη μέρα να έχουμε έναν ή δύο νέους ποδοσφαιριστές. Τώρα, χθες το βράδυ στο Μαϊάμι, η Αγγλία 6-4 την Γαλλία. Στο τρίτο λεπτό ο Ράις προηγήθηκε για τους Άγγλους. Στο 18 Κόνσα 2-0. Στο 37 Σακά 3-0. Στο πρώτο λεπτό του καθυστερήσεων του ημιχρόνου ο Σακά 4-0. Η Αγγλία για πρώτη φορά, συγγνώμη, η Γαλλία για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έχει δεχθεί 4 γκολ στο ημίχρονο σε παιχνίδι του παγκοσμίου κυπέλου. Πιο συγκεκριμένα η Γαλλία έχει δεχθεί 4 γκολ, κάτι που έχει να συμβεί ξανά πριν 58 χρόνια. Ήταν το 1968 όταν είχε χάσει από την Ιουγκοσλαβία στα προκριματικά του Euro με αυτό το σκορ, με 4-0. 4-0 λοιπόν οι Άγγλοι στο πρώτο 45 λεπτό. Στη συνέχεια όμως η Γαλλία ανέβηκε. Στο 48 Εμπαπέ μείωσε σε 4-1. Ο Μπαρκολά στο 54 το 4-2. Στο 66 ο Εμπαπέ 4-3. Στο 87 ο Σάκα με πέναλτι 5-3. Έκτο λεπτό του καθυστερήσεων ο Ντεμπελέ 5-4. Και στο 8 λεπτό του καθυστερήσεων ο Μπέλχαμ κάνει το τελικό 6-4. Οι Άγγλοι δεν έπαιξαν χωρίς τον Χάρι Κέιν. Ο Μπέλχαμ πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι, σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων στο παγκόσμιο κύπελο, που η Αγγλία φεύγει με αυτή την τιμητική τρίτη θέση, ενώ για την Γαλλία σίγουρα τα πράγματα δεν ήταν και τόσο καλά. Χτίσαμε περισσότερα σε όλο το Μουντιάλ από όσα χάσαμε σε 30 λεπτά, είπε ο Τόμας Τούνχελ. Δήλωσε σε μέσα εκεί της Βρετανίας. Ήταν λοιπόν ικανοποιημένος από αυτή την εμφάνιση. Λέει, οπότε είναι πολύ πολύ οδυνηρό να χάνεις. Ο πόνος θα παραμείνει για λίγο καιρό. Χτίσαμε κάτι πολύ ξεχωριστό τις τελευταίες 7 εβδομάδες και δεν θα το διαπραγματευτούμε ποτέ, τόνισε ο Γερμανός τεχνικός. Αργότερα ο Κωνσταντίνος Λανός από τη Βρετανική Σαν θα μας πει πάρα πολλά για την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Οι Γάλλοι, τελευταίο παιχνίδι του Διοντεσάν μετά από 14 χρόνια, τον αποθέωσαν οι παίκτες του. Με τις υποδείξεις του Ντεσάν η Γαλλία το 2018 είχε πάρει τον τίτλο στο παγκοσμίο κύπελο. Να σας πω ακόμα ότι είχαμε αποδοκιμασίες στην αρχή του αγώνα προς το πρόσωπο του Τούνχελ πριν το μάτς, όταν ανακοινώθηκε το όνομά του από τα μεγάφωνα. Ενώ ο Εμπαπέ είπε θα έπρεπε να σου είχαμε προσφέρει ένα καλύτερο φινάλε, αλλά αποτύχαμε σε ανάρτηση που έκανε για τον Ντεσάν. Ο Εμπαπέ τώρα έχει προβάδισμα στο σκορ για το πρώτο σκόρερ. Έχει 10 γκολ στη φετινή διοργάνωση, 22 στην ιστορία του θεσμού. Περιμένει απόψε να δούμε τι θα κάνει ο Λιονέλ Μέση. Ο Λιονέλ Μέση έχει 21 τέρματα στην διοργάνωση συνολικά στις διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και να δούμε αν ο Εμπαπέ θα είναι τελικά ο πρώτος ή θα τον περάσει ο Αργεντίνος Άσος.

Θυμίζουμε ότι στην παρέα μας είναι πάντα Interveten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, έρχεται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη να μας πει τα τελευταία νέα. Και αμέσως μετά θα έχουμε σύνδεση με το κέντρο της φέρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Θάνος Σταθόπουλος εκεί, εν ώψη του τελικού στις 8 της Μαρία Σάκαρη, στον τελικό του Athens Open απέναντι στην Κριτσίκοβα, την αθλήτρια από την Τσεχία. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα.
5: Fonbet. Είστε συντονισμένοι στο Radio 1, στους 98,1.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
10: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Μετά από πάρα πάρα πολλά χρόνια η Ελλάδα φιλοξενεί τουρνουά WTA για τις γυναίκες. Ούτε εγώ δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια είχε γίνει τελευταία φορά στη χώρα μας τέτοια διοργάνωση, και σήμερα τελειώνει στο κέντρο αντισφαίρεσης των Ολυμπιακών του Καταστάσεων. Σε 25 λεπτά θα έχουμε τον τελικό. Φυσικά πρέπει να τελειώσει πρώτα το διπλό που είναι τώρα σε εξέλιξη. Έτοιμος είναι να μας ενημερώσει ο καλός συνάδελφος από το Tennis 24, ο Θάνος Σταθόπουλος, ο αρχισυντάκτης του Tennis 24. Όμως πρώτα, πριν ακούσουμε τον Θάνο Σταθόπουλο, θα θυμηθούμε τις δηλώσεις της Μαρίας Σάκαρη μετά τη χθεσινή νίκη της με 2-0 σετ, 6-1 και 7-5 απέναντι στην Ρωσίδα την Αλίνα Κορνέβα, που της έδωσε το εισιτήριο για τον απόψινό τελικό. Να ακούσουμε τη Σάκαρη και μετά θα πάμε στη σύνδεση με το κέντρο αντισφαιρίσεις των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
1: Δεν ξέρω τώρα αν θα μπορέσω να αρθρώσω και να μπορέσω να μιλήσω. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου είναι, δεν ξέρω, προφανώς δεν έχω κερδίσει ακόμα το τουρνουά, αλλά για μένα αύριο θα είναι μια γιορτή, γιατί το να παίζω μπροστά στην οικογένειά μου και τους δικούς μου, που δεν με έχουν δει ποτέ να παίζω τελικό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θα είναι κάτι μοναδικό, ειδικά όσο μάλλον εδώ στην πόλη που μεγάλωσα. Δεν ξέρω. Σίγουρα, νομίζω και η μαμά το ίδιο θα ήθελε να πάω ένα βήμα παραπάνω. Συγγνώμη, είναι η ένταση και το στρες και δυσκολεύομαι να μιλήσω παραπάνω από τη μητέρα μου, αλλά σίγουρα νομίζω ότι αύριο, όπως είπα προηγουμένως, θα είναι μια γιορτή για μένα και θα ήταν πάρα πολύ ωραία να κερδίσω, αλλά πραγματικά αυτή η εβδομάδα ήταν μια απίστευτη εμπειρία και πάμε αύριο να τη σηκώσουμε.
0: Θάνο Σταθόπουλε, καλησπέρα. Μπορεί να το σηκώσει η Σάκαρη το σημερινό τίτλο απέναντι στην Τσέχα την Κριτσίκοβα?
2: Καλησπέρα Δημήτρη. Κοίτα, με βάση αυτά που έχει δείξει όλη αυτή την εβδομάδα, μια σταθερότητα, μια συνέπεια, ένα εξαιρετικό διάβασμα που έχει κάνει σε όλους τους αντιπάλους που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα, ναι, πιστεύω γιατί όχι, μπορεί και να το κάνει, και μάλιστα, όπως έλεγα και χθες, να πάρει μια έτσι ρεβάνς για αυτό, για την ήττα της στο ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός του 2021. Σε ένα απίστευτο παιχνίδι που τότε είχε χάσει μάλιστα και match point η Μαρία Σάκαρη. Να πούμε δύο λόγια έτσι πριν ξεκινήσει ο τελικός, η μισή ώρα πριν ξεκινήσει. Το εντυπωσιακό είναι ότι παρά το γεγονός ότι γίνεται 8 η ώρα ο τελικός, ο κόσμος σειραίει από τις 7 μάλιστα, έχει αρχίσει να έρχεται. Τώρα που ολοκληρώνεται σιγά σιγά το τελικός του διπλού, μπορώ να πω μέσα στο γήπεδο βρίσκονται πάνω από 2.500 θεατές. Κάτι που σημαίνει ότι άμα συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς, είναι πολύ πιθανό να ξεπεράσουν και τις 5.000.
0: Πολύ καλό νούμερο αυτό.
2: Παρά το γεγονός ότι υπάρχει, όπως ξέρουμε, και ο τελικός παγκοσμίου κυπέλλου Smashing Deck, αλλά κυρίως ότι σήμερα είναι και η πιο ζεστή μέρα του τουρνουά.
0: Ναι, σωστό.
2: Όσον αφορά λοιπόν για το αγωνιστικό κομμάτι, η Μαρία Σάκαρη έχει δείξει μια συνέπεια στο τεχνί της, μια ψητικότητα. Πιστεύω ότι μαζί με τη βοήθεια και του ελληνικού κοινού που την έχει στηρίξει σε πολύ μεγάλο βαθμό, μπορεί να κερδίσει μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη παίκτρια. Είναι, θεωρώ, το δυσκολότερο παιχνίδι της στο τουρνουά. Είδαμε κάποια δείγματα και χθες, γιατί και χθες η Αλίνα η Κορνέβα, παρά το 6-1 του πρώτου σετ, έδειξε πάρα πάρα πολύ καλά δείγματα και πιστεύω θα τη δούμε πάρα πολύ σύντομα ψηλές θέσεις παγκόσμιας κατάταξης. Ωστόσο η Σάκαρη για μία φορά ακόμα έδειξε το πόσο καλά έχει μελετήσει το παιχνίδι της, πόσο καλά έχει διαβάσει την αντιπάλους της, και πιστεύω ότι αν δεν λυγίσει από το άγχος, θα είναι η μεγάλη νικήτρια στο σημερινό παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Το άγχος παίζει ρόλο φυσικά σε τέτοιους τελικούς. Η Κριτσέκοβα, παραδείγματος χάρη, πόσους τελικούς έχει στην καριέρα της?
2: Αυτός, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο 13ος τελικός για την Κριτσέκοβα.
0: Ναι. Εντάξει, είναι μια καλή αθλήτρια.
2: Η Κριτσέκοβα δεν είναι μόνο το θέμα ότι είναι στο μονό. Η Κριτσέκοβα πρώτα διέπρεψε στο διπλό που έχει αρκετά Grand Slam, έτσι, δηλαδή no. Ξέρει από τελικούς, ξέρει από να παίζει μπροστά σε κοινό το οποίο θα στηρίξει την αντίπαλό της. Δεν είναι παίκτρια η οποία θα έχει τέτοια προβλήματα. Όμως αυτό που πιστεύω ότι θα κλείσει σήμερα το παιχνίδι, ότι θα έρθει η πυρακία της Άκαρης και όχι από στέλνικο.
0: Πέρασε λίγο αέρας, για επαναλάβει τι είπες, ότι...
2: Ότι πιστεύω ότι το παιχνίδι θα κρυφθεί από τη ρακέτα της Άκαρης και όχι από στέλνικο.
0: Μάλιστα. Νωρίτερα είχαμε και την επιτυχία του Στέφανου Τσίπα. Είναι ο 13ος τίτλος του Στέφανου αυτός.
2: Ο πρώτος μετά από 17 μήνες από το Τσίπα του 2025. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Τσίπα συνεχίζει ένα εντυπωσιακό σερί από το 2018 μέχρι σήμερα, δηλαδή κάθε σεζόν θα το πέσει τουλάχιστον ένα τίτλο. Δεν υπάρχει και μία σεζόν όπου να μην έχει κατακτήσει ένα τίτλο. Είναι κάτι το οποίο είναι άξιο αναφοράς και δείχνει τη συνέπεια που έχει ο Έλληνας τενίστας στο να καταφέρει έστω τουλάχιστον ένα τίτλο.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα από εκεί και πέρα ήταν ένα παιχνίδι copy-paste από αυτά που είχαν γίνει τόσο στο προημιτελικό όσο και στο προημιτελικό, δηλαδή έμπαινε μέσα στα παιχνίδια τα σετ πολύ δυνατά. Στο δεύτερο σετ πάντα είχε κάποια κοινά διαστήματα τα οποία τα πήρωνε. Ενώ στο τρίτο έδειχνε μια έτσι, κυριαρχία, έναν απόλυτο έλεγχο. Κάτι το οποίο συνέβη και σήμερα απέναντι στον Ραφαέλ Κολινιό, τον Βέλγο, νούμερο 42 του κόσμου. Το πιο σημαντικό φυσικά, εκτός από τον τίτλο, είναι ότι ήταν ένα τίτλο περισσότερη ψυχολογία. Και από εκεί και πέρα. Ήταν και ένας τίτλος που δίνει το Στέφανο Τσιπά άνοδο 30 θέση.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Και από την Δευτέρα, αύριο δηλαδή, θα βρεθεί στο νούμερο 55 του κόσμου από το νούμερο 85.
0: Σαφώς αυτό είναι πολύ πολύ πιο σημαντικό από όλα. Η επιτυχία αυτή δίνει αυτό την άνοδο που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και σου λέω και πάλι, δεν είναι και να πεις ότι είναι η άνοδος που ανέβει στο νούμερο 35, είναι ψυχολογικά πιο πολύ.
0: Βέβαια.
2: Και περιμένουμε πλέον να κάνουμε και τον double με την Μαρία Σάκαρη, κάτι το οποίο έχει να συμβεί από το 2019, να. Όταν η Μαρία Σάκαρη έχει κατακτήσει ο τίτλος στο Ραμπάτ και ο Τσιτσιπάς στο Ριλ. Βέβαια, να πούμε ότι το σημερινό θα είναι ακόμα καλύτερο, θα γίνει και την ίδια μέρα. 2019 έχει γίνει με μία μέρα καθυστέρηση.
0: Μάλιστα, οπότε το άγχος είναι το θέμα για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Πώς θα το καταπολεμήσει, γιατί αγωνιστικά δείχνει ότι είναι σε πολύ, σε εξαιρετική ημέρα.
2: Ακριβώς.
0: Και αυτό είναι...
2: Η εξαιρετική εβδομάδα είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο παίρνει τα παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έχει χάσει ακόμα σετ στο τουρνουά.
0: Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να δούμε τώρα, εντάξει, παίζει ρόλο όμως ότι. Παίζει ρόλο όμως και η έδρα. Εγώ πιστεύω ότι η Σάκαρη είναι παίκτρια που με την έδρα έχει, δηλαδή την ενισχύει να παίζει. Αυτό έχει δείξει.
2: Είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι αυτό που λες. Από τη μία μπορεί να συμβεί αυτό,
0: αθιάζεται.
2: Από την άλλη όμως να την γεμίσει και λίγο στρες, γεμίσει και λίγο άγχος, ειδικά αν η Κρετσίκοβα πιέσει και προηγηθεί παραδείγματος χάρη στο πρώτο σετ. Εκεί μπορεί να αγχωθεί ακόμα περισσότερο. Θα είναι καθοριστικός ο παράγοντας, όπως είπαμε, ο ψυχολογικός. Δηλαδή, κατά πόσο η Σάκαρη θα αποφωτιστεί από το θέμα του άγχους, που θα δίνει σχεδόν κατάμεστο ο Άκα, γνωρίζοντας ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα φτιάξει το επίπεδο της καριέρας.
0: Μάλιστα. Τώρα τελείωσε, για να σε αποδεσμεύσω, τελείωσε το διπλό. Το πήρε η Τσάνα από την Ταϊβάν με την Κότο κάτω από την Ιαπωνία, ε.
2: Ιαπωνία, ναι, ναι.
0: Οπότε τελείωσε και αυτό, κέρδισαν με 2-1. Ήταν 2-0, αλλά ήταν 1-1, αλλά μετράνε μετά οι πόντοι, έτσι δεν είναι.
2: Είναι στο super tie break, ναι, στους 10 πόντοι.
0: Ναι, και με τη Λούμτσεν από τη Μεγάλη Βρετανία και η Τάνκ από την Κίνα ήταν οι χαμένες. Θάνος, ευχαριστώ, καλή δουλειά. Αργότερα, φυσικά, να μην μας πιάσει. Ελπίσουμε να το καθαρίσει εύκολα η Σάκαρη και να μας πιάσει το τελικό. Θα μην διπλώσει με τον τελικό. Ευχαριστώ τον Θάνο Σταθόπουλο, τον συντάκτη του ιστοσελίδα Στένις 24. Ήταν μαζί μας και για Τσάκαρη μας μίλησε, που αγωνίζεται σε 15 λεπτά στο τελικό του Athens Open, και για την επιτυχία του Στέφανου Τσιπά να πάρει το Swiss Open στο Gdansk της Ελβετίας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Και τώρα έχουμε νέο προπονητή στην Εθνική Ομάδα της Γερμανίας. Έως το 2030 ο Γιούργεν Κλοπ επιστρέφει στην προπονητική, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας μετά την αποχώρηση του Γιούλιαν Νάγκλεσμαν, και είναι ο νέος προπονητής, όπως ανακοίνωσε η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας, ο οποίος διαδέχεται τον Γιούλιαν Νάγκλεσμαν, ο οποίος αποχώρησε μετά την απογοητευτική πορεία της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο που ολοκληρώνεται απόψε. Σύμφωνα με γερμανό δημοσιογράφο, διαβάζω, έχει δώσει τα χέρια με την Γερμανική Ομοσπονδία. Αναμένεται να υπογράψει, δεν ανακοινώθηκε, στις 24 του μήνα την Παρασκευή το νέο του συμβόλαιο και θα παρουσιαστεί στη Φραγκφούρτη σε συνέντευξη τύπου. Ο άλλοτε προπονητής των Mainz Dortmund Liverpool επιστρέφει στους πάγκους 2 χρόνια μετά την αποχώρησή του από τους κόκκινους, για να αναλάβει λοιπόν την Εθνική Γερμανίας, και θα αποχωρήσει πλήρως από τον όμιλο της Red Bull, ώστε να που ήταν εκεί τεχνικός σύμβουλος, για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στα νέα του καθήκοντα. Αποστολή του Κλοπ φυσικά να πάει τα Πάντσερ στην επόμενη μέρα. Βασική στόχη, επιστροφή στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στο Euro 2028 και φυσικά ανταγωνιστική παρουσία το 2030 στο παγκόσμιο κύπελο. Με Γιούργεν Κλοπ λοιπόν θα πορευθεί η εθνική ομάδα της Γερμανίας.

0: Στον Ολυμπιακό τώρα, σύμφωνα με εφημερίδα της Σεβίλης, η πώληση του Όσο στον Ολυμπιακό από την ομάδα της Ανδαλουσίας προχωράει. Μάλιστα η ισπανική ομάδα ήδη βρήκε αντικαταστάτη του στο αριστερό άκρο της άμυνας και όλα δείχνουν ότι ο Όσο θα κατηφορίζει προς τον Πειραιά. Αναφέρει η ισπανική ομάδα, η ισπανική εφημερίδα στη Σεβίλη μεγάλο ρεπορτάζ για αυτή την μεταγραφική κίνηση του Ολυμπιακού από την Σεβίλη. 23χρονος είναι Ισπανός, να κατηφορήσει στον Ολυμπιακό, να έρθει μάλλον στον Ολυμπιακό. Από εκεί πέρα, χθες ο Ολυμπιακός είχε κάποια καλά διαστήματα κόντρα στον Άγιαξ, 1-0 ιτήθηκε, και φυσικά τώρα συνεχίζει την παρουσία, την προετοιμασία. Αύριο θα μάθει τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε για μετά το χθεσινό παιχνίδι. Μίλησε στους δημοσιογράφους εκεί στην Ολλανδία ο Σμαϊλοβίτς, ο Σουηδός στόπερ, νέο απόκτημα της ομάδος. Για να ακούσουμε τι δήλωσε.
1: It's an honor to play for this club.
0: Είναι τιμή μου να παίζω για αυτή την ομάδα. Ήταν η πρώτη μου εμφάνιση ως βασικός, παίζοντας πάνω από 45 λεπτά. Ο Άγιαξ είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, αλλά νομίζω ότι τα πήγαμε καλά. Ήμασταν άτυχοι που δεχθήκαμε γκολ. Νομίζω ότι είχαμε αρκετές ευκαιρίες και παίξαμε καλά. Βελτιωνόμαστε συνεχώς και νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά για εμάς. Βρίσκομαι εδώ λιγότερο από 2 εβδομάδες. Η ομάδα είναι πολύ καλή, με πολύ υψηλό επίπεδο και νομίζω ότι ταιριάζω εδώ απόλυτα. Μπορώ να δείξω τις ικανότητες μου, ίσως όχι φυσικά ακόμα. Γιατί ήρθα εδώ αργά. Χρειάζομαι ίσως μια εβδομάδα ακόμα για να είμαι στο 100%. Αλλά νομίζω ότι είμαι εδώ, όπως όλοι οι συμπαίκτες μου, για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να δείξω ότι είμαστε καλοί παίκτες. Και ο Ολυμπιακός είναι ένας κορυφαίος σύλλογος. Ίσως λίγο το κομμάτι της φυσικής κατάστασης να μου λείπει, αλλά νιώθω πολύ καλά. Αυτά λοιπόν ο Σμαϊλόβιτς. Ντάνι Γκαρθία τώρα, ώρα να ανεβάσουμε ρυθμό, παίζουμε σε υψηλό επίπεδο, θέλουμε να κατακτήσουμε τα πάντα σε Ευρώπη, να είμαστε ανταγωνιστικοί και Ελλάδα. Για να ακούσουμε τι είπε και αυτός μετά το χθεσινό φιλικό του Ολυμπιακού που έχασε 1-0 με τον Άγιαξ. Νομίζω ότι ο Άγιαξ είναι μια ομάδα με πολλή ποιότητα, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, με την μπάλα στα πόδια, και νομίζω ότι στο να μας φέρουν σε αυτό το επίπεδο απαιτήσεων είναι πολύ καλό για εμάς, καθώς έχουμε και τα προκριματικά του Champions League πολύ σύντομα και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή δοκιμασία. Επιπλέον η ομάδα βρίσκει ρυθμό. Νομίζω ότι προπονούμαστε πολύ καλά και κυρίως ψάχνουμε να βρούμε τη μέγιστη χημεία μεταξύ μας για να αγωνιστούμε καλά στα προκριματικά. Το σημαντικό είναι ότι τόσο όσοι είμαστε από παλιά στην ομάδα, όσο και κυρίως οι νέοι, την ιδέα που έχει ο coach Μεντί για τον τρόπο παιχνιδιού μας να την προσαρμόσουμε άμεσα. Νομίζω ότι έχουν έρθει με πολύ όρεξη τόσο οι νέοι όσο και τα νεαρά παιδιά και δείχνουν πολύ ψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι και τα 2 φιλικά που έρχονται θα είναι σημαντικά για να αγωνιστούμε καλά στα προκριματικά. Πέρσι δεν πετύχαμε τους στόχους του Ολυμπιακού, που ήταν να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε. Και φέτος στην Ευρώπη, στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, θέλουμε να πάμε πολύ καλύτερα. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 ετών. Η Δανάη Μπακογιάννη πριν από λίγο στον τελικό των 100 μέτρων με εμπόδια ήταν έκτη με 13.51, 13 δευτερόλεπτα και 51 εκατοστά. Στο χθεσινό προκριματικό είχε καταρρύψει εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ, τον κάτω 18, με 13 δευτερόλεπτα και 44 εκατοστά. Σαφώς πολύ καλό, πολύ καλή παρουσία. Μπήκε στο τελικό, έκτη θέση στα 100 εμπόδια σε ένα πολύ πολύ δύσκολο αγώνισμα, που μπόρεσε και πήρε την έκτη θέση η Μπακογιάννη στα 100 μέτρα με εμπόδια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Ριέτη, τελειώνει σήμερα. Είπαμε για τον Μουμούρη. Ο Δημήτρης Μουμούρης στο τριπλούν πήρε την τρίτη θέση, χάλκινο μετάλλιο, 15.49 το άλμα του. Ο Μπουνάικε από Τίτο Μπουνάικε από τη Μεγάλη Βρετανία 16.12. Ο Ματίας Μπέλ από την Ουγγαρία 15.49. Και ο Έλληνας πρωταθλητής 17χρονος κατέκτησε την με αυτό το πράγμα εδώ απέναντί μου θα πάμε, εντάξει, αύριο δεν θα υπάρχουμε, στο 23 είναι, δεν μπορεί να πάει 24 λίγο, να πάει 24, συγγνώμη κυρίες και κύριοι, αλλά εδώ κάποιοι θέλουν να μας κρυώσουν, βάλτε στο 24.
2: Λοιπόν, ο Δημήτρης Μουμούρης, λοιπόν, είπαμε ότι τρίτος με 15 και 49, 15 μέτρα 49 εκατοστά, πολύ καλή παρουσία. Είχε όλα τα άλματά του πάνω από τα 15 μέτρα και ήταν πολύ θετικό αυτό για την παρουσία του. Πέμπτος, ο Δελιντζόγλου, στο ίδιο αγώνισμα με 15 μέτρα και 12 εκατοστά. Σαφώς τα παιδιά στο Ριέτη έχουν κάνει φοβερή εμφάνιση. Η Έλληνα Ιακωβάκη χθες πρώτη στα 400. Ο Καρασάβας στο Σφύρα δεύτερος. Η Αντωνάτου δεύτερη στα 100 μέτρα. Τώρα ο Μουμούρης τρίτος στο τριπλούν. Βλέπουμε και σας λέμε και ότι έχουμε και πολλά πλασαρίσματα στους τελικούς από τα παιδιά αυτά που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών στο Ριέτη της Ιταλίας. Τώρα μας μένουν ένα λεπτό. Ένα λεπτό μας μένει και να σας πω εγώ ότι μετά τις 8 θα έχουμε τον βετεράνο τερματοφύλακα τον Αντώνη Μίνου να μας πει για το Μουντιάλ, να μας κάνει τα προγνωστικά του εν όψη της μεγάλης τιτανομαχίας το βράδυ. Ισπανία εναντίον Αργεντινής, ο τελικός στο Νιου Τζέρσι. Ο Τραμπ θα δώσει το, μην ξεχνιόμαστε, ότι θα έχουμε πλανητάρχη να δώσει το τρόπαιο μαζί με τον Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA θα είναι μαζί. Και μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και στις διαφημίσεις, ανακοινώθηκε ο Στέφαν Γιώβιτς από τον Άρη στο μπάσκετ. Σαφώς μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η συγκεκριμένη μεταγραφική κίνηση με τον Γιώβιτς να εντάσσεται στην ομάδα του Άρη. Έρχεται η αρχισυντάκτρια των δελτίων ειδήσεων, η Ελένη Κατσαμπέκη, που αυτή την Κυριακή είναι μαζί μας για να σας ενημερώσει με όλα τα τελευταία νέα εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM.
3: Real FM.
4: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις,
15: Στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
17: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
19: Γιώργο, πεινάς?
20: Έχω μία πείνα.
19: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε.
19: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: 6 λεπτά μετά τις 8 είστε συντονισμένοι πάντα στο Real FM, εκπομπή Real Sport. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις, μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Ισπανία, Αργεντίνη λοιπόν στις 10 το βράδυ. Δύο ώρες έμειναν πριν την σέντρα. Τελικώς για πρώτη φορά με δύο χώρες που έχουν την ίδια γλώσσα, γίνεται μετά από 96 χρόνια, παρακαλώ. Και μαζί μας εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου καλωσορίζω τον βετεράνο τερματοφύλακα της Εθνικής Ομάδος, τον Αντώνη Μίνου. Θα είναι μαζί μας και ο Μιχάλης Φουστέρης. Ο Αντώνης Μίνου θα μας δώσει τα φώτα του, τα προγνωστικά του, τις εντυπώσεις του μέχρι τώρα. Κύριε Μίνου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα από το χθεσινό. Το είδατε το χθεσινό, το Γαλλία-Αγγλία?
1: Ναι.
0: Πολλοί λένε ότι ο μικρός τελικός δεν χρειάζεται και όλα αυτά. Εγώ έχω διαφορετική άποψη σε ένα τέτοιο event όπως ένα παγκόσμιο κύπελο. Ό,τι και να γίνει, είναι μια τιμητική θέση.
1: Είναι μια, αλλά δυστυχώς και οι ίδιες οι ομάδες αλλά και οι χώρες δεν ασχολούνται. Αλλά είναι κάτι το οποίο και έσοδα προσφέρει, αλλά και στον κόσμο δίνει μια εικόνα των ομάδων, οι οποίες μπορεί για τον Α ή Β λόγο να μην βρέθηκαν στον τελικό. Να διασκεδάσουν περισσότερο τον κόσμο είναι, και γιατί όπως λέμε ότι το δεύτερο δεν το θυμάται κανένας, ακόμα και ο τελικός όταν γίνεται το δεύτερο δεν το θυμάται.
0: Ειδικά αλλά... στους Ολυμπιακούς αγώνες χαίρεται ο πρώτος και ο τρίτος.
1: Ναι.
0: Ο δεύτερος λέει πήγα στον τελικό, θα πάρω μετάλλιο. Το τέταρτο δεν το θυμάται κανένας. Είναι...
1: Ναι.
0: Βλέπεις τους άλλους στο βάθρο και τρελαίνεσαι και λες τι έχει γίνει τώρα εδώ, πώς έγινε αυτό.
1: Και αυτό τώρα ήταν χθες, ας πούμε, να παίρνουν μετάλλια οι παίκτες της Αγγλίας και οι παίκτες της Γαλλίας, οι οποίοι μέχρι συμμετελικούς φάνταζαν ως τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ να μην παίρνουν τίποτα. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στον αθλητισμό. Σήμερα με την ευρωματοποίηση που υπάρχει, είναι και ο κόσμος, είναι και οι πράξεις, είναι τα τηλεοπτικά, είναι πολλά πράγματα τα οποία...
0: Ναι, σωστό. Πιστεύετε ότι η Γαλλία αδείξει τον εαυτό της?
1: Δεν μπορώ να το πω. Κοιτάξτε, το φαβορίτο, ποιος είναι φαβορίτο, λέμε εμείς, έτσι δεν είναι? Ο αγωνιστικός χώρος πολλές φορές είναι αυτός ο οποίος καθορίζει τις πιο καλές ομάδες, αυτούς που πρέπει να πάνε. Πολλές φορές ίσως οι συμπτώσεις είναι τέτοιες οι οποίες καθορίζουν, γιατί αν δούμε και τα γκολ που βάλανε και η Ισπανία αλλά και η Γαλλία ή οι μεγάλες ομάδες, ήταν κάποια γκολ τα οποία ίσως, ας πούμε, καθόρισαν το σκορ, ας πούμε, των ομάδων. Δηλαδή ο τραυματισμός, ας πούμε, της του Κουρτουά το Βέλγιο, είδατε ότι μπήκε ένα γκολ και πως πέρασαν οι αντίπαλοι. Το ίδιο συνέβη και πάλι με ένα γκολ, αν δεν απατώμε, με ποια άλλη ομάδα που έφυγε η μπάλα από τα χέρια του τραυματοφύλακα. Είναι κάποιες συμπτώσεις που μπορούσαν να πάνε κάποιες άλλες ομάδες. Δεν θα πω εγώ τώρα ότι η Αίγυπτος ή η Νορβηγία.
0: Ναι, η Νορβηγία ήταν.
1: Με την Νορβηγία. Δεν θα πω η Αίγυπτος, ας πούμε, ότι αδικήθηκε, γιατί μπορεί, ας πούμε, να πέτυχε δύο εντυπωσιακά γκολ, τρία μάλλον, και να... αλλά αν σκεφτούμε ότι ο τερματοφύλακας της Αργεντινής δεν έπιασε την μπάλα εκτός από τα γκολ. Το ίδιο και με την Αγγλία. Το ίδιο. Εγώ δηλαδή αυτά τα παιχνίδια που είδα ιδιαίτερα με την Αργεντινή, ο τερματοφύλακας της Αργεντινής δεν έχει καθόλου συμμετοχή. Και η Αργεντινή κινδύνευε να μην φτάσει στο τελικό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Γι' αυτό είπα ότι οι συμπτώσεις είναι αυτές που καθορίζουν. Φυσικά και η αγωνιστικότητα και η ποιότητα των παιχτών παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά πολλές φορές αναδεικνύονται κάποια πράγματα, όπως τώρα, ας πούμε, η Αγγλία που ρίχνει το βάρος στη τακτική που επέλεξε μετά το 1-0, στον προπονητή, στους παίκτες. Είναι κάποια πράγματα τα οποία καθορίζουν την πορεία κάποιων ομάδων.
0: Πριν σε ρωτήσει ο Μιχάλης Φουστέρης για τους Άγγλους, επειδή εσύ έχεις κάνει συνεργάτες και τους Άντως έχεις, είσαι μπαρτοκαπνισμένος, ο Ντεσάν, το γεγονός ότι είχε τα αποδυτήρια έτσι σε καλή κατάσταση, τώρα φυσικά βγαίνουν κάποιοι και λένε δεν μας χρησιμοποιούσε κλπ. Ήταν ένα όπλο για μια ομάδα αυτό?
1: Ποια η καλή πορεία.
0: Ναι, η Γαλλία ήταν ένα όπλο για τη Γαλλία, για τη συνοχή που έδειχνε σαν ομάδα. Ακόμη και ο Εμπαπέ που είναι η φίρμα, ήταν πιο σε ήρεμη κατάσταση.
1: Παίζει μεγάλο ρόλο. Τα αποδυτήρια είναι το Α και το Ω. Αυτό μπορώ να πω. Είναι, όπως είπες και πριν, και εγώ επειδή ιδιαίτερα στη Βραζιλία που είχε ο Σάντος να κάνει με κάποια προβλήματα που τότε είχαν η αντιπαλότητα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, τότε που ξεκινούσε αυτό το κομμάτι, όχι ιδιαίτερα με τον Παναθηναϊκό, ήταν με τον ΠΑΟΚ τότε. Είχαμε κάποια μικροεντάσεις, ας πούμε, πώς θα διαχειριζόταν. Δηλαδή ο προπονητής παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτό το κομμάτι, να τον αποδέχονται οι παίκτες. Και νομίζω αυτό συμβαίνει και με την Αργεντινή. Βλέπουμε πόσο είναι πόσο δεμένη είναι, αλλά όλες οι ομάδες, εγώ πιστεύω ότι στο τελικό, έτσι δεν είναι.
0: Ναι,
1: γι' αυτό είπα ότι οι συμπτώσεις είναι αυτές που καθορίζουν. Φυσικά και η αγωνιστικότητα και η ποιότητα των παιχτών παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά πολλές φορές αναδεικνύονται κάποια πράγματα, όπως τώρα, ας πούμε, η Αγγλία που ρίχνει το βάρος στη τακτική που επέλεξε μετά το 1-0, στον προπονητή, στους παίκτες, είναι κάποια πράγματα τα οποία καθορίζουν την πορεία κάποιων ομάδων.
0: Πριν σε ρωτήσει ο Μιχάλης Φουστέρης για τους Άγγλους, επειδή εσύ έχεις κάνει συνεργάτες και τους Άντος, είσαι μπαρτοκαπνισμένος, ο Ντεσάν, το γεγονός ότι είχε τα αποδυτήρια έτσι σε καλή κατάσταση, τώρα φυσικά βγαίνουν κάποιοι και λένε δεν μας χρησιμοποιούσε κλπ, ήταν ένα όπλο για μια ομάδα αυτό?
1: Ποια η καλή πορεία.
0: Ναι, η Γαλλία ήταν ένα όπλο για τη Γαλλία, για τη συνοχή που έδειχνε σαν ομάδα. Ακόμη και ο Εμπαπέ που είναι η φίρμα, ήταν πιο σε ήρεμη κατάσταση.
1: Παίζει μεγάλο ρόλο. Τα αποδυτήρια είναι το Α και το Ω. Αυτό μπορώ να πω. Είναι, όπως είπες και πριν, και εγώ επειδή ιδιαίτερα στη Βραζιλία που είχε ο Σάντος να κάνει με κάποια προβλήματα που τότε είχαν η αντιπαλότητα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, τότε που ξεκινούσε αυτό το κομμάτι, όχι ιδιαίτερα με τον Παναθηναϊκό, ήταν με τον ΠΑΟΚ τότε. Είχαμε κάποια μικροεντάσεις, ας πούμε, πώς θα διαχειριζόταν. Δηλαδή ο προπονητής παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτό το κομμάτι, να τον αποδέχονται οι παίκτες. Και νομίζω αυτό συμβαίνει και με την Αργεντινή. Βλέπουμε πόσο δεμένη είναι.

0: ξέρεις για τους Άγγλους, επειδή εσύ έχεις κάνει συνεργάτες και τους Άντως έχεις, είσαι μπαρτοκαπνισμένος, ο Ντεσάν, το γεγονός ότι είχε τα αποδυτήρια έτσι σε καλή κατάσταση, τώρα φυσικά βγαίνουν κάποιοι και λένε δεν μας χρησιμοποιεί ούσε και λοιπά, ήταν ένα όπλο για μια ομάδα αυτό?
1: Η
0: Γαλλία ήταν ένα όπλο για τη Γαλλία, για τη συνοχή που έδειχνε σαν ομάδα. Ακόμη και ο Εμπαπέ που είναι η φίρμα, ήταν πιο σε ήρεμη κατάσταση.
1: Παίζει μεγάλο ρόλο. Τα αποδυτήρια είναι το α και το ω. Αυτό μπορώ να πω. Είναι, όπως είπες και πριν, και εγώ επειδή ιδιαίτερα στη Βραζιλία που είχε ο Σάντος να κάνει με κάποια προβλήματα που τότε είχαν η αντιπαλότητα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, τότε που ξεκινούσε αυτό το κομμάτι, όχι ιδιαίτερα με τον Παναθηναϊκό, ήταν με τον ΠΑΟΚ τότε. Και είχαμε κάποια μικροεντάσεις, ας πούμε, πώς θα διαχειριζόταν. Δηλαδή ο προπονητής παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτό το κομμάτι, να τον αποδέχονται οι παίκτες. Και νομίζω αυτό συμβαίνει και με την Αργεντινή. Βλέπουμε πόσο είναι πόσο δεμένη είναι, αλλά όλες οι ομάδες εγώ πιστεύω ότι για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο να διεκδικούν παγκόσμια πρωταθλήματα και οι συμμετοχές ακόμα στο Μουντιάλ, είναι, άμα δεν έχει καλά αποδυτήρια δεν γίνεται. Αλλά η Γαλλία φάνταζε σαν το μεγάλο φαβορί και λόγω ότι είχε την ποιότητα αυτή που βλέπαμε των παιχτών, αλλά και το ότι η ηλικιακά ήταν η πιο δυνατή ουσιαστικά, γιατί το Μουντιάλ με τόσες πολλές ομάδες και τη μεταφορά της έδρας των αγώνων από τον Καναδά στην Αμερική, στο Μεξικό, όλα αυτά μπορούσαν να επηρεάσουν και βλέπαμε ότι η Γαλλία, επειδή είχε αυτή την πολυτέλεια, το μέσο όρο ηλικίας και την ποιότητα φυσικά, να φάνταζε σαν φαβορί, όπως και ουσιαστικά και η Ισπανία έτσι. Αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο ήταν η Γαλλία. Και είδαμε ότι η Γαλλία τερμάτισε τέταρτη.
2: Κύριε Μίνου, εγώ θέλω να σας ρωτήσω για την Αγγλία, η οποία έμεινε εκτός νυμφώνος από την Αργεντινή. Καταρχάς, αν θεωρείτε με εκείνους που επέκριναν τον Τούχελ για αμυντική προσέγγιση στον ημιτελικό, ότι δηλαδή παρέταξε την ομάδα του φουλ αμυντικά, με αποτέλεσμα το υπέρ της σκορ οι Αργεντίνοι να καταφέρουν στο τέλος με αντεπίθεση να το ανατρέψουν, και αν πιστεύετε επίσης ότι υπάρχει αυτό που λέμε μια κατάρα στους Άγγλους που δεν μπορούν να φτάσουν στην πηγή ή όταν πλησιάζουν εμπάσχετος δεν καταφέρουν να πιούν νερό.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπες. Ναι. Εγώ πάντα θεωρούσα, δηλαδή, η ποιότητα των Άγγλων παικτών δεν ήταν για την κατάκτηση του...
2: Για τρόπαια.
1: Ναι, για τρόπαια. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, λόγω του ότι στα πρωταθλήματά τους επιλέγουν πολλούς ξένους παίκτες. Η εθνική τους ομάδα πάντα όλα τα χρόνια, ενώ, ξέρετε, επειδή έχουν... αυτή την διαφήμιση να διαφημίζουν ή αυτό που πιστεύουν ότι το ποδόσφαιρο ξεκίνησε από την Αγγλία, νομίζουν ότι αυτοί είναι και δημιουργούν έτσι μια εικόνα η οποία να είναι ότι είναι φαβορή, άσχετα αν πολλές φορές φτάσανε πάρα πολύ κοντά και στο Euro και στο...
2: Όπως το Euro το 24 που έχασαν από τους Ισπανούς.
1: Ναι, δηλαδή δημιουργούν έτσι εντυπώσεις πριν ακόμα να κατακτήσουν κάτι και στο ξεκίνημα, που για μένα αυτό ίσως δημιουργεί και ένα μεγάλο βάρος και στον προπονητή αλλά και στους παίκτες, που για μένα είναι κακό αυτό το πράγμα. Πρέπει να ξεκινήσει να πει ναι, είναι καλύτεροι οι άλλοι, ενώ οι Άγγλοι θεωρούν πάντα ότι είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι καλύτεροι. Τώρα όσον αφορά το... Γι' αυτό λέω ότι η ποιότητα αυτή που είχαν δεν νομίζω ότι μπορούσαν να φτάσουν, και πάλι καλά που φτάσαν σε αυτή τη θέση που για μένα δεν το πίστευα ότι θα φτάσουν μέχρι εκεί. Πραγματικά το λέω. Yeah. Αλλά όσον αφορά για το Τούχελ, κοιτάξτε τι έγινε. Εγώ, ας πούμε, στο δεύτερο μέρος το ξεκίνημα που έγινε, ότι η Αγγλία όχι ότι ήταν καλύτερη από την Αργεντινή, πίεζε. Όπως είπα και πιο πριν, τερματοφύλακας Αργεντινής δεν έβγαινε στην μπάλα, εκτός από την

0: από το γκολ και κάποιες σέντρες που βγήκανε μετά στο τέλος του αγώνα, εκεί που πίεζε δηλαδή με μεγάλες βαλιές. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε μια πίεση και η τακτική άλλαξε, ήταν λίγο το παιχνίδι, ήταν στο κέντρο. Τι έγινε με τον γκολ που πέτυχαν? Εγώ πιστεύω ότι ο Τούχελ δεν έδωσε καμία εντολή, γιατί δεν είναι προπονητής, γυρίστε πίσω. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό που φαινότανε ήταν η Αργεντινή να πιέσει τον εαυτό της, η ποιότητα των παικτών, ιδιαίτερα στο κέντρο, και με το Μέση αλλά και με τους υπόλοιπους παίκτες και με τις αλλαγές που έκανε και ο προπονητής Αργεντινής, δημιούργησε έτσι μια πίεση προς την ομάδα της. Και αυτό που έκανε ο Τούχελ ήταν να ισχύσει το ψηλό παιχνίδι, που θα μου πείτε τα γκόλ όλα μπήκανε με σέντρες και τα δύο, και οι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν το ίδιο πράγμα ήταν. Ίσως εκεί ήταν η αδυναμία των παίκτων, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ο Τούχελ το διαχειρίστηκε βάζοντας ψηλούς παίκτες και αμυντικογενείς να μπορούσε να κρατήσει το 1-0. Ίσως το λάθος, κατά τη δική μου εκτίμηση, τώρα εντάξει, τώρα τι να πω εγώ, λέω ότι θα μπορούσε να βάλει έναν πιο γρήγορο παίκτη μπροστά, να δημιουργήσει προβλήματα στις αντεπιθέσεις, αλλά δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα η ομάδα της Αγγλίας. Δηλαδή ακόμα και ο Μπέλιχαμ, που είναι ένας παίκτης που μπορεί να κρατήσει, να κάνει επιθέσεις, βλέπουμε ότι δεν είχε εξαφανιστεί. Εντάξει, τώρα λογικό
1: είναι. Μετά το 1-0 έγινε το γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ήταν κάτι το οποίο που εγώ πιστεύω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο η ποιότητα της ομάδας Αργεντινής. Δεν ήταν και κάτι περίεργο, αλλά ο κόσμος τώρα, βλέποντας ότι τα προηγούμενα παιχνίδια, ότι η Αγγλία ήταν λίγο πιο δυνατή, έλεγε ότι okay, γυρίσαν πίσω. Αλλά ο προπονητής, εγώ πιστεύω ότι δεν είπε γυρίστε πίσω, θα κρατήσουμε το σκορ το 1-0. Αυτή είναι η δική μου άποψη και έτσι πιστεύω ότι είναι.
2: Απόψε είναι δύο ομάδες με ποιότητα σίγουρα.
0: Ναι, είναι, νομίζω ότι είναι οι ομάδες οι οποίες δικαιωματικά πέρασαν, η μία λόγω της ποιότητας των παιχτών που έχει. Η ιδέα Αργεντινή, για την Ισπανία μιλάω, έχει μια ποιότητα, και αυτό που είπα, και νεαρούς παίκτες οι οποίοι αντέχουν και τρέχουν, μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλη αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Και η Αργεντινή, η οποία είναι μια ομάδα, η οποία είναι ομάδα, θα πω. Δηλαδή μπορεί να μην έχει αυτή την ποιότητα και την τεχνική που μπορεί να εμφανίζει η Ισπανία, αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι δεμένη. Αυτό που είπαμε, είναι η ομάδα των παικτών και του προπονητή της χώρας. Δηλαδή η Αργεντινή είναι μια... Η Αργεντινή, δηλαδή, και ο κόσμος, βλέπετε πόσο διαφορετικός είναι από όλους εμάς τους Ευρωπαίους και αλλά και γενικά τους Νοτιοαμερικάνους. Και αυτό δίνει μια μεγάλη όθηση και ένα μεγάλο κίνητρο για να μπορέσει να πετύχει αυτό. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, ανεξάρτητα, και στη Βραζιλία στον τελικό δεν είχε χάσει από την Γερμανία, αν δεν απατώμε, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχει εδώ γέρνει η πλάστικα σε μία από τις δύο?
0: Όχι, δεν μπορώ να πω, γιατί είναι διαφορετικού στυλ παιχνιδιού και οι δύο ομάδες. Δηλαδή αν ήταν αυτή τη στιγμή, αν έπαιζε η Γαλλία με την Ισπανία, θα ήταν λίγο ένα στυλ, ας πούμε, παιχνιδιού περίπου παραπλήσου, με τεχνική, με ταχύτητα μεγάλη, με διατήρηση της μπάλας πολύ, με κατοχή της μπάλας δηλαδή πολύ, κάθε μια ομάδα να θέλει να επιβάλλει. Εδώ τώρα είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή θα πάει, η δική μου εκτίμηση είναι ότι η Αργεντινή θα το πάει το παιχνίδι περισσότερο στη δύναμη και στις διεκδικήσεις, δηλαδή εκεί που είναι η δύναμή της. Αυτό που έκανε και με την Αγγλία φυσικά και στην αρχή, δηλαδή θα το πω ποδοσφαιρικά, της έσπασε το τσαμπουκά με τα μαρκαρίσματα, με το πάθος που είχαν. Κατόρθωσε να επιβάλλει τον ρυθμό της, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Εγώ, κύριε Μίνο, θέλω να σας ρωτήσω πάλι δύο πράγματα. Καταρχάς, υποστηρίζετε κάποια ομάδα απόψε?
0: Εγώ ναι. Από την αρχή υποστηρίζω την Αργεντινή.
1: Την Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θεωρείτε ότι η Αργεντινή μέχρι τώρα τουλάχιστον αυτή είναι, αυτό είναι η άποψή μου, αυτό που είδα από τα μάτς. Μέχρι τώρα δεν έχει φορτσάρει. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε ένα δεύτερο ημίχρονο με την Αγγλία που πραγματικά ήταν ισοπεδωτική, δεν είναι η ομάδα που λες ότι θα πει.
0: Ναι, και με την Αίγυπτο ήταν το ίδιο.
1: Με το πράσινο αλλά... ακροτήρι και με την Αίγυπτο, ναι. Και με την Ελβετία.
0: Ναι, είχε απλά δεν. Εγώ αυτό που παρατήρησα, εκτός από δηλαδή με την Αργεντινή, ότι δεν μπορούσε να σκοράρει πολύ εύκολα και να πάει το παιχνίδι εκεί που θα ήθελε. Αυτό ήταν το.
1: Ακριβώς. Και αναρωτιέμαι λοιπόν απέναντι σε μια ομάδα με πολύ ταλέντο που φαντάζομαι αναγνωρίζεται όπως είναι η Ισπανία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι θα αλλάξει απόψε, είναι το διακύβευμα που είναι υψηλό, είναι ο τίτλος, το τρόπαιο, ή θεωρείτε ότι εν πάση περιπτώσει ο Μέση θα ξανακάνει πάλι αυτό που ξέρει καλά και καλύτερα.
0: Ο Μέση, εγώ αυτό που πιστεύω, κάνει μια πάρα πολύ καλή διαχείριση, ιδιαίτερα στους αγώνες που τον βλέπω. Δηλαδή δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα κάνει άσκοπες προσωπικές ενέργειες. Όταν θα κάνει, θα είναι συγκεκριμένες και θα περιέχουν κίνδυνο για τον αντίπαλο, όπως και έκανε και σε όλα.
1: Σκοράρι βγάζει έτοιμα γκολ, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό του δίνει μια ουσιαστική δύναμη, δηλαδή στην ομάδα και στον ίδιο. Εγώ, όπως είπα και πιο πριν, το παιχνίδι για να μπορέσει να ανταπεξέλθει η Αργεντινή είναι αυτό που θα πάει στη δύναμη, δηλαδή στις διεκδικήσεις και στο pressing που θα κάνει απέναντι σε μια τεχνική ομάδα, μια ομάδα που θέλει να έχει την κατοχή. Αν κατορθώσει να επιβάλλει αυτό το κομμάτι, εγώ νομίζω ότι θα το κερδίσει το παιχνίδι. Αλλά αν πάει το παιχνίδι, ας πούμε, στην ταχύτητα και στο να ο αντίπαλος, δηλαδή να πιέζει η Αργεντινή και να βγαίνει σε αντεπιθέσεις στα Ισπανία, νομίζω θα κερδίσει εύκολα η Ισπανία.
1: Ναι. Δημήτρη, τι
2: σας μένει τώρα από αυτή τη διοργάνωση 48 ομάδες?
0: Εντάξει, δεν μου αρέσει εμένα τώρα
2: το φορμάτ αυτό με τους 48, δεν σας αρέσει?
0: Εντάξει, δεν μου αρέσει, γιατί υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες απλά συμμετέχουν, έτσι. Δεν, εδώ είδαμε τώρα η μόνη ομάδα που μπόρεσε και έκανε τη διαφορά σε σχέση για τις εκπλήξεις και μια καλή παρουσία ήταν η Νορβηγία. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν δείξανε κάτι για να μπορέσουμε να πούμε ok, βγήκανε 3-4 ομάδες οι οποίες δικαιωματικά, οι ομάδες που συμπληρώσαν ουσιαστικά τις παραπάνω ομάδες δεν ήταν. Βλέπουμε ότι πάντα οι χώρες αυτές οι οποίες πρωταγωνιστούν είναι ίδιες συγκεκριμένες. Δεν είναι. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε, εντάξει, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία εμείς βλέπουμε. Θέλουμε να είναι λιγότερες οι ομάδες ή λιγότερα τα παιχνίδια, αλλά η Ομοσπονδία ή και ο κόσμος ακόμα πολλές φορές θέλει να έχει περισσότεροι, να γίνονται περισσότεροι αγώνες. Αλλά η ατυχία είναι ότι στη χώρα τώρα που γίνανε, στις χώρες μάλλον που γίνανε, τα παιχνίδια τα οποία έβλεπε ο κόσμος ήταν συγκεκριμένα. Έτσι, δεν είναι, δηλαδή αυτά που γινόντουσαν ώρες Ευρώπης για μας. Δεν είχαν εικόνα των άλλων ομάδων.
2: Μάλιστα, ναι, σωστό αυτό.
0: Αυτό είναι άσχημο. Δεν ξέρω τώρα το τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να γίνει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αν αυτό το κομμάτι γινόταν στην Ευρώπη, ίσως να είχε περισσότερη επιτυχία. Δεν μιλάω για την άποψη του κόσμου. Εντάξει, ο κόσμος, ιδιαίτερα που συμμετέχει τώρα σε όλα τα παιχνίδια, ήταν φανταστικός. Ήταν καινούργια γήπεδα, υποδομές τεράστιες. Όλα τα γήπεδα γεμάτα σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν είχε εικόνα ο κόσμος. Δηλαδή γινόντουσαν τα παιχνίδια μετά τις 12 η ώρα, ποιος να καθίσει δηλαδή.
2: Ναι, ειδικά στην Ευρώπη, ναι, υπήρχε θέμα.
0: Ναι, αυτό είναι. Αλλά πιστεύω ότι όταν θα γίνει καινούρια διοργάνωση, δεν ξέρω τώρα που γίνεται.
2: Τώρα θα γίνει η Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο και επειδή συμπληρώνονται τα 100 χρόνια, θα έχει και παιχνίδια στην Παραγουάη, στην Ουρουγουάη και στην Αργεντινή. Τα αρχικά παιχνίδια θα είναι από εκεί, θα ξεκινήσουν από εκεί.
0: Θα έχει η Παραγουάη, τι σχέδιο είναι γι' αυτό?
2: Ναι, επειδή συμπληρώνονται 100 χρόνια από το Παγκόσμιο Κύπελλο, θα βάλουν και κάποιους ένα-δύο αγώνες στη Λατινική Αμερική.
0: Εντάξει, ωραία, εντάξει, θα είναι δύο αγώνες, αλλά το κομμάτι αυτό θα είναι εντελώς διαφορετικό. Θα δείτε ότι θα έχει, κατά τη δική μου εκτίμηση, ο κόσμος δηλαδή το εκτιμήσει περισσότερο. Παρά τώρα εδώ που μπορεί και λέμε ότι εντάξει, το έχουν διευρύνει με πολύ.
1: Ναι. Κύριε Μήνο, να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Επικαλούμε τη θητεία σας στο πλευρό του Φερνάντο Σάντος στην εθνική μας ομάδα. Μας περιμένει μια νέα περιπέτεια με την Σερβία, με τη Γερμανία και την Ολλανδία για το Nations League. Η Γερμανία που έχει και νέο προπονητή, τον Κλοπ, όπως έγινε γνωστό. Τι πιθανότητες πιστεύετε έχουμε να προχωρήσουμε απέναντι σε ομάδες αυτού του Βεληνικούς, που σίγουρα δεν είναι και οι πιο εύκολες, έτσι?
0: Δεν είναι πιο εύκολες, αλλά δεν είναι και αδύνατο να τις αντιμετωπίσουμε, γιατί η ποιότητα τώρα των παιδιών αυτών που αποτελούν την εθνική ομάδα, επειδή έχουν εμπειρίες πάρα πολύ καλές, αλλά και η ποιότητά τους είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ θεωρώ ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Εμείς δεν πρέπει να φοβηθούμε από αυτές τις ομάδες. Δηλαδή, είδαμε και το παράδειγμα, ας πούμε, της Σκωτίας, που εμείς όταν τη βλέπαμε αυτή την ομάδα που πήγε στο Μουντιάλ και δεν πήγαμε εμείς, φάνταζε ότι πήγε τρίτη, τέταρτη ήταν και πήγε πρώτη. Δεν πήγε η Δανία, ας πούμε, μια ομάδα που ήταν πάρα πολύ καλή. Αυτό για μένα που έγινε ήταν ένα με τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ, είναι ένα παράδειγμα ότι δεν πρέπει να λέμε ότι okay, είναι μια ομάδα δεν αντιμετωπίζει
1: η Γερμανία,
0: ναι, η Ολλανδία, αυτά που είδαμε ιδιαίτερα για τη Γερμανία τώρα βρίσκεται σε ένα στάδιο και μεταβατικό, και η Ολλανδία φυσικά τώρα με καινούργια και αυτή προπονητή, αν δεν απατώμε.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Ναι. Εντάξει, η Σερβία είναι μια χώρα η οποία μπορεί να λέει ότι έχει ποιότητα, αλλά δεν είναι καλύτερη από εμάς.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε έχουμε όλα τα φόντα, αρκεί να είμαστε εμείς και τα παιδιά αυτά που αποτελούν την εθνική ομάδα να έχουν αυτή τη διάθεση που δείξανε στην προηγούμενη διοργάνωση, και εύχομαι και ελπίζω ότι θα είμαστε παρόντες στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση.
2: Αντώνη Μήνου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα ουσιώδη αυτά που μας άλλες.
0: Να είσαι
2: καλά. Καλό τελικό να έχουμε το βράδυ στις 10. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Ο Αντώνης Μήνου, ο βετεράνος διεθνής δρονοφλέκας. Πάντα. Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, εύστοχο αυτά που λέει και με ουσία οι απόψεις του. Μας είπε για το παγκόσμιο κύπελο, για τον τελικό. Ευχαριστώ και τον Μιχάλη Φουστέρη. Πάμε στις διαφημίσεις, αφού πούμε πρώτα ότι ο τελικός στο Athens Open είναι σε εξέλιξη. 4-2 μπροστά στα game. Στο πρώτο σετ η Σάκαρη κερδίζει την Κρέιτσίκοβα. Πάντα την Τσέχα. Πάντα η Ντερβέτεν. Live καζίνο. Καθημερινή διασκέδαση.
3: Real FM. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Το φυσικό. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
7: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
15: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Ακούτε πάντα τον Real FM. 5 λεπτά μετά τις 8 και μισή έχουν βγει συνθέσεις Αργεντινής και Ισπανίας. Θα τις πούμε σε λίγο, αφού σας θυμίσω Intervete Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, πάντα στην παρέα μας εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, ξεκινάω από την Ισπανία. Η σύνθεση με συνταγή προημιτελικού και ημιτελικού πάει για να κατακτήσει το δεύτερο αστέρι της η εθνική ομάδα της Ισπανίας. Ο De La Fuente κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει. Θυμίζω ότι έχει εντυπωσιακή πορεία η εθνική Ισπανίας με 6 νίκες και μία ισοπαλία. Λοιπόν, είναι Σιμών, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια Ρόδρυ, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ και ο Γιαθάμπαλ. Αυτή είναι η σύνθεση της εθνικής ομάδας της Ισπανίας. Και η σύνθεση τώρα των Αργεντίνων, όπου εδώ στη σύνθεση της Αργεντινής επιστροφή έχουμε στο του Ντεμπόλ και με Νίκο Γκονζάλες στη σύνθεση. Ο Σκαλόνι έχει βάλει στην αρχική ενδεκάδα, επαναφέρει τον Ντεκ Πολ, ο οποίος δεν ξεκίνησε βασικό στον ημιτελικό με την Αγγλία. Επιπλέον στην ενδεκάδα βρίσκεται ο Νίκο Γκονζάλες, ο οποίος έχει αγωνιστεί στα 6 από τα 7 παιχνίδια που έχει δώσει η Αργεντινή στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, χωρίς όμως να έχει ξεκινήσει σε κανένα από αυτά. Λοιπόν, η σύνθεση της Αργεντινής: Εμιλιάνο Μαρτίνες στο τέρμα, Ρομέρο, Λισάνδρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέση και Αλβάρες. Και κρατάει το Λαουτάρο Μαρτίνες στον πάγκο, τον κρατάει για τις δύσκολες στιγμές. Πάει η Αργεντινή, στόχος είναι το τέταρτο αστέρι της στις 10 το βράδυ, ο τελικός New Jersey. Σε λίγο θα σας πούμε τι γίνεται και έξω από το γήπεδο, όπου αρχίζει και έχει πάρα πολύ κόσμο. Όμως θα πάμε τώρα πρώτα να δούμε τι έχει ή τι γίνεται στον αγώνα της Άκαρη με την Κριτσίκοβα, την Τσέχα. Προηγείται, όχι, σοφάρισε 4-4 τα game η Τσέχα στο πρώτο σετ του τελικού του Athens Open που γίνεται στο κέντρο της Φέρης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Κωνσταντίνος Λιανός, ο δημοσιογράφος από την Βρετανική Sun, και σήμερα μαζί μας, γιατί είπα νωρίτερα για τον μικρό τελικό, την τρίτη θέση που πήρε η Αγγλία. Η τρίτη θέση αυτή είναι η καλύτερη μετά το 1966 που οι Άγγλοι έχουν πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση όπως πάντα.
0: Νομίζω ότι μετά το χθεσινό ο Τούνχελ θα είναι με κόλλα κολλημένο στον πάγκο της Εθνικής Αγγλίας.
1: Το καλύτερο τελείωμα όλων των εποχών στο Μουντιάλ το 1966 όταν πήρανε το τρόπαιο. Πριν από αυτό ήταν τέταρτη θέση το 1990 και το 2018. Τρίτη η Αγγλία σε ένα μάτς όνειρο για όλους εμάς που, σίγουρα για όλους εμάς που δεν υποστηρίζαμε καμία πλευρά και πώς θέλαμε να δούμε ποδόσφαιρο. Ένα υπέροχο μάτς και από τις δύο πλευρές. Βέβαια το κέντρο ήταν ανύπαρκτο και από τις δύο ομάδες. Δύο άμυνες που σε αρκετά χρονικά διαστήματα ήταν παιδικές χαρές, ειδικά της Γαλλίας στο πρώτο ημίχρονο. Χάρηκε όμως ο ποδοσφαιρόφιλος το μάτς που είδε. Τεράστιο επίτευγμα αυτό από τον Τόμας Τούχελ μετά από όλη την κριτική που έλαβε στην Αγγλία. Βέβαια όμως θα πάρει λίγο καιρό να ξεχαστεί το μάτς με την Αργεντινή. Το είχαμε πει αυτό πριν από λίγα χρόνια, ότι οι Άγγλοι έχουν ένα θέμα με τα αφηγήματα και πιστεύω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που δυσκολεύονται να πετύχουν στις μεγάλες διοργανώσεις. Δεν ξεχνάνε τη μεγάλη ήττα της Ηνωμένες Πολιτείες το 1950 από μια ομάδα Ηνωμένων Πολιτείων που ήταν γεμάτη με άτομα τα οποία δεν ήταν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Δεν ξεχνάνε τη κίτρινη κάρτα στον Πολ Γκάσκοϊν που δεν το επέτρεπε να παίξει στον τελικό. Δεν ξεχνάνε την κόκκινη κάρτα του Μπέκαμ, το πέναλτι του Χάρι Κέιν, το γκολ του Φρανκ Λάμπαρτ που δεν μέτρησε και φυσικά το γκολ με το χέρι του Ντιέγκο Μαραντόνα. Και σίγουρα το μάτς με την Αργεντινή θα το θυμούνται για πάντοτε επειδή του άφησε τέτοια στεναχώρια. Έτσι είναι οι Άγγλοι, έτσι είναι φτιαγμένοι.
0: Ναι, αλλά εντάξει, περνάνε τα χρόνια, είναι τώρα να ζεις με το παρελθόν, γιατί από όλα αυτά που μας λες ζουν πάντα με ένα παρελθόν.
1: Ακριβώς, μα εδώ ακόμα μιλάμε για το χέρι του Μαραντόνα.
0: Ναι, εντάξει, και είμαστε στο 2026 όμως, προχωράει
1: έτσι,
0: η ζωή.
1: Έτσι όμως είναι φτιάγμα... Ναι, έτσι όμως είναι φτιαγμένοι ναι. οι Άγγλοι. Πάντως, και αυτή είναι η, αυτή είναι η όλη ιδέα του It's Coming Home, ότι καθόμαστε και τραγουδάμε και χαιρόμαστε, αλλά ξέρουμε ότι κάτι θα πάει στραβά, όπως πάντα. Αυτό είναι, αυτή είναι η ιδέα του It's Coming Home. Δεν είναι αλαζονία, είναι αυτοσαρκασμός. Και αυτό θα υπάρχει για πάντοτε. Και θα θυμούνται αυτόν τον αγώνα για αυτό που ήταν. Δεν θα ξεχάσουν την τρίτη θέση και θα περιμένουν κάτι πάρα πολύ πιο δυνατό και σπουδαίο από τον Τόμας Τούχελ και την Αγγλία το 2030 στο Euro που θα γίνει στην Αγγλία, στη Σκωτία, στην Ουαλία και στην Ιρλανδία.
0: Ο Τούχελ απάντησε στον Σάκα. Ο Σάκα είπε ότι ήθελα να παίξω περισσότερο. Όμως νιώθω ότι ο Τούχελ, που είναι Γερμανός, έχει την άποψή του, την υποστηρίζει, την κλειδώνει. Και δεν την αλλάζει με τίποτα. Δηλαδή είπε ότι ο Σάκα είναι εξαιρετικός, απόψε ήταν εξαιρετικός, ήταν έτοιμος να παίξει στο Μουντιάλ, αλλά αισθάνθηκα μία ευθύνη για να τον εντάξω σιγά σιγά εξαιτίας του πρόσφατου τραυματισμού του. Ήταν μια σκληρή απόφαση να τον αφήσω εκτός των ημιτελικών με την Αργεντινή. Δηλαδή βλέπεις ότι έχει αποφάσεις, παίρνει αποφάσεις τις οποίες μετά τις τεκμηριώνει.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Και έτσι πρέπει να είναι ο κάθε προπονητής. Γιατί άμα αρχίζει ο κάθε προπονητής να αμφιβάλλει για την παραμικρή του απόφαση, τότε η αποτυχία του είναι εξασφαλισμένη. Τώρα, όσον αφορά τον Σάκα, ο Τόμας Τούχελ είχε πει ότι προτίμησε τον Μόργαν Ρότζερς στον ημιτελικό με την Αργεντινή. Διότι έτσι ένιωθε. Ένιωθε ότι ο Μόργαν Ρότζερς είναι έτοιμος να κάνει κάτι σπουδαίο. Είναι ένας παίκτης τον οποίο όλη η Premier League νομίζει και νιώθει και σωστά νιώθει ότι έχει πάρα πολύ ταλέντο και φάνηκε από τη μεταγραφή του στη Τζέλσι για 117 εκατομμύρια λίρες, το οποίο τον κάνει τον πιο ακριβό Βρετανό ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Ακόμα ένα ρεκόρ για τη Τζέλσι, η πιο ακριβή της μεταγραφή. Λίγο μετά τον Έλιοτ Άντερσον που πήγε στην Manchester City, Nottingham Forest για 116 εκατομμύρια λίρες. Πήρε μία αναπόφαση, ενδεχομένως δεν ήταν η σωστή, αλλά βέβαια εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε και ο Σάκα τώρα πώς θα έπαιζε απέναντι στην Αργεντινή, δεν ξέρουμε και ο Μάρκους Ράσφορντ πώς θα έπαιζε. Εγώ νιώθω ότι το γεγονός ότι αυτοί οι δύο παίκτες παίξαν στη βασική ενδεκάδα μόνο τρεις φορές στο ολόκληρο του Μουντιάλ είναι υπερβολικά λίγες αυτές τις φορές. Αλλά ας είμαστε και λίγο ειλικρινείς, εγώ νομίζω ότι ο Μικέλ Αρτέτα πολύ χάρηκε που είδε τον Σάκα τόσες λίγες φορές.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα για τους προπονητές των ομάδων που μπαίνουν σε ρυθμού σε μία εβδομάδα, δύο. Πρέπει να ξεκινήσουν για να του αφήσουν δύο εβδομάδες για να ξεκινήσουν. Είναι και αυτό ένα θέμα.
1: Δεν αποκλείεται ο Μικέλ Αρτέτα να πέταξε το κινητό του στον τοίχο μόλις είδε Ντέκλαν Ράις, Εμπερέτσι, Έζι και μπουκάει ο Σάκα στην ενδεκάδα χθες το βράδυ. Ειδικά τον Σάκα και τον Ράις που ξέρει ότι είχαν προβλήματα αυτή τη σεζόν.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό αυτό που λες. Γιατί και αυτοί κοιτάνε τώρα την επόμενη μέρα, τη συνέχεια. Τώρα η συνέχεια για την Εθνική Αγγλίας. Εγώ θεωρώ, η ταπεινή μου άποψη, ότι η Γάλλοι είναι αποτυχία. Οι Άγγλοι, το είπα και χθες, για τους Άγγλους δεν είναι. Είναι μια τρίτη θέση. Θέλανε να το πάρουν, δεν μπόρεσαν. Έστω φεύγουν με μια τιμητική τρίτη θέση. Η επόμενη μέρα για την Εθνική Αγγλίας ποια θα είναι, πιστεύεις?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακούσει από κανέναν ότι τελειώνει από την Αγγλία. Κάτι περιμέναμε ίσως να ακούσουμε από τον John Stones, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει και ομάδα. Είναι ελεύθερος, είτε έφυγε από τη Manchester City. Ακούμε για Juventus, ακούμε για την παλιά του ομάδα την Everton. Αλλά ο ίδιος είπε ότι δεν σκοπεύει να τελειώσει από την Αγγλία. Δεν ακούμε από κανέναν επίσης που έμεινε εκτός της Αγγλίας ότι αυτό ήταν, δεν θα με ξαναδείτε, τύπου Harry Maguire, ναι, ας πούμε, ο οποίος μεγαλώνει. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δουν πώς θα είναι οι επόμενες, ποιες θα είναι οι επόμενες επιλογές του Τόμας Τούχελ. Ιδιαίτερα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δουν πώς θα χειριστεί την υπόθεση Trent Alexander-Arnold, που στο νησί λένε ότι έλειψε πάρα πολύ, γιατί είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει πολλά μέσα στο γήπεδο, και ως μέσος αλλά και ως δεξί μπακ. Πολύ εμπειρία στο Champions League, στην Premier League, στη La Liga. Δεν θα ήθελα να ήταν καλύτερη χρονιά του λόγω των τραυματισμών του. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς θα το χειριστεί ο Τούχελ. Το ακούει ότι μάλλον υπάρχει κάτι μεταξύ τους. Υπάρχει ίσως λίγη ένταση μεταξύ τους. Αλλά φάνηκε και η απουσία του λόγω των συνεχόμενων τραυματισμών που υπήρξαν, ειδικά στη θέση του δεξιού μπακ. Τώρα, φυσικά όμως και οι οπαδοί αλλά και οι παίκτες τώρα σιγά σιγά γυρίζουν στις ομάδες τους και περιμένουν.
0: Έρχεται το Σεπτέμβριο, Nation League. Να μην το ξεχνάμε.
1: Πολύ μεγάλο μάτς με την πρωταθλήτρια Ευρώπης και ενδεχομένως πρωταθλήτρια κόσμου το Σεπτέμβριο, 26 Σεπτεμβρίου στο Wembley απέναντι στην Αγγλία. Έχουν και την Τσεχία
0: επίσης. Με την Ισπανία παίζουν, ναι.
1: Με την Ισπανία λοιπόν 26 Σεπτεμβρίου, μετά 29 Σεπτεμβρίου είναι με την Τσεχία και μετά γυρίζουν πάλι τον Οκτώβριο που θα παίξουν με την άλλη ομάδα του Nations League στον ομιλό τους, που είναι η Κροατία και μετά η Τσεχία πάλι που είναι η ρεβάνς του, του πρώτου αγώνα, που πρώτος αγώνας θα γίνει στην Πράγα. Αλλά ο Τούχελ έχει απόλυτη, τρέφει απόλυτης εμπιστοσύνης από την FA, την Αγγλική Ομοσπονδία και τον CEO, τον Mark Bullingham. Δεν υπάρχει κανένα θέμα Τούχελ αυτή τη στιγμή. Θα τον κυνηγάει αυτό το μάτς της Αργεντινής, αλλά μπορεί να κάνει και κάτι για
0: μέχρι το επόμενο θα μέχρι το επόμενο που θα είναι επιτυχημένος.
1: Για να δούμε. Για να δούμε. Είναι ακόμα πολύ η δουλειά που θα χρειαστεί να κάνει. Η Αγγλία, όπως είπα, είναι μια πάρα πολύ διαφορετική ομάδα. Είναι μια ομάδα που την στοιχιώνει το παρελθόν της πάρα πολύ, όπως το εξηγήσαμε πιο πριν στην εκπομπή. Ναι. Είναι μια ομάδα με παίκτες οι οποίοι παίζουν πάρα πολύ κάθε χρόνο στην Premier League, ειδικά με έχουν στην Premier League, στο League Cup, στο FA Cup. Και ειδικά με έχουν και Ευρώπη. Εκεί επίσης το πρόγραμμά τους βαραίνει πάρα πολύ και θα έχουμε πάρα πολλές ομάδες τώρα στην Ευρώπη αυτή τη σεζόν, όπως ήταν την περασμένη. Και φάνηκε η κούραση στο τέλος.
0: Μάλιστα. Για να σου αποδεσμεύσω, γιατί έχεις αρκετή δουλειά σήμερα στη Sun, τα καλύτερα και τα αποκλειστικά που γράφεις. Τελικό, τι βλέπεις, Αργεντινή Ισπανία?
1: Εγώ είμαι με την Ισπανία, θα έχει πάρα πολύ πλάκα να βλέπουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να αναγκάζεται να δώσει το τρόπαιο στους Ισπανούς παίκτες, αφού είπε τα χειρότερα για τη χώρα αλλά και για τον Πέδρο Σάντσεθ.
0: Και εγώ θα πω τι είπε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ναι, για πες.
1: Ο οποίος δεν θα είναι στον τελικό.
0: Όχι, θα είναι. Νομίζω θα είναι. Θα είναι, ναι, μαζί με τον.
1: Μίλησα με κάτι Ισπανούς και. Τέλεια. Θα είναι λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Νομίζω ότι θα είναι, ότι έχει δηλώσει η Ισπανική κυβέρνηση ότι θα είναι μαζί με τον Φελίπε. Ναι, βέβαια, θα είναι. Αυτό ξέρουμε τώρα. Αν ξαφνικά δεν πάει, τι να σου πω. Εμείς αυτό που έχω εγώ είναι ότι ο Σάντσες θα είναι.
1: Τέλεια. Πιστεύω ότι η Ισπανία έχει λίγο, είναι λίγο το φαβορίτ. Έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ. Έχει τρομερό κέντρο. Για μένα ο Ρόντρι είναι ο καλύτερος παίκτης της Ισπανίας μέχρι στιγμής. Δηλαδή ο τρόπος που αντιμετωπίζει την πίεση κάθε ομάδος, ο τρόπος που φέρνει την Ισπανία μπροστά, ο τρόπος που δουλεύει με τα fullback τα οποία μπαίνουν μέσα στο κέντρο και φέρνουν παραπάνω κόσμο μέσα στο κέντρο. Πιστεύω ότι η Ισπανία έχει λίγο τα αβαντάζ, αλλά εντάξει, είμαι και φιλομεσικός. Θα ήταν ενδιαφέρον αυτό, αν έτσι τελείωνε το τελευταίο του Μουντιάλ του Λιονέλ Μέση με ένα τελευταίο τρόπαιο.
0: Μάλιστα, Κωνσταντίνε Λιανέ, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ο καλός συνάδελφος της Βρετανικής Sun, ο Κωνσταντίνος Λιανός, μας είπε για την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Τον ακούσαμε. Είναι ο δημοσιογράφος που είχε αποκαλύψει την μεταγραφή του Χρήστου Τσόλη στην Arsenal, που αυτή τη βδομάδα δείχνουν όλα ότι θα επισημοποιηθεί. Πάντα στην παρέα μας είναι η Interveten Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Εδώ η Interveten κοντά μας. Και τώρα, αφού δούμε τι κάνει η Μαρία Σάκαρη στον τελικό του Athens Open με την Κριτσίκοβα την Τσέχα, είναι 5-5 στα game, γίνεται πολύ μεγάλη μάχη αυτή την ώρα στο κέντρο της φέρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Πάμε τώρα. Ο Πέδρο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, έστειλε μήνυμα για το Μουντιάλ επικαλούμενος τον Λουίς Αραγόνες. Για να σας πω τι είπε. Ναι, βρίσκεται στην Ισπανία, στην Νέα Υόρκη για τον τελικό, και λίγο πριν τη μάχη της Ισπανίας με την Αργεντινή έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξης προς τους Ρόχα. Ο πρόεδρος της Ισπανικής κυβέρνησης εξέφρασε την πίστη του στην ομάδα του Λουίς Ντελαφουέντε, θυμίζοντας παράλληλα τα λόγια του αείμνηστου Λουίς Αραγόνες. Ίσως, έλεγε ο πολύ αγαπημένος μας και τόσο σημαντικός για όλους μας Λουίς Αραγόνες, οι τελικοί δεν παίζονται, κερδίζονται. Αυτό ανέφερε ο Σάντσες, να κερδίσει καλύτερη ομάδα και μακάρι αυτή να είναι η Ισπανία. Ο Ισπανός πρωθυπουργός στάθηκε στη δυναμική που έχει δημιουργήσει η εθνική ομάδα της Ισπανίας. Η εθνική ενώνει όλους τους Ισπανούς. Και όχι μόνο αυτό, ενώνει και ανθρώπους από άλλες χώρες που στηρίζουν την Ισπανία στον τελικό. Αυτό πρέπει να μας κάνει περήφανους. Μερικές φορές πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε και να εκτιμούμε τον εαυτό μας όσο μας αγαπούν και μας εκτιμούν στο εξωτερικό. Αυτά λοιπόν λέει ο κύριος Σάντσες, τώρα οδεύει προς το γήπεδο στο Νιου Τζέρσεϊ μαζί με τον βασιλιά, τον Φίλιππο τον Έκτο και την οικογένειά του. Θα παρακολουθήσουν τον τελικό που αρχίζει στις 10 το βράδυ.

Τζέντι Όσμαν στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Αποχαιρετά τον Παναθηναϊκό. Κάποια ταξίδια μένουν αξέχαστα. Ο Τούρκος Φόργοτ, ένα συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης, τονίζοντας πως τα δύο χρόνια στην Αθήνα θα μείνουν για πάντα στην καρδιά του. Με ένα μήνυμα που έβγαλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέει: αυτό δεν είναι αντίο, είναι ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης. Κάποια ταξίδια μένουν αξέχαστα, όχι για το πόσο διαρκούν, αλλά για το πόσο βαθιά σε κάνουν να νιώσεις. Για δύο χρόνια η απίστευτη υποστήριξή σας με έκανε πάντα να αισθάνομαι σαν το σπίτι μου. Κάθε σύνθημα, κάθε μήνυμα, κάθε δευτερόλεπτο που πέρασα στο παρκέ απέκτησε μεγαλύτερη σημασία χάρη σε εσάς. Δεν κουβαλάω τον δεσμό που χτίσαμε μέσα στην καρδιά μου. Θα κουβαλάω, συγγνώμη, τον δεσμό που χτίσαμε μέσα στην καρδιά μου για όλη μου τη ζωή, είπε ο Τζέντι Όσμαν. Ήταν μεγάλη τιμή να φορέσω αυτή τη φανέλα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και όλους τους εργάζονται στο σύλλογο, με τους οποίους μοιράστηκα το ίδιο ενθουσιασμό και γνωριστήκαμε μαζί αυτά τα δύο χρόνια. Πέρασα δύο χρόνια υπέροχα με υπέροχους ανθρώπους. Κάποιο αντίο δεν είναι πραγματικά το τέλος, ένα τέλος, γιατί ποτέ δεν αφήνεις ολοκληρωτικά έναν τόπο που άγγιξε την καρδιά σου. Ευχαριστώ Αθήνα, ευχαριστώ Παναθηναϊκέ, λέει ο Τζέντι Όσμαν στο αποχαιρετιστήριό του μήνυμα από τον Παναθηναϊκό που μετακινείται στον ΠΑΟΚ. Όμως υπάρχει και ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που παίρνει θέση για τις πωλήσεις του Όσμαν στον ΠΑΟΚ, και ο Βασίλης Τολιόπουλος όπου έχει συμφωνήσει και θα αποφεγωρεί από τον Παναθηναϊκό για να πάει στον Άρη. Σαφές μήνυμα για τις πωλήσεις λοιπόν Όσμαν και Τολιόπουλου παίρνει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ και λέει ότι δεν θα έχει θέση στην ομάδα όποιος δεν θα έχει πρώτο μέλημα να είναι στο ρόστερ. Λέει λοιπόν, δεν έμαθες ότι λόγω πτώχευσης έφυγε και ο Τολιόπουλος? Λοιπόν, για να τελειώνει το παραμύθι, όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, που σήμερα ανεξαρτήτων λεπτών στον Παναθηναϊκό του σήμερα, ανεξαρτήτων λεπτών και ρόλου, και πιστεύω ότι δεν θα αμείβεται επαρκώς βάσει βιογραφικού, αλλά και προφανώς δεν θα έχει θέση στην ομάδα. Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε, δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκός σε πλήρη συστράτευση, αναφέρει σε ανάρτηση του κ. Γιαννακόπουλου στο Instagram. Όσο για την πώληση του Όσμαν, αυτά τα είπε τώρα για την πώληση του Τολιόπουλου. Με σκοπτικό ύφος απάντησε σε ένα σχόλιο γιατί δεν έβγαινε να έχουμε 63 εκατομμύρια budget και είπαμε να κάνουμε οικονομία, να πάει στα 60, να μην πάρουμε ασό. Αλλά για να σχολιάσεις εσύ. Λοιπόν, βλέπουμε ότι κάνει την κριτική για τους δύο παίχτες που αποχωρούν από την ομάδα του Παναθηναϊκού, ο Όσμαν στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, και ο Βασίλης Τολιόπουλος στον Άρη. Θα το πω εγώ με απλά ελληνικά, τους κράζει για την απόφασή τους ότι φύγανε, ενώ έδινε τα λεφτά, είχαν τα συμβόλαιά τους, τους ρίχνει άγριο κράξιμο, να το πω εγώ έτσι απλά, κομψά. Εντάξει, τους κράζει η Λάσκαρη και τους λέει εδώ θα παίζετε και λοιπά. Εντάξει, έχουν τα συμβόλαιά τους. Σαφώς ο Οσμάν πήγε για τα πολύ περισσότερα λεφτά. Ο άλλος και αυτός δεν έπαιζε. Ο Τολιόπουλος αδικήθηκε σίγουρα από τον Αταμάν, γιατί είναι ένας πολύ φιλότιμος παίχτης, και τα παιδιά φύγανε. Έτσι είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός, έτσι είναι η αγορά. Λοιπόν, τώρα έχουμε ουρές χιλιόμετρων, όχι στην Εθνική Οδό, εκεί θα το δούμε σε λίγο. Ουρές χιλιόμετρων και έντασης έξω από το MetLife Stadium στο New Jersey πριν το τελικό. Διεκπληκτισμοί, πλήρη απουσία συντονισμού. Χιλιάδες εργαζόμενοι και δημοσιογράφοι προσπαθούν να μπουν στο γήπεδο. Υπάρχει, το τηλεγράφημα είναι στις 9 παρατέταρτο που βλέπω. Το τηλεγράφημα, η ανάρτηση. Επικαλεί χάος, ουρές χιλιόμετρων. Παρά τις οδηγίες της FIFA προς δημοσιογράφους να φτάσουν νωρίς λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας, η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική. Η παρουσία υψηλών προσώπων ανάμεσά τους, ο πρόεδρος της τον ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσες, ο βασιλιάς Φελίπες ο Έκτος, έχει ανεβάσει το επίπεδο ασφαλείας, όμως η οργάνωση δεν ακολούθησε. Το FBI και η Secret Service βρίσκονται στις πύλες, όμως το πρόβλημα
ξεκινούσε πολύ νωρίτερα. Χιλιάδες εργαζόμενοι εθελοντές δημοσιογράφοι ήταν στριμωγμένοι σε μια τελείωτη ουρά. Η έλλειψη οποιαδήποτε σήμανση ή υπεύθυνου οδήγησε σε ένταση με κόσμο να προσπαθεί να παρακάμψει την ουρά και άλλους να αντιδρούν, προκαλώντας φραστικά επεισόδια και σπροξήματα. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν μια ομάδα εθελοντών καθοδήγησε εκατοντάδες άτομα από άλλη πύλη, υποστηρίζοντας ότι θα επιτύχει την είσοδο. Η πληροφορία αποδείχτηκε λαθασμένη, η πύλη ήταν κλειστή. Όταν όσοι εξαπατήθηκαν επέστρεψαν στην αρχική ουρά, βρήκαν άλλους στις θέσεις τους, με αποτέλεσμα νέες εντάσεις και συγκρούσεις. Η πραγματικότητα ήταν αμήλικτη. Μόλις 6 πύλες ελέγχου με 3 σαρωτές για χιλιάδες άτομα. Καλά, αυτά δεν γίνονται πουθενά, ε. Όταν σου λέω ότι αυτοί στην Αμερική έχουν ένα μότο. Αν γίνει κάτι, δεν έχουν τα flexibility να μπορέσουν να το αλλάξουν. Μπλοκάρουν. Σαν να κολλάει ο εγκέφαλός τους. Λοιπόν, με αρκετές εισόδους να είναι κλειστές, οι υπεύθυνοι ζητούσαν από τους δημοσιογράφους να αδειάσουν εντελώς τις τσάντες τους, να απενεργοποιήσουν ηλεκτρονικές συσκευές, διαδικασία που καθυστερούσε ακόμη περισσότερο την πρόσβαση. Μια εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης σε ένα γεγονός που υποτίθεται πως αποτελεί το κορυφαίο αθλητικό προϊόν στον κόσμο. Λοιπόν, αυτά γίνονται τώρα, πριν από λίγη ώρα, στο New Jersey. Εντάξει, δεν ξέρω, λέμε, κάνουμε κριτική για τη χώρα μας, αλλά τέτοια μπάχαλα δεν υπήρχαν, παιδιά, στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 η παρουσία του κόσμου, πώς έμπαινε στα γήπεδα, πώς έβγαινε, και τώρα μιλάμε και για το Ολυμπιακό Στάδιο που ήταν μεγάλο γήπεδο, ή το Conference League που έκανε η UEFA στην Αγιά Σοφιά. Εντάξει, η διαχείριση του κόσμου ήταν υποδειγματική. Τώρα εκεί οι Αμερικάνοι πώς θα τα καταφέρουν, θα μου πεις, ένα γήπεδο 80.000 θέσεων. Αυτό σημαίνει ότι έχεις περισσότερους εθελοντές, έχεις περισσότερους σαρωτές για τον έλεγχο, έχεις μεγαλύτερες εισόδους, έχεις πράγματα. Κάνεις σωστά τον συντονισμό. Και όχι αυτό το μπάχαλο που βλέπω και φωτογραφίες, οι φίλαθλοι της Αργεντινής και της Ισπανίας να είναι και να περιμένουν αρκετές ώρες για να μπουν στο γήπεδο και να γίνεται ουρές πάρα πολύ μεγάλες. Η διαχείριση του κόσμου είναι μάθημα που είναι στα πανεπιστήμια, πώς μπαίνει ο κόσμος στα γήπεδα, πώς όλα αυτά. Λοιπόν, αυτοί δεν το έχουν καταφέρει το να το φτιάξουν. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι τις 10 ο κόσμος θα έχει μπει καλά και δεν θα έχει κανένα μα κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός θέλει το break. Εγώ να σας πω ότι έχουμε tie break στο παιχνίδι της Χριτσίκοβα με τη Σάκαρη. Είναι 6-6 το πρώτο set στα game. Πολύ συναρπαστικό παιχνίδι αυτή την ώρα στο κέντρο της Φέρης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Μαζί μας πάντα η Ντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τον τελικό του Μουντιάλ στις 10. Θα είστε εδώ συντονισμένοι όσοι γυρνάτε και είστε στο δρόμο για να ακούσετε το παιχνίδι. 6-6 στα game Κριτσίκοβα Σάκαρη. Τελικός Athens Opens στο Μαρούσι, στο ΑΚΑ. Θυμίζω ότι νωρίτερα ο Στέφανος Τσιπάς πήρε το τουρνά στο Gdansk στην Ελβετία, το Swiss Open, και δίνοντας τον Γκόλινιαν με 2-1 σετ, πήρε το πρώτο ο Έλληνας πρωταθλητής με 6-3. Στη συνέχεια 6-4, συγγνώμη, το έχασε 7-6 και πήρε με 6-3 το τρίτο και κατέκτησε τον τίτλο. 13ος τίτλος στην ιστορία του Στέφανου Τσιπά. Πάμε τώρα λίγο στην ΕΡΤ 2 να δούμε τι γίνεται στον τελικό της Μαρία Σάκαρη.

0: 7-6 η Κρετσίκοβα. Από αυτό
1: η Τσέχα με αυτόν τον πόντο πήρε το πρώτο σετ με 7-6 και προηγείται 1-0 της Μαρίας Σάκαρη. Το ακούσατε και live του ήχου και την προσπάθεια της Ελληνίδας αθλήτριας. 1-0 λοιπόν πίσω στα σετ η Μαρία απέναντι στην Κρετσίκοβα, την Μπαρμπόρα Κρετσίκοβα. 7-6 το πρώτο σετ χαμένο για την Μαρία Σάκαρη.

Ο Σάββας μας ρωτάει αν βλέπουμε θρίαμβο των Ισπανών. Οι Αργεντίνοι θα είναι ανταγωνιστικοί ή θα έχουν αδειάσει ψυχολογικά μετά την προσπάθειά τους με τους Άγγλους. Νομίζω ότι προγνωστικά σε τέτοια παιχνίδια δεν μπορούμε να κάνουμε. Σίγουρα είναι πιο νεανική, πιο ομαδική ομάδα οι Ισπανοί. Όμως η Αργεντινή έχει τον τρόπο, έστω και με κάποια καταστάσεις, να βάζει τον Λαουτάρο Μαρτίνες, να κάνει κάποια πράγματα και να καθαρίζει τα παιχνίδια. Ένας τελικός είναι πάντα τελικός. Ο Διονύσης αναφέρεται στην απεργία που έχουν οι διανομής. Τι να κάνουμε τώρα, έχουν και αυτοί τα αιτήματά τους και έχουν απεργία από σήμερα τώρα το απόγευμα. Την ώρα του τελικού έχουν τα αιτήματά τους οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να τους πεις μην τα κάνεις. Πηγαίνετε να τα πάρετε από το κατάστημα. Δεν μπορεί να τους πεις κάτι σε αυτό. Στην ισοβαθμία Μέση Μπαμπέ, ποιος βγαίνει πρώτο σκόρερ, μετράει ποιος έχει τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Νίκο, αυτό είναι ποιος. Υπάρχουν κάποια κριτήρια που έχει βάλει η FIFA. Εννοείς, Κώστα, για το τουρνουά που γίνεται τώρα στο του τένις. Ναι, εντάξει, δεν είναι τουρνουά πρώτης γραμμής. Δεν είναι τουρνουά πρώτης γραμμής. Είναι WTA 250, δεν είναι το 500, ούτε 1000. Όμως είναι σημαντικό, γιατί γίνεται σε μια ολυμπιακή κατάσταση. Ναι, μεν είναι ιδιωτική, αλλά και πάλι δίνει ζωή. Θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερο promotion για να έχει περισσότερο κόσμο, αλλά είναι πολύ πολύ σημαντικό ότι γίνεται αυτή η διοργάνωση στην χώρα μας. Θα κρίνει τον τελικό ο Άλεξ Μποένα, η αποκάλυψη του Μουντιάλ και των Ισπανών. Είναι παίκτης που βλέπει δίχτυα και είναι πολύ, πολύ. Μπορεί τώρα πολλοί κόσμος να κολλάει μόνο στο Γιαμάλ στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, αλλά ο Μποένα είναι παίκτης πολύ χρήσιμος και με μεγάλη τεχνική. Καλησπέρα σας, λέει ο Αναστάσης. Η στάση ζωής του Μέση στα κοινωνικά και πολιτικά δρόμενα δυστυχώς τον μειώνει αφάνταστα. Όταν η κοινωνία κατασκευάζει ένα είδαλμα, δεν μπορεί να διαγράψει τα σκοτεινά χαρακτηριστικά της ζωής του. Εμείς, παιδιά, τους κοιτάμε ως ποδοσφαιριστές. Τα άλλα όλα είναι θέμα συζήτησης. Σαν παίκτης δεν μπορώ να πεις ότι αυτός τώρα δεν είναι ο νούμερο ένα αυτή τη στιγμή παίκτης στον κόσμο.

Το δεύτερο σετ έχει ξεκινήσει στο κέντρο της φέρης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Εκεί λοιπόν όπου η Τσέχα η Κριτσίκοβα κερδίζει 1-0 σετ την Σάκαρη. Στο πρώτο σετ με 7-6 το πήρε. Από εκεί πέρα σας έχουμε πει τις συνθέσεις, θα τις πούμε και σε λίγο πάλι, τις συνθέσεις της Αργεντινής και την σύνθεση της Ισπανίας. Πάμε λίγο στο Στίβο. Καταρχήν βλέπω το Μέση φτάνει χαμογελαστός, αυτό είναι πριν από λίγες ώρες, στο γήπεδο με τη διαπίστευση του φοράει για τον απόψινό μεγάλο τελικό Λιονέλ Μέση μαζί με τους υπόλοιπους.

Το δεύτερο σετ έχει ξεκινήσει στο κέντρο της φέρης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Εκεί λοιπόν όπου η Τσέχα, η Κριτσίκοβα, κερδίζει 1-0 σετ την Σάκαρη. Στο πρώτο σετ με 7-6 το πήρε. Από εκεί πέρα σας έχουμε πει τις συνθέσεις, θα τις πούμε και σε λίγο πάλι, τις συνθέσεις Αργεντινής και την σύνθεση της Ισπανίας. Πάμε λίγο στον Στίβο. Καταρχήν βλέπω το Μέση φτάνει χαμογελαστός, αυτό είναι πριν από λίγες ώρες, στο γήπεδο με τη διαπίστευση του φοράει.

0: Το δεύτερο σετ έχει ξεκινήσει στο κέντρο της φέρης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Εκεί λοιπόν όπου η Τσέχα, η Κριτσίκοβα, κερδίζει 1-0 σετ την Σάκαρη. Στο πρώτο σετ με 7-6 το πήρε. Από εκεί πέρα σας έχουμε πει τις συνθέσεις, θα τις πούμε και σε λίγο πάλι, τις συνθέσεις Αργεντινής και την σύνθεση της Ισπανίας. Πάμε λίγο στο Στίβο. Καταρχήν βλέπω το Μέση φτάνει χαμογελαστός, αυτό είναι πριν από λίγες ώρες, στο γήπεδο με τη διαπίστευση του φοράει για τον απόψινό μεγάλο τελικό Λιονέλ Μέση μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Φτάνει στο στάδιο, στο New Jersey όπου θα γίνει ο τελικός. Τώρα πάμε λίγο στο Στίβο, όπου είπαμε ότι σήμερα είχαμε χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών στο Στίβο, στο Ριέτι της Ιταλίας. Ο Δημήτρης Μουμούρης πήρε την τρίτη θέση στο τριπλούν με άλμα στα 15 μέτρα και 49 εκατοστά. Ο Μπουανάκε από τη Μεγάλη Βρετανία 16-12 και ο Ματίας Μπέλα από την Ουγγαρία 15-49 ήταν στη δεύτερη θέση. Όλα τα άλματα του Έλληνα πρωταθλητή ήταν πάνω από τα 15 μέτρα. Για να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγη ώρα στον συνάδελφο τον Βασίλη Γεωργιώτη από το γραφείο τύπου του ΣΕΓΑΣ για την μεγάλη του επιτυχία και την τρίτη θέση.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Η διοργάνωση είναι φοβερή. Όλα τα παιδιά ήταν εξαιρετικά. Και οι αντιπάλοι και ο Μιχάλης, όλοι πάρα πολύ καλοί. Η Ομοσπονδία μας βοήθησε πολύ, μας στήριξε και οι συλλόγοι. Όλοι οι άνθρωποι γενικά που είχαμε από πίσω μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους γονείς μου. Τον πατέρα μου, όπως είπα και πριν, σαν πατέρα και σαν προπονητή, ξεχωριστά. Φοβερή δουλειά. Τη μητέρα μου που είναι πάντα εκεί σε οτιδήποτε, σε όλα. Τα αδέρφια μου, τους παππούδες, γιαγιάδες, όλους πραγματικά. Όλα τα παιδιά ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικά. Η κερκίδα ήταν φοβερή κερκίδα.
2: Είχες μεγάλη κερκίδα, είναι
1: αλήθεια. Ήταν υπέροχη. Εντάξει, είχα μια τυχεία. Το τέταρτο άλμα πήγα να κάνω μεγάλο το κουτσό, το πρώτο, γιατί δεν το έκανα τόσο μεγάλο. Και κατέληξα να κάνω μια υπερέκταση τέλος πάντων στο πόδι μου για να το κοντράρω μπροστά. Και χτύπησα τη φτέρνα μου.
2: Αλλά... Γι' αυτό άφησες και το πέμπτο άλμα, έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό. Εντάξει, δεν πειράζει, τυχαίνομαι. Δικό μου λάθος. Δεν πειράζει.
2: Και συνέχεια τώρα ποια είναι για σένα, έχεις πατήσει σε ψηλά άλματα πια. Στο παγκόσμιο K20 το σκέφτεσαι.
1: Αν πάω στο παγκόσμιο K20, ναι. Σίγουρα θα είμαι πολύ πιο πολύ προετοιμασμένος για μια μεγάλη διοργάνωση, γιατί ουσιαστικά αυτή είναι η πρώτη τεράστια διοργάνωση που πηγαίνω και είναι μια εμπειρία παραπάνω. Το παγκόσμιο ίσως ξέρω παραπάνω τι να κάνω καλύτερα.
2: Γενικότερα η χρονιά είχε προβληματάκια για σένα, δεν ήσουν απόλυτα υγιής.
1: Είχε πολλά προβλήματα η χρονιά για μένα, είχα το γόνατό μου, τα καλάμια μου, πολλά τέλος πάντων, τα οποία ήταν χρόνια προβλήματα, έκανα καιρό να τα ξεπεράσω. Αλλά εντάξει, πάντα έκανα κάποια προπόνηση, δεν την άφηνα δηλαδή, πάντα ήμουνα και πήγαινα στο γήπεδο να κάνω κάτι τουλάχιστον. Και όταν το ξεπέρασα, ξεκίνησα σιγά σιγά να μπαίνω στα άλματα και να ανεβαίνω μέχρι που έφτασα εδώ.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη βραδιά, γιατί η Ελένη Ακοβάκη στα 400 μέτρα κυριάρχησε με 52 δευτερόλεπτα και 38 εκατοστά. Πήρε το χρυσό μετάλλιο, άφησε τη Σοφία Ακούτσι Εμμανουέλ από την Ουγγαρία 52-80 δεύτερη και την Σοφία Πάσχερμπερκ από την Πολωνία τρίτη με 53-08. Ήταν μια κούρσα που μετά τα 250 μέτρα η Ακοβάκη ανέβηκε και ήταν πρώτη. Και πραγματικά ήταν φοβερός ο χρόνος, πανελλήνιο ρεκόρ και K18 και K20 σε μια φοβερή κούρσα. Να ακούσουμε πώς την μετέδωσαν στο κανάλι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας του Στίβου την κούρσα της Ιακωβάκης στα 400 μέτρα που κατακτά την πρώτη θέση το χρυσό μετάλλιο χθες το βράδυ στο Ριέτι.
3: All eyes on Ελένη Ιακωβάκη. Well, Jakovarki, not the quickest of starts out in lane 6, and indeed on their inside, Emmanuel.

0: As she did in the semi-finals, running really hard over the first 200 metres. She's gone past Jakovarki in 150 metres. Now she's thrown down the gauntlet to Jakovarki. We saw in the semi-finals, Jakovarki put together a much more composed run, and now she's really finding a second gear as we enter the second bend. Jakovarki now back in front. Did Emmanuel take off too fast, too soon? On the inside, it's the Pole Pijsebeck who's up on the shoulder of Emmanuel. It's these three. It's looking as though the medals are going to be decided between the Pole, the Hungarian, and the Greek. And it's Jakovarki pulling away. It's going to be Jakovarki who takes gold in 52.39. That's going to be a Greek under 18 record. A fantastic performance from Elena Jakovarki.
1: Ακούσατε λοιπόν εσείς τη μετάδοση από τον Άγγλο speaker στο τελικό των 300 μέτρων και τώρα η ίδια λίγο μετά, λίγα λεπτά μετά, μιλώντας στον συνάδελφο τον Βασίλη Γεωργιώτη, για να ακούσουμε τι είπε.
2: Σε πρωταθλήτρια Ευρώπης, ένα στόχο που κυνηγούσες ήταν ολοφάνηρο και με ένα χρόνο που κυνηγούσες, αλλά νομίζω πήγε πολύ κάτω το χρονόμετρο.
3: Ναι, είναι ένα μετάλλιο αφιερωμένο σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα παιδιά που με στήριζαν, γιατί όλη η ομάδα έλεγε θα πας και θα πάρεις το χρυσό. Εγώ δεν είναι, εντάξει το πίστευα, αλλά ήξερα ότι είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό αυτό το πράγμα και τελικά έγινε. Και αλήθεια είναι πως τα βρήκα πολύ σκούρα κάποια στιγμή στο 200 και μετά με την αθλήτρια στον πέμπτο διάδρομο.
2: Νομίζω πέρασε πολύ γρήγορα.
3: Ναι, γιατί πάει πάντα πολύ γρήγορα και το περιμέναμε αυτό. Και ανέβαινε μετά κιόλας, θα είχε δυνάμεις, αλλά ήθελα τόσο πολύ να κερδίσω. Δεν υπήρχε περίπτωση να έχανα.
2: Άρα σε βοήθησε να βγάλεις αυτό το ρεκόρ.
3: Ναι, με βοήθησε. Το ρεκόρ το περίμενα. Δεν περίμενα τόσο κάτω. Περίμενα να γράψω 52. Είχα σκεφτεί και τι θα κάνω σε τέτοια περίπτωση. Θα έρθει 52. Άφησα το βραχιόλι κάτω. Να το, το ξαναπήρα μετά. Που λέει 53. Το άφησα κάτω και πήγα και έδειξα στην κάμερα το 52. Ναι, το περίμενα ειδικά μετά το ρεκόρ της Αναστασίας Ράπτη στο Βαλκανικό. Ναι.
2: Οπότε πήρες το ρεκόρ του γκρουπ.
3: Ναι, επίσης πήρα το ρεκόρ. Μου το ευχήθηκε η Αναστασία το μεταξύ πριν λίγο. Που λέει μακάρι να κάνεις ρεκόρ γκρουπ. Της λέω δύσκολο στόχος. Τελικά έγινε Αναστασία, πρέπει να τρέξεις πιο γρήγορα τώρα. Επίσης, ανυπομονώ να ακούσω τον εθνικό ύμνο.
2: Τελικά επιλογή να κάνεις 400 και όχι 400 εμπόδια. Αποδείχθηκε σοφή. Δεν ξέρω, είχες ενστάσεις όταν διαλέξατε σαν γκρουπ τα 400.
3: Είχα λίγο, γιατί κοντά στο χρόνο μου είχαν κάνει 2-3 παρόμοιο. Αλλά δεν είχα καμία αμφιβολία ότι μπορώ να τρέξω πιο γρήγορα. Γιατί όταν έκανα το ρεκόρ μου στα 400 στην Πάτρα, το έκανα με πάρα πολύ αέρα κόντρα στα πρώτα 200. Και πέρασα πολύ αργό πέρασμα. Άρα με αυτό το γρήγορο πέρασμα που έκανα σήμερα, ήταν λογικό να βγει αυτή η επίδοση. Και με τις ίδιες δυνάμεις. Η ζέστη ανυπόφορη. Ευτυχώς έχω συνηθίσει από την Αθήνα. Γιατί κάνω προπόνηση πολλές φορές με στη ζέστη. Και μου λέει ο παπάς μου, όχι μέσα στη ζέστη. Α, χρειάστηκε ζέστη τελικά. Αυτά.
2: Και το μαλλί ήταν πολεμικό στυλ.
3: Το μαλλί το έκανε η Δανάη. Γιατί είναι αεροδυναμικό και ήθελα να φοβήσω τις αντίπαλες. Για να κερδίσω, που ήταν σίγουρα θα κερδίσω.
1: Αυτά λοιπόν από την Ελένη Ακοβάκη στα 17 της Πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 400 μέτρα. Πολύ δύσκολο αγώνισμα και πολύ μεγάλη επιτυχία. Είπε ότι περίμενε με αγωνία την στιγμή της απονομής. Θα ακούσουμε το ηχητικό με τον εθνικό ύμνο και την ώρα που ανεβαίνει στο βάθρο.
4: Ελένη,

0: Αποθέωση χθες το βράδυ για την Ελένη Ακοβάκη, την ηγέτρια των 400 μέτρων στο Euro κάτω των 18 ετών. Ακούτε και εσείς τα ηχητικά αυτά που έχουμε ετοιμάσει. Τώρα, πριν περάσουμε στο Ριέτη, έχει 2-1 είναι μπροστά η Σάκαρη της Κρετσίκοβα στο δεύτερο σετ. Έχει χάσει το πρώτο. Βασίλη Γεωργιώτης από το γραφείο τύπου του ΣΕΓΑΣ μαζί μας. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Νομίζω ότι η ελληνική ομάδα έχει κάνει μια υπερπροσπάθεια με ένα χρυσό, δύο αργυρά και ένα χάλκινο και πολλά πλασαρίσματα.
1: Ναι, Δημήτρη, πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη εμφάνιση που έχουμε δει ποτέ σε αυτές τις κατηγορίες. Και δεν είναι μόνο τα μετάλλια, είναι πάρα πολλά πλασαρίσματα στους τελικούς. Πάρα πολλές καλές εμφανίσεις, πολλά ατομικά ρεκόρ. Θα έλεγα ήταν μια πραγματικά καταπληκτική εμφάνιση από την ελληνική ομάδα αυτό το τετραήμερο εδώ στο Ριέτη, παρά τις θερμοκρασίες τις πάρα πολύ υψηλές. Τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και τα πήγαν περίφημα.
0: Νομίζω ότι τη Ακοβάκη ήταν κάτι που δεν το πίστευε η ίδια, το πιστεύαν όμως όλοι οι άλλοι.
1: Πιστεύω ότι το πίστευε, το είχε και η ίδια το πίστευε.
0: Ναι.
1: Είχε προετοιμαστεί κατάλληλα. Δεν είχε ότι ενώ είναι πάρα πολύ καλή σε τρία αγωνίσματα, διάλεξε τα 400 μέτρα για να αγωνιστεί.
0: Αυτή
1: εδώ
0: κάνει 200 και 400 εμπόδια.
1: 200-400 εμπόδια και 400 απλά. Ναι. Ένα νέο παιδί. Εντάξει, τώρα αγωνίζεται σε 5 μέρες σε διάφορα αγωνίσματα μέχρι να βρει το αγώνισμα στο οποίο θα αφοσιωθεί μεγαλώνοντας.
0: Εντάξει, οι υπόλοιποι, τα δύο αργυρά, η Αντωνάτου είναι πολύ σημαντικό, το αργυρό στο κατοστάρι.
1: Ναι.
0: Και πιο σημαντικό είναι η ιστορία της Αντωνάτου, διότι είναι ένα κορίτσι που ήταν στη Κεφαλονιά και έφυγε και τα τελευταία δύο χρόνια είναι στην Αθήνα μόνη της για να προπονείται στο Πανελλήνιο.
1: Ακριβώς, μένει στην
0: δηλαδή
1: Αθήνα.
0: Στα 15 της σκότηκε και έφυγε.
1: Ναι,
0: για
1: ναι,
0: να πιάσει τον ηρώ της, να το πούμε έτσι απλά.
1: Ναι, γιατί όσο καλές και να είναι συνθήκες στην Κεφαλονιά, γιατί υπάρχουν κάποιες εγκαταστάσεις που γίνανε ναι, ακόμα καλύτερες φέτος. Όταν ένα παιδί θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, κακά τα ψέματα, η Αθήνα βασικά ή η Θεσσαλονίκη θα πάει.
0: Μάλιστα.
1: Η Αντωνία ήρθε ενώ είναι μαθήτρια λυκείου. Ο αδερφός της επίσης πολύ καλός αθλητής, σπουδάζει στην Αμερική με μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών στη σφαιροβολία, δηλαδή η οικογένεια έχει παράδοση. Εντάξει, είδαν οι γονείς ότι το παιδί έχει το πραγματικά το ταλέντο. Βρήκαν και ένα πολύ καλό προπονητή, τον Ανδρέα Λιναρδάτο, και προχωράνε μαζί και βλέπουμε, καμαρώνουμε αυτές τις επιτυχίες.
0: Το άλλο μετάλλιο που ήρθε στη σφύρα από τον αθλητή μας,
1: ο Πέτρος Κασαβίτας, ένα πολύ δυνατό παιδί.
0: Αυτός, αυτό. Ναι, αυτός ναι, που ανήκει. Σφύρα που κάνει, εδώ στην Αττική.
1: Στην Αττική, στον Άγιο Κοσμά, που όπως ξέρουν όσοι παρακολουθούν οι συνθήκες πλέον είναι πραγματικά ωριακές για τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει δρομολογηθεί με την κατάσταση του Στίβου στο ελληνικό. Απομένει βέβαια οι λεπτομέρειες, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να φύγει ο Στίβος από εκεί, αν δεν ναι, τακτοποιηθεί η κατάσταση όπως πρέπει. Ένα παιδί πάρα πολύ δυνατό, έβγαλε μια πολύ μεγάλη βολή. Και ο Ανδρέας Αποστολάκος πάρα πολύ καλός πέμπτος, ένα πολύ καλό δίδυμο. Δύο παιδιά που μας γεμίζουν αισιοδοξία για το μέλλον.
0: Τώρα, ήρθε σήμερα μετάλλιο στο τριπλούν. Πολύ σημαντικό από τον Μουμούρη.
1: Ο Μουμούρης, ο Μουμούρης,
0: ο Μουμούρης ναι, είναι και από την Κέρκυρα.
1: Είναι Κερκυραίος, μένει στην Κέρκυρα και ο πατέρας του ήταν και αυτός πολύ καλός αθλητής του τριπλούν.
0: Ναι.
1: Και αυτός κάποια στιγμή θα έρθει στην Αθήνα. Εντάξει, πολλά παιδιά. Ουσιαστικά τώρα αυτά τα παιδιά που ήταν εδώ είναι πρώτη δευτέρα ηλικίου. Σε ένα-δύο χρόνια θα βρεθούν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, κάποιοι στην Αμερική θα δεχτούν υποτροφίες, γιατί είναι πάρα πολύ καλοί αθλητές, για να συνεχίσουν την αθλητική τους καριέρα.
0: Μάλιστα. Περίμενα λίγο καλύτερα τη Δανάη την Μπακογιάννη, η οποία πρέπει να πούμε κάνει ένα πολύ δύσκολο αγώνισμα που είναι τα 100 εμπόδια και ήρθε έκτη στην πρώτη παρουσία.
1: Ναι. Ναι, Δημήτρη, κοίτα, εσύ είσαι, είμαι στο λεωφορείο τώρα να ακούτε
0: ναι,
1: λίγο θόρυβο.
0: Ναι,
1: με
0: δεν
1: την
0: πειράζει.
1: Ομάδα. Ναι. Δημήτρη, εσύ έχει παρακολουθήσει χρόνια το Στίβο. Η Δανέη έκανε μεν πάλι νέο ρεκόρ, αλλά η επίδοσή τη δεν ήταν από τι καλύτερε. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω πώ δημιουργήθηκε μια έτσι ψυχολογία ότι πάει για μετάλλιο. Ήρθε με τη 14η επίδοση και ήρθε ναι, έκτη. Το οποίο είναι βέβαια πολύ
0: σημαντικό. Φοβερό. Είναι πολύ μεγάλη βελτίωση για έναν αθλητή και για ηλικία.
1: Με νέο πανελληνικό ρεκόρ επίση, έτσι.
0: Βέβαια. Σε ένα αγώνισμα το 100 εμπόδια, όπως και αυτό της Ιακωβάκη, που είναι πολύ δύσκολο, πολύ τεχνικό, ειδικά τα 100 εμπόδια είναι πολύ τεχνικό αγώνισμα.
1: Πολύ τεχνικό, πολύ δημοφιλές, πάρα πολλά παιδιά κάνουν. σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο θα έλεγα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η διάκριση τόσο στα σπριντ όσο και στα εμπόδια.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και σε όλα τα κορίσματα βέβαια, αλλά ιδιαίτερα στα σπριντ και στα εμπόδια τα ψηλά.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, να πούμε ότι είναι γύρω στα 10 πλασαρίσματα που έχουμε στις τελικούς σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Και πάρα πολλά ατομικά ρεκόρ. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έχουμε συνηθίσει παλιότερα να βλέπουμε παιδιά στις μεγάλες διοργανώσεις λίγο έτσι να λυγίζουν τα πόδια. Το άγχος είναι πολύ μεγάλο. Αλλά αυτά τα παιδιά εδώ, στην συντριπτική πλειοψηφία του, ανταποκρίθηκαν. Και πέρασαν με άριστα, νομίζω, τις πρώτες εξετάσεις σημαντικές που έδωσαν στη ζωή τους.
0: Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης Γεωργιώτης από το γραφείο τύπου του ΣΕΓΑ, συζητήσαμε λίγο για τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών. Ένα χρυσό, δύο αργυρά, ένα χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών στο Ριέτι της Ισπανίας. Τώρα, πριν περάσουμε, διαφήμιση έχουμε? Όχι. Αλλά επειδή μπαίνουμε στην τελευταία μισή ώρα πριν τον μεγάλο τελικό, αν μπορούμε. Αφού σας ενημερώσω ότι γίνεται στο παιχνίδι, στο τελικό του τουρνουά, παραμένει το 2-1 μπροστά η Σάκαρη της Κρεϊτσίκοβα στο δεύτερο σετ. Έχει χάσει το πρώτο με 1-0. Αφού σας πω, η Ντερβέτεν Live Casino πιο ανανεωμένο από ποτέ. Μήπως ήρθε η ώρα, κύριε Λάσκαρη, ο Λάσκαρης αγοραστός είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Δέσποινα καλοχέρι στην υποστήριξη της εκπομπής. Ο Διονύσης Σαβρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Θυμίζω ότι ο Γιώργος Τζιβελικίδης και ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στα έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που ακούμε, που ακούσαμε. Μήπως τώρα είναι η ώρα να ρίξουμε μια σακύρα το τραγούδι αυτό, το Didai, πώς το λένε, που το έχει, είναι νόψη τελικού, γιατί η τελική έναρξη έχει, η τελετή λήξη, συγγνώμη, έχει, γίνεται εκεί, έχει ξεκινήσει. 10 η ώρα είναι ο τελικός, ο πολύ μεγάλος τελικός, Ισπανία εναντίον Αργεντινής. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε για σακύρα.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Πάντα εδώ συντονισμένοι στον Real FM, 10 η ώρα ο τελικός, Ισπανία-Αργεντινή. Για όσους χθες δεν το πήρατε χαμπάρι, η Αγγλία τρίτη 6-4 την Γαλλία τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι, στον αγώνα για την τρίτη τέταρτη θέση. Αυτή την ώρα έχουμε κίνηση εκεί στο, όχι πολύ όμως, δεν είναι κόκκινο, είναι μόνο στο σημείο εκεί, στο Δήμο, εκεί στα Μέγαρα. Εκεί δείχνει ότι έχει στην είσοδο προς την Αθήνα, εκεί έχει μποτιλιάρισμα και πάνε σημειωτών. Από και πέρα μπαίνετε ενικός.gr. Για να σας πούμε τι έχει τώρα τα θέματα στο ενικός.gr. Καύσωνας, η πρόβλεψη Καλιάνου για τις θερμοκρασίες σε 10 μεγάλες πόλεις. Δείτε τα γραφήματα. Ισπανός διεθνής για τη συνάντηση με τον Τραμπ. Θα του δώσω το χέρι μόνο και μόνο για να μην βρεθώ στη φυλακή. Αυτό το είπε σε δηλώσεις που έκανε ο παίχτης της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, της Ισπανίας, ο Μπόρχο Ιγκλέσιας, γιατί ξέρουμε ότι οι σχέσεις με τον Προέδρο Τραμπ με τον Ισπανό Πρωθυπουργό, ο οποίος θα είναι στον τελικό, ο Σάντσεθ, δεν είναι και ότι καλύτερο. Φυσικά, τώρα σε ένα τελικό τέτοιο, θα γίνουν τα τυπικά. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποιο θέμα. Θα το δούμε φυσικά όταν θα φτάσουμε την ώρα της απονομής. Φυσικά πρέπει πρώτα να τελειώσει ο τελικός και να πάμε για την απονομή.

μπαίνετε και στο real.gr. Κυψέλη, συνεχίζεται το θρίλερ με τη σωρό γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα, το DNA και οι απαντήσεις. Πώς θα κινηθεί ο καύσωνας σε 10 πόλεις, τη βλέπει ο Γιάννης Καλιάνος στο real.gr. Βασικά θέματα, βίντεο, ντοκουμέντο, η στιγμή της σύγκρουσης του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ με γιο ταχύ στα Χανιά. Όλα αυτά αυτή την ώρα στο real.gr.

0: Ο πρόεδρος Μακρόν έχει κάνει ανάρτηση και αποχαιρετά τον Didier Deschamps από την εθνική ομάδα της Γαλλίας που αποχωρεί ο Γάλλος τεχνικός μετά από 14 χρόνια. Ο Γάλλος πρόεδρος στην ανάρτησή του αναγνωρίζει την προσφορά του έμπειρου τεχνικού στους τρικολόρ. Μια σελίδα της ιστορίας του γαλλικού ποδοσφαίρου γυρίζει σήμερα το βράδυ. Ευχαριστώ τον Didier Deschamps για τις θρυλικές νίκες, τις έντονες συγκινήσεις, για το γεγονός ότι υπηρέτησες για τόσα χρόνια τους μπλε μας και έκανες τη Γαλλία να πανηγυρίσει. 14 χρόνια η εποχή Deschamps, ανέφερε ο Μακρόν για τον πρώην πλέον τεχνικό της Εθνικής Γαλλίας, με τον Ζινετίν Ζιντάν να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Θυμίζω ότι έχουμε Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ. Πάτε στην παρέα μας, προλαβαίνετε να μπείτε να ποντάρετε να, το στοίχημά σας εν ώψη του μεγάλου τελικού. Έχουμε ακόμα, σας θυμίζω ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωπικοποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεται για σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν και για τα iOS και τα Android τα κινητά. Αυτά λοιπόν από το Real Group. Μπαίνετε στη σελίδα του real.gr. 4-3 η Κριτσίκοβα προηγείται της Σάκαρη. Είμαστε στο δεύτερο σετ και φυσικά όλα δείχνουν ότι θα καβαλήσει ο τελικός του τένις, τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου που θα αρχίσει στις 10. Τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις και μετά μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το πολύ μεγάλο παιχνίδι, το πολύ μεγάλο παιχνίδι της βραδιάς, Αργεντινή εναντίον Ισπανία, Ισπανία εναντίον Αργεντινής. Το κοινό ότι μιλάνε και οι δύο την ίδια γλώσσα, μιλάνε και οι δύο την ισπανική γλώσσα. Η διαφορά τους ότι ο ένας έχει τρεις τίτλους, η Αργεντινή. Η Ισπανία έχει μία φορά πάρει τον τίτλο. Να δούμε απόψε το αστέρι ποια ομάδα από τις δύο θα το ράψει.
1: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Τον πρόεδρο δεν έχουμε δει ακόμα. Το γήπεδο είναι γεμάτο, κατάμεστο. Έχει τρεις ορόφους είναι οι κερκίδες του. 80.000 θεατές. Τον πρόεδρο μας τον έχει δείξει ακόμα ο σκηνοθέτης. Και πως έχει κολλήσει την κίνηση και δεν έχει πάει. Να δούμε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Θυμίζω εγώ τώρα τις ενδεκάδες, για όσους συντονιστήκατε τώρα, πώς θα παίξουν η Ισπανία του Λουίς Ντε Λα Φουέντε, Σιμών στο τέρμα, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαμπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν, Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ και ο Γιθάμπαλ. Η Αργεντινή, Εμιλιάνο Μαρτίνες, θεματοφύλακας, Μόντιελ, Ρομέρο, Λισάνδρο Μαρτίνες, Ταλιαφίγκο, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέση, Χουλιάν Άλβαρες, είναι η 11 η εκλεκτή του κυρίου Σκαλόνι.

Να σας πω ότι αυτή είναι η δεύτερη μόλις φορά που οι δύο ομάδες κοντράρονται στο πλαίσιο τελικής φάσης του Μουντιάλ. Η πρώτη τους μονομαχία ήταν το 1966 στην Αγγλία, όπου είχε κερδίσει η Αργεντινή. Μόλις δεύτερη φορά που θα παίξουν μεταξύ τους. Είπαμε για τις ενδεκάδες, ο Ντε Πολ και ο Γκονζάλες παίρνουν τη θέση Μολίνα Παράδες και ο Μοντιέλ, συγγνώμη, ο Ντε Πολ και ο Γκονζάλες παίρνουν τη θέση Μολίνα Παράδες και Σιμεώνε στην αρχική ενδεκάδα της Αργεντινής. Δεν έχει αλλαγές η ομάδα της Ισπανίας, πάει με το ίδιο όπως και πάει προημιτελικό, ημιτελικό, πάει και απόψε στον απόψινό τελικό. Γιαμάλ και Κουμπαρσί έγιναν ο τρίτος και τέταρτος αντίστοιχα νεότερος παίχτης που αγωνίζεται σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου, ξεπερνώντας σαν φώτερη τον Κιλιάν Εμπαπέ. Το απόλυτο ρεκόρ παραμένει στο θρηλυκό Πελέ που είχε αγωνιστεί στον τελικό του 1958 μεταξύ της Βραζιλίας και της Σουηδίας σε ηλικία 17 ετών και 249 ημερών.

Ο Μέση γράφει ιστορία απόψε, καθώς γίνεται ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου που κατεβαίνει στο γήπεδο ως αρχηγός σε τρεις τελικούς Μουντιάλ, το 2014, το 2022 και το 2026. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή θέλει να κάνει το back-to-back, το είχε πάρει το 2022 στο Κατάρ, θέλει να το πάρει και φέτος στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, της, του Καναδά και του Μεξικού, λέω έτσι, για τις τρεις χώρες που έγινε η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που απόψε τελειώνει, κλείνει, πέφτει η αυλαία της διοργάνωσης.

Ένα ωραίο στοιχείο να σας πούμε ότι η Ισπανία και η Αργεντινή που φτάνουν στον τελικό δεν έχουν νικήσει στην κανονική περίοδο το πράσινο ακροτήρι. Η Ισπανία στη φάση των ομίλων έμεινε στο 0-0 και η Αργεντινή το κέρδισαν 3-2 στην παράταση στη φάση των 32. Πριν από λίγο είχαμε την ανάκριση του εθνικού ύμνου που έγινε. Εκεί ήταν η ερμηνεύτρια που το είπε. Και τώρα συνεχίζεται έτσι ένα πρόγραμμα με τον μουσικό στα πλαίσια του Super Bowl. Και σε λίγο θα έχουμε την παρουσίαση να βγουν οι παίκτες. Είναι οι σημαίες 48 χωρών στη Σέντρα. Ποιος είναι αυτός ο Ρόμπι Γουίλιαμς, είναι αυτός ο Ρόμπι Γουίλιαμς, βέβαια, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Με φόρμα είναι. Με φόρμα, με στρασάκια. Αχ, Θεέ μου. Αυτό το πράγμα στον ντύσιμό τους οι Αμερικάνοι είναι λίγο, είναι λίγα χρόνια πίσω από την Ευρώπη. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στη διαφήμιση για να μπούμε ακριβώς. Θα είναι ο Μιχάλης Φουστέρης μαζί μας για να μπούμε για τον μεγάλο τελικό. Τα σχόλια θα έχουμε από τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, είναι ο Ρόμπι Γουίλιαμς και η Νικόλ Στέρτζιγκεν. Ωραία. Πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται στο γήπεδο. Διαβάζω τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι εκεί και όλα ξεκινάνε σε λίγο για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει τον τίτλο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.

5-3 μπροστά η Κριτσίκοβα την Μαρία Σάκαρη αυτή την ώρα στο τελικό, στο δεύτερο σετ. 1-0 σετ έχει κερδίσει το πρώτο σετ, 7-6 η Τσέχα, σε έναν πολύ ενδιαφέρον αγώνα που γίνεται στο κέντρο της φαίρεσης του ΑΚΑ. Έχει πάρα πολύ κόσμο, υπολογίζω εγώ γύρω στα 5.000 θεατές είναι στο γήπεδο για αυτόν τον πολύ μεγάλο αγώνα. Λοιπόν, θα πάμε στη διαφήμιση τώρα. Θέλεις διαφήμιση? Όχι ακόμα. Δεν θέλεις διαφήμιση? Αλλά εγώ τότε να πω για όσους συντονιστήκατε τώρα, να πω την τα δώρα που δίνει ο Real FM, ενώ συνεχίζονται με τα τραγούδια και οι χαρές και τα πανηγύρια εκεί στο New Jersey. Τώρα κοίτα τώρα αυτό, δηλαδή όλη η εμφάνισή τους είναι τέτοιο ντύσιμο είχαμε εμείς πριν από 20 χρόνια, για να σου το πω εγώ απλά, λάσκαροι αγοραστέ. Λοιπόν, έχουμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό που λήγει αύριο Δευτέρα 20 Ιουλίου. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν 3 ημέρες στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rental Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς του Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά, μια με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο με την Selecta Rental Car. Περισσότερα στο selectarentalcar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Λοιπόν, τρεις μέρες στη Μονεβασιά, το ένα δώρο. Το άλλο δώρο, δωρεοεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jet. Τσαλπάρεις καθημερινά από τη Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, δηλαδή στις 8:20, στις 11 το πρωί και στις 2:20 το μεσημέρι, προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jet. Από 20,70, από 28,70 για άνδρο σε μία ώρα, από 28,70 για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23/7, μέχρι δηλαδή την Πέμπτη. Ταξιδεύει σε μισή τιμή. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjet.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Θυμίζω, 3 ημέρες στη Μονεβασιά, δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, 5 διπλά εισιτήρια από την CJet. Και για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες για να πάρετε μέρος για ένα από αυτά τα τρία πολύ δυνατά δώρα που δίνει ο Real FM. Η κλήρωση θα γίνει αύριο Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Δινιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Τώρα περιμένουν να βγουν οι δύο ομάδες. Βλέπω τον κύριο Μέση και νωρίτερα ήταν ο κύριος Γιαμάλ. Το Γιαμάλ με τις 10 πώς τον βλέπεις? Για να μην του πέφτει τα μαλλιά, προφανώς. Λοιπόν, τελείωσε ο τελικός. Κάτω η Κριτσίκοβα 2-0 κέρδισε με 7-6-6-3 την Μαρία Σάκαρη και έτσι η Τσέχα τενίστρια, η το μικρό της όνομα Μπαρμπόρα Κριετσίκοβα, νούμερο 32 στο κόσμο, νίξε την Μαρία με 2-0 σετ, 6-4 και συγγνώμη, λάθος δικό μου, το πρώτο σετ το πήρε με 7-6 η Τσέχα και πήρε και το δεύτερο στον τελικό στο στάδιο της φέρης του Ολυμπιακού Σταδίου με 6-3 και έτσι λοιπόν κατακτά το Athens Open η Μπαρμπόρα Κριετσίκοβα σε μία ώρα και 45 λεπτά. Τώρα με Μαντόνα θα πάμε στη διαφήμιση και 10 η ώρα έτοιμοι εδώ για τον μεγάλο τελικό Ισπανία-Αργεντινή για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.

0: ώρα είναι 10.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθε, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Και ουρανθάμπαλο Φαμπιάν Ρουίθο, ο οποίος προτιμάται
0: του Πέδρη. Ο Πέδρη, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος φυσικά δεν χρειάζεται συστάσεις στην Μπαρτσελόνα. Εκτιμά όμως ο Ντελαφουέντε ότι ο Φαμπιάν Ρουίφ μπορεί να του προσφέρει περισσότερα και στο ανασταλτικό παιχνίδι. Για την Αργεντινή, ο Λιονέλ Σκαλόνι ξεκινάει με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες και συνεχίζει με τους Ρομέρο, Λισάνδρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Ντεπόλ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Άλβαρες και το ζωντανό θρύλο των παγκοσμίων κυπέλων και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες έκλεισε 39 του χρόνια. Πριν από ένα 24ωρο, με μια συγκινητική ανάρτηση, αποχαιρέτησε τον κόσμο της Αργεντινής, γιατί θα είναι το κύκνιο άσμα του απόψε με τη φανέλα της Αλμπισελέστε, και φιλοδοξεί αυτός ο μικρός μάγος, αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος προκαλεί ρήγη συγκίνησης σε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, να συνδυάσει το αντίο του στην Εθνική με τον τέταρτο τίτλο παγκοσμίου κυπέλου για την χώρα του. Διαιτητής, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, ο Σλάβκο Βίντσιτς είναι ο πρώτος Σλοβένος στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου σε επίπεδο τελικών που θα διαιτητεύσει ένα τέτοιο παιχνίδι. Ο Βίντσιτς, ο οποίος βεβαίως
14: είναι της UEFA, μην ξεχνιόμαστε.
0: Όχι, ναι, βεβαίως. Είναι ένας έμπειρος διαιτητής όμως. Ένας διαιτητής ο οποίος έχει σφυρίξει τελικό Μουντιάλ, τελικό Europa League, δύο αγώνες στην διοργάνωση εδώ. Και ελπίζουμε, όπως είπες και εσύ, να μας απασχολήσει τόσο όσο, ελάχιστα δηλαδή, και να κυριαρχήσει το ποδόσφαιρο. Το θέαμα ξεκινάει. Καλή απόλαυση στους ακροατές μας. Στη σέντρα η Αργεντινή, η οποία έχει τώρα την μπάλα με τον Ταλιαφίκο. Οι Ισπανοί πιέζουν. Οι Αργεντινοί, οι οποίοι θα πρέπει να πούμε ότι, αν εξαιρέσουμε το εναρκτήριο παιχνίδι του παγκοσμίου κυπέλου στο Κατάρ, όπου θα θυμόμαστε όλοι ότι εκείνο το Νοέμβριο είχε ιτηθεί με 1-0 στην πρεμιέρα από τη Σαουδική Αραβία, έκτοτε σε 6 μάτς τότε και σε 7 τώρα, 13 συνολικά, φιλοδωρεί τους αντιπάλους της με 2 γκολ και πάνω. Μιλάμε τώρα για δύο ομάδες τεράστιες, δύο διαφορετικές σχολές που διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο στη Νέα Υόρκη σε έναν ηλιόλουστο καιρό. Χθες έβρεχε στην Αμερική, όμως τώρα ο καιρός είναι ηλιόλουστος, έχει πολύ ζέστη και ο κόσμος βεβαίως έχει γεμίσει το MetLife της Νέας Υόρκης προκειμένου να παρακολουθήσει αυτό το κορυφαίο παιχνίδι. Οι Ισπανοί τώρα έχουν την μπάλα στην άμυνά τους και προσπαθούν να χτίσουν σιγά σιγά με τον build-up για τον Πόρο. Ο Πόρο, ο οποίος ανεβαίνει, θα δώσει για τον Όλμο. Όλμο κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, εξακολουθεί να τη δώσει για τον Κουκουρέγια. Ο Κουκουρέγια πιο πίσω για τον Φαμπιάν Ρουίφ. Φαμπιάν Ρουίφ θα κρατήσει την μπάλα, θα δώσει πιο πίσω για τον Πόρο. Προσπαθούν να αλλάξουν την μπάλα. Οι Αργεντινοί όμως τώρα θα κερδίσουν ένα φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο ήταν δυνατό. Ο Βίντσιτς, ο οποίος χαμογελώντας δίνει όμως, κάνει νόημα στους Ισπανούς να παίξουν λίγο πιο ήρεμα. Είναι το πρώτο σκληρό μαρκάρισμα του τελικού, στο δεύτερο λεπτό. Ένα μαρκάρισμα το οποίο ήταν ένα φάουλ για την Αργεντινή στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Η μπάλα πιο πίσω για ασφάλεια στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Οι Αργεντινοί τώρα, οι οποίοι ξεκινούν την επίθεσή τους με τον Ντεπόλ να κρατάει την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής, εξαιρετική ενέργεια, η μπάλα πιο πίσω για τον Ταλιαφίκο. Οι Αργεντινοί κρατούν την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Μακάλιστερ, αλλάζουν την μπάλα. Οι Ισπανοί πιέζουν. Οι Ισπανοί πιέζουν με το που η μπάλα φτάνει στη μεσαία γραμμή, πέφτουν πάνω στους αντιπάλους τους. Η αμυντική λειτουργία και γενικότερα η πίεση της Ισπανίας χρήζουν πραγματικά αναφοράς. Είναι αξιοθαύμαστος ο τρόπος που αμήνεται η Ισπανία και, επαναλαμβάνουμε, δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι στη διοργάνωση μέχρι τώρα έχει δεχθεί μόλις ένα τέρμα. Οι Αργεντινοί κρατούν τώρα την μπάλα στον χώρο της άμυνάς τους για τον Μακάλιστερ, ο οποίος σιγά σιγά θα φελήσει, θα προσπαθήσει να χτίσει παιχνίδι. Θα δώσει για τον Λισάνδρο για τον Άλβαρες, θα δώσει πιο πίσω τώρα αυτός για τον Ταλιαφίκο. Οι Ισπανοί πιέζουν με τον Όλμπο εκεί να προσπαθεί να πιέσει τον αντίπαλό του. Η μπάλα και πάλι όμως σε πόδια Αργεντινών, οι οποίοι προσπαθούν με σύντομες, με κοντινές πάσες να ανοίξουν την άμυνα των Ισπανών. Δεν θα είναι εύκολο. Οι Ισπανοί όχι απλά αμήνονται υποδειγματικά, αλλά πιέζουν και όλα τους αντιπάλους και έχουν ανέβει για να τους πιέσουν από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Και η μπάλα τώρα είναι ένα πλάγιο, ένα πλάγιο που έχουν κερδίσει οι Ισπανοί.
14: Πάλι Μιχάλη Φουστέρη έχει κρατήσει το Λαουτάρο Μαρτίνες εφεδρικό για τις δύσκολες στιγμές. Mm-hmm. και πάει σε αυτό το σκεπτικό ο Σκαλόνι, γιατί σου λέει αν το μάτς κάπου στραβώσει κάτι γίνει, να είναι έτοιμος να μπει ένας παίκτης με πολύ καθαρό μυαλό.
0: Ακριβώς, και ο Λαουτάρο Μαρτίνες θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ήταν η χρυσή αλλαγή στο παιχνίδι με την Αγγλία, ο ποδοσφαιριστής εκείνος, ο άσος της Ίντερ, ο οποίος εκμεταλλεύθηκε την σέντρα assist του Μέση και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πίκφορντ. Ήταν το χρυσό γκολ των Αργεντίνων που ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση από τους Άγγλους, τους πέταξαν εκτός τελικού και οι ίδιοι κέρδισαν αυτό το χρυσό εισιτήριο για να είναι τώρα απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπη, την Ισπανία. Οι Ισπανοί τώρα έχουν κερδίσει ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, τέταρτο λεπτό, πάντα στο 0-0. Αναγνωριστικό παιχνίδι όπως αναμενόταν, με τον Λίμο να δίνει για τον Ουρανθάμπαλ. Λαμίν Γιαμάλ. Γιαμάλ έξω από τη μεγάλη περιοχή προσπαθεί να κάνει τη σέντρα. Γιαμάλ. Γιαμάλ στη μεγάλη περιοχή, πλασάρει και πέφτει ο Λισάνδρο. Και πέφτει ο Μαρτίνες και μπλοκάρει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια και αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή του τελικού με τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος άλλαξε υπέροχα. Με τον Όλμο αμέσως ο Γιαμάλ έπιασε το σούτ σε δύο χρόνους. Ο γκολκίπερ της Άστον Βίλα και της Εθνικής Αργεντίνης θα μπλοκάρει την μπάλα, όμως και πάλι σπανικλεύουν την μπάλα. Οι Ισπανοί που έχουν μπει πιο δυνατά στο παιχνίδι. Γιαμάλ θα κάνει τη σέντρα. Κόβουν όπως εκεί με τον Μακάλιστερ οι παίκτες της Αργεντινής. Η Ισπανία η οποία έχει μπει αγριεμένη σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά. Άλλωστε οι Αργεντίνοι γνωρίζουμε ότι μέχρι τώρα παίζουν σε ρελαδίνα. Όμως τώρα που βγαίνουν οι Αργεντίνοι και βγήκε τώρα και έκοψε την μπάλα ο Σιμών πριν προλάβει εκεί να γίνει
14: κίνδυνο ήταν ο Σιμών που βγήκε τόσο μπροστά, ήταν ναι. Ένας πολύ μεγάλο, πήρε ένα μεγάλο ρίσκο.
0: Ακριβώς, κατάλαβε τη φάση και βγήκε έγκαιρα του Άλβαρες. Θα μπορούσε εδώ η Αργεντινή να γίνει πολύ απειλητική. Μετά από ένα δίλεπτο αναγνωριστικό βλέπουμε τώρα τις δύο ομάδες να προσπαθούν να ανεβάσουν ρυθμούς, άλλο που δεν θέλουμε βεβαίως, για να απολαύσουμε ένα παιχνίδι απέναντι σε δύο ανταγωνιστικές ομάδες.
14: Πριν συνεχίσει να πω ότι αυτή την ώρα είναι 3 και 11 πρώτα λεπτά το μεσημέρι στη Νέα Υόρκη. Να το κρατήσουμε και αυτό, γιατί γίνεται με μεσημεριανή ώρα ο τελικός για τους λόγους να είναι στην βράδυ στην Ευρώπη.
0: Έτσι ακριβώς, έκτο λεπτό, παραμένει το 0-0. Θυμίζουμε ότι την πρώτη καλή στιγμή του τελικού την είχε η Ισπανία πριν από δύο λεπτά με ένα πλασέ του Γιαμάλ μέσα από την μεγάλη περιοχή που υποχρέωσε σε διπλή επέμβαση τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Τώρα και πάλι οι Ισπανοί είναι στην επίθεση, με τη σειρά τους οι Αργεντίνοι προσπαθούν να πιέσουν. Είναι λογικό οι δύο ομάδες αυτά τα πρώτα λεπτά να θελήσουν να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Κουκουρέγια τώρα για τον Όλμο. Όλμο ο οποίος έχει γυρίσει πιο πίσω για να πάρει μπάλα και να βοηθήσει στο build-up με τους Ισπανούς και τον Πόρο. Εκεί πιέζει και ο Μέση. Ο Μέση στα 39 του, ό,τι και να πει κανείς για αυτό το ποδοσφαιριστή είναι λίγο. Για να δούμε όμως αυτή την προσπάθεια τώρα των Ισπανών, οι οποίοι κάνουν εκεί μία σέντρα. Κόβει με το κεφάλι ο Μακάλιστερ. Κουκουρέγια. Ο Κουκουρέγια, ο οποίος κρατάει την μπάλα, θα δώσει για τον Όλμο. Όλμο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής. Κρατούν την μπάλα Ισπανοί με τον Νίκο Γκονζάλεφ. Ο Νίκο Γκονζάλεφ, ο οποίος προσπαθεί να μπει. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Βίτσης, παρά τις διαμαρτυρίες των Ισπανών. Και τώρα οι Αργεντίνοι προσπάθησαν να βγουν στην αντεπίθεση, όμως η μπάλα έχει βγει πλάγιο, ένα πλάγιο το οποίο τώρα έχουν κερδίσει οι παίκτες της Ισπανίας. Εκτελέστηκε γρήγορα, ο Όλμο γυρίζει την μπάλα πιο πίσω για τον Πόρο. Προσπαθούν να αλλάξουν οι ποδοσφαιριστές της Ισπανίας με τους Αργεντίνους να πιέζουν από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ντάνι Όλμο, ο οποίος κρατάει την μπάλα, ωραία παλιά για τον Κουκουρέ, για την κατάλαβε όμως ο Μακάλιστερ, ο οποίος έγκαιρα θα διώξει την μπάλα. Ο Μακάλιστερ, ο οποίος θα τη χάσει τώρα από την παρέμβαση του Ουρανθάμπαλ. Οι Ισπανοί προσπαθούν με τον Νίκο Γουίλιαμς να δώσει για τον Γιαμάλ, ο οποίος πιέζει τον αντιπαλό του εκεί και υπάρχει ένα φάουλ στον Ταλιαφίκο από τον Λαμίν Γιαμάλ. Το δέχεται αδιαμαρτύρητα ο μικρός της Μπαρτσελόνα, ο Γιαμάλ, ο οποίος έκλεισε πριν από λίγες ημέρες τα 19 του χρόνια και θέλει στο πρώτο μουντιάλ της καριέρας του να το κατακτήσει. Βεβαίως το πρώτο μουντιάλ για τον Γιαμάλ Και το δεύτερο, γιατί οι Ισπανοί είναι στην επίθεση, με τη σειρά τους οι Αργεντίνοι προσπαθούν να πιέσουν. Είναι λογικό οι δύο ομάδες αυτά τα πρώτα λεπτά να θελήσουν να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Κουκουρέγια τώρα για τον Όλμο. Όλμο, ο οποίος έχει γυρίσει πιο πίσω για να πάρει μπάλα και να βοηθήσει στο build-up με τους Ισπανούς και τον Πόρο. Εκεί πιέζει και ο Μέση. Ο Μέση στα 39 του, ό,τι και να πει κανείς για αυτόν τον ποδοσφαιριστή, είναι λίγο. Για να δούμε όμως αυτή την προσπάθεια τώρα των Ισπανών, οι οποίοι κάνουν εκεί μία σέντρα, κόβει με το κεφάλι ο Μακάλιστερ Κουκουρέγια. Ο Κουκουρέγια, ο οποίος κρατάει την μπάλα, θα δώσει για τον Όλμο. Όλμο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής. Κρατούν την μπάλα Ισπανοί με τον Νίκο Γκονζάλεθ. Ο Νίκο Γκονζάλεθ, ο οποίος προσπαθεί να μπει, δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Βίντσης, παρά τις διαμαρτυρίες των Ισπανών. Και τώρα οι Αργεντίνοι προσπάθησαν να βγουν στην αντεπίθεση, όμως η μπάλα έχει βγει πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο τώρα έχουν κερδίσει οι παίκτες της Ισπανίας. Εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Όλμο γυρίζει την μπάλα πιο πίσω για τον Πόρο. Προσπαθούν να αλλάξουν οι ποδοσφαιριστές της Ισπανίας με τους Αργεντίνους να πιέζουν από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ντάνι Όλμο, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Ωραία παλιά για τον Κουκουρέ, για την κατάλαβε όμως ο Μακάλιστερ, ο οποίος έγκαιρα θα διώξει την μπάλα. Ο Μακάλιστερ, ο οποίος θα τη χάσει τώρα από την παρέμβαση του Ουρανθάμπαλ. Οι Ισπανοί προσπαθούν με τον Νίκο Γουίλιαμς να δώσει για τον Γιαμάλ, ο οποίος πιέζει τον αντιπαλό του εκεί και υπάρχει ένα φάουλ στον Ταλιαφίκο από τον Λαμίν Γιαμάλ. Το δέχεται αδιαμαρτύρητα ο μικρός της Μπαρτσελόνα, ο Γιαμάλ, ο οποίος έκλεισε πριν από λίγες ημέρες τα 19 του χρόνια και θέλει στο πρώτο μουντιάλ της καριέρας του να το κατακτήσει.

0: κεφάλι, ο Μακάλιστερ Κουκουρέγια. Ο Κουκουρέγια, ο οποίος κρατάει την μπάλα, θα δώσει για τον Όλμο. Όλμο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής. Κρατούν την μπάλα Ισπανοί με τον Νίκο Γκονζάλεθ. Ο Νίκο Γκονζάλεθ, ο οποίος προσπαθεί να μπει. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Βίτσης, παρά τις διαμαρτυρίες των Ισπανών. Και τώρα οι Αργεντίνοι προσπάθησαν να βγουν στην αντεπίθεση. Όμως η μπάλα έχει βγει πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο τώρα έχουν κερδίσει οι παίκτες της Ισπανίας. Εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Όλμο γυρίζει την μπάλα πιο πίσω για τον Πόρο. Προσπαθούν να αλλάξουν οι ποδοσφαιριστές της Ισπανίας με τους Αργεντίνους να πιέζουν από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ντάνι Όλμο, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Ωραία παλιά για τον Κουκουρέ, για την κατάλαβε όμως ο Μακάλιστερ, ο οποίος έγκαιρα θα διώξει την μπάλα. Ο Μακάλιστερ, ο οποίος θα τη χάσει τώρα από την παρέμβαση του Ουρανθάμπαλ. Οι Ισπανοί προσπαθούν με τον Νίκο Γουίλιαμς να δώσει για τον Γιαμάλ, ο οποίος πιέζει τον αντιπαλό του εκεί και υπάρχει ένα φάουλ στον Ταλιαφίκο από τον Λαμίν Γιαμάλ. Το δέχεται αδιαμαρτύρητα ο μικρός της Μπαρτσελόνα, ο Γιαμάλ, ο οποίος έκλεισε πριν από λίγες ημέρες τα 19 του χρόνια και θέλει στο πρώτο μουντιάλ της καριέρας του να το κατακτήσει. Βεβαίως το πρώτο μουντιάλ για τον Γιαμάλ και το δεύτερο για την Ισπανία, εφόσον στεφθεί πρωταθλήτρια. Θυμίζουμε, το πρώτο της το 2010 στα γήπεδα της Νοτίου Αφρικής. Το τηλεοπτικό στιγμιότυπο μας δείχνει τη μεγάλη ευκαιρία του Γιαμάλ στο πλασί που επιχείρησε. Ο Μαρτίνες κατάλαβε που θα πάει η μπάλα και σε δύο χρόνους κατάφερε να αποκρούσει και να αποσοβήσει το μοιραίο για την αιστεία του. Τώρα η πίεση των Αργεντινών θα τους προσφέρει ένα πλάγιο κοντά στην μεγάλη περιοχή του Σιμών. Ένα πλάγιο το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει εκεί ο Ταλιαφίκο, με τους αλμπισελέστες να προσπαθούν να ανέβουν τώρα σιγά σιγά, έχοντας αφήσει πίσω τους την πίεση των Ισπανών. Σε αυτό το πρώτο 8-9 λεπτά συμπληρώνουμε στη Νέα Υόρκη, στο κατάμεστο Met Life, με τις δύο ομάδες να είναι στο 0-0. Γίνεται τώρα μία εκεί μπαλιά, με αποδέχτη το Ρομέρο, δεν θα καταφέρει όμως εκείνο να κοντρολάρει την μπάλα, ενώ το τηλεοπτικό στιγμιότυπο μας δείχνει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με την σύζυγό του
1: και τον Ιφαντίνο δίπλα,
0: πρόεδρο βεβαίως Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τον Τζιάννη Ινφαντίνο.
1: Μιχάλη, έχει έναν έλεγχο καλύτερο στο ξεκίνημα η Ισπανία, νομίζω.
0: Έχει μπει καλύτερα, φαίνεται να είναι πιο αποφασισμένη, όμως αυτό δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει, να το πω έτσι, διότι οι Αργεντίνοι συνηθίζουν σε αυτό το Μουντιάλ τουλάχιστον να παίζουν στο ρελαντί, να μην ανεβάζουν ταχύτητα από την αρχή των αγώνων τους. Θυμίζουμε άλλωστε ότι έχουν κατακτήσει παιχνίδια προς το τέλος ή ακόμα και στον επιπλέον χρόνο. Συνεπώς πάνε μάλλον σε μια διαχείριση των αγώνων τους, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι εάν θα βρουν την ευκαιρία δεν θα φροντίσουν, δεν θα επιχειρήσουν να την αξιοποιήσουν. Κουκουρέγια, όλα αυτά στο 10ο λεπτό. Ισπανία Αργεντινή 0-0 από τη Νέα Υόρκη, τελικός παγκοσμίου κυπέλου, με τον Φαμπιάν Ρουίθο, ο οποίος βγάζει μια παλιά για τον Λαμίν Γιαμάλ. Θα την προλάβει ο Γιαμάλ, δεν θα την προλάβει ο Γιαμάλ. Ήταν μια παλιά η οποία δεν θα ήταν πολύ εύκολο για τον οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή εκεί να κάνει το κοντρόλ πάνω στην γραμμή της, την πλάγια γραμμή, η πλάγια άουτ με τον Ταλιαφίκο. Ένα πλάγιο στο χώρο άμυνας της Αργεντινής με τους Ισπανούς όλους επάνω όμως, να προσπαθούν να πιέσουν, θα κερδίσουν, θα την ξαναχάσουν όμως την μπάλα. Αρκετά τα λάθη σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Παραλαμβάνουμε, η καλύτερη ευκαιρία με τον Λαμίν Γιαμάλ στο 5ο λεπτό, το πλασί του οποίου μέσα από την περιοχή απέκρουσε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Και τώρα η μπάλα είναι και πάλι σε πόδια Ισπανών με τον Φαμπιάν Ρουίθ που δίνει για τον Κουκουρέγια. Ο Κουκουρέγια για τον Φαμπιάν Ρουίθ, κόβουν εκεί οι Αργεντινοί και κερδίζουν ένα πλάγιο. Η Ισπανία ένα πλάγιο ακριβώς στον άξονα, και ενώ συμπληρώνουμε 11 λεπτά. Οι Αργεντινοί, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους, όμως επαναλαμβάνουμε, είναι μια ομάδα η οποία ξέρει άριστα πώς να διαχειρίζεται το χώρο και τον χρόνο της, και από ό,τι μας έχει αποδείξει βεβαίως και η πρόσφατη ιστορία, να χτυπάει στο χρόνο τον κατάλληλο. Τώρα οι Ισπανοί είναι αυτοί που ανεβαίνουν με τον Νίκο Γουίλιαμς να δίνει πιο δεξιά για τον Φαμπιάν Ρουίθ, ο οποίος επιχειρεί τη σέντρα σούτ εκεί, προσπάθησε μπροστά από τον Όλμο να αποκρούσει ο Ρομέρο και τελικά αυτό είναι το κέρδος για τους Ισπανούς. Ένα κόρνερ, είναι το πρώτο κόρνερ του αγώνα στο 12ο λεπτό. Ένα κόρνερ το οποίο βεβαίως φέρνει πολύ κόσμο μπροστά από τα καρέ της εστίας του Μαρτίνες.

0: Εχθέ του Μαρτίνε, μάλιστα, η οποία είναι ακριβώ μπροστά πίσω του, είναι η οπαδή τη Αργεντινή, η πληθώρα των οπαδών τη Αργεντινή δηλαδή, γιατί Αργεντίνοι υπάρχουν όπω και οι Ισπανοί σε όλα τα σημεία του γηπέδου, αυτού του τεράστιου γηπέδου, του αχανούς γηπέδου. Ο Βίντσιτς κάνει κάποιες συστάσεις προκειμένου αυτά τα σπροξήματα να μην υπάρξουν.
1: Αν έχω μετρήσει καλά, δύο ευκαιρίες για τους Ισπανούς, έχουν κατοχή της μπάλας, ψάχνει να βρει κάτι η Αργεντινή για να ξεκλειδώσει και να πάρει, ε?
0: Ακριβώς, ψάχνει να βρει, δεν είναι εύκολο, επαναλαμβάνουμε, έχει να κάνει με την κορυφαία άμυνα του Μουντιάλ. Ένα μόλις γκολ στη διοργάνωση, και αυτό στο Βέλγιο. Λαμίν Γιαμάλ, Λαμίν Γιαμάλ. Προσπαθεί εκεί, γίνεται η σέντρα, κόβουν εκεί όπως οι Αργεντινοί, και υπάρχει ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο που είναι στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Αργεντινής. Ο Γιαμάλ, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα, δεν θα εκτελέσει εκείνος, προκειμένου να πάρει καλύτερη θέση και να γίνει αποδέκτης της, εφόσον θα το δώσει ο Φαμπιάν Ρουίθ, η μπάλα πιο πίσω για τους Ισπανούς. Με τον πόρο αλλάζουν εκείνοι, όλα αυτά στον χώρο της μεσαίας γραμμής, η μπάλα θα πάει πιο πίσω για τον Κουκουρέγια, και εκείνος για ασφάλεια στο Σιμώνα από τη στιγμή που είδε το Μέση να τον πλησιάζει. Η μπάλα στα πόδια του Ισπανού τερματοφύλακα, ο οποίος θα την κρατήσει και τώρα θα δώσει για τον πόρο. Όλα αυτά στο 13ο λεπτό. Μία μοναδική καλή φάση έχουμε δει μέχρι τώρα.
1: 4 με 4, 2, 3, 1 μπροστά τον Γιοθάμπαλ παίζουν οι Ισπανοί. 4-4-2 είναι η ανάπτυξη του συστήματος της Αργεντινής. Σωστά. Με Άλβαρες και Μέση, προθυμένους, έτσι μπορούμε να πούμε.
0: Και ο Μέση παίζει λίγο πιο πίσω γιατί προσπαθεί να πάρει μπάλα και να βγάλει παίχτη. Ένα 4-4-1-1 θα το λέγαμε έτσι. Αλλά ναι, επί της ουσίας ένα 4-4-2 είναι.
1: Εντάξει, περιμένουν πολλά από τον Άλβαρες. Εγώ από τον Άλβαρες δεν περιμένω πολλά. Να δω αν θα με διαψεύσει. Κατάλαβες τι εννοώ, ότι.
0: Ναι, κατάλαβα τι μου λες. Είναι ένας ποδοσφαιριστής και αυτός που μπορεί να παίξει το ρόλο του. Υπάρχει τώρα ένα φάουλ πάνω στον Όλμο. Ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα. Εκεί τρέχει ο Βίντσιτς. Έχουμε πει βεβαίως ότι η διεκτίβα της FIFA, όπως και της UEFA, είναι να μην βγαίνουν πολλές κίτρινες κάρτες. Η αλήθεια είναι ότι εκεί ο Μακάλιστερ πήγε με έναν τρόπο που ξεφεύγει από το αθλητικό πλαίσιο. Πήγε με τα δύο πόδια. Νομίζω ότι εδώ θα μπορούσε να έχει βγει η κίτρινη κάρτα στον Όλμο, ο οποίος ακόμα δεν έχει σηκωθεί από τον αγωνιστικό χώρο. Τώρα σιγά σιγά θα σηκωθεί.
1: Στέλνουν μηνύματα ακροατές για τον Μποένα, αν θα είναι καθοριστικός παίχτης. Νομίζω ότι ο Μποένα είναι παίχτης τεχνίτης, που με την μπάλα, αν του τη βγάλουν την μπάλα, θα κάνει τη ζημιά. Αλλά το θέμα είναι ποιος θα του βγάλει την παλιά.
0: Ακριβώς. Ο Μπαένα είναι ένας από τους καθοριστικούς παίχτες της Ισπανίας. Ένας παίχτης ο οποίος έχει δείξει κιόλας ότι μπορεί να προσφέρει. Και βεβαίως περιμένει και ο Ντελαφουέντε πολλά και από αυτόν, όπως βεβαίως και από τον Ουρανθάμπαλ, ο οποίος είναι κορυφαίος σκόρερ, αλλά και από τον Λαμίν Γιαμάλ, που μπορεί να μην έχει λάμψει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι μια του ενέργεια μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα. Για να δούμε τώρα, την μπάλα είναι στα πόδια του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Εκεί πήγε κοντά του ο Γιαμάλ για να τον πιέσει. Και τώρα σιγά σιγά οι Αργεντίνοι με τον Ταλιαφίκο. Με τον Ταλιαφίκο αλλάζουν τώρα οι Αργεντίνοι, που βγαίνουν μπροστά. Ο Μακάλιστερ ψάχνει να βρει εκεί συμπαίκτη, το Μέση. Έπεσε εκεί πάνω του ο πόρο, κέρδισε το φάουλ εκεί ο Μέση, σε ένα χώρο ανάμεσα στην μεσαία γραμμή και τη μεγάλη περιοχή της Ισπανίας. Ήταν ένα φάουλ, ο Μπαένα ήταν εκείνος ο οποίος έπεσε άτσαλα πάνω στον αρχηγό της Αργεντινής, και το φάουλ αυτό βεβαίως είναι πολύ μακριά ακόμα και για το Μέση για να το εκτελέσει απευθείας. Η λογική λέει ότι θα πάμε σε κάποια σέντρα, σε κάποια προωθημένη μπαλιά. Γι' αυτό άλλωστε και ο Μέση δεν θα είναι στην εκτέλεση αυτού του ελεύθερου. Αλλά θα στο 16ο λεπτό, με τους Αργεντίνους τώρα να βάζουν τους Ισπανούς στην περιοχή τους και να έχουν ευκαιρία για να τους πιέσουν. Ένα φάουλ το οποίο ετοιμάζεται να το εκτελέσει εκεί ο Ντεπόλ, με σέντρα εκτελεί, μπαίνει σέντρα στη μεγάλη περιοχή. Δεν θα προλάβουν όμως εκεί την μπάλα οι Αργεντίνοι. Δεν θα προλάβει ο Λισάνδρο, η μπάλα ήταν πολύ δυνατή για να μπορέσει να κοντρολάρει. Έξυπνη ήταν η σκέψη, όμως η εκτέλεσή της δεν ήταν ακριβώς αυτό που λέμε άρτια. 17 λεπτά στη Νέα Υόρκη, παραμένει το 0-0 στο μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, σε μια διοργάνωση που φέτος είχε 48 ομάδες και μας κράτησε για περισσότερο από 35-37 μέρες. Για να δούμε τώρα τη σέντρα που έγινε από το Γιαμάλ, πονηρή η σέντρα εκεί, από τον άσο της Μπαρτσελώνα, κοντρόλαρε άψογα εκεί ο Γιαμάλ την μπάλα, ένα καταπληκτικό κοντρόλ και μια σέντρα που έγινε, όμως κατάλαβε τι έγινε ο Μαρτίνες και μπλόκαρε την μπάλα. Λέγαμε λοιπόν ότι με 48 ομάδες φέτος οι αγώνες ήταν πολύ πολύ.
1: 104 αγώνες είναι ο τελευταίος αγώνας σήμερα.
0: Ακριβώς, 104 αγώνες σε ένα μαραθώνιο για τις ομάδες, βεβαίως πολύ μάλλον για τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μόλις ολοκλήρωσαν τα πρωταθλήματά τους, αμέσως μετά μπήκαν στην περιπέτεια του Μουντιάλ, αλλά βεβαίως το διακύβευμα είναι υψηλό και τα κέρδη βεβαίως είναι υψηλά, αρκεί να πούμε ότι η τέταρτη Γαλλία χθες κέρδισε 20 εκατομμύρια, αλλά πριν σας πω τα υπόλοιπα χρήματα για να δούμε αυτή την προσπάθεια με τον Λισάνδρο, έκοψε εκεί όμως ο Κουμπαρσί πολύ καλά τοποθετημένος και τώρα υπάρχει φάουλ στον Όλμο, το οποίο το άφησε όμως εκεί, όχι τώρα θα γυρίσει την μπάλα πίσω, νέο φάουλ πάνω στον Γιαμάλ, έχουν αρχίσει λίγο και τα μαρκαρίσματα να γίνονται λίγο πιο ζόρικα, ειδικά για τους Αργεντίνους. Εκεί πήγε να φύγει ο Γιαμάλ, εκεί έπεσε επάνω του όμως ο Ντεπόλ, άτσαλα, και υπάρχει αυτό το φάουλ. Προηγουμένως βεβαίως είχε γίνει και φάουλ στον Μπαένα.
1: Σε σχέση με το πρώτο 15 λεπτό, λίγο ο ρυθμός έχει αλλάξει, δεν είναι ο ίδιος.
0: Όχι, δεν είναι ο ίδιος. Οι Ισπανοί είναι αυτοί που φαίνονται περισσότερο. Οι Αργεντίνοι μου δίνουν την εντύπωση ότι περιμένουν την κατάλληλη στιγμή. Αλλά επαναλαμβάνουμε, αυτό είναι κάτι που το έχουμε δει από αυτούς σε όλο το Μουντιάλ μέχρι τώρα. Να ολοκληρώσω αυτό που σας έλεγα, μιας και υπάρχει ένα πλάγιο τώρα στο παιχνίδι για τα χρήματα των ομάδων που θα κερδίσουν. 20 εκατομμύρια κέρδισαν οι Γάλλοι που κατέκτησαν την τέταρτη θέση, 22 εκατομμύρια για τους Άγγλους που ήρθαν τρίτη. Απόψε η ομάδα η οποία θα καταφέρει να πάρει το βαρύτιμο τρόπιο πέρα από την Έγλη θα βάλει στο ταμείο της η Ομοσπονδία της 37,5 εκατομμύρια ευρώ και 24 εκατομμύρια θα πάρει ο φιναλίστ. Πραγματικά τα έπαθλα, τα χρηματικά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας απογειώθηκαν φέτος παράλληλα με τους πολλούς αγώνες και τις περισσότερες ομάδες. Συνεπώς εύλογα μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι δεν είναι μόνο...
1: Μα 10 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει μια ομάδα που δεν πέρασε καν στους 32, ναι, έτσι, που ήταν στην τέταρτη θέση ή στη χειρότερη τρίτη και πέρασε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι για αυτούς είναι πάρα πολλά χρήματα, για κάτι ομάδες τύπου Ουσμπεκιστάν, Κουρασάο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εντάξει, 10 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά. 10 εκατομμύρια ευρώ θα πάρουν αυτές τις θέσεις με 11, αυτές τις θέσεις που ήταν στις τέταρτες θέσεις των ομίλων τους.
0: Μπορέσαν να συνεχίσουν στην επόμενη φάση, στις επόμενες φάσεις. 20 λεπτά στη Νέα Υόρκη. Χωρίς κάτι το σπουδαίο, αυτός ο σπουδαίος τελικός, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τη στιγμή που θα χτυπήσουν. Η Ισπανία έχει την υπεροχή, την εδαφική, αλλά αυτό δεν την καθιστά φαβορή, διότι απέναντί της έχει μια Αργεντινή, η οποία έχει αποδείξει κιόλας το πρόσφατο παρελθόν ότι είναι μια ομάδα που ακόμα και όταν είναι πίσω στο σκορ μπορεί εύκολα να ανατρέψει μια κατάσταση. Τώρα ο Ρομέρο κρατάει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, γυρίζουν πιο πίσω για τον Ντεπόλ, οι Αργεντίνοι κρατούν την μπάλα με στόχο εκεί, μπάλα τώρα κόντραρε, ψάχνουν να τη βγάλουν από την περιοχή τους, εδώ τώρα παίζουν με τη φωτιά ο Μακάριστρ και τελικά υπάρχει offside, έδωσε εκεί ο βοηθός και η φάση τελειώνει και οι Αργεντίνοι τώρα την έχουν στην κατοχή τους. 21ο λεπτό, παραμένει το 0-0, τώρα πίεσε ο Κουκουρέγια αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα και το πλάγιο είναι για την Αργεντινή με τον Ρομέρο. Ένα πλάγιο στο χώρο ανάμεσα στη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής και την μεσαία γραμμή, μια βαθιά μπαλιά για τον Άλβαρες και τώρα ο Μέση. Ο Μέση, ο οποίος κρατάει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μέση, μια πολύ ωραία παλιά, δεν είναι όμως εξίσου επιτυχημένο και το κοντρόλ από τους επιθετικούς. Εγώ στο μεταξύ η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη γιατί υπάρχει offside. Συνεπώς ο Άλβαρες εκεί και να μπορούσε να την κοντρολάρει δεν θα υπήρχε συνέχεια. Όλμο. Όλμο, ο οποίος εκεί μαρκάρεται, χάνει την μπάλα αποτελεσματικά από τον Ρομέρο, με τους Αργεντινούς να παίρνουν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής όλα αυτά. 22ο λεπτό, πάντα χωρίς σκορ στη Νέα Υόρκη, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος πάντως έχει προλάβει σε αυτά τα 22 πρώτα λεπτά να σώσει την εστία του στο 5ο λεπτό, όταν βρέθηκε απέναντι από τον Λαμίν Γιαμάλ και κατάφερε να τον νικήσει. Να τώρα η Σπάνη στην μεγάλη περιοχή, δεν έχει σηκωθεί εκεί το σημαίαγε. Ο Ουρανθάμπαλ ήταν εκείνος ο οποίος προσπάθησε να κοντρολάρει την μπάλα, όμως εκεί χάρη στην έγκυρη παρέμβαση του Ρομέρο μπλόκαρε την μπάλα ο Μαρτίνες, χωρίς άλλα δυσάρεστα επακόλουθα για την εστία του, σε ένα παιχνίδι που σιγά σιγά αρχίζει να αποκτά ταχύτητα. Όμως βλέπουμε και τις δύο ομάδες να είναι προσεκτικές. Αυτό που τους ενδιαφέρει σε πρώτο χρόνο είναι να διασφαλίσουν το μηδέν παθητικό και στη συνέχεια βεβαίως να ψάξουν και να βρουν την ευκαιρία που θα τις βάλει μπροστά στο σκορ. Δεύτερο κόρνερ για τους Ισπανούς. Ένα κόρνερ που θα κερδίσει ο Κουκουρέγια, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης, από τους ποδοσφαιριστές που ζήτησε ο Special One ο κύριος Μουρίνιο σε αυτή τη νέα του αποστολή να αναστήσει την Βασίλισσα του Ισπανικού ποδοσφαίρου, γιατί κακά τα ψέματα φέτος η Ρεάλ Μαδρίτης δεν τα πήγε καθόλου καλά, ούτε στο Champions League, ούτε στο πρωτάθλημα, ούτε και στο κύπελο. Ένα κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε, κανένα πρόβλημα για τον Εμιλιάνο.
1: Βάζεις άνω τελεία, Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος σχόλιο. Μιλτιάδη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Μιχάλη.
1: 24 λεπτά παιχνιδιού στο 0-0, πώς θα βλέπεις?
2: Εντάξει, όπως αναμενόταν, ρε παιδί μου, κατοχή μπάλας από την Ισπανία. Νομίζω έτσι θα πάει μέχρι και το τέλος του αγώνα. Και από εκεί πέρα οι Αργεντίνοι περιμένουν. Είναι σε μια αναμονή. Έχουν και τη. Θα σου πω και κάτι.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: VIP που είναι στην Εξέδρα. Εντάξει, ενώ το παιχνίδι ξεκινάει, Μιχάλη. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι είναι αμερικάνικο ποδόσφαιρο ή baseball, εντάξει.
0: Εντάξει, λοιπόν, ένας από αυτούς που έδειξε το.
1: Ποιος ήταν, έχεις ακούμε εκεί, πες πάλι.
0: Ο Μικ Τζάγκερ ήταν αυτός που έδειξε το τηλεοπτικός φακός.
1: Ναι.
0: Ο διάσημος τραγουδιστής, ο οποίος βεβαίως υποστήριζε την Αγγλία από ό,τι είχαμε δείξει.
1: Έπιασε τα λεφτά του κι αυτός.
0: Ναι, στον ημιτελικό.
1: Εγώ, για να μπούμε στο ρυθμό της μετάδοσης, να θυμίσω, η Ντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Πάντα, κυρίες και κύριοι, ο τελικός του Μουντιάλ, Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Ένα δεκάλεπτο καλύτερο στην αρχή, η Ισπανή πιο πιεστική. Τώρα ο ρυθμός του παιχνιδιού έχει πέσει. Ακούμε τον Μιχάλη Φουστέρη.
0: 28 λεπτό. Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Τώρα πίεσαν οι Αργεντίνοι. Ίσως να αποφάσισαν σιγά σιγά να γίνουν λίγο πιο πιεστικοί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η εικόνα τους αυτά τα πρώτα 28 λεπτά δεν έχει πείσει. Σε αντίθεση με τους Ισπανούς, οι οποίοι σταθερά είναι καλοί αμυντικά και κατάτι πιο απειλητική σε αυτό το πρώτο ημίωρο που θα συμπληρώσουμε σε 1,5 λεπτό. Γιαμάλ τώρα. Ο Γιαμάλ, ο οποίος υπάρχει ένα φάουλ εδώ από τον Βίντσιτς, ο οποίος σε μια-δυο περιπτώσεις θα μπορούσε να έχει βγάλει την κίτρινη, όπως προηγουμένως στο σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Όλμο. Ακόμα και εδώ πραγματικά το μαρκάρισμα πάνω στον Γιαμάλ κάπου ξεφεύγει από τα φυσιολογικά, από τα αθλητικά πλαίσια, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Βίντσιτς φαίνεται μέχρι τώρα ότι θέλει να κρατήσει το παιχνίδι μακριά από κίτρινες κάρτες και να τη βγάλει από το τσεπάκι του μόνο όταν εκείνος θεωρήσει ότι είναι σκόπιμο. Ο Λαπόρτ τώρα, ο οποίος σιγά σιγά αλλάζουν οι Ισπανοί με τον Ρόδρι πιο πίσω και πάλι ο Λαπόρτ. Οι Ισπανοί αλλάζουν την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Φαμπιάν Ρουίθ να δίνει την μπάλα δεξιά για τον Όλμο. Εκεί χάθηκε η μπάλα, τρέχει ο Ουρανθάμπαλ, όμως έχει προλάβει και έχει καλύψει εκεί ο Μοντιέλ και δίνει την μπάλα αριστερά, όμως θα προσπαθήσει εκεί ο Κουκουρέ για να κόψει μια βαθιά μπαλιά τώρα, η οποία όμως δεν έχει αντίκρισμα, ένα πλάγιο για τους Ισπανούς. Και με αυτά και με αυτά συμπληρώνουμε 30 λεπτά στη Νέα Υόρκη με δύο ομάδες οι οποίες προφανώς θέλουν το βαρύτιμο τρόπαιο, αλλά για την ώρα δεν έχουν και πολύ φορτσάρι γι' αυτό, έχοντας φροντίσει σε πρώτο χρόνο να κρατήσουν ασφαλή τα νότα τους. Ο Πέδρο Πόρο τώρα ένα λάθος, τρέχει εκεί ο Κουκουρέγια και που κατάλαβε τον κίνδυνο και με κεφαλιά γύρισε την μπάλα στο Σιμών. Θα μπορούσε εκεί να υπάρξει κίνδυνος για τους Ισπανούς αν ήταν λιγότερο ψύχρεμοι, αλλά ήταν ψύχρεμοι στο ύψος τους αμυντικά και τώρα οι παίκτες της Ρόχα, με αποτέλεσμα η φάση να τελειώσει και ο Φαμπιάν Ρουί θα δώσει για τον Λαμίν Γιαμάλ στο χτίσιμο ακόμη μια επίθεση για τους Ισπανούς. Ο Γιαμάλ, ωραία παλιά για τον Όλμο, αλλά εκεί ήταν ίσως λίγο πιο γρήγορη η μπάλα από τον ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελώνα και οι δύο ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελώνα προσπάθησαν εδώ να συνδυαστούν, όμως τελικά η μπάλα έφυγε out. Κανένα πρόβλημα για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες που στείνει την μπάλα για το ελεύθερο. Σε έναν καιρό ο οποίος είναι πάρα πολύ ζεστός και αναλαμβάνουμε ότι η χθεσινή βροχή έφερε ακόμα περισσότερη ζέστη σήμερα στη Νέα Υόρκη, αλλά ο κόσμος παρακολουθεί καθυλωμένος τον τελικό που μπορεί να μην έχει έτσι, να μην δρέπει δάφνες ποιότητας μέχρι τώρα, αλλά όπως και να έχει, από τη στιγμή που το διακύβευμα είναι υψηλό, δεν γίνεται να μην το παρακολουθείς με τα μάτια σου καρφωμένα στο τερέν. Οι παίκτες τώρα της Αργεντινής με τον Μακάλιστερ κρατούν την μπάλα στην μεγάλη τους περιοχή και ενώ δέχονται την πίεση από τον Νίκο Γουίλιαμς, εκεί προσπαθούν να τη βγάλουν με εναλλαγή πάσας. Τελικά θα την κερδίσουν οι Ισπανοί που πίεσαν με τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια έξω από τη μεγάλη περιοχή θα δώσει για τον Φαμπιάν Ρουίθ και αυτό για τον Λαπόρτ. Αλλάζουν οι Ισπανοί τώρα με τον Μπαένα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μπαένα θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα κάνει τη σέντρα. Κόβουν εκεί οι Αργεντίνοι, όπως και σε δεύτερο χρόνο απομακρύνει ο Μακάλιστερ. Να λοιπόν που οι Ισπανοί πήγαν να γίνουν απειλητικοί. Αλλά μέχρι τώρα και οι Αργεντινοί τους μιμούνται αμυντικά, έχουν καταφέρει να έχουν λειτουργήσει υποδειγματικά και να μην έχουν επιτρέψει έτσι σοβαρές απειλές για την εστία του Μαρτίνες, πέραν, επαναλαμβάνουμε, τις φάσεις του πέμπτου λεπτού, όταν έσπασε το τείχος το αμυντικό των Αργεντίνων. Για
1: οπότε και... Μιχάλη Φουστέρ, έχουμε 32 λεπτά παιχνιδιού, Ισπανία Αργεντινή 0-0. Η Αργεντινή εμφανίζεται αρκετά αμυντοοικογενής, όπως λέει και ο Μιλτιάς Παναγιωτόπουλος, στο πρώτο ημίωρο. Δεν έχει καταφέρει να μπει ουσιαστικά στην περιοχή της Ισπανίας για να την απειλήσει. Η Ισπανία έχει τον έλεγχο, αλλά της λείπει μεγάλη φάση, με εξαίρεση αυτό το τέτα του Γιαμάλ, όπου έβγαλε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, αν θυμάμαι, ήταν στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Το λεπτό, σωστά. Τώρα ο Μακάλιστερ έχει κερδίσει ένα φάουλ και ίσως είναι μια ευκαιρία, μια προϋπόθεση απειλής για την εστία του Σιμών. Ένα φάουλ το οποίο βεβαίως είναι έξω από την μεγάλη περιοχή, σε ένα χώρο ανάμεσα στον άξονα και στην μεγάλη περιοχή του Ισπανού τερματοφύλακα. Όμως πολλοί κόσμος μπροστά στα καρέ του, στο ύψος της μεγάλης περιοχής, με σέντρα λογικά θα εκτελεστεί. 33ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Ο Μέση είναι εκείνος, με πάσα επιλέγει να δώσει ξανά την μπάλα ο αρχηγός της Αργεντινής, που προσπαθεί, αποφεύγει εκεί το Γιαμάλ, όμως εκεί τον έκοψε ο Πέδρο Πόρο και τώρα υπάρχει ένα μαρκάρισμα εκεί πάνω στο Γιαμάλ και υπάρχει ένα φάουλ. Έτσι τελειώνει η φάση για τους Αργεντίνους, με τους Ισπανούς και πάλι στην επίθεση, με τον Λαπόρτ, ο οποίος αλλάζει παιχνίδι για τον Όλμο. Ο Όλμο στο χώρο της μεσαίας γραμμής κρατά την μπάλα, ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίχτη, επιλέγει τον Φαμπιάν Ρουίθ, εκείνος θα κρατήσει την μπάλα, θα δώσει πιο δεξιά για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ, ο οποίος θα την κρατήσει στην πλάγια γραμμή, ο Γιαμάλ, ο οποίος έχει πάντα στο κατόπι του τον Τάλια Φίκο, με τους Ισπανούς τώρα να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, να γυρίζουν πιο πίσω για τον Λαπόρτ, για το Ρόδρι, αλλάζουν ανάμεσα στην μεγάλη περιοχή της Αργεντινής και τη μεσαία γραμμή. Τώρα σιγά σιγά πλησιάζουν, κερδίζουν μέτρα, ψάχνουν για τη βαθιά παλιά, ωραία για το Κουκουρέγια. Κουκουρέγια μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, Κουκουρέγια κάνει τη σέντρα, κόβει εκεί ο καλά τοποθετημένος Ρομέρο. Καλή σκέψη ήταν αυτή, όμως η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη, γιατί στο μεταξύ έχει σηκωθεί το σημαίακι του Σλοβαίνου πρώτου βοηθού της αναμέτρησης. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι ήταν offside, στο όριο ήταν η φάση αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει από τη στιγμή που τελειώνει δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Η γνώμη μου, σημασία έχει ότι ο Βίντσιτς ασπάστηκε την υπόδειξη του συμπατριώτη του και έτσι οι Αργεντίνοι είναι εκείνοι οι οποίοι είναι έτοιμοι να εκτελέσουν αυτό το offside στο 35ο λεπτό, 10 λεπτά πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. Φαντάζομαι θα υπάρχει και ένα τρίλεπτο, δεν νομίζω θα υπάρχει παραπάνω.
1: Είναι η δεύτερη κίτρινη που χαρίζεται ο Βίτσης στην Αργεντινή.
0: Ναι, είπαμε ότι σε δύο περιπτώσεις έχει κλείσει τα μάτια ο Σλοβαίνος.
1: Αυτή τη φορά είναι στον Ταλιαφίγκο. Στο μαρκάρισμα του Γιαμάλ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Ήταν δύο
1: παρακάρισμα. Είναι αυτό που επεσήμανε πολύ σωστά ο Μιλτιάδης ο Παναγιωτόπουλος.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει το παιχνίδι συνεχίζεται με τους Αργεντίνους να εκτελούν ένα πλάγιο με αποδέκτη τον Άλβαρες. Εκεί κόβουν οι Ισπανοί, αλλά υπάρχει τι. Υπάρχει ένα πλάγιο ή φάουλ τώρα. Διαμαρτύρονται για φάουλ, τώρα διαμαρτύρονται οι Αργεντινοί ότι δεν υπήρξε κάτι επιλείψιμο, υπήρξε το επιλείψιμο. Παραλαμβάνουμε ότι παίζουν πολύ δυνατά, κάποιες φορές και αντιαθλητικά, ο τρόπος που πέφτουν πάνω σε αντιπάλους. Ο Νίκο Γκονζάλες τώρα ήταν εκείνος ο οποίος έπεσε πάνω στον πόρο και βεβαίως ήταν φάουλ, ένα φάουλ που σφυρίχτηκε τώρα, και οι Ισπανοί είναι εκείνοι οι οποίοι κάνουν μια βαθιά μπαλιά για τον Όλμο, κόβουν με χαρακτηριστική ψυχραιμία εκεί με τον Ρομέρο. Οι Αργεντίνοι κρατούν την μπάλα, εκεί θα τη χάσουν όμως μετά πολλά, γιατί όταν κάνεις πολλές τρίμπλες τη χάνεις. Ο Κουκουρέγια πάει να κάνει μια περίτεχνη ενέργεια, εκεί όμως θα κοπεί ένα πλάγιο. Ήταν καθαρό, δυνατό, αλλά καθαρό το μαρκάρισμα του Μοντιέλ εκεί. Ο Μοντιέλ, ο οποίος κατάλαβε τι πήγε να κάνει ο Κουκουρέγια, και με ένα εξαιρετικό καθαρό, επαναλαμβάνω, τάκλιν, έστειλε την μπάλα σε πλάγιο Μοντιέλ. Ένα πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε για τους Ισπανούς, που γυρίζουν την μπάλα στο χώρο του άξονα για τον Φαμπιάν Ρουίφ. Δεν υπάρχουν και πολύ ανοιχτοί χώροι. Η αλήθεια είναι ο Γιαμάλ, ο οποίος κρατάει την μπάλα με τρίμπλες. Για να δούμε τι θα κάνει ο Γιαμάλ. Εξακολουθεί να την κρατάει. Εκεί οι Αργεντινοί παίζουν καλή άμυνα, απομακρύνουν την μπάλα, αλλά και πάλι σε ισπανικά πόδια. Ξανά με τον Ουρανθάμπαλ, ο οποίος αλλάζει για τον Όλμο. Ο Όλμο έξω από τη μεγάλη περιοχή ζυγίζει τις επιλογές. Θα δώσει για τον Κουκουρέγια. Θα κάνει εκείνος τη σέντρα και πάλι Κουκουρέγια. Ο Κουκουρέγια, ο οποίος μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, θα δώσει για τον Όλμο πιο δεξιά. Κάνει τη σέντρα Όλμο. Κόβει τελευταία στιγμή εκεί ο Μοντιέλ. Διαμαρτύρονται εκεί για φάουλ, για χέρι οι Ισπανοί. Ένα χέρι έξω από τη μεγάλη περιοχή που θα τους έδινε ένα φάουλ σε πλεονεκτική θέση. Όμως ο Βίντσιτς ήταν μπροστά στη φάση και είπε ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο και το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί. Ο τηλεοπτικός φακός ξαναδείχνει τη φάση και δικαιώνει τον Σλοβαίνο. Πράγματι, το χέρι ήταν κολλημένο και δεν υπήρχε περίπτωση φάουλ.
1: 38 λεπτά παιχνιδιού, 0-0, κυρίες και κύριοι, Ισπανία Αργεντινή, τελικός παγκοσμίου κυπέλου. Ψάχνουν στην Αργεντινή να βρουν μια φάση, ψάχνουν να βρουν και το Μέση, όμως στη μεσαία γραμμή δεν υπάρχει κάποιος να βγάλει στο Μέση.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Δεν συμφωνείς. Από αυτά που σ' ακούω να λες και βλέπω και τηλεοπτική μετάδοση, αυτό ψάχνουν στην Αργεντινή. Ενώ οι Ισπανοί παίζουν πιο συγκροτημένο ποδόσφαιρο, χωρίς να κοιτάνε μόνο το Γιαμάλ.
0: Ναι, το ψάχνουμε περισσότερη λεπτομέρεια οι Ισπανοί, πότε από τη μία πλευρά, πότε από την άλλη. Το γεγονός ότι οι Αργεντίνοι τα βρίσκουν σκούρα. Για να δούμε τώρα τον Γιαμάλ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή ένα σουτ και πέφτει εκεί. Το σουτ του Ουρανθάμπαλ, ένα καλό σουτ, πέφτει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες και μπλοκάρει την μπάλα 31 το λεπτό. Να λοιπόν που Ισπανοί.
1: 2-2 για τον Μαρτίνες.
0: Έτσι ακριβώς έπεσε αυτό το σουτ του Ουρανθάμπαλ από καλή θέση, ένα δυνατό ευθύβολο σουτ, χαμηλό έπεσε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες και μπλόκαρε την μπάλα. Δεύτερη καλή στιγμή και αυτή για τους Ισπανούς. Έλεγα πριν από τη φάση του Ουρανθάμπαλ ότι δεν πρέπει να μας εκπλήσει ότι οι Αργεντίνοι τα βρίσκουν μπαστούνια απέναντι στην άμυνα των Ισπανών, η οποία πραγματικά παίρνει μεγάλο βαθμό σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι δύσκολο, για να το πω απλά, να βάλεις γκολ σε αυτή την ομάδα.
1: Ναι, αλλά Μιχάλη, βλέπουμε τώρα ότι από τη μετάδοση που κάνεις, δεν έχω ακούσει τον Μακάλιστερ καθόλου, τον Γκονζάλες και τον Φερνάντες, δηλαδή οι δύο παίκτες που είναι στη μεσαία γραμμή, να κάνουν κάτι.
0: Όχι, το κέντρο το έχει πάρει ξεκάθαρα η Ισπανία σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Οι Αργεντίνοι αναλώνονται σε κάποιες ατομικές ενέργειες, οι οποίες μέχρι τώρα δεν έχουν ουσία. Μία από αυτές, η οποία αρχίζει να ξεδιπλώνεται στο 40 λεπτό της αναμέτρησης, βλέπουμε τώρα να εκτυλίσσεται με το Μακάλιστερ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ψάχνει εκεί να βρει τον Φερνάντες και πάλι οι Αργεντίνοι αλλάζουν την μπάλα. Ο Μέση την έδωσε και πάλι για τον Φερνάντες. Θα κάνει τη σέντρα, κόβει εκεί ο Κουκουρέγια και πάλι μπάλα σε πόδια παιχτών της Ισπανίας και πάλι ένα δυνατό φάουλ. Νομίζω ότι θα πρέπει να βγει τώρα η κίτρινη κάρτα και όντως θα βγει. Η κίτρινη κάρτα ήταν η τρίτη φορά, δεν νομίζω ότι η τρίτη φορά μπορούσε ο Βίντσιτς να αφήσει ατιμόρυτο αυτό το μαρκάρισμα. Ένα μαρκάρισμα που ήταν από πίσω, τον κράτησε, τον πέταξε κάτω. Ο Μαρτίνες ήταν αυτός ο οποίος τον έριξε κάτω και υπάρχει αυτή η κίτρινη
1: να
0: κάρτα.
1: Σπώ, πρώτη. Ήταν λίγο και από ελευθέρα πάλι η φάση. Εντάξει. Δεν μπορούσα να μην δείξει το καρτελίνο. Όχι, το καρτελίνο δεν μπορούσα να το δείξει. Στο Λισάνδρο, ναι. Δεν γινόταν να μην το δείξει την καρτούλα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Πρώτη κίτρινη λοιπόν, αντί να είναι η τρίτη.
1: Γελάς. Γελάς με το καρτελίνο. Με αυτό γελάς. Είναι όροι ποδοσφαιρικοί. Παλιοί όροι. Παλιοί, όχι της ηλικίας σου. Πολύ πιο παλιοί. Λοιπόν, για πάμε.
0: Λοιπόν, με τους Ισπανούς και πάλι με τον Ρόδρι να προσπαθούν να χτίσουν μια νέα επίθεση στον χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Λαπόρτ. Αλλάζουν την μπάλα. Τώρα οι Αργεντίνοι έχουν κλείσει τους χώρους. Η μπάλα πιο πίσω για τον Λαπόρτ, για τον Κουμπαρσί, στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ψάχνουν να βρουν κάποια επιλογή τώρα οι Ισπανοί, γιατί οι Αργεντίνοι είναι όλοι πίσω κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής και αμήνονται για τον Κουκουρέ. Για Κουκουρέ, ο οποίος κάνει πολλή δουλειά σε αυτά τα πρώτα λεπτά, προσπαθώντας να πλαγιοκοπήσει το Μοντιέλ. Σε κάποιες φορές θα έχει καταφέρει, κάποιες άλλες όχι. Μια παλιά τώρα για τον Νίκο, πολύ ωραία η παλιά μέσα στην μεγάλη περιοχή. Γίνεται η σέντρα, δεν υπάρχει όμως εκεί στην περιοχή του Μαρτίνες κάποιος για να εκμεταλλευτεί αυτή τη σέντρα που έγινε από δεξιά. Ο Πεδροπόρο ήταν εκείνος ο οποίος έκανε τη σέντρα από δεξιά. Δεν υπήρχε offside και γι' αυτό το σημαίακι σωστά έμεινε κάτω. Πολύ ωραία εκεί η σέντρα. Κανείς όμως εκεί, ούτε ο Όλμο, ούτε ο Ουρανθάμπαλη, ούτε ο Κουκουρέγια ήταν σε επίκαιρη θέση. Με αποτέλεσμα ο Μαρτίνες να μπλοκάρει την μπάλα και τώρα η Αργεντίνη είναι έτοιμη για μια νέα επίθεση. Με τον Ταλιαφίκο, λάθος των Αργεντινών. Λάθος των Αργεντινών, πήγε να περάσει παλιά για τον Όλμο, δεν βγήκε. Αν περνούσε θα ήταν κίνδυνος για την εστία του Μαρτίνες. Κουκουρέγια, πιο πίσω για τον Λαπόρτ, αυτός για τον Κουμπάρσι. Όλο αυτό το 43ο λεπτό παραμένει το 0-0. Σε ένα άγευστο, θα έλεγε κανείς, πρώτο ημίχρονο. Περιμέναμε πολύ περισσότερα πράγματα. Για να δούμε τώρα Κουκουρέ για ένα σουτ. Ένα σουτ, η μπάλα θα φύγει ελάχιστα δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Μαρτίνες. Ο Κουκουρέ για έπιασε το σουτ χαμηλό, γωνιακό. Έπεσε καλού κακού ο Μαρτίνες, όμως η μπάλα έφυγε out. Και αυτή είναι μια ακόμα καλή στιγμή για τους Ισπανούς. Ο Κουκουρέγια, ο οποίος δεν το πολυσκέφτηκε, είδε μπροστά του ότι έχει πεδίο ανοιχτό. Ενώ τώρα έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, ο Λισάνδρο Μαρτίνες είναι αυτός ο οποίος είναι στον αγωνιστικό χώρο. Και μάλιστα ο Μαρτίνες ζητάει αλλαγή. Ο συμπαίκτης του Εμιλιάνο ζητάει για το συνεπώνυμό του, το Λισάνδρο Μαρτίνες, αλλαγή. Τον βλέπουμε πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Αν είναι κάποιο τράβηγμα ή κάτι άλλο, δεν ξέρω, θα το μάθουμε στην πορεία. Για την ώρα έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. 43ο λεπτό, Ισπανία-Αργεντινή, πάντα στο 0-0. Και πράγματι, ο Σκαλόνι λειτουργεί αμέσως, ακαριαία. Περνάει έξω ο Λισάνδρο Μαρτίνες.
1: Είναι πλήγμα τώρα αυτό για την Αργεντινή, γιατί ήταν από τους παίχτες που έχουν φανεί λίγο.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει. Έχουν φανεί. Βγαίνει ο. Και ποιον βάζει?
0: Βγαίνει ο Λισάνδρο Μαρτίνες, θα σας πω αμέσως, είναι ο Ταμέντι ο οποίος μπαίνει.
1: Ταμέντι βάζει.
0: Τη στιγμή ο Ταμέντι ο οποίος παίρνει τη θέση του συμπαίκτη.
1: Κάνει αλλαγή παίκτη που είναι στην ίδια θέση, ε?
0: Ναι, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος.
1: Δεν κάνει αυτά που έκανε ο φίλος σου, ο Τούνχελ.
0: Όχι, όχι.
1: Εντάξει, για να τα λέμε τώρα.
0: Ναι. Και το είχε δει λίγο αμυντικά το
1: είναι
0: έργο, αλλά
1: κάτι, φαίνεται το πρόσωπό του ο Λισάνδρο ότι δεν είναι καλά.
0: Ξέροντας
1: κάποιο
0: πράγμα πρέπει να είναι, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι άλλο, κάποια φλάση, δεν ξέρουμε.
1: Τώρα, όπως εδώ είπε ο Γιώργος Λαβαρίνος, που είναι επικριτής των πάντων, ο Κουκουρέγια έκανε φάση, του φάνηκε παράξενο, όμως ήταν μια καλή φάση εκτός περιοχής με το αριστερό που έβγαλε.
0: Όχι μόνο αυτό, μέχρι τώρα ο Κουκουρέγια είναι από τους σχετικά δραστήριους Ισπάνους από την πλευρά του.
1: Ναι.
0: Έχει πέφτει πάνω στο Μοντιέλ, έχει καταφέρει και σέντρες έχει καταφέρει να βγάλει. Και γενικότερα είναι δραστήρες. Έπιασε και το σούτ από τη στιγμή που είδε ότι δεν υπήρχε κάποιο μαρκάρισμα κοντά.
1: Λίγο χέρι λέει να βάλει ο Κουκουρέγια στη φάση. Λοιπόν, πάντως είναι απώλεια το Λισάνδρο Μαρτίνες που βγαίνει, γιατί ο Τιμέντι είναι λίγο αργός. Δεν είναι και ο πρώτος σπρίντερ.
0: Όχι, δεν θυμίζεται για την ταχύτητά του. 4 τα λεπτά της καθυστέρησης.
1: Ναι.
0: Τα οποία δείχνει, για να δούμε τώρα μια παλιά. Εκεί βγαίνει τώρα ο Σιμών, που κατάλαβε εδώ τώρα τι πήγε να γίνει, σε μια βαθιά εκεί που λες ότι η Ισπανία ελέγχει. Να που η Αργεντίνη με μια βαθιά παλιά ξανά είχαν κοιμήσει τους αντιπάλους τους, όμως ο Σιμών ήταν σε εγρήγορση και έτσι δεν δημιουργήθηκε κάποιο μεγαλύτερο πρόβλημα για την εστία του. Τώρα η Ισπανία, ωραία προσπάθεια από αριστερά. Εκεί θα κοπεί όμως, θα χάσουν την μπάλα. Ο Άλβαρες είναι εκείνος ο οποίος θα τη χάσει. Η μπάλα πιο πίσω για τον Κουμπαρσί, αυτός για τον Λαπόρτ. Κουκουρέγια και πάλι από δεξιά, ο οποίος προσπαθεί και βγάζει μια μπαλιά εκεί για τον Φαμπιάν Ρουίφ. Τελικά υπάρχει ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο που έχουν κερδίσει οι Ισπανοί. Και ενώ διανύουμε το πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων στη λευκή ισοπαλία, στη Νέα Υόρκη στον 23ο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου που ακούτε από το αληθινό ραδιόφωνο. Με τους Αργεντινούς τώρα σε μια προσπάθεια από τις λίγες προσπάθειες, αυτό το πρώτο ημίχρονο, εδώ τώρα τι πήγε να γίνει. Έκαναν λάθος εκτίμηση οι Ισπανοί, αλλά οι Αργεντινοί δεν περίμεναν ότι οι αντίπαλοι τους θα εκτιμήσουν λάθος τη φάση. Δεν ακολούθησε κάποιος την μπάλα που χάθηκε και τελικά ο Σιμών κατάφερε να την μπλοκάρει με αποτέλεσμα να τελειώσει αυτή η προσπάθεια των Αργεντινών για να πιέσουν τους αντιπάλους τους. Οι Ισπανοί, οι οποίοι έχουν τώρα την μπάλα με τον Φαμπιάν Ρουίδ, γυρίζει πιο πίσω για τον Λαπόρτ, όλα αυτά στον χώρο της άμυνας των Ισπανών που κρατούν την μπάλα, δεν βιάζονται. Είναι ξεκάθαρο ότι οι ομάδες έτσι δείχνουν ότι θα πάνε στο 0-0 σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, ούτε οι Αργεντίνοι πιέζουν με ιδιαίτερη ζέση, αλλά ότι και οι Ισπανοί δείχνουν σε αυτό το τελευταίο κομμάτι του αγώνα να φορτσάρουν, για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα δύο τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, με τον Όλμο, ο οποίος θα δώσει τώρα για τον Φαμπιάν Ρουίθ και εκείνος για τον Κουκουρέγια, πάντα από αριστερά ο Κουκουρέγια έχει πάρει το Μοντιέλ, για τον Φαμπιάν Ρουίθ, ο οποίος θα προσπαθήσει να βγάλει τον Ουρανθάμπαλ, όμως θα κοπεί πολύ ωραία από τον Ρομέρο και εδώ υπάρχει ένα φάουλ, γελάει ο Βίντσιτς εδώ σε αυτό το φάουλ που έγινε πάνω στον Μέση, ο Μέση ο οποίος έφαγε εκεί την κλωτσιά, με αποτέλεσμα να υπάρξει αυτό το φάουλ. Ο Ουρανθάμπαλ ήταν εκείνος ο οποίος, εντάξει, δεν το ήθελε και λίγο κοιτάχτηκαν μεταξύ τους, ο Ουρανθάμπαλ είναι σαν να του είπε ότι πήγα για μπάλα, δεν συνεχίστηκε έτσι το σκηνικό, ήταν και ο Βίντσιτς ο οποίος έτσι κάπου όποια φωτιά πήγε να ανάψει την έσβησε με τις χειρονομίες του και την έγκαιρη παρέμβασή του. Οι Αργεντίνοι, οι οποίοι τώρα
1: εκτελούν... Οι τελικές είναι 3-0 για την Ισπανία, η κατοχή της μπάλας 63% 37 για την Ισπανία με την Αργεντινή, 63% η Ρόχα, 37% η Αργεντινή.
0: Οι αριθμοί λένε την αλήθεια σε αυτή την περίπτωση, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι την εδαφική υπεροχή την έχει η Ισπανία, είναι η ομάδα που έχει φανεί περισσότερο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Η αλήθεια είναι ότι κάπου μπορεί να ξενίζει αυτό το μηδέν στη δημιουργία για τους Αργεντινούς, που πιστεύαμε ότι θα αλλάξουν κάπως τον τρόπο που λειτουργούν σε αυτό το τελικό. Όμως το πάνε καρμπών με τις προηγούμενες εμφανίσεις τους, δηλαδή ουσιαστικά σαν να περιμένουν. Μην πω ότι κάποιες φορές περιμένουν να μείνουν πίσω στο σκορ για να μπορέσουν να αντιδράσουν. Αυτό έχει γίνει σε αρκετά παιχνίδια και με την Αίγυπτο το ίδιο έγινε και με την Αγγλία το ίδιο έγινε. Αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι θα καταφέρουν να αντιδράσουν εξίσου αποτελεσματικά αν βρεθούν τώρα πίσω στο σκορ από μια ομάδα που έχει δείξει αρ' μη τι άλλο ότι αμήνεται τέλεια. Τέταρτο λεπτό και ο Βίντσιτς χωρίς να κρατήσει δευτερόλεπτο παραπάνω στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια, ενώ ο Μέση τώρα διαμαρτύρεται για το προηγούμενο μαρκάρισμα στον Ουρανθάμπαλ, ζήτησε κάτι παραπάνω από φάουλ, κάποια κίτρινη ίσως δεν την πήρε.
1: Δεν έχουμε δει κάτι από την Αργεντινή ως τώρα αυτό το πρώτο 45 λεπτό και έχουμε δει τρεις φάσεις
0: από την Αργεντινή,
1: τρεις φάσεις από την Ισπανία,
0: από την Ισπανία, καθεστωτικό σχεδόν ποσοστό στην κατοχή της μπάλας, μια ομάδα που έχει μεγαλύτερο εύρος επιλογών, να το πω έτσι, δεν έχει βεβαίως ουσία, δεν υπάρχει ουσία μέχρι τώρα στο παιχνίδι και όσοι πόνταραν στο ότι θα δούμε ένα κλειστό τελικό, μέχρι τώρα δικαιώνονται.
1: Βαρετό αν το βλέπεις από την τηλεόραση στο μάτς, το πρώτο 45 λεπτό. Εδώ εμείς με τα σχόλιά μας βοηθάμε λίγο να το ακούει ο κόσμος που είναι στο δρόμο ή έξω καλύτερα. Η Αργεντινή δεν έχει βγάλει κάτι. Η Ισπανία κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να χάσει και την τεράστια ευκαιρία. Ήταν του Γιαμάλ, μια του Κουκουρέγια, μέχρι εκεί,
0: Και είχε και ένα σουτ και ο Ουρανθάμπαλ από το ύψος της μεγάλης περιοχής που έπεσε και μπλόκαρε ο Μαρτίνες. Φαίνεται πιο ομάδα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο η Ισπανία, επαναλαμβάνουμε, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει ουσία, περιμένουμε με ανυπομονησία το δεύτερο ημίχρονο, γιατί μας έχει διδάξει το Μουντιάλ ότι ό,τι και να δούμε στο πρώτο ημίχρονο που να μην ικανοποιεί, μπορεί να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο και να δούμε απίθανα πράγματα. Όπως έγινε χθες στο μικρό τελικό. Είδαμε μια Γαλλία ουσιαστικά από το πρώτο ημίχρονο να έχει ταξιδέψει στο Παρίσι και μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο και πήγαν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα, δηλαδή να ανατρέψουν ένα 4-0.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ας μην βιαζόμαστε.
1: Ωραία. Ξεκουράσου τώρα. Έχεις 16 λεπτά, γιατί είναι τόσο το κενό. Και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο. Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστώ. Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλε, βαρετό παιχνίδι.
2: Ναι, βαρετό παιχνίδι. Αλλά σου είπα και πάλι, το είχαμε επισημάνει από το 20, ότι κάπως έτσι θα πάει ο ρυθμός και νομίζω θα πάει μέχρι το τέλος. Αν δεν υπάρξει γκολ δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει τακτική ο Σκαλόνι. Δηλαδή να παίξει το ποδόσφαιρο πρωτοβουλία είναι επιλογή της Αργεντινής να παίζει με αυτόν τον τρόπο. Αναγνωρίζει την ανυτερότητα της Ισπανίας. Οι Ισπανοί είναι μέτρα σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού και δεν αλλάζουν. Ούτε πρόκειται να αλλάξουν ποτέ. Δηλαδή η κατοχή μπάλα, γρήγορη ανάκτηση. Όταν χαθεί, πίεση ψηλά για να αναγκάσουν τον αντίπαλο να κάνει το λάθος. Αυτό είναι το πλάνο το αγωνιστικό. Και δεν τα αλλάζει η ομάδα της Ισπανίας. Τώρα να δούμε. Εγώ σου είπα και πάλι η λύτρωση. Εντός εισαγωγικών λύτρωση, δηλαδή για να δούμε καλύτερο θέαμα ή τουλάχιστον να αποκτήσει ενδιαφέρον ο τελικός, γιατί κύλησαν 45-46 ή και 4 λεπτά οι καθυστερήσεις, 49 λεπτά συνολικά, και από ό,τι τουλάχιστον βλέπουμε είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή από το πρώτο μέχρι το 49 βλέπουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα. Την Ισπανία να έχει κατοχή μπάλας, την Ισπανία να βγαίνει μπροστά είτε με τον Κουκουρέγια από αριστερά είτε με τον Λαλαμάν από δεξιά, να προσπαθεί να μπει στην περιοχή με κάποιες κάθετες μπάλες. Αλλά υπάρχει οργάνωση των ιδίων από την ομάδα της Αργεντινής, είναι αρκετά διαβασμένη. Ο Μέση για την ώρα δεν έχει φανεί, έτσι. Έχει μια-δυο επαφές με την μπάλα, τίποτα περισσότερο λιγότερο.
1: Πλήγμα, Μέση... πλήγμα πριν πάμε στις διαφημίσεις, πλήγμα ότι ο Λισάνδρο Μαρτίνες βγήκε.
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι αλλάζει το... ένας παίκτης δηλαδή. Δεν είναι ότι θα αλλάξουν ισορροπίες. Δηλαδή και ο Ταμέντι που μπήκε, δεν αλλάζουν ισορροπίες. Είναι ένας τρόπος των ιδίων συγκεκριμένος από την ομάδα της Αργεντινής, με αλληλοκαλύψεις, το πώς θα κινούνται, μετατοπίσει στον αγωνιστικό χώρο για να καλύψουν τα όποια κενά, για να μην βγαίνει ξέρεις, ο Γιαμάλ ένας εναντίον ενός, γιατί είναι καταστροφικός πάντα να υπάρχει ένας δεύτερος για να κάνει την εκάλυψη. Το ίδιο αντιμετωπίζεται Κουκουρέγια από αριστερά, και πάμε με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Νομίζω ότι το αναμενόμενη εικόνα του τελικού, δεν περιμέναμε δηλαδή να δουν ανάλογο θέμα με το χθεσινό όπου έβρεχε γκολ, εκεί που δεν υπήρχε υποψία άμυνας, εκεί που οι επιθετικοί έκαναν ό,τι ήθελαν, δηλαδή περίπατο. Εντάξει, ήταν θέαμα, αλλά από την άλλη πλευρά ήταν ποδόσφαιρο με την έννοια συγκροτημένες ομάδες, έχουν την αμυνά τους, έχουν ισορροπίες για να μπορέσουν να προσφέρουν. Το θέαμα ήταν θέαμα. Εγώ το παρακολούθησα χθες και είχα την αίσθηση ότι παρακολουθώ τους
12: κάτω. Η ώρα είναι 11.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
15: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
14: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
16: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
17: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
20: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθει.
21: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
22: Γιώργο Πινάς.
23: Έχω μία πείνα.
22: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
23: Να πάμε.
22: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
24: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
24: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
25: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Ενδιαφέρον τι είπε όταν στην απονομή εκεί την αποθέωσε ο κόσμος που βρέθηκε στο κέντρο της θέρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Για να ακούσουμε τη Μαρία Σάκαρη.
26: Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. I'm gonna start with you. You've been an incredible champion. We grew up playing together, you know, from a very young age. We were, you know, facing each other at challengers and futures and all these small tournaments. And to see, you know, winning all these big titles and just having an amazing, you know, career. It's, you know, it's something I really admire. And congrats to you, of course, and your team, your family, everyone behind you. Congrats, guys. That was an incredible weekend.
27: Μάρμπορα Χρυτσίκοβα. Ανταποδίδει Χρυτσίκοβα.
26: You know, above everything, you're an amazing person. Everyone likes you.
27: Είσαι εξαιρετικός χαρακτήρας.
26: Thanks for playing a great match today.
27: Και
26: λίγα λόγια σίγουρα για σας. Με κάνατε να αγαπήσω το τένις ακόμα περισσότερο αυτή την εβδομάδα. Περίμενα ποτέ ότι σε αυτό το γήπεδο, όταν έβλεπα τη Λένα πριν 22 χρόνια, σωστά, ναι, να αγωνίζεται για την πατρίδα μας, ότι θα παίζω και εγώ και θα παίζω σε ένα τέτοιο τουρνουά και θα μου έχετε προσφέρει όλοι αυτά τα συναισθήματα αυτήν την εβδομάδα. Πραγματικά δεν το περίμενα ποτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους από καρδιάς.

0: σου οφείλω τόσα πολλά. Με έκανες πραγματικά μια τρομερή αθλήτρια. Και χωρίς εσένα σίγουρα δεν θα είχα καταφέρει να κατακτήσω όλα αυτά που έχω κατακτήσει, να είμαι υγιής πάνω απ' όλα. Γιατί χωρίς τη φυσική μου κατάσταση και τη συμπαράστασή σου κάθε μέρα, τα τηλέφωνα, τα κλάματα, όλα που έχουμε περάσει μαζί, πραγματικά τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ στον Γιώργο Παναγιωτόπουλο, το μεγάλο ένα σπρίτερ. Δεν διακοστάρει τη μεγάλη κατηγορία στο Τζάουλι.
0: Είσαι καινούριο στην ομάδα, αλλά έχει φέρει μια τόσο θετική ενέργεια. Πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ανυπομονώ για πολλά περισσότερα ακόμα μαζί σου.
1: Ομοφυλογικά τον Χίτλινγκ Πάπλερ
0: τη. Μισό. Αγάπη μου, Κωνσταντίνε μου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που με κάνεις καλύτερη κάθε μέρα και πραγματικά είσαι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας. Με έχεις κάνει να πετύχω πάρα πολλά με την συμπαράστασή σου, με την αγάπη σου και δεν περίμενα ποτέ θα αγαπήσω κάποιον σαν εσένα.
1: Τα λόγια από Κώστα δεν ήταν προς τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
0: Μπορώ να γυρίσω λίγο προς τα εδώ να κοιτάω την οικογένειά μου. Μαμά, μπαμπά, Τζονάκο μου, Διαμαντού που είναι στην Αμερική, γιαγιάκα μου, η Λέιλα.
1: Εκεί, μαμά, μπαμπά, γιαγιά, ο Γιώργος Καραγκούνης.
0: Τώρα, νομίζω θα χρειαστώ μισή ώρα να ευχαριστήσω όλους όσους κάθονται εκεί πέρα, αλλά αξίζει λίγο περισσότερο χρόνο αυτός ο λόγος, γιατί νομίζω ότι είναι μια μοναδική στιγμή για μένα. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους γονείς μου, τα αδέλφια μου που πραγματικά
1: για και τα δύο αδέλφια της
0: τίποτα, μια πάρα πολύ μικρή ηλικία μου προσφέρατε τόσα πολλά, με έχετε κάνει τον άνθρωπο που είμαι και πραγματικά με έχετε κάνει εμένα και τα αδέλφια μου πάρα πολύ καλά παιδιά πάνω απ' όλα και σας ευχαριστώ που δεν μου στερήσατε ποτέ τα όνειρά μου, σας αγαπώ πολύ.
2: Of course, I'd like to thank the tournament. Georgia, thank you so much for bringing tennis, women's tennis back to Greece.
1: Ευχαριστώ που τον Γιώργο Τζόκοβιτς που έφερε το τουρνουά στην Ελλάδα.
2: You've all played a huge role. All the ball kids, all the no line umpires, but. Everyone behind the scenes, όλους εσάς που δουλέψατε πίσω από το στο backstage του να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά πάνω απ' όλα σας ευχαριστώ όλους εσάς
1: που ευχαριστώ στους ανθρώπους που εργάστηκαν για το τουρνουά και όλο τον κόσμο.
0: Σας ευχαριστώ. Είστε πανηγύρι.

Αυτά λοιπόν από τη Μαρία Σάκαρη πριν από λίγη ώρα. Δεν τα κατάφερα, αλλά δεν πάβει να είναι επιτυχία ότι έφτασε στον τελικό και ας τον έχασε από την Κρυτσίκοβα την Τσέχα. Τώρα ο Στέφανος Τσιπάς το μεσημέρι στο Swiss Open στο Gdansk της Ελβετίας. Πολύ μεγάλη νίκη, 2-1 σετ των Κόλινιων από το Βέλγιο. Από το Βέλγιο, συγγνώμη, 6-4 πήρε το πρώτο, 7-6 το πήρε το δεύτερο ο Βέλγος και 6-3 κέρδισε το τρίτο ο Στέφανος και κατέκτησε τον 10ο τίτλο, 13ο τίτλο στην καριέρα του σε μεγάλα τουρνουά. Σαφώς μια πολύ πολύ σημαντική επιτυχία για τον Έλληνα τενίστα που έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση στο σημερινό τουρνουά. Η αποφασιστικότητα μπορεί να μετακινήσει βουνά, δήλωσε σε ανάρτησή του μετά την κατάκτηση του τίτλου στο 1950 τουρνουά στο Gdansk της Ελβετίας ο Στέφανος που επέστρεψε στις επιτυχίες.

Το 2025 ο Στέφανος Τσιπάς είχε κερδίσει το ATP 500 στο Ντουμπάι και τώρα στο Γκντάνσκ είναι ATP 250. Έχει δηλαδή ένα τίτλο στο ATP Finals που είχε πάρει. Ήταν αυτός ο τίτλος στο ATP Finals που είχε κερδίσει ο Έλληνας πρωταθλητής το 2019. Από εκεί πέρα έχει 3 σε 1000, έναν σε 500 και 8 σε 250 τουρνουά.

στην αρένα του γηπέδου. Συνεχίζεται το show. Τώρα είναι η Σακίρα. Είπε το Die Die, το ακούσαμε νωρίτερα αυτή την επιτυχία της. Ήταν και ο Dustin Bieber, ήταν και η Madonna. Ξεκίνησε το show με Madonna, μπήκε στο αγωνιστικό χώρο με ανοιχτό αμάξι που οδηγούσαν ο Ronaldo και ο Ronaldinho. Όλα αυτά λοιπόν, αυτή την ώρα είναι 17 λεπτά η διακοπή, 11 λεπτά είναι το show και 6 λεπτά για να ξεστήσουν.

γαλλικά μου έκανε η κυρία Κούκου στο γυμνάσιο. Ένας αξιολάτρεπτος, επειδή με ρωτάνε, λέει, τρομερή προφορά έχεις, γαλλικά έκανες μικρός. Η κυρία Κούκου, πρέπει η γυναίκα να έχει συγχωρεθεί, γιατί τότε στο ήταν 55-60 χρονών, έβγαινε στη σύνταξη, η οποία ήταν έτσι λίγο κοντούλα, που είχε κερδίσει ο Έλληνας πρωταθλητής το 2019. Από εκεί πέρα έχει 3 σε χιλιάρι, έναν σε 500 και 8 σε 250 τουρνουά.

στην αρένα του γηπέδου. Συνεχίζεται το show. Τώρα είναι η Σακίρα. Είπε το Die Die, το ακούσαμε νωρίτερα αυτή την επιτυχία της. Ήταν και ο Dustin Bieber, ήταν και η Madonna. Ξεκίνησε το show με Madonna, μπήκε στο αγωνιστικό χώρο με ανοιχτό αμάξι που οδηγούσαν ο Ronaldo και ο Ronaldinho. Όλα αυτά λοιπόν, αυτή την ώρα είναι 17 λεπτά η διακοπή, 11 λεπτά είναι το show και 6 λεπτά για να ξεστήσουν.

Στην αρένα του γηπέδου συνεχίζεται το show. Τώρα είναι η Σακίρα. Είπε το Die Die, το ακούσαμε νωρίτερα αυτή την επιτυχία της. Ήταν και ο Dustin Bieber, ήταν και η Madonna. Ξεκίνησε το show με Madonna, μπήκε στο αγωνιστικό χώρο με ανοιχτό αμάξι που οδηγούσαν ο Ronaldo και ο Ronaldinho. Όλα αυτά λοιπόν αυτή την ώρα είναι 17 λεπτά η διακοπή, 11 λεπτά είναι το show και 6 λεπτά για να ξεστήσουν.

γαλλικά μου έκανε η κυρία Κούκου στο γυμνάσιο, ένας αξιολάτρεπτος, επειδή με ρωτάνε, λέει, τρομερή προφορά έχεις, γαλλικά έκανες μικρός. Η κυρία Κούκου, πρέπει η γυναίκα να έχει συγχωρεθεί, γιατί τότε στο ήτανε

γαλλικά μου έκανε η κυρία Κούκου στο γυμνάσιο, ένας αξιολάτρεπτος, επειδή με ρωτάνε, λέει, τρομερή προφορά έχεις, γαλλικά έκανες μικρός. Η κυρία Κούκου, πρέπει η γυναίκα να έχει συγχωρεθεί, γιατί τότε στο ήτανε 55-60 χρονών, έβγαινε στη σύνταξη, η οποία ήταν έτσι λίγο κοντούλα και είχε και πρόβλημα με το πόδι της και είχε και μαλλί, πώς το λέγανε το μαλλί, φωλιά. Και έβγαινα εγώ στην τάξη, έβγαινα εγώ τώρα τρίτη γυμνασίου αυτό και πρώτη λυκείου και έβγαινα και φώναζα «Κυρία Κούκου! Κυρία Κούκου! Φύγε από εδώ βρε αλήτη! Πας και παίζεις ποδόσφαιρο αλήτη! Δεν θα μάθεις τίποτα στη ζωή σου!» Και ήταν ο Θεός να την έχει καλά, δύσκολο να ζει. Και μετά ήρθε μια άλλη για να σου λύσω τις απορίες, φίλε μου, που τελειώνει το τηλέφωνο σου σε 005. Ήρθε μια άλλη καθηγήτρια στην δεύτερη και τρίτη λυκείου, η γαλλικού, η οποία ήταν φοβερή και τρομερή. Για μας τότε εκεί τη δεκαετία του 80, 81, 83, 84, 85 ήταν πολύ ωραία γυναίκα, αλλά καταλαβαίνεις τι γινόταν στο Αμπελοκήπους, αλλά επίσης ήταν και πολύ καλή καθηγήτρια. Έστω να πάμε στο Παρίσι και να συνοηθούμε ένα φαγητό, ένα ξενοδοχείο, να πάμε τη βόλτα μας, θα καταφέρνουμε να γράψουμε, δεν το έχουμε. Λοιπόν, αφού σας είπα και τα περί της γαλλικής γλώσσας, μια που έχουμε τη διακοπή, να αναφερθούμε στην Ερμιόνη Γκίκα για δεύτερη χρονιά, κυρίαρχησε στην κατηγορία νέων Ήκλα 6 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοίας που έγινε στην Καλαμαριά, πρωταθλήτρια Ευρώπης, η νεαρή αθλήτρια του ναυτικού ομίλου Καλαμακίου, χρυσό μετάλλιο, 45 συμμετοχές στη διοργάνωση που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Η Γκίκα λίγους μήνες πριν ανοίξει το Ολυμπιακό, Ολυμπιακός κύκλος πρόκρισης για τους Λος Άντζελες, έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική παρουσία, είναι 18χρονη. Πρέπει να πούμε ότι σε όλους τις 12 ιστιοδρομίες είχε 2, 4, 6 φορές πήρε τη δεύτερη θέση, μία 8η, μία 9η, μία 19η, την πέταξε, μία 4η, μία 14η, 11η, ολοκλήρωσε τη βαθμολογία με 58 βαθμούς και πήρε 58 βαθμούς ποινής. Δεύτερη η Ιταλίδα η Μαρίνα Μούρι, 79, και τρίτη η Τσέχα Μπεάντα Νοκοπίλοβα με 102 βαθμούς αντίστοιχα. Έτσι λοιπόν, το μεγάλο ταλέντο της ελληνικής ιστιοπλοίας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πήρε το χρυσό μετάλλιο στην ίδια κατηγορία. Πέρσι ήταν στην Πορτογαλία που είχε πάρει την πρώτη θέση. Και τώρα η Γκίκα κατέκτησε το χρυσό στην διοργάνωση αυτή που είπαμε ότι έγινε στην Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. 14 μετάλλια έχει φτάσει η Γκίκα από το 2022. Είναι πρωταθλήτρια στο Χάλκινο, στο ευρωπαϊκό του Under 16. Αργυρό στο Under 16, επίσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 22. Έχει σημαντικές επιτυχίες. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία της Standard 17, αργυρό μετάλλιο. Χρυσό Ευρωπαϊκό το 2025, Under 19. Παγκόσμιο Χρυσό Under 19 το 2025. Στην Ισπανία αργυρό μετάλλιο Under 21. Και τώρα στην Θεσσαλονίκη, κατηγορία είπαμε Ήλσα 6, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 21, η Ερμιόνη Γκίκα στην ιστιοπλοεία πήρε το χρυσό μετάλλιο.

Η Intervention Live Casino για αυθεντική εμπειρία live casino είναι πάντα στην παρέα μας. Οι δύο ομάδες είναι, έχουν βγει από τα αποδυτήρια τους και ετοιμάζονται οι Αργεντινοί με την Ισπανία να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Είναι έτοιμοι οι δύο ομάδες. Τελείωσε το πανηγυρικό αυτό στο ημίχρονο. Η Σακύρα ξεσήκωσε το κοινό, κύριε Λάσκαρη, να ξέρεις. Ξεσήκωσε το κοινό. Τώρα είναι έτοιμοι οι δυο τους, οι δύο φιναλίστ, να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Θυμίζω, για την Αργεντινή, αν το πάρει, θα είναι η τέταρτη φορά. Έχει τρεις φορές που το έχει πάρει, τρεις φορές που έχει πάρει, ήταν φιναλίστ στη δεύτερη θέση. Για την Ισπανία θα είναι η δεύτερη φορά, γιατί η πρώτη ήταν το 2010 που το είχε πάρει στην Νότια Αφρική. Από τότε δεν έχει ξαναπάει. Σε τελικό δεν το έχει ξαναπάρει. Οπότε αυτή είναι η δεύτερη συμμετοχή για την ομάδα της Ισπανίας του κυρίου Ντελαφουέντε.

0: ποδοσφαιρικά θυμίζω την είδηση νωρίτερα, την είπαμε από την αρχή της εκπομπής, ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Ρικ Φαν Ντρόγκελ, συγγνώμη, ο οποίος 4 χρόνια υπέγραψε στους Πράσινους, είναι 27χρονος Ολλανδός στόπερ. Ενισχύεται έτσι η αμυντική γραμμή. Τον πήρε από την τουρκική Samsunspor. Οι Πράσινοι τον απέκτησαν. Έχει γίνει λίγο μπέρδεμα για το θέμα του Κωνσταντίν Τζολάκη και της Χαλ. Αυτό που μεταδίδουν οι ρεπόρτερα που είναι στην αποστολή, που είναι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού και στην Ολλανδία, είναι ότι δεν υπάρχει κάποια συμφωνία της Χαλ για την απόκτηση του Κωνσταντίν Τζολάκη μέχρι τώρα. Επίσης ο Όσο, που σας είπαμε από νωρίς ότι είναι στο μεταγραφικό στόχο των Ερυθρολεύκων, καλό παιδί είναι, σε φιλικό της Σεβίλης πέταξε την μπάλα με δύναμη στο βοηθό σε ένα φιλικό με την πολωνική Κρακοβία, σε ο αριστερός μπακ που είναι 23 ετών και είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο, κλώτσε την μπάλα με δύναμη στο βοηθό ενώ βρίσκονταν κοντά του και αποβλήθηκε φυσικά, όπως είναι λογικό, με συνοπτικές διαδικασίες. Και Μιχάλη Φουστέρη, είσαι έτοιμος? Εγώ να πω ότι ο Ταρέμι ενσωματώθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού μετά το παγκόσμιο κύπελο και το Μουντιάλ. Ο Ταρέμι δεν έχουν ακόμα καθαρίσει, τώρα το καθαρίζουν το γήπεδο, είναι έτοιμη. Ενσωματώθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη της προετοιμασίας που συνεχίζεται. Και αύριο θα μάθει ο Ολυμπιακός τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Κυρίες και κύριοι, έτοιμοι με την συντροφιά της Ίντερ Βέτεν, live καζίνο για αυθεντική εμπειρία, live καζίνο, για το δεύτερο ημίχρονο του τελικού Ισπανία-Αργεντινή στο 0-0. Μιχάλης, ακούμε.
1: Μετά από ένα άνυδρο πρώτο 45 λεπτό, Αργεντινή και Ισπανία θα ρηθούν στη μάχη στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο θα κρίνει, αυτό μέλει να φανεί, μετά από 45 λεπτά θα ξέρουμε αν
0: υπάρχει... Να κρίνει, Μιχάλη μου, για να μην το ξημερώσουμε το συγχωρεμένο, να κρίνει.
1: Να κρίνει,
0: σε παρακαλώ.
1: Να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε παρακολουθήσει έτσι κάποιο ιδιαίτερο θέαμα ούτε από τη μία ούτε από την άλλη ομάδα. Και έχουμε αλλαγή τώρα. Γκονζάλες, Παρέδες. Έχουμε αλλαγή για τους Αργεντίνους σε μια προσπάθεια του Σκαλόνι να δώσει έτσι περισσότερο ρυθμό στην ομάδα του. Οι Ισπανοί δεν έχουν κάποια αλλαγή. Οπότε για όσους συντονίζονται τώρα στην
0: Ποιον
1: παρέα.
0: Έβγαλε, και έβγαλε τον Παρέδες.
1: Στη θέση του Γκονζάλες. Λοιπόν,
0: δεν είχε κάνει και τίποτα. Πάμε.
1: Λοιπόν, Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο, Οταμέντι, Ταλιαφίκο, Ντεπό, Λέντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ. Στη θέση του Γκονζάλες, είπαμε, πέρασε ο Παρέδες, Μέση και Άλβαρες. Ενώ οι Ισπανοί που ξεκινούν όπως άρχισαν τον αγώνα, η Σιμών, Πόρο, Κουκουρέγια, Κουμπαρσί, Λαπό, Ρόδρυ, Φαμπιάν Ρουί, Θόλμο, Μαένα, Μπαένα, Γιαμάλ και Γιώραν Θάμπαλ. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο πριν από 25 δευτερόλεπτα και να δούμε κατά πόσο η Αργεντινή θα αλλάξει η τακτική και θα προσπαθήσει με τη σειρά της να εμφανιστεί κυριαρχική. Αν και τώρα κάνουν λάθος οι Αργεντίνοι και οι Ισπανοί, βγαίνουν στην επίθεση. Ευκαιρία για την Ισπανία. Ένα σουτ πέφτει εκεί και πάλι ο Μαρτίνες. Ήταν ένα σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή. Ακόμα μια καλή στιγμή για τους Ισπανούς. Από λάθος όμως της άμυνας της Αργεντινής που λειτουργήσε με αφέλεια στη φάση αυτή. Βρέθηκε εκεί ξεμαρκάριστος. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, ο Μπαένα ήταν εκείνος ο οποίος έπιασε το σουτ. Όμως ο γκολκίπερ της Αργεντινής δεν ευνηδιάστηκε, έπεσε, μπλόκαρε την μπάλα. Δεν είναι η πρώτη φορά που η άμυνα της Αργεντινής κάνει λάθος, αλλά και αυτή τη φορά ο Μαρτίνες ήταν στη θέση του. Τώρα η Αργεντινή έχει την μπάλα από δεξιά, όπως επιτίθεται με τον Παρέδες, ίσως στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Ο Παρέδες, ο οποίος πήρε τη θέση του αρνητικού στον πρώτο ημίχρονο Νίκο Γκονζάλες, αλλάζουν την μπάλα οι Αργεντινοί πιο πίσω για τον Ταλιαφίκο και προσπαθούν τώρα να χτίσουν την επίθεσή τους από Αργεντινή από αριστερά. Με τον Μακάλιστερ, ο οποίος όμως δεν βρίσκει κενό χώρο, αφού πιέζει Όλμο, θα γυρίσει πιο πίσω τον τροματοφύλακά του, τον Μαρτίνες, και αυτός για τον Μοντιέλ. Εκείνος θα περάσει την μπάλα στο κέντρο της άμυνας για τον Ταλιαφίκο και τώρα μία βαθιά μπαλιά για τον Παρέδες. Εκεί θα βγει η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου και έχουμε ένα κόρνερ. Διαμαρτύρεται ο Λαπόρτ Η φάση θα εξεταστεί, θυμίζουμε, σύμφωνα με την καινούργια τεχνολογία, όταν ο διαιτητής δώσει ένα corner, το οποίο όμως είναι αμφισβητούμενο, μπορεί το VAR να ανακαλέσει, να του υποδείξει ότι υπάρχει λάθος. Όμως δεν υπάρχει λάθος. Οι Αργεντίνοι λοιπόν κερδίζουν το πρώτο τους, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, corner στο παιχνίδι, στο 48 λεπτό. Ένα corner με τον Λιονέλ Μέση στην εκτέλεση, εκτελεί στη μεγάλη περιοχή και έχουμε δεύτερο corner από τον Λαπόρτ. Όχι, η μπάλα είναι out.
0: Out είναι η μπάλα, ο Βίσιτς όμως βλέπω ότι εντάξει, παίζει τώρα, κάνει παράπονα ο Σκαλόνι στον τέταρτο, ναι.
1: Ναι, ζήτησε ξανά νομίζω corner, αλλά τελικά όχι, ήταν out, η φάση τελείωσε. Παίχτης πόδι Αργεντίνου ήταν εκείνο που έβγαλε την μπάλα εκτός γραμμής και έτσι τελείωσε αυτή η μίνι πολιορκία της Αλμπισελέστε στην εστία της Ισπανίας. Τώρα,
0: να πούμε ότι η διακοπή κράτησε 27 λεπτά.
1: Άρα ξέφυγαν από το 17 λεπτά που είχαν πει.
0: Μισό λεπτό, από τη στιγμή είναι μέχρι τη στιγμή της σέντρας, κράτησε 27 λεπτά.
1: Κράτησε κατά τη λοιπόν παραπάνω.
0: 11 λεπτά ήταν το show.
1: Και η αλήθεια είναι ότι το show μέχρι τώρα αποδεικνύει το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της βραδιάς.
0: Καλά, εσύ που είσαι της τέχνης και του πολιτισμού. Εμείς εδώ ούτε που το είδαμε με το, στο στούντιο, να ξέρεις.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να εξάρουμε τα αγωνιστικά πεπραγμένα.
0: Α, αυτό έτσι, ναι.
1: Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, διότι και οι δύο ομάδες μέχρι τώρα σε ριχά νερά. Αν είναι κάποια η οποία κάπως ξεχωρίζει, είναι η Ισπανία. Αλλά και αυτή στην τελική προσπάθεια αποδεικνύεται αναποτελεσματική, με αποτέλεσμα να παραμένει στο 41 λεπτό της αναμέτρησης αυτό το 0-0.
0: Πρέπει να βοηθηθεί από την Ισπανία αρκετά ο Μπαένα, ένα αυτό. Και ο Γιαμάλο το μαρκάρεται να βγαίνει ο Μπαένα. Ο Όλμο δεν τον έχω δει, έχει κάνει κάτι Όλμο και δεν το έχω πάρει χαμπάρι εγώ.
1: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Γενικότερα τα ατού της Ισπανίας έχουν μείνει έτσι σε ριχά νερά. Όπως σε ριχά νερά είναι και ο Μέση, από τον οποίο ίσως
0: περιμένεις. Κοίταξε, το Μέση περιμένεις πράγματα, αλλά θέλει, θέλει και βοήθειες. Βοήθεια. Τώρα χάσανε ένα πλάνο, το χάσανε τώρα εδώ. Οι Αμερικάνοι το χάσανε το πλάνο που έπρεπε. Το φάουλ εδώ μας το δείχνει από κάτω.
1: Μαρκάρισμα από πίσω κιόλας.
0: Από πίσω, ναι.
1: Αλλά ο Βίντς δεν θεωρείς ότι είναι κάτι παραπάνω από φάουλ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, οι κάρτες βγαίνουν με το σταγονόμετρο. Κάποιες φορές τα μαρκαρίσματα είναι υπέρ των δέων αντιαθλητικά. Εν πάση περιπτώσει, εκτελέστηκε αυτό το φάουλ τώρα για τους Αργεντινούς στον χώρο της μεσαίας γραμμής και να μια ευκαιρία αντεπίθεσης με τον Μέση. Ο Μέση, ο οποίος θα δώσει για τον Παρέδες. Οι Αργεντινοί θα κρατήσουν την μπάλα και πάλι στον αρχηγό. Αυτός θα την αφήσει πιο πίσω για τον Μακάλιστερ. Σιγά σιγά παίρνουν μέτρα οι Αργεντίνοι. Έχουν περάσει την μεσαία γραμμή, όμως βρίσκουν απέναντί τους και τους 11 Ισπανούς σε θέση άμυνας. Τώρα υπάρχει ένα φάουλ, ένα σκληρό μαρκάρισμα, ένα πραγματικά σκληρό μαρκάρισμα εκεί από τον στον Παρέδες ήταν εκείνο ο οποίος είχε την μπάλα, έπεσε πάνω του ο Μπαένα. Ένα πονηρό αλλά και ταυτόχρονα έτσι σκληρό φάουλ από τον Άλεξ Μπαένα. Δεν έδειξε κάτι παραπάνω ο διαιτητής. Είπαμε ότι αφήνει συχνά το σκληρό παιχνίδι, ένθεν κακήθεν, περισσότερο βέβαια τον Αργεντινό, αλλά και Ισπανοί που και που, όπως είναι προκειμένου με τον Μπαένα, την έκαναν τη λαδιά τους.
0: Είναι η τρίτη φορά που αποτυχιάνουν οι Ισπανοί να ξετυλίξουν μια φάση που τους κάνει δώρο οι Αργεντινοί. Πρέπει λίγο να τη μεσαία γραμμή τους να βελτιώσουν, γιατί βλέπουμε ότι ο Ρόδρι παίζει καλά, αλλά από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλοι οι άλλοι κινούνται στη μετριότητα σε αυτή τη γραμμή.
1: Και τώρα το παιχνίδι πάει να ξεφύγει. Έχουμε τους παίχτες των δύο ομάδων να σπρώχνονται. Πέφτει κάτω ο Όλμο. Κάποιος έχει σπρώξει.
0: Κι άλλος έπεσε. Έπεσε και και δεξιά ο Ξανθός. Ποιος είναι το νούμερο?
1: Ο Όλμο ήταν εκείνος ο οποίος. Ναι. Μακάλιστερ ήταν εκείνος ο οποίος σπρώχτηκαν εκεί. Οι παίχτες πήγαν να ξεφύγει το παιχνίδι. Έχει βγει μια κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του Βίντσιτς. Αν δεν κάνω λάθος, σε Αργεντινό πρέπει να βγει και η κάρτα. Και όλα αυτά για ένα μαρκάρισμα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πράγματι ήταν ένα μαρκάρισμα το οποίο ήταν εκτός φάσης ουσιαστικά. Έπεσε βεβαίως και κάπως θεατρικά, μπορεί να πει κανείς. Και έχουμε τώρα την κίτρινη κάρτα η οποία βγαίνει από το τσεπάκι του διαιτητή. Ο Παρέδες είναι αυτός που θα τη δει. Είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα και οι δύο είναι για Αργεντίνους. Θυμίζουμε η πρώτη στο Λισάνδρο Μαρτίνες, ο οποίος και έχει αποχωρήσει. και τη δεύτερη την είδε ο Παρέδες. Οι παίχτες της Ισπανίας τώρα εκτελούν αυτό το φάουλ και είναι έξω από την μεγάλη περιοχή με τον Κουκουρέγια. Ο Κουκουρέγια πιο πίσω για τον Φαμπιάν Ρουίθ, αυτός για τον Λαπόρτ. Αλλάζουν την μπάλα οι Ισπανοί για τον Κουμπαρσί πιο πίσω.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Που έγινε κάτοχος της μια βαθιά μπαλιά για τον Άλβαρες, εκεί κανένα πρόβλημα για τους Ισπανούς και τελικά υπάρχει ένα φάουλ, έχει γυρίσει τη φάση πίσω ο Βίντσιτς, ένα φάουλ του Ρανθάμπαλ, ο οποίος θα κερδίσει αυτό το φάουλ, ενώ το τηλεοπτικό στη μέτρη μας ξαναδείχνει την φάση των Ισπανών που αν είχαν λειτουργήσει πιο μετρημένα ίσως και με μεγαλύτερη προσοχή δεν αποκλείεται να είχαν βάλει δύσκολα στην άμυνα των Αργεντινών. Σε κάθε περίπτωση ο Ταμέντι λειτουργήσε αποτελεσματικά και έσωσε την εστία του από μια δύσκολη στιγμή. Όλμο τώρα στη μεγάλη περιοχή, Όλμο και από πλάγια προσπαθεί να τη γυρίσει Κουκουρέγια και μπροστά από τον Κουκουρέγια υπάρχει ένα κόρνερ. Καλή στιγμή αυτή και πάλι ο Ταμέντι είναι αυτός ο οποίος έβαλε το σώμα του και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Ο Όλμο, ο οποίος μπήκε πολύ ωραία στη μεγάλη περιοχή, γύρισε για τα Κουκουρέγια, του πήρε όμως την μπουκιά εκεί από το στόμα ο Ταμέντι. Ο Ταμέντι, ο οποίος διαμαρτύρεται για επιθετικό φάουλ.
0: Ο Ταμέντι κάνει σαν την Παξινού στο Ηρώδιο, στην Επίδαυρο, εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Έλα τώρα.
1: Δεν του έκανε τίποτα.
0: Έλα τώρα, δεν του έκανε τίποτα, εντάξει.
1: Και δικαίως δεν συγκινήθηκε.
0: Σ' αρέσει αυτό οι παραλληλισμοί που λέω σαν την Παξινού στο Επίδαυρο, ε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει τώρα, τι διαμαρτύρεσαι, δεν έγινε κάτι, δεν έγινε. Τώρα πάει να το. Αφού βλέπει ότι και να διαμαρτυρηθεί, δεν θα κάνει αλλάξει ο ρεφ κάτι.
1: Έτσι.
0: Πάμε για το κόρνερ.
1: Πάμε για το κόρνερ λοιπόν των Ισπανών. Σε μία ακόμα έτσι, στιγμή που υπόσχεται απειλή για την εστία του Μαρτίνες, όμως αυτή η σέντρα δεν είναι καθόλου καλή που επιχείρησαν οι Ισπανοί. Ο Πόρο, ο οποίος έκανε μια σέντρα για τον Ρανθάμπαλ, ούτε καν η μπάλα έφυγε out. Και οι Αργεντίνοι ετοιμάζουν την τρίτη τους διορθωτική κίνηση, την ώρα που ο Ντελαφουέντε είναι πιο σαφώς πιο ψύχρεμος, συνεχίζει με τους 11 που έχει ξεκινήσει. Ο Σκαλόνι αντιλαμβάνεται ότι η ομάδα του δεν έχει επιθετικό ρυθμό και προσπαθεί να την τονώσει. Τώρα έχουμε την αλλαγή. Ο Μοντιέλ είναι αυτός ο οποίος αποχωρεί. Βγαίνει λοιπόν ένας αμυντικός για να δούμε ποιος θα περάσει στη θέση του, και είναι ο Μολίνα. Ο Μολίνα, ο οποίος έχει σαφώς πιο επιθετικές αρετές, και προφανώς η εντολή του Σκαλόν είναι να προσπαθήσει να βοηθήσει με ανεβάσματα και αυτούς τους μεσοεπιθετικούς, γιατί η αλήθεια είναι ότι από δημιουργία μέχρι τώρα η Άλμπι Σελέστε παίρνει 0.
0: Μακάλιστερ και Άλβαρες παίζουν στο παιχνίδι, παίζουν.
1: Ναι, σύμφωνα με τις συνθέσεις.
0: Με τις συνθέσεις, εντάξει. Γιατί δεν έχουν κάνει κάτι. Θα μου πεις, κάνεις κριτική από την καρέκλα που είσαι. Ναι, εντάξει, αλλά είναι παίκτες που βασίζεται μια ομάδα.
1: Μπορούμε να καταλάβουμε σίγουρα το διακύβευμα του αγώνα. Δεν είναι ένας απλός αγώνας, είναι ένας τελικός. Και παραλαμβάνουμε ότι αυτό που ψάχνουν κυρίως οι ομάδες είναι ασφάλεια στην άμυνα και υποπροϋποθέσεις μια δημιουργία.
0: Και από την άλλη μεριά ο Μπαένα πρέπει να φανεί λίγο περισσότερο.
1: Περισσότερο και ο Μπαένα. Νομίζω ότι η Λαφουέντε σιγά σιγά θα κάνει και εκείνες διορθωτική κίνηση, διότι μπορεί να είναι ανώτερη μέχρι τώρα στην εδαφική υπεροχή η Ισπάνια, αλλά από μέλη τίποτα. Για να δούμε τον Όλμο. Ο Όλμο τώρα είναι έξω από την μεγάλη περιοχή, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Γυρίζει πιο πίσω για τον Γιαμάλ, που έχει γυρίσει λίγο πιο πίσω για να πάρει την μπάλα. Αυτός για τον Φαμπιάν Ρουίς και πάλι για τον Όλμο. Ο Όλμο θα την κρατήσει, θα δώσει εκεί για τον Γιαμάλ. Κρατούν την μπάλα οι Ισπανοί. Κάτοχος της ο Γιαμάλ, και υπάρχει ένα φάουλ σε καλή θέση για τους Ισπανούς. Ο Παρέδες είναι αυτός ο οποίος υπέπεσε αυτό το φάουλ. Ένα φάουλ σε καλή θέση, μπορεί να πει κανείς, όχι κεντρικά με θέα το τέρμα, πιο αριστερά, αλλά κοντά στη μεγάλη περιοχή του Μαρτίνες, και αυτή θα είναι μια στιγμή που οι Ισπανοί θα προσπαθήσουν να ανοίξουν, αν μπορούν, την άμυνα των Αργεντινών σε αυτά τα πρώτα 60 λεπτά που συμπληρώνουμε στον τελικό, τον 23ο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στη Νέα Υόρκη. Για να δούμε ποιοι είναι κοντά στην μπάλα. Είναι ο Πέδρο Πόρο, είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, είναι ο Ουρανθάμπαλ, είναι ο Άλεξ Μπαένα. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Ενώ προηγουμένως είχαμε ένα...
0: Του έφυγε και το σπρέι πίσω του Βίτσης και άνοιξε. Εντάξει, τους έκανε χάλια.
1: Έτσι ακριβώς. Ουρανθάμπαλ και Λαμίν Γιαμάλ είναι αυτοί που είναι κοντά στην μπάλα. Είναι και ο Άλεξ Μπαένα. Για να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα το τολμήσει. Ενώ σχηματίζεται και το ανθρώπινο τείχος, το οποίο καθοδηγεί ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο Μαρτίνες, ο οποίος μέχρι τώρα όποτε χρειάστηκε ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του ρόλου του και δεν έχει επιτρέψει να κινδυνεύσει σοβαρά η αιστεία του. Ο Γιαμάλ είναι αυτός ο οποίος φαίνεται ότι θα το εκτελέσει, εκτελεί μπάλα πάνω στο τείχος, όμως συνεχίζεται η φάση για τους Ισπανούς που κάνουν τη σέντρα. Η μπάλα δεν θα βγει κόρνερ, θα την προλάβουν εκεί οι Αργεντινοί, και τελικά υπάρχει ένα πλάγιο για την Αλμπισελέστε στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Άλβαρες ήταν εκείνος που το κέρδισε, και όπως σας είχα πει, σαν να το ήξερα, σαν να το μάντευα, οι διορθωτικές κινήσεις του Μιγγέλ ντε Λαφουέντε. Έχουμε δύο κατάκοπους, όπως τους βλέπω, παίχτες από τον μεσημεριανό ήλιο της Νέας Υόρκης να βγαίνουν, ο Ουρανθάμπαλ και ο Φαμπιάν Ρουίφ. Είναι οι δύο που αποχωρούν, και βεβαίως μπαίνουν λογικές αλλαγές, ο Τόρες και ο Πέδρη. Ο Πέδρη, ο οποίος είπαμε ότι συνήθως είναι εν δυνάμει βασικός, στα τελευταία παιχνίδια όμως ο Μιγγέλ ντε Λαφουέντε προτίμησε τον Φαμπιάν Ρουίθ, ο οποίος σήμερα όμως δεν κατάφερε τόσο καλά να οργανώσει το παιχνίδι της ομάδας του. Ο Πέδρη είναι πολύ πιθανό να δώσει άλλη φρεσκάδα και άλλη οντότητα, και ο Τόρες βεβαίως επίσης είναι ένας επιθετικός ολκής, σε αντίθεση με τον Ουρανθάμπαλ, ο οποίος ανέμενε στα προηγούμενα παιχνίδια είχε καταφέρει και να σκοράρει και να απειλήσει, σήμερα όμως απέτυχε σε αυτόν τον ρόλο, και γι' αυτό κρίθηκε απαραίτητο για τον ντε Λαφουέντε να τονώσει την επιθετική του γραμμή περνώντας τον Εφεράν τώρα. Θέλω να φάω τώρα για τους Ισπανούς με τον Γιαμάλ. Γιαμάλ έξω από τη μεγάλη περιοχή έχει δύο παίκτες επάνω του. Προσπαθεί να τους τριμπλάρει. Πολύ ωραία και κερδίζει φάουλ εκεί. Όχι. Άφησε το παιχνίδι ο Βίντσιτς. Δεν είμαι σίγουρος τώρα ότι έπεσε μόνος του εκεί ο Γιαμάλ, αλλά ο Βίντσιτς ήταν πολύ κοντά στη φάση. Θα το ξαναδούμε από το τηλεοπτικό στιγμιότυπο. Εντάξει, υπάρχει επαφή. Ίσως και να υπερέβαλε ο Γιαμάλ στο πέσιμό του. Συνεπώς, από τη στιγμή που και ο βοηθός δεν έδειξε, δεν σήκωσε το σημαίακι για φάουλ, ο Βίντσιτς ασπάστηκε την άποψη του συμπατριώτη του και έτσι τελείωσε αυτή η φάση για τους Ισπανούς. Οι Ισπανοί, οι οποίοι τώρα είναι σε θέση άμυνας, όμως θα καταφέρουν, θα κερδίσουν και πάλι την μπάλα. Όλα αυτά στο 63ο λεπτό.
0: Ουσιαστικά η Αργεντινή παίζει χωρίς εξτρέμ. Έχει 4 στα χαφ. Τον Παρέδες, Ντε Πολ, Μακάλιστερ και Φερναντές. Και από εκεί πέρα προσπαθεί να βγει έτσι. Εντάξει, με κάποιες φάσεις κυρίως στατικές μέχρι στιγμής.
1: Δημήτρη Κυρίση, εκεί σε 63 λεπτά η πρωταθλήτρια κόσμου δεν έχει κάνει ούτε μία τελική.
0: Μία τελική δεν έχει κάνει.
1: Δεν ξέρω αν αυτό με αυτό μπορείς να διεκδικήσεις με αξιώσεις, ενώ τώρα έχασε την μπάλα ο Μαρτίνες. Τι πήγε να γίνει? Ένα σουτ του Όλμο ξαφνικό. Ένα όχι δύσκολο σουτ, αλλά ο Μαρτίνες του έφυγε η μπάλα, απέκρουσε ασθενός. Ευτυχώς για αυτόν πέρασε κόρνερ. Θα μπορούσε δηλαδή από αυτή την γκάφα να έχει δεχθεί γκολ η Αργεντινή από το πουθενά. Σε κάθε περίπτωση η Ισπανία είναι πιο απειλητική, το είπαμε, και τώρα κερδίζει ακόμα ένα κόρνερ από αυτή την λανθασμένη εκτίμηση της φάσης από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ένα κόρνερ που εκτελεί ο Γιαμάλ. Ενώ τώρα υπάρχουν παρατηρήσεις για σπροξήματα στην μεγάλη περιοχή από τον Βίντσιτς. Παραλαμβάνουμε ότι σε 64 λεπτά η Αργεντινή δεν έχει την παραμικρή απειλητική φάση. Γεγονός που φέρνει τους Ισπανούς σε θέση ισχύως. Για να δούμε αυτό το κόρνερ. Εκτελείται, κόβουν όπως εκεί η Αργεντινή και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια Ισπανών και πάλι ο Γιαμάλ, ο οποίος κάνει μία σέντρα, μία κεφαλιά και έχουμε νέο κόρνερ. Ένα ακόμη κόρνερ που παραχώρησε ο Παρέδες. Οι Ισπανοί σιγά σιγά αρχίζουν να υφαίνουν τον ιστό της πίεσής τους. Τους βλέπουμε όλο και πιο συχνά να είναι στα καρέ του Μαρτίνες. Εκτελείται τώρα νέο κόρνερ. Προσπαθούν εκεί να κόψουν στη μεγάλη περιοχή και η μπάλα θα περάσει out. Όχι, δεν θα περάσει out, την πρόλαβε εκεί ο Παρέδες, σε ένα χώρο όμως που δεν υπάρχει ούτε Μέση ούτε Άλβαρες. Υπάρχει μόνο ο Σιμών, ο οποίος κρατάει την μπάλα, αφήνει λίγο το παιχνίδι να ηρεμήσει, να πάρουν και ανάσεις οι συμπαίκτες του πριν ξεκινήσει η νέα τους επίθεση. Τώρα θα στο 65ο λεπτό στη Νέα Υόρκη, σε ένα δεύτερο ημίχρονο που παρότι το περιμέναμε με την προσδοκία καλύτερου θεάματος, δυστυχώς.
0: Τίποτα, όπως και τα μηνύματα που στέλνουν εδώ οι ακροατές, απαράδεκτο το θέαμα μέχρι στιγμής.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Δεν είναι. Είναι πολύ μέτριο. Ένα σουτ τώρα είχε με τον Όλμο, αυτό που είπε στο 64. Από εκεί πέρα δεν έχει κάτι άλλο έτσι, στο δεύτερο σημαντικό.
1: Να δούμε ο Άλεξ Μπάινα τώρα μία σέντρα εκεί. Εκεί θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ, αν δεν κάνω λάθος, ο Ταμέντι. Δεν υπήρχε συμπαίκτης του εκεί, αλλά για ασφάλεια ο Αργεντινός αμυντικός την έβγαλε κόρνερ. Και αυτό είναι ουσιαστικά που είπε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, θα μπορούσε να την έχει αφήσει, αλλά όταν ο αμυντικός δεν γνωρίζει τι συμβαίνει γύρω του, πίσω του, δεξιά του, προτιμά για ασφάλεια να την πετάξει εκτός αγωνιστικού χώρου κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ με τον Λαμίν Γιαμάλ, 26 λεπτό, Ισπανία Αργεντινή 0-0. Εκτελείται στη μεγάλη περιοχή, κόβει ο Ταμέντι με κεφαλιά και πάλι όμως η μπάλα σε ισπανικά πόδια με τον Λαμίν Γιαμάλ που προσπαθεί, φοβερή ενέργεια από τον Γιαμάλ, κάνει τη σέντρα κεφαλιά και αποκρούει ο Μαρτίνες. Φεράν Τόρες στην κεφαλιά και αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους Ισπανούς. Σε αυτό το ζογκληρικό που έκανε ο Λαμίν Γιαμάλ, απέφυγε σαν σταματημένους δύο αντιπάλους του, έπιασε τη σέντρα κεφαλιά εκεί του Φεράν Τόρες, μόνος του αυτός, η μπάλα πάνω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες και αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή του δευτέρου ημιχρόνου. Είπαμε για τον Λαμίν Γιαμάλ, όσο άφαντος και αν είναι στον αγώνα, μπορεί με μία του ενέργεια να φέρει τα πράγματα τούμπα. Τώρα έχουμε το διάλειμμα, το καθιερωμένο της ενημέρωσης.
0: Να εκμεταλλευτώ και να σας πω εγώ, Ιντερβέτεν Live Καζίνο πιο ανανεωμένο από ποτέ, είναι πάντα στην παρέα μας. Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, η Αργεντινή έγινε η μόλις η δεύτερη ομάδα χωρίς τελική προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Έχει αυτή την αρνητική επίδοση με την παρουσία της, αυτό το τελικό στο πρώτο 45 λεπτό. Δεν έχει ούτε μια τελική προσπάθεια για γκολ. Η πρώτη ομάδα που συνέβη αυτό ήταν η Εθνική Γαλλίας, όταν αντιμετώπισε την Αργεντινή στο τελικό του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλου το 2022 στο Κατάρ. Θέλει βελτίωση, θέλει κάτι να κάνει το παραπάνω για να μπορεί να ελπίζει. Γιατί έτσι πως πάμε για να το ξημερώσουμε το συγχωρεμένο.
1: Το θέμα είναι ότι δεν έχει κάνει ούτε στο δεύτερο ημίχρονο τελική.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι και οι Ισπανοί όμως, εκτός από αυτές τις φάσεις που είπες τώρα του Όλμο, του, ποια ήταν, του σημείωσα, του Τόρες και στην αρχή του Γιαμάλ, δεν είχε κάτι άλλο. Δηλαδή,
1: αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ομάδα που φαίνεται περισσότερο, δηλαδή δείχνει διάθεση την οποία προσπαθεί στην πράξη να τη βγάλει στα αγωνιστικά τετραγωνικά, να ξεδιπλώσει τις αρετές της, την ώρα που η Αργεντινή έχει έναν απίστευτα παθητικό ρόλο για παίκτες κλάσης όπως είναι ο Μέση, όπως είναι ο Άλβαρες, όπως είναι όλοι οι Αργεντίνοι, είναι ένας και ένας, ο Μακάλιστερ, αλλά γενικότερα είναι άφαντη. Επιμένω για τον Μέση, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά...
0: Ναι, αλλά ο Μέση πρέπει να του βγάλει την παλιά, κάποιος να του βγάλει. Δεν πάει να κάνει αυτό, να κάνει μπουκα να μπει.
1: Όχι, αλλά δημιουργεί κιόλας.
0: Εντάξει, δημιουργεί, αλλά δεν έχουμε, μέχρι τώρα δεν έχουμε δει να δημιουργήσει.
1: Όχι, δεν έχει δημιουργήσει μέχρι τώρα. Δεν τα έχει καταφέρει. Με αποτέλεσμα η ομάδα του να παραμένει σε ρηχά νερά και να μην μπορεί να απειλήσει καθόλου. Δεν είμαι βέβαιος ότι περίμεναν πολύ την Αργεντινή.
0: Για, επειδή έχουμε τη διακοπή αυτή και δείχνει VIP στις θέσεις εκεί διαφόρους. Μιλτιαδή, πάμε για παράταση. Πώς το βλέπεις?
8: Το πιθανότερο. Το πιθανότερο.
0: Ναι.
8: Γιατί φαίνεται ότι στέκεται η Αργεντινή, καταφέρνει και ξεπερνά τις δυσκολίες. Βεβαίως, πέρασε τον αγώνα ο Πέδρη.
0: Ναι.
8: Εγώ θεωρώ ότι είναι από τους κορυφαίους χαφ της Ευρώπης, για να μην πω του κόσμου. Αυτό το παιδί λειτουργεί ως κομπιούτερ. Είναι το μυαλό, θα έλεγα, της Μπαρτσελώνα, που είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Και εν πάση περιπτώσει τώρα με Ρόντρι και Πέδρη στη μεσαία γραμμή, πέρασε και τον Φέραν. Τα πράγματα κάπως αλλάζουν. Γεμίζει την επίθεση για τη μεσαία γραμμή η ομάδα της Ισπανίας. Θα κυνηγήσει τον γκολ. Δεν νομίζω να θέλουν οι παίκτες ή να επιδημεί κάποιος από αυτούς να πάει στην παράταση, να παίξει εγκρατημένα. Θα ανεβάζει απόδοση. Αντίθετα με την Αργεντινή που θα πάει στο ίδιο μοτίβο. Το είπαμε. Από το πρώτο λεπτό, κοίταξε, στον αγωνιστικό χώρο υπάρχει μια ομάδα. Η Ισπανία. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια ομάδα, η Αργεντινή. Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μια ομάδα που ελπίζει ότι μπορεί να πάει στην παράταση και ενδεχομένως να κλέψει τον παγκόσμιο κύπελο, γιατί εντός εισαγωγικών βέβαια δεν υπάρχει κλοπή, αλλά εν πάση περιπτώσει να μπορέσει να πάρει το παγκόσμιο κύπελο με τη διαδικασία το πέναλτι, γιατί από την άλλη πλευρά σε αυτά τα έχουμε διανύσει 70 λεπτά η Αργεντινή δεν έχει τελική. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, σωστό, δεν έχει. Το πρώτο δεν είχε τίποτα.
8: Και στο δεύτερο το ίδιο. Δηλαδή δεν έχει πάει περιοχή. Δεν έχει μεταφέρει την μπάλα δηλαδή μεταξύ κέντρου μεγάλης περιοχής και μέσα στη μεγάλη περιοχή της Ισπανίας. Δηλαδή για 71 λεπτά οι Ισπανοί δεν αισθάνονται την πίεση της Αργεντινής. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που θέλει να ανεβεί ψηλά η Αργεντινή για να μπορέσει να πιέσει, να κερδίσει μπάλες ή τουλάχιστον να φέρει σε δύσκολη θέση. Αλλά νομίζω αυτό που πρωτίστως κυνηγά είναι το να μην δεχθεί γκολ, και το έχει καταφέρει παρά τις οποίες προσπάθειες γίνονται, γιατί έχει τις ευκαιρίες, χωρίς να είναι η κλασική μεγάλη ευκαιρία, δημιουργεί προϋποθέσεις για τον γκολ η ομάδα της Ισπανίας, έτσι. Και ενδεχομένως θα γίνει κάποιο λάθος ή εν πάση περιπτώσει αν δεν σταθούν τυχεροί οι παίκτες της Αργεντινής να δεχθούν τον γκολ. Αλλά για την ώρα καταφέρνουν και κρατάνε αυτό το 0-0, που σημαίνει ότι είμαστε πολύ κοντά στο να γίνει αυτό που είπες, Δημήτρη, να πάμε στην παράταση. Και ξέρεις, αν πας στην παράταση και τελειώσει το παιχνίδι και πάμε στα πέναλτι, εκεί υπάρχει μια ισορροπία. Όποιος είναι πιο ψύχρεμος, όποιος τερματοφύλακας καταφέρει να βγάλει την μπάλα, μπορεί να πάρει και το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν θα κριθεί δηλαδή στις δυνατότητες που έχει μια ομάδα ή άλλη. αλλά θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί που και οι δύο ομάδες, θα έλεγα ενδεχομένως και η Αργεντινή, να είναι πιο δυνατή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε Μιλτιάδη, θα σε έχουμε σε λίγο. Ευχαριστούμε τον Μιλτιάδη Παναγιώτοπουλο. Επιστρέφω στο Μιχάλη Φουστέρη. Έλα Μιχάλη.
1: Μεταξύ έχουμε δύο διορθωτικές κινήσεις από
0: ναι, δεν έχει βάλει όμως το δικό μου, δεν έχει βάλει.
1: Όχι, ο
0: Ρομέρο Λαουτάρο δεν τον έχει βάλει.
1: Ο Μεδίνα και ο Σιμεώνε, το Λαουτάρο τον κρατάει για πιο μετά.
0: Τι πιο μετά, είμαστε ήδη. Τι πιο μετά, Μιχάλη. Είμαστε στο 73, τι πιο μετά.
1: Δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι.
0: Μέτσα τον βάλει στο 85, δεν του βγαίνει, κάθε φορά δεν σου βγαίνει.
1: Δεν ξέρω, μήπως το κάνει για γούρι.
0: Άσε παρακαλώ, έλα πάμε τώρα. Δεν πάμε. Γιατί εντάξει, βλέπουμε ότι εντάξει, έχει το πάνω χέρι η Αργεντινή, αλλά πρέπει να το βγάλει και στο γήπεδο. Η Ισπανία, αλλά πρέπει να το βγάλει και στο γήπεδο. Δεν το έχει βγάλει.
1: Αν πάντως μια ομάδα είναι πιο κοντά στον γκολ, αυτή είναι η Ισπανία.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το δούμε αυτό. Και
1: τώρα, βέβαια, όταν δεν βάζεις γκολ, το δέχεσαι, έτσι λένε. Για να δούμε τώρα πια μια προσπάθεια από τους Αργεντίνους και αυτή όμως θα κοπεί από την άμυνα των Ισπανών. Επαναλαμβάνουμε, είναι μια άμυνα που πραγματικά θυμίζει γρανίτη. Είναι μια άμυνα η οποία είναι τόσο τέλεια στημένη και δεν μιλάμε μόνο για τους αμυντικούς. Η αμυντική λειτουργία, γενικότερα όλοι οι ποδοσφαιριστές όταν χρειάζεται να αμυνθούν, το δείχνουν με τον καλύτερο τρόπο. Και γι' αυτό λοιπόν η Ισπανία, έχοντας θωρακισμένα τα νότα της, καταφέρνει και δημιουργεί έτσι ευκαιρίες, και στο δεύτερο ημίχρονο η μεγάλη ευκαιρία είναι δική της με τον Γιαμάλ, τώρα μία σέντρα για το Φεράν, όχι, η μπάλα θα περάσει out. Και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο λέμε, αν υπάρχει μία φάση έτσι που είναι σημείο αναφοράς, είναι η κεφαλιά του Φεράν μετά την εξαιρετική ενέργεια του Γιαμάλ που απέφυγε δύο Αργεντινούς, έκανε τη σέντρα, όμως η κεφαλιά του Φεράν, ναι μεν ήταν σωστό, αλλά δεν ήταν δυνατή, ίσως να μην τη ζήγησε σωστά. Εν πάση περιπτώσει, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες ήταν στη σωστή θέση και μπλόκαρε. 74ο λεπτό, 0-0. Σε ένα θέμα το οποίο σαφώς το περιμέναμε καλύτερο, το περιμέναμε πιο ανταγωνιστικό από δύο πρωταθλήτριες, την πρωταθλήτρια Ευρώπης και την πρωταθλήτρια κόσμου. Όμως για την ώρα δεν έχουμε δει κάτι, ενώ ετοιμάζεται ο Williams να μπει στον αγωνιστικό χώρο, ο Williams Junior μαζί με τον Merino, και αυτές θα είναι δύο κινήσεις από τον De La Fuente που θέλει να φρεσκάρει κι άλλο την επιθετική του γραμμή, είναι ξεκάθαρο αυτό. Όλμο με τον Baena θα βγουν και οι δύο είχαν καλές και κακές στιγμές. Ο Μερίνο και ο Βίλιαμ Σταβούνο, ο Μερίνο ο οποίος θυμίζουμε ότι είναι ο άνθρωπος που χτυπάει στο τέλος για τους Ισπανούς. Ο Μερίνο ήταν εκείνος ο οποίος είχε δώσει τη νίκη στις καθυστερήσεις στο παιχνίδι με την Πορτογαλία, στο νοκάουτ παιχνίδι, και είναι ένας επιθετικός ο οποίος θέλει μεγάλη προσοχή από οποιαδήποτε άμυνα. Αλλά βεβαίως και ο Williams Junior είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές αυτούς ο οποίος δεν πρέπει καμιά μήνα να τον παίρνει αψηφιστά. Ο Παρέδες τώρα έχει υποπέσει σε ένα φάουλ, έπεσε άγαρμα πάνω στον πόρο, ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσουν οι Ισπανοί ανάμεσα στην μεσαία γραμμή και την μεγάλη περιοχή του Μαρτίνες. Σε θέση επίθεσης η Ρόχα τώρα, ενώ έχουμε συμπληρώσει 75 λεπτά στη Νέα Υόρκη και παραμένει πάντα η λευκή ισοπαλία, με τους Ισπανούς και το Λαπόρτ να προσπαθεί εκεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Κόβουν οι Αργεντινοί προσωρινά όμως, γιατί και πάλι ανακτούν την κατοχή της μπάλας οι Ισπανοί, με το Λαπόρτ ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, αλλάζει παιχνίδι για το Williams από αριστερά, αυτός θα τη δώσει για το Φεράν, για το Κουκουρέγια, ο Κουκουρέγια και πάλι για το Φεράν, προσπαθεί να μπει στην μεγάλη περιοχή, αλλάζουν παίχτες της Ισπανίας την μπάλα, όλα έξω από τη μεγάλη περιοχή για ευκαιρία για σουτ, σουτάρει και πάλι πέφτει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο Πέδρη ήταν αυτός ο οποίος έπιασε το σουτ και έπεσε ο τερματοφύλακας της Αργεντινής και έσωσε την εστία του. Δεν ήταν και πάλι το πιο δυνατό σουτ του κόσμου, όμως είχε ελεύθερο τέρμα μπροστά του ο μέσος της Μπαρτσελώνα, χωρίς όμως να καταφέρει να παραβιάσει την εστία του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Και πάλι Ισπανί με τον Γιαμάλ. Γιαμάλ στη μεγάλη περιοχή, νέα ενέργεια. Γιαμάλ γυρίζει την μπάλα, κόβει εκεί ο Παρέδες σε πλάγιο και πλέον είναι ξεκάθαρο ότι οι Ισπανοί πιέζουν Ακόμα πιο ασφυκτικά έχουν κλείσει τους Αργεντινούς, οι οποίοι έχουν περιοριστεί σε ξεκάθαρα παθητικό ρόλο. Νέα μεγάλη επέμβαση από τον Μαρτίνες, ο οποίος θα βγει και πάλι μπάλα, όμως δεν έχει βγει έξω από τα αγωνιστικά τετραγωνικά. Συνεχίζεται με τον Γουίλιαμς προηγουμένως και τώρα ένα κόρνερ. Πραγματικά οι Ισπανοί έχουν κλείσει στα καρέ τους Αργεντινούς, τους σφυροκοπούν. Μεγάλη ευκαιρία προηγουμένως από το σουτ που έπιασε έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Μέρν ήταν εκείνος ο οποίος προσπάθησε από κοντά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, στην ασθενή απόκρουση του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ένα ακόμα κόρνερ για τη Ρόχα, η οποία ξεκάθαρα διεκδικεί το μάτς στα ίσα, δεν θέλει να το πάει στην παράταση, θέλει να το κερδίσει, θέλει να το σηκώσει για τρίτη φορά, για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Τώρα ο Williams κάνει το κόρνερ, εκτελεί το κόρνερ και για να δούμε, υπάρχουν παρατηρήσεις στους παίχτες, νομίζω έχει δείξει επανάληψη της εκτέλεσης του κόρνερ. Υπάρχουν παρατηρήσεις στους Αργεντινούς αμυντικούς, στον Οταμέντι για τα σπροξήματα που έχει εκεί με τον Φεράν. Τους νουθετεί εκεί ο Βίντσιτς και το κόρνερ επαναλαμβάνεται. Εκτελείται τώρα στη μεγάλη περιοχή, πέφτει κάτω εκεί ο Φεράν. Δεν συγκινείται εκεί ιδιαίτερα ο Βίντσιτς σε αυτά τα προξήματα που έγιναν ένθεν κακήθεν στη μεγάλη περιοχή. Τα θεωρεί στο πλαίσιο του αγώνα, χωρίς κάτι επιλείψιμο, κάτι περισσότερο. Και υπάρχει ένα πλάγιο τώρα που έχει κερδίσει η Αργεντινή, αλλά είναι στην άμυνά της, γι' αυτό όλοι οι Ισπανοί είναι κοντά και θα κοιτάξουν να κλέψουν την μπάλα, να εκμεταλλευτούν από τυχόν λάθος κοντρόλ. Πράγματι οι Ισπανοί θα κερδίσουν την μπάλα. Δεν μπορούν να κρατήσουν μπάλα οι Αργεντινοί. Όχι μόνο δεν δημιουργούν ευκαιρίες, δεν μπορούν να κάνουν ένα κοντρόλ, να κερδίσουν μπάλα, να κερδίσουν χρόνο. Και φαίνεται ξεκάθαρα ο στόχος τους να είναι η ισοπαλία στα 90 λεπτά ή τουλάχιστον αυτή η εντύπωση μας δίνεται. Το λένε και οι αριθμοί, κοντά 80 λεπτά αγώνα και η Αργεντινή, η παγκόσμια πρωταθλήτρια, δεν έχει κάνει μισή ευκαιρία. Τώρα οι Ισπανοί έχουν την μπάλα στην κατοχή τους με τον Λαπόρτ, αυτός για τον Κουμπαρσί, στο χώρο της άμυνας. Ο Κουκουρέγια, ο οποίος έχει γυρίσει πιο πίσω με την προώθηση τώρα του Williams, ο οποίος έχει περάσει μπροστά. Ο Λαπόρτ με τον Κουμπαρσί αλλάζουν την μπάλα. Ο Πέδρη την ζητάει, ο Γιαμάλη γύρισε πιο πίσω για να τη δώσει. Και ξανά κρατάει την μπάλα και πάλι ο στάρ της Μπαρτσελόνα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Αλλάζουν τώρα οι Ισπανοί, ρίχνουν ξανά το τέμπο. Όλα αυτά στα 80 λεπτά της αναμέτρησης με τη λευκή ισοπαλία που αν δεν
0: αλλάξει. Ο Μερίνο είναι ένας που μπήκε και ο άλλος ποιος ήταν, εγώ.
1: Ο Μερίνο ήταν ένας που μπήκε, ήταν ο Πέδρη.
0: Ναι. Και έχει ξεκινήσει ένα ψιλοπάρτι στην αμυντική γραμμή της Αργεντινής, κάνουν αυτοί οι δύο.
1: Κι άλλο κόρνερ για την Ισπανία. Η Ισπανία πλέον που είναι ξεκάθαρα σε ρόλο αμυνόμενου, η Αργεντινή, η οποία θα προσπαθήσει να κρατήσει το απαραβίαστο της εστίας της, όμως η πίεση των Ισπανών γίνεται όλο και πιο έντονη και να δούμε αν θα καταφέρουν να την κρατήσουν αυτή την άμυνα, αυτό το απαραβίαστο της εστίας τους μέχρι το τέλος. Τώρα και πάλι οι Ισπανοί με το Γιαμάλ στη μεγάλη περιοχή, γίνεται η σέντρα, μια κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση του Μαρτίνες που πέφτει στη γωνία του και θα μπλοκάρει την μπάλα στην κεφαλιά του Μερίνο και πάλι οι Ισπανοί βρέθηκαν κοντά στο γκολ. Πραγματικά η Ισπανία, η πίεση της Ισπανίας γίνεται πολύ έντονη σε αυτά τα τελευταία λεπτά, ενώ τώρα ο Βίντσιτς κάνει παρατηρήσεις στο Σιμεώνε.
0: Τρίτη καλύτερη φάση, είναι τρίτη καλή φάση για τους Ισπανούς. Τρίτη καλή επέμβαση για τον τερματοφύλακα της Αργεντινής, τον τερματοφύλακα της Αστον Βίλα.
1: Ήταν μια ωραία κεφαλιά, μάλιστα ήταν και κόντρα εκεί με τον Παρέδε σε κάθε περίπτωση.
0: Εντάξει, ήταν πάνω του, αλλά δεν έχει σχέση.
1: Δεν έχει σημασία, όχι, είναι σταθερός ο Μαρτίνες σήμερα και είναι ο λόγος που η Ισπανία δεν έχει ανοίξει ακόμα το σκορ. Όμως έχουμε ακόμα παιχνίδι, είμαστε στο 22ο λεπτό, θα υπάρχουν λογικά και 3-4 λεπτά καθυστερήσεων. Συνεπώς έχει ακόμα ψωμί το παιχνίδι με τον Γιαμάλ, ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα, θα τη γυρίσει πιο πίσω για τον Λαπόρτ, αυτός για τον Πέδρη, ο Πέδρη πιο πίσω για τον Κουμπαρσί, αλλάζουν οι Ισπανοί με υπομονή, ο Κουκουρέγια θα την κρατήσει για τον Ινιάκη Βίλιαμς, ο οποίος θα τη δώσει και πάλι για τον Λαπόρτ. Έχουν κλείσει τώρα οι Αργεντίνοι, όμως επιμένουν οι Ισπανοί για τον Πέδρη, λάθος εκείνος, και τώρα προσπαθεί να βγει εκεί μπροστά ο Άλβαρες, εκεί διαμαρτύρεται και θα δει και την κίτρινη κάρτα σε αυτήν τη φάση. Ο Φερνάντες, ήταν ο Έντσο Φερνάντες ο οποίος διαμαρτυρήθηκε, έπεσε κάτω και αυτός Δημήτρη θεατρικά έπεσε κάτω ζητώντας φάουλ. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι το επιλείψιμο σε αυτή τη φάση. Και αφού διαμαρτυρήθηκε κάπως άκομψα στον Βίλ.
0: Αυτός ήταν η Κοντοπούλη. Ο προηγούμενος έκανε σαν την Παξινού.
9: Η ώρα είναι 12.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
17: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
19: Γιώργο, πεινάς?
20: Έχω μία πείνα.
19: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε.
19: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Παρακολουθεί τους παίκτες του, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ευχαριστημένος από αυτό που βλέπει. Βεβαίως, επειδή στο τέλος της βραδιάς αυτό που μετράει δεν είναι η καλή εμφάνιση αλλά ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο, ας περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή της. Οι Ισπανοί πάντως εξακολουθούν να είναι στην επίθεση με το Γιαμάλ, ο οποίος θα βγάλει πολύ ωραία στο Λαπόρτ, αυτός για τον Κουμπαρσί, αλλάζουν εκεί η αμυντική της Ισπανίας για τον Πέδρη. Ο Πέδρη, ο οποίος θα βγάλει τώρα μια παλιά για τον Ινιάκη Γουίλιαμς, ο οποίος θα κοιτάξει να την κρατήσει, θα την προλάβει εκεί στη γραμμή του πλαγιού, θα δώσει για τον Κουκουρέγια που έχει ανέβει να βοηθήσει. Ο Κουκουρέγια πιο δεξιά για τον Πέδρη. Οι παίχτες της Ισπανίας αλλάζουν πλευρά με τον Λαπόρτ, ψάχνουν εκεί να βρει. Πλέον όλοι οι Αργεντινοί είναι πίσω και πάλι Ινιάκη Γουίλιαμς από αριστερά, όπως επιτίθεται η Ρόχα. 88 λεπτό παραμένει το 0-0, με τους Ισπανούς να ψάχνουν να βρουν τη χαραμάδα εκείνη που θα τους επιτρέψει να μπουν στη μεγάλη περιοχή. Όπως μπαίνουν τώρα στη μεγάλη περιοχή, όμως δεν θα κοντρολάρουν καλά την μπάλα, και πάλι όμως αποδέχτες της μπάλας οι Ισπανοί με το Γιαμάλ. Γιαμάλ έξω από τη μεγάλη περιοχή, θα την κρατήσει ο Γιαμάλ. Ψάχνει να βρει εύθερο συμπαίχτη, τριπλάρει εκεί, θα δώσει αριστερά. Πολύ ωραία η πάσα του για τον Ινιάκη Γουίλιαμς. Όλα αυτά στις παρυφές της μεγάλης περιοχής της Αργεντινής. Προσπαθεί εκεί να μπει ο Ινιάκη Γουίλιαμς. Θα την κλέψουν όμως εκεί την μπάλα οι Αργεντινοί με τον Παρέδες και θα την πετάξουν πλάγιο out. Παραλαμβάνουμε, δεν μπορούν να κάνουν ένα κοντρόλ οι Αργεντινοί. Δεν ξέρω ποιος θα το πίστευε. Αυτό κοιτάζουν πώς και πώς, όχι να δημιουργήσουν, αλλά ξεφορτωθούν την μπάλα, να την απομακρύνουν όσο πιο γρήγορα μπορούν από την εστία του Μαρτίνες, στοχεύοντας ξεκάθαρα στην παράταση. Οι Ισπανοί, οι οποίοι τώρα θα δώσουν την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή για να δούμε ευκαιρία, ένα σουτ, δεν είναι καλό το σουτ όμως εκεί από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Μικέλ Μερίνο ήταν εκείνος ο οποίος δεν άργησε να πιάσει αυτό το σουτ, όμως η μπάλα πέρασε ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Κανένα πρόβλημα εδώ για τον τερματοφύλακα της Αργεντινής. Ο Δελαφουέντε εκεί δαγκώνει, ήθελε έτσι καλύτερη επιλογή από τον επιθετικό του. Και το τηλεοπτικό στιγμιότυπο δείχνει τους Αργεντινούς, δείχνει τους Ισπανούς στις εξέδρες να έχουν την ζουν τη δική τους αγωνία για το πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Μπάλα τώρα στα πόδια Ισπανών με το Μέση, σε μία από τις λίγες η αλήθεια είναι φορές που η μπάλα έχει φτάσει στα πόδια του. Ένα πλάγιο κερδίζουν οι Αργεντινοί στο χώρο της μεσαίας γραμμής, όπου Γιόλ στις εξέδρες, ένας παίκτης σύμβολο για το ισπανικό ποδόσφαιρο και την Μπαρτσελώνα. Και τώρα υπάρχει ακόμα μία, όχι δεν έχουμε αλλαγή, έχουμε τον χρόνο που είναι 4 λεπτά. 4 λεπτά θα κρατήσει ο Βίντσιτς, δεν χρειάζονταν και παραπάνω, δεν υπήρξαν ιδιαίτερες καθυστερήσεις σε ένα παιχνίδι που αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά σε αυτά τα τελευταία 240 δευτερόλεπτα θα οδηγηθούμε στην ημίωρη παράταση. Και αν και η ημίωρη παράταση δεν αναδείξει νικητή, θα έχουμε επανάληψη του τελικού του Κατάρ, όπου εκεί η Αργεντινή κατάφερε και νίκησε την Γαλλία. Μέχρι τότε όμως έχουμε καιρό για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας, με τον Μαρτίνες να προσπαθεί να ζυγίσει την μπάλα, η οποία δεν έφτασε ποτέ όμως σε πόδια συμπαικτών του, που τώρα όμως θα την κερδίσουν με το Μέση. Ο Μέση, ο οποίος βγάζει δεξιά, υπάρχει, πέφτει κάτω και υπάρχει ένα φάουλ εκεί πάνω στον Μέση. Διαμαρτύρονται εκεί οι Αργεντίνοι για κίτρινη κάρτα στον αρχηγό τους επάνω. Βίντσιτς δεν δείχνει ιδιαίτερη διάθεση. Εκεί ο Λαπόρτ ήταν αυτός που το έκανε αυτό το μαρκάρισμα, ουσιαστικά το έκανε ένα φράγμα. Okay. Είναι φάουλ, δεν νομίζω ότι είναι κάτι περισσότερο, πολλό μάλλον κίτρινη κάρτα. Γι' αυτό και ο Βίντσιτς αρκείται στις παρατηρήσεις στον αρχηγό εκεί. Και ένα φάουλ τώρα, ένα φάουλ μετά από πάρα πολλή ώρα για την, για την Αργεντινή, που θα φέρει κόσμο μπροστά από τα καρέ του Σιμών. Να, ένα ασυνήθιστο σκηνικό σήμερα, να δούμε την Αργεντινή σε μια φάση δημιουργίας και τους Ισπανούς στα καρέ τους να προσπαθήσουν να αμυνθούν. Ο Μέση, ο οποίος επιλέγει να δώσει κοντινή πάσα και όχι σέντρα, και πάλι μπάλα στον αρχηγό, για να δούμε τι θα επιλέξει. Αλλάζουν την μπάλα. Ο Μέση έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Μέση κρατάει την μπάλα, πέφτει κάτω. Διαμαρτύρονται για φάουλ εκεί οι Αργεντίνοι. Δεν θα το πάρουν, όμως έχουν και πάλι την μπάλα στα πόδια τους. Οι Αργεντίνοι, οι οποίοι κάνουν τη σέντρα, βγαίνει εκεί ο goalkeeper και θα μπλοκάρει την μπάλα ο Σιμών. Να λοιπόν που ήταν η πρώτη έτσι καλή στιγμή, όμως τώρα οι Ισπανοί βγαίνουν μπροστά, ευκαιρία για την Ισπανία. Η Νιάκη Γουίλιαμ σουτάρει και αποκρούει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, μεγάλη ευκαιρία στο 92 για την Ισπανία να κλέψει το παιχνίδι, και τώρα υπάρχει ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα εκεί, για να δούμε, και έχουμε κόκκινη κάρτα. Είναι κόκκινη κάρτα για τον Έντσο Φερνάντες σε ένα πραγματικά σκληρό μαρκάρισμα. Διαμαρτύρεται εκεί ο Αργεντινός, τον σήκωσε στον αέρα τον παίχτη της Ισπανίας, ο Βίντσιτς, ο οποίος προφανώς θα ακούσει και το ΒΑΡ, όμως έτρεξε αμέσως, έβγαλε την κόκκινη κάρτα. Εκεί έτρεξε εκεί ο Κουμπαρσί, ο οποίος δέχτηκε το μαρκάρισμα εκεί από τον Έντσο Φερνάντες, και θεωρώ ότι είναι ένα επικίνδυνο φάουλ. Πραγματικά τον σήκωσε στον αέρα εκεί, δεν το συζητάμε.
0: Βέβαια,
1: τώρα
0: εντάξει, φάουλ τώρα, αν δεν και κόκκινη, αν δεν το δώσουν αυτό,
1: είναι κόκκινη και
0: θα είναι σκάνδαλο.
1: Ενώ ο Βίντσιτς εξακολουθεί να ακούει στο ΒΑΡ, δεν νομίζω όμως ότι αλλάζει μέχρι τώρα απόφαση, για να δούμε. Ενώ ο Κουμπαρσί είναι στον αγωνιστικό χώρο ακόμα, πάνε λίγο εκεί να οξυνθούν τα πνεύματα, να ανάψουν τα αίματα με τους παίχτες των δύο ομάδων. Επαναλαμβάνω, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει η απόφαση.
0: Πριν από λίγο είχαμε την απόκρουση του αγώνα με τον Μαρτίνες, αυτό το σουτ του. Ποιος ήταν ο Γουίλιαμς, όχι.
1: Νιάκη Γουίλιαμς ήταν αυτός ο οποίος πραγματικά έπιασε ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, ένα γυραυνό που έστειλε την μπάλα, όμως το Μαρτίνες σωστά τοποθετημένο να αποκρούει, ενώ τώρα ο Μέση έχει πάει ως αρχηγός κοντά στο Βίντσιτς και αυτός του εξηγεί για ποιο λόγο αποβάλλει τον Έντσο Φερνάντες. Και οριστικά η Αργεντινή θα παίξει την παράταση, αν δεν μεσολαβήσει κάτι στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας, με παίκτη λιγότερο. Με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Φερνάντες αποβάλλεται. Νομίζω ότι ήταν μαρκάρισμα και για απευθείας κόκκινη. Σε κάθε περίπτωση ο Κουμπαρσί ακόμα δεν έχει σηκωθεί από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο Κουκουρέγια συνομιλεί με το Μέση. Για να δούμε τώρα πια τι θα. Ο Μέση κάτι λέει στον διαιτητή, ότι κάτι του είπε ο Κουκουρέγια, και του λέει αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι λέει ο διαιτητής.
0: Του λέει δεν άκουσα να το δω στο ΒΑΡ, δεν άκουσε.
1: Θα μου ενημερώσουν από το ΒΑΡ.
0: Εντάξει τώρα, ναι.
1: Γιατί έχουμε δει και κόκκινες κάρτες στο να, όταν κάτι διημείβεται, κάτι που δεν μπορούμε να το δούμε εμείς μέσω της τηλεοπτικής.
0: Είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά. Πάντα ακούτε το Real FM. 0-0 η Ισπανία με την Αργεντινή, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Intervention Live Casino, καθημερινή διασκέδαση, είναι πάντα στην παρέα μας. Μιχάλη, πάμε γιατί μάλλον δεν γλιτώνουμε.
1: Έτσι φαίνεται, αν και οι Ισπανοί έχουν την μπάλα στα πόδια, ίσως είναι μία από τις τελευταίες τους, αν όχι η τελευταία προσπάθεια για αντεπίθεση, με τους Ισπανούς να κρατούν την μπάλα, ούτε εκείνοι φορτσάρουν, αλλάζουν την μπάλα. Δεν ξέρω κατά πόσο οι δύο ομάδες δείχνουν να έχουν συμβιβαστεί με την ισοπαλία. Για να δούμε το Γιαμάλ όμως, αν θα συμφωνεί με τους υπόλοιπους. Γιαμάλ έξω από τη μεγάλη περιοχή, Γιαμάλ κρατάει την μπάλα, θα τη χάσει και οι Ισπανοί θα την κερδίσουν. Η μπάλα στον Κουκουρέγια. Ο Κουκουρέγια θα την κρατήσει. Ένα φάουλ εκεί. Ένα φάουλ σε εξαιρετικό σημείο για την Ισπανία. Ένα φάουλ ακριβώς στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής από τον Παρέδες. Ένα φάουλ πάνω στο Φεράν Τόρες. Και για να δούμε αν αυτή η τελευταία φάση του αγώνα μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του. Ένα φάουλ πραγματικά πάνω στο Φεράν Τόρες που δεν το συζητάμε. Του πήρε το πόδι ξεκάθαρα.
0: Εντάξει τώρα, τη μύτη από. Στο παπούτσι τον χτύπησε κατευθείαν τώρα και διαμαρτύρεται. Το Παρέδες τι διαμαρτύρεται.
1: Το Παρέδες, ο οποίος έχει κίτρινη κάρτα.
0: Ναι.
1: Να πούμε, δεν είναι τώρα ώρα για άλλα δυσάρεστα για την Αργεντινή. Και ίσως στην τελευταία φάση του αγώνα να δούμε αν έχουμε κάτι διαφορετικό. Ένα φάουλ με Ινιάκη Γουίλιαμς και Λαμίν Γιαμάλ. Ένα φάουλ σε ιδανική θέση για ένα σπεσιαλίστα. για τον Μέση δηλαδή δεν το συζητάμε, θα ήταν βούτυρο στο ψωμί αυτό το, το φάουλ. Είναι 1 με 2 μέτρα από τον άξονα της μεγάλης περιοχής, όλο το τέρμα μπροστά για τον παίχτη που θα εκτελέσει. Επίσημοι και ανεπίσημοι στις εξέδρες ζουν με τη δική τους αγωνία για να δούμε αν ο Γιαμάλ θα το εκτελέσει, για να δούμε αν ο Πιτσιρικάς στην παρθεντική του εμφάνιση σε Μουντιάλ μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του αγώνα και να στέψει την ομάδα του παγκόσμια πρωταθλήτρια πριν μπούμε στην επώδυνη διαδικασία της ημίωρης παράτασης. Το ανθρώπινο τείχος είναι έτοιμο, έτοιμος και ο Γιαμάλ που φαίνεται ότι αυτός θα πάρει το σουτ. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε στο 8ο λεπτό, στο 98, με τους Ισπανούς έτοιμους να εκτελέσουν. Το τείχος είναι στην σωστή θέση. Ο Βίντς εκεί με το σπρέι τους δείχνει ακριβώς οι Ισπανοί θα την κερδίσουν. Η μπάλα στον Κουκουρέγια, ο Κουκουρέγια θα την κρατήσει. Ένα φάουλ εκεί, ένα φάουλ σε εξαιρετικό σημείο για την Ισπανία. Ένα φάουλ ακριβώς στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής από τον Παρέδες. Ένα φάουλ πάνω στο Φεράν Τόρες. Και για να δούμε αν αυτή η τελευταία φάση του αγώνα μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του. Ένα φάουλ πραγματικά πάνω στο Φεράν Τόρες που δεν το συζητάμε. Του πήρε το πόδι ξεκάθαρα.
0: Εντάξει τώρα, τη μύτη από... Στον παπούτσι τον χτύπησε κατευθείαν τώρα και διαμαρτύρεται. Το Παρέδες τι διαμαρτύρεται?
1: Το Παρέδες, ο οποίος έχει κίτρινη κάρτα.
0: Ναι.
1: Να πούμε, δεν είναι τώρα ώρα για άλλα δυσάρεστα για την Αργεντινή. Και ίσως στην τελευταία φάση του αγώνα να δούμε αν έχουμε κάτι διαφορετικό. Ένα φάουλ με Ινιάκη Γουίλιαμς και Λαμίν Γιαμάλ. Ένα φάουλ σε ιδανική θέση για ένα σπεσιαλίστα. Για τον Μέση δηλαδή δεν το συζητάμε. Θα ήταν βούτυρο στο ψωμί αυτό το. Το φάουλ είναι 1 με 2 μέτρα από τον άξονα της μεγάλης περιοχής, όλο το τέρμα μπροστά για τον παίχτη που θα εκτελέσει. Επίσημοι και ανεπίσημοι στις εξέδρες ζουν με τη δική τους αγωνία για να δούμε αν ο Γιαμάλ θα το εκτελέσει, για να δούμε αν ο Πιτσιρικάς στην παρθεντική του εμφάνιση σε Μουντιάλ μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του αγώνα και να στέψει την ομάδα του παγκόσμια πρωταθλήτρια πριν μπούμε στην επώδυνη διαδικασία της ημίωρης παράτασης. Το ανθρώπινο τείχος είναι έτοιμο, έτοιμος και ο Γιαμάλ που φαίνεται ότι αυτός θα πάρει το σουτ. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε στο 8ο λεπτό, στο 98, με τους Ισπανούς έτοιμους να εκτελέσουν. Το τείχος είναι στην σωστή θέση.

0: είναι η κάρτα.
1: Ναι.
0: Να πούμε, δεν είναι τώρα ώρα για άλλα δυσάρεστα για την Αργεντινή. Και ίσως στην τελευταία φάση του αγώνα να δούμε αν έχουμε κάτι διαφορετικό. Ένα φάουλ με Ινιάκη Γουίλιαμς και Λαμίν Γιαμάλ. Ένα φάουλ σε ιδανική θέση για ένα σπεσιαλίστα. Για τον Μέση δηλαδή δεν το συζητάμε. Θα ήταν βούτυρο στο ψωμί αυτό το φάουλ. Είναι 1 με 2 μέτρα από τον άξονα της μεγάλης περιοχής. Όλο το τέρμα μπροστά για τον παίχτη που θα εκτελέσει. Επίσημοι και ανεπίσημοι στις εξέδρες ζουν με τη δική τους αγωνία. Για να δούμε αν ο Γιαμάλ θα το εκτελέσει. Για να δούμε αν ο Πιτσιρικά στην παρθεντική του εμφάνιση σε Μουντιάλ μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του αγώνα και να στέψει την ομάδα του παγκόσμια πρωταθλήτρια πριν μπούμε στην επώδυνη διαδικασία της ημίωρης παράτασης. Το ανθρώπινο τείχος είναι έτοιμο, έτοιμος και ο Γιαμάλ που φαίνεται ότι αυτός θα πάρει το σουτ. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε στο 8ο λεπτό, στο 98, με τους Ισπανούς έτοιμους να εκτελέσουν. Το τείχος είναι στην σωστή θέση. Ο Βίντς εκεί με το σπρέι τους δείχνει ακριβώς ότι που πρέπει να στηθούν, να μην παίρνουν κάποια μέτρα στην προσπάθειά τους να αμυνθούν καλύτερα. Και για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτή η φάση. 8 λεπτό των καθυστερήσεων. Γιαμάλ σουτάρει και πέφτει ο Μαρτίνες και σώζει την Αργεντινή. Να λοιπόν ο Μαρτίνες, ο οποίος αποδεικνύεται φύλακας άγγελος της ομάδας του. Πολύ ωραίο το φάουλ του Λαμίν Γιαμάλ. Πέφτει εκεί ο Εμιλιάνο Μαρτίνες και σώζει την Αργεντινή. Εκτελέστηκε γρήγορα το κόρνερ, το παιχνίδι συνεχίζεται. Σέντρα στη μεγάλη περιοχή. Πέφτει εκεί ένας Ισπανός στη μεγάλη περιοχή. Δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο, αν και πέφτουν πάνω εκεί. Ο Κουμπαρσί ήταν εκείνος. Δεν νομίζω ότι είχε κάτι η φάση και νομίζω ότι ο Βίντσιτς έχει σφυρίξει για τελευταία φορά στο παιχνίδι, στέλνοντας τις ομάδες να πάρουν ανάσες. Γιατί ακολουθεί η μίωρη παράταση. Το 0-0.
1: Μιχάλη, πάρε τις ανάσες σου. 0-0 με την Αργεντινή στο φινάλε να χάνει μεγάλη ευκαιρία με τον Γιαμάλ, το φάουλ που έβγαλε ο Μαρτίνεθ και νωρίτερα είχε αρκετά καλές στιγμές. Θα παρακαλέσω τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο, αν μπορούμε να τον έχουμε για την κριτική του για το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι, κυρίες και κύριοι, όπου έληξε 0-0 η κανονική διάρκεια. Πάμε για την παράταση. Με 10 παίκτες παίζει η Αργεντινή λόγω της αποβολής. Σωστή ήταν, γιατί και το ΒΑΡ του είπε ότι είναι σωστή, του Φερναντές, το 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν έχουμε γίνει σοφότεροι. Κυριαρχία από την Ισπανία, περισσότερες τελικές, όμως από εκεί και πέρα δεν έχει κάτι δείξει η Ισπανία. Και πάμε για την παράταση. Έχω Παναγιωτόπουλο.

0: για να κρατήσουν αυτό το 0 και να πάει το παιχνίδι στα πέναλτι, εκεί όπου δεν μετά παίζει με 10, με 11, με 9 ή με 8.
1: Καμία σημασία δεν έχει εκεί μετά.
0: Καμία σημασία δεν έχει. Έχει η ποιότητα των παικτών. Αν μπορούσαν να στείλουν την παραστατήθεια ή η ποιότητα την οποία έχουν τερματοφύλακες, νομίζω ότι είναι μεγάλοι τερματοφύλακες και οι δύο. Οπότε στα πέναλτι θα τα παρακολουθήσουν μεγάλη αγωνία, αλλά νομίζω με την Αργεντινή να παίζει με 10 και την Ισπανία να επιτίθεται κατά κύματα, κάποια στιγμή είτε θα γίνει το λάθος από πλευράς Αργεντινής, είτε θα μπορούσαν να στείλουν την παραστατήθεια οι παίκτες της Ισπανίας για να πάνε στο έστω στο 1-0 για να πάνε το παγκόσμιο. Το οποίο με βάση την εικόνα των δύο ομάδων το δικαιούνται. Εγώ νομίζω ότι αν κρινόταν ένα παιχνίδι στις λεπτομέρειες, παγκόσμια πρωταθλήτρια θα ήταν η Ισπανία. Είναι πάρα πάρα πολύ καλή, αλλά η Αργεντίνη, θα έλεγα και αυτοί, αποδεικνύονται μέτρα στο πώς να οργανωθούν αμυντικά και να κρατήσουν μια ομάδα η οποία ξέρει να επιτίθεται, ξέρει να παίζει, έχει μια φαντασία, ποικιλία στον τρόπο παιχνιδιού τους, στο να αντικρατήσουν από το να μην παραβιάσει την αιστεία τους. Και αυτό είναι στα θετικά για την ομάδα της Αργεντινής. Βεβαίως στα αρνητικά ότι δεν είναι εισάξει αντίπαλος, για να βλέπαμε και θέαμα, να είχαμε την αγωνία δηλαδή του να πηγαίνει μπάλα σε περιοχή. Μπάλα ήταν μόνιμα στην περιοχή της Αργεντινής ή προς την περιοχή της Αργεντινής. Δεν είδαμε την Αργεντινή δηλαδή, έστω για ένα πεντάλεπτο ρε παιδί μου, έστω για να μπορέσει να έχει κάνει την παρουσία της επιθετικά. Τίποτα, ήταν μια Αργεντινή η οποία αμήνωταν.
1: Πάμε να δούμε τώρα αυτό που λες, ότι πρέπει να το καθαρίσεις τώρα.
0: Να το καθαρίσεις.
1: Ευχαριστώ τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Γρήγορα πριν περάσω τον Μιχάλη Φουστέρη. Το παγκόσμιο τυρωμένο των συνθήκων πήγε πολύ καλά σε οργανωτικό και αγωνιστικό κομμάτι, εδώ πρέπει να το πιστοποιήσουμε στον Τραμπ. Ναι, το παγκόσμιο δεν ήταν μόνο στη ΣΥΠΑ, ήταν και στο Μεξικό και στον Καναδά. Σε αυτό πήγε και γέμισε, παρά το γεγονός ότι τα εισιτήρια ήταν τσουκτερά, είναι άλλο και το επίπεδο του κόσμου στα χρήματα. Μιχάλη, έχεις δίκιο σε αυτό. Φοβόμαστε μήπως γίνει κάποια προβλήματα εκεί, αλλά πήγε καλά. Κάκι στο θέαμα, λέει ότι ο Καβοντορίτης έχει δίκιο. Σήμερα θα υπάρξει μεγάλο καρδιοχτύπη για το ποιος είναι ο μεγάλος νικητής. Αναφέρομαι στην κόντρα ανάμεσα σε μένα και στην πεθερά μου, λέει ο φίλος μας. Η πεθερά σου το κερδίζει, μην το ψάχνεις. Και Μιχάλη, έτοιμος είσαι, ξεκινάς αμέσως αφού πω ότι ο Κώστας λέει για το γήπεδο του τέννις θα αξιοποιηθεί από αύριο, θα γίνει σαν το Μπάμιγκτον. Όχι, φυσικά η εγκατάσταση του ΟΑΚΑ στο τέννις έχει πια δοθεί για αξιοποίηση σε ιδιωτική εταιρεία και έτσι αυτή η ιστορία εκεί κλείνει. Γι' αυτό θα γίνονται και εκδηλώσεις, γι' αυτό έγινε και αυτή η διοργάνωση χωρίς προβλήματα. Μιχάλη, πάμε, προγνωστικά κάνεις?
2: Προγνωστικά τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα για τους Αργεντινούς από τη στιγμή που έχουν αλλάξει αριθμητικές ισορροπίες στο αγώνα. Θα δεχθούν σίγουρα ασφυκτική πίεση. Το θέμα είναι κατά πόσο θα μπορέσουν να αντέξουν. Είναι φαβορή αυτή τη στιγμή η Ισπανία. Αλλά επειδή πολλές φορές έχουμε δει πράγματα τα οποία υπερβαίνουν την ποδοσφαιρική λογική.
1: 10 αποκρούσεις ο Εμιλιάνο Μαρτίνες έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας στην ιστορία του Μουντιάλ που έχει τόσες επεμβάσεις σε τελικό.
2: Ναι, πραγματικά ήταν καθοριστικό σήμερα.
1: Χωρίς τελική στο παιχνίδι η Αργεντινή. Συνεχίζεις, πάμε για την παράταση.
2: Έχει ξεκινήσει λοιπόν η παράταση, είμαστε στο δεύτερο λεπτό. Η Αργεντινή παίζει με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Έντσο Φερνάντες, τον 24ο λεπτό. Και πλέον τώρα μένει να φανεί τι ψυχικά αποθέματα έχει η Αλμπισελέστε για να μπορέσει να κρατήσει μακριά από τα καρέ της αυτούς τους απίθανους Ισπανούς. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες με την ψυχολογία στα ύψη από την εξαιρετική παρουσία του στο 90 λεπτό και κυρίως με τη μεγάλη επέμβαση στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας, όπου εκεί έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ, απογειώθηκε στη δεξιά του γωνία και κράτησε όρθια την ομάδα του. Για να δούμε τώρα τους Ισπανούς στη μεγάλη περιοχή. Με το Γιαμάλ έχει μπει στη μεγάλη περιοχή. Ο Νιάκ Ουίλιαμς προσπαθεί. Εκεί κόβουν όπως οι Αργεντινοί. Και η μπάλα είναι ξανά σε πόδια Ισπανών που θα την κερδίσουν έξω από τη μεγάλη περιοχή. Γίνεται η σέντρα, κεφαλιά και πάλι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Και πάλι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες που θαρρείς ότι υπάρχουν στιγμές που παίζει μόνος του τους Ισπανούς. πέφτει στη δεξιά του γωνία σε αυτή την προσπάθεια του Ινιάκη. Williams πραγματικά είναι αλήγιστος. Είναι ο goalkeeper που πρέπει να έχει κάθε ομάδα σε τέτοια παιχνίδια. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος κάνει τη διαφορά στην άμυνα της Αργεντινής και την κρατάει όρθια, διατηρώντας τις ελπίδες, τις ακέραιες για την κατάκτηση του τροπαίου. Και πάλι μπάλα σε πόδια Ισπανών, όμως θα φύγει η μπάλα εκτός τώρα και βεβαίως μην περιμένετε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να βιαστεί.
1: Θα πέσει ταμπούρι τώρα, πέφτει ταμπούρι στους Αργεντίνους, αλλά είναι αμαρτία γιατί έχει σε ένα μέση και δεν τον εκμεταλλεύεσαι.
2: Τίποτα. Η Αργεντινή έκλεισε το παιχνίδι και δεν ξέρω αν τώρα αυτό είναι λόγος για να ψάξουμε τα κοιτάπια μας να δούμε. Έκλεισε τον τελικό χωρίς τελική φάση. Δεν ξέρω αν έχει τώρα προηγούμενο αυτό και μιλάμε τώρα όχι μόνο για προηγμένες ποδοσφαιρικά δυνάμεις, όσο και για ομάδες τύπου, δεν ξέρω, τύπου Ουσμπεκιστάν, τύπου τα Πράσινα Ακροτήρι, οι οποίες, ειδικά το Πράσινο Ακροτήρι φέτος, μας εντυπωσίαζε, θα έλεγε κανείς.
1: Ο Γιάννης λέει, ο Γιάννης, ότι όπως εξελίσσεται αυτός ο τελικός, μου θυμίζει το τελικό του 1990, Δυτική Γερμανία-Αργεντινή, όπου η Γερμανία έπαιζε μονότερο με την Αργεντινή. Ναι, σωστή η παρατήρησή σας, φίλε. Για πάμε τώρα εδώ.
2: Έτσι ακριβώς λοιπόν, με τους Αργεντίνους να προσπαθούν σιγά σιγά να βγάλουν την μπάλα όπως για να πάρουν ανάσες πριν ξεκινήσει η νέα επίθεση των Ισπανών, που τώρα με τον Κουκουρέγια έχουν την μπάλα. Αυτός θα δώσει για τον Γιάμαλ, πιο πίσω για τον Πέδρη. Οι Ισπανοί έχουν κλείσει για τα καλά τους Αργεντινούς πλέον. Θα είναι ένας πόλεμος επιβίωσης αυτός για την Αλμπισελέστε, αν θα καταφέρει να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της, διεκδικώντας πλέον το τρόπαιο στην άχαρη διαδικασία των πέναλτι σε αυτή τη ρώσικη ρουλέτα. Για να δούμε τους Ισπανούς και πάλι να βγαίνουν μπροστά, και τώρα είναι μια προσπάθεια αντεπίθεση των Αργεντινών. Εκεί όμως η μπάλα θα κοπεί, θα υπάρξει ένα πλάγιο, δεν τα κατάφερε εκεί ο Σιμεώνε να βγει μπροστά. Η μπάλα πέρασε πλάγιο, Σκαλόνι παρακολουθεί την ομάδα του να αμήνεται, να προσπαθεί να κρατηθεί όρθια. Τα έχει καταφέρει χάρη στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, τον goalkeeper της Άστον Βίλα, που πραγματικά σήμερα είναι καθοριστικός. Με τους Ισπανούς ευκαιρία και πάλι ο Μαρτίνες, το σούτ, η μπάλα είναι στα δίχτυα, αλλά το γκολ. Να δούμε αν θα μετρήσει ο Ινιάκη Williams, έχει σταματήσει η φάση όμως. Ο Βίντσιτς έχει σταματήσει τη φάση, έχει ακυρώσει τον γκολ, αλλά ζητάει από τους Ισπανούς να περιμένουν για επιθετικό φάουλ στον Μαρτίνες. Για να δούμε τώρα, ακούει το VAR, αν όντως υπάρχει αυτό το φάουλ, ή αν ο ΒΑΡ θα του πει ότι πρόκειται για κάτι άλλο. Τη φάση την ξαναβλέπουμε στον τηλεοπτικό φακό. Δεν βλέπω κάτι σε πρωτοχρόνο επιλείψιμο. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι φάουλ, για να είμαι ειλικρινής. Ο Ινιάκη Williams, πέφτει βεβαίως ο Αργεντινός αμυντικός εκεί, ο Νταμέντη. Η μπάλα πέρασε, ο Μαρτίνες δεν μπόρεσε να την κρατήσει και από κοντά ο Ινιάκη Williams την έστειλε στα δίχτυα. Για να δούμε τώρα τι θα πει και ο ΒΑΡ. Παλαμβάνω, σε πρώτη φάση δεν έδειξε κάτι το επιλείψιμο, αλλά ο ΒΑΡ είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει. Το παιχνίδι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Έχω την εντύπωση ότι ο διαιτητής συζητάει.
1: Αν είναι κάτι, θα είναι όταν ο παίχτης πήγε πάνω στον τερματοφύλακα με το αριστερό του ποδιά. Αν δούμε τώρα από εδώ, Μιχάλη, από εδώ.
2: Βλέπουμε ξανά τη φάση.
1: Εδώ.
2: Δεν νομίζω ότι ο Ισπανός επιθετικός εκεί, ο Μερίνο, έχει κάνει φάουλ.
1: Όχι. Εδώ όμως, εδώ σου λέω, στη φάση του. Δεν την έκοψε τη φάση.
2: Βρήκε τον τερματοφύλακα σε ένα χρόνο. Τι να πω. Αυστηρό φάουλ θα το χαρακτήριζα τώρα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι τι θα πει και ο ΒΑΡ. Το γκολ σε πρώτο χρόνο έχει ακυρωθεί. Για να δούμε όμως τι θα πει και ο ΒΑΡ, κατά πόσο θα συμφωνήσει με αυτήν την υπόδειξη για αυτό το επιθετικό φάουλ που έχει δείξει ο Βίντσιτς.
1: Είμαστε στο 98 της παράτασης.
2: Το 28 λεπτό είναι, είμαστε. Είδαμε τουλάχιστον.
1: Είναι φάουλ πριν αυτό που σου είπα.
2: Ναι.
1: Είναι φάουλ πριν. Μιχάλη, ναι. η προηγούμενη φάση πριν τον γκολ, εκεί
2: πρέπει να είναι. Φαίνεται ότι ο διαιτητής άκουσε το ίδιο.
1: Γιατί τώρα μου στέλνει και ένας κοινός μας φίλος που το μάτι του τα πιάνει πριν τις φάσεις. Ναι. Ωραία, ότι στο ερώτημα που του έκανα, όχι, είναι φάουλ πριν.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δηλαδή ήτανε, το φάουλ ήταν στον Οταμαντή. Με τον Μερίνο να τον πετάει.
2: Μάλιστα. Ζουμπιβέντ και Γκαρσία, λοιπόν, δύο ακόμη ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπουν τώρα για την Ισπανία. Τα γκολ ακυρώθηκε, δεν μετράει από τη στιγμή που και ο Βαρ συμφώνησε με την άποψη του Βίντσιτς για αυτό το επιθετικό φάουλ. Συνεπώς δεν υπάρχει γκολ για την Ισπανία. Παραμένει το 0-0 και η αγωνία συνεχίζεται. Οι Ισπανοί, οι οποίοι έχουν την μπάλα υπό τον έλεγχό τους έξω στο χώρο του άξονα.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: Offside, τεράστια ευκαιρία για τους Ισπανούς. Έπιασε την κεφαλιά η οποία πέρασε σύριζα out. Εκεί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα Εμιλιάνο Μαρτίνες σε αυτήν την κεφαλιά του Μιγγέλ Μερίνο. Παραμένει το 0-0 στο 102ο λεπτό Και...
1: με νύχια και με δόντια προσπαθεί η Αργεντινή να κρατήσει αυτό το 0.
2: Ναι. Είναι...
1: πάει να δημιουργήσει κάτι η Ισπανία, οι άλλοι προσπαθούν να κρατήσουν αυτό το 0. Δεν, έτσι θα πάμε. Αν δεν το παστελώσουν.
2: Εντάξει. Πώς είναι, Δημήτρη, όπως το λες. Οι Ισπανοί πιέζουν, θέλουν ξεκάθαρα να πετύχουν τον γκολ, να μην πάνε στα πέναλτι.
1: Έχει πέσει ο Γιαμάλ, έχει πέσει τώρα.
2: Γιαμάλ, αφού δεν έβαλε τον γκολ στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας να γίνει ήρωας, τώρα θα κοιτάξει όπως μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του με κάθε τρόπο. Ενιάκη Γουίλιαμς έξω από την περιοχή, κοντράρουν εκεί οι Αργεντινοί που θα κερδίσουν τώρα την μπάλα. Πολύ ωραία, προσπαθεί εκεί ο Μέση να βγάλει μία σέντρα. Δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με το Βίντσιτς σε αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Σιμεώνε. Το παιχνίδι συνεχίζεται για το Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ, ο οποίος προσπαθεί να κοντρολάρει, έχει σηκωθεί η σημαία του βοηθού. Πήγε να υπάρξει και ένα επεισόδιο ανάμεσα στο Γιαμάλ εκεί και στον Ταλιαφίκο. Υπάρχει χέρι εκεί του Γιαμάλ στην προσπάθεια να κάνει κοντρόλ. Και ο Παρέδες εδώ διαμαρτυρήθηκε, ο Σιμεών ήταν εκείνος ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για φάουλ του Κουκουρέγια, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι έπεσε άγαρμα. Θα μπορούσε εδώ ο Βίντσιτς να έχει δείξει φάουλ. Ο Σκαλόνι, ο οποίος παρακολουθούσε ήρεμα τόση ώρα, ξεσπάθωσε στον πάγκο, αλλά η απόφαση δεν άλλαξε εκεί του Βίντσιτς. Εδώ πήγαν προηγουμένως να ανταλλάξουν όχι χειραψίες ο Ταλιαφίκο με τον Γιαμάλ, σε μια φάση που αν δεν έμπαιναν οι πιο ψύχρεμοι θα είχε εξελιχθεί σε θερμό επεισόδιο. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε. Ο Σκαλόνι είδα για την αντίδρασή του προηγουμένως κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή. Πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της παράτασης, με τους Αργεντινούς σε μια από τις ελάχιστες φορές που τους βλέπουμε να περνάνε τον άξονα, τη γραμμή του κέντρου. Αλλά τι θέλαμε να το πούμε, τη γύρισαν πάλι πίσω. 30 λεπτά των καθυστερήσεων για το παιχνίδι, για το πρώτο ημίχρονο, με τους Ισπανούς τώρα να κερδίζουν φάουλ όχι. Δίνει εντολή να συνεχιστεί το παιχνίδι εκεί ο Βίντσιτς, ένα μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Ινιάκη Γουίλιαμς, με τους Αργεντινούς να προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κάνει ένα βολέ για να βρει το Μέση, αλλά ο Μέση δεν μπορεί εκεί να βγάλει την μπάλα, είναι και μόνος του απελπιστικά. Μια παλιά τώρα για τον Γιαμάλ, πέφτει εκεί έξω από τη μεγάλη περιοχή, δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο σύμφωνα με τον Βίντς που δίνει εντολή να συνεχιστεί το παιχνίδι. Και οι Ισπανοί έχουν πάλι την μπάλα, κόβουν όπως οι Αργεντινοί, ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να πάρουν ανάσεις, ένα φάουλ, κάτι να κρατήσουν την μπάλα. Θα τη χάσουν όμως και πάλι, και η μπάλα σε πόδια Ισπανών με τον Πέδρη. Ο Πέδρη, ο οποίος είναι από τη μεγάλη περιοχή, πέφτει κάτω από σωστό μαρκάρισμα χωρίς φάουλ, με τον Μέση να προσπαθεί να την κρατήσει λίγο εκεί και βγάζει μια ωραία πασαγιά. Να δούμε τους Αργεντινούς αν μπορούν να κάνουν κάτι και θα κερδίσουν ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο που πανηγυρίζεται, ο Πέδρο Πόρο ήταν αυτός ο οποίος έκοψε την μπάλα σε πλάγιο. Ένα πλάγιο που πανηγυρίζεται από τους Αργεντινούς της εξέδρας σαν να έχουν πετύχει γκολ, γιατί είναι μια υπόδειξη για να πάρουν χρόνο, να πιούν λίγο νερό όπως τώρα κάνει ο Μεδίνα. Του δίνουν την μπάλα οι Ισπανοί, γιατί βιάζονται οι Ισπανοί, οι Αργεντινοί δεν βιάζονται. Τώρα πέφτει ένας παίχτης Αργεντινής κάτω, νομίζω θα αρχίσουν σιγά σιγά οι καθυστερήσεις. Ο Βίντσιτς κάνει παρατηρήσεις, ο Φεράν Τόρες είναι αυτός ο οποίος διαμαρτύρονται οι Αργεντίνοι ότι έριξε κάτω εκεί τον Ταλιαφίκο. Εντάξει, δύο ποδοσφαιριστές εκεί τα είπαν έτσι κάπως λίγο πιο έντονα. Κερδίζουν τώρα την μπάλα οι Ισπανοί και τελικά έχουμε την υπόδειξη, έχουμε ένα πλάγιο. Για να δούμε τι έχει δείξει τώρα ο Βίντσις που είναι πιο κοντά στην μπάλα. Ο Πέδρο Πόρο έχει κερδίσει ένα πλάγιο, ένα πλάγιο που είναι κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, όπως επιτίθεται η Αργεντινή. Ο Πέδρο Πόρο, ο οποίος βγάζει μια παλιά για το Φεράν Τόρες, κόβουν οι Αργεντινοί. Οι Ισπανοί ολοκληρώνουν την απόκριση, όμως η μπάλα έχει βγει έξω, είναι πλάγιο out για την Αργεντινή. Συμπληρώνουμε σε λίγο τα 3 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, ενώ κάνει παρατηρήσεις στον Μερίνο ο Βίντσιτς για την προηγούμενη φάση. Νομίζω θα κρατήσει λίγο ακόμα για το πρώτο ημίχρονο ο Βίντσιτς για κάποιες έτσι.
1: Μερίνο μου, κάνεις τέτοια, μείνε μέσα, μην βάλεις κανένα γκολ να τελειώνουμε.
2: Για να δούμε. Για να δούμε. να δούμε η Αργεντινή κρατάει όσο η Ισπανία αποδεικνύεται αναποτελεσματική, τόσο η Αργεντινή έχει δικαίωμα στο όνειρο. Όχι, δεν θα κρατήσει καθόλου, με διέψευσε ο Βίντσιτς, δεν κράτησε δευτερόλεπτο από τα 15 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, λίγη, 0-0, και πάμε στο τελευταίο 15 λεπτό, το οποίο ή θα κρίνει το μάτς ή θα πάμε στα πέναλτι.
1: Ας ελπίσουμε, εξημερώνει του προφήτη Ηλία, σωστά λέω κύριε Ταβαρίνο, να βοηθήσει ο προφήτη Ηλίας να τελειώνουμε, γιατί κουραστήκαν τα μάτια μας σε σχέση με το χθεσινό μάτς. Δεν ξέρω αν το είδες το θεσινό.
2: Η μέρα με τη νύχτα.
1: Το είδες το θεσινό. Εντάξει, ήταν όμως άλλη ιστορία, ότι εκεί ήταν μια τρίτη θέση, παίξαν νυχτά. Αλλά μετράει το θέαμα, αυτό βλέπουμε εμείς. Πάτε στην παρέα μας, είναι η Intervetten Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino στην παρέα μας εδώ, συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Εγώ έχω σημειώσει, Μιχάλη Φουστέρη κυρίες και κύριοι, για 10 φάσεις που έχει βγάλει ο Μαρτίνες, ο τροφλέκας Αργεντινής, στο παιχνίδι, και 3 στην κανονική διάρκεια. Στην παράταση τα έχω σημειώσει σωστά?
2: Σωστά τα έχει σημειώσει, Δημήτρη. Η Αργεντινή είναι σκιά του εαυτού της. Η Ισπανία, υπάρχουν στιγμές που παίζει μονότερμα, εκμεταλλευόμενη βεβαίως και το γεγονός ότι παίζει με παίχτη παραπάνω. Αλλά και στο διάστημα που δεν έπαιζε η Αργεντινή με παίχτη παραπάνω, ήταν σκιά του εαυτού της. Δηλαδή κάπου είναι σοκαριστικό το θέαμα να βλέπεις την Αργεντινή, αυτή την ομάδα με τη διαδρομή χρόνων, τους τίτλους, τα τρόπαια, τους παίχτες εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων, να μην μπορεί να
1: δημιουργεί. Ναι, έχουν εξαντληθεί. Μόνο κόντρα στη ροή αν βγάλουν τώρα στα 15 λεπτά ένα γκολ και το κλέψουν.
2: Τώρα πλέον είναι και τα ψυχικά αποθέματα, ποιος θα αντέξει, αν θα αντέξει η Αργεντινή την πίεση της Ισπανίας. Αυτό είναι σαν να τους είπε ο Σκαλόνι, εκεί και ο Μέση αγκαλιάστηκαν όλοι σε μια ίστατη προσπάθεια να δώσει ο ένας κουράγιο στον άλλον, να αντέξουν και τον εξαντλητικό ήλιο στη Νέα Υόρκη.
1: Είναι 5 και 40, σωστά, για να δω, ναι, σωστά τα λέω, δεν έχω κάνει κάποιο λάθος.
2: 7 ώρες πίσω.
1: Είναι, αυτή την ώρα είναι 5 και 41, δηλαδή 6 παρά 20 το απόγευμα της Κυριακής στο New Jersey, στη Νέα Υόρκη.
2: Έτσι, λοιπόν,
1: θα μου πεις, παίζει ρόλο. Ναι, εντάξει, κάποια πράγματα παίζουν ρόλο όταν πάμε σε τέτοιο μέγεθος παιχνιδιού.
2: Ναι. Εντάξει, πάμε λοιπόν στο ημίχρονο της παράτασης. Για να δούμε αν θα υπάρξει νικητής. Τα 105 λεπτά δεν κατάφεραν να βγάλουν, να αναδείξουν νικητή, να δώσουν το προβάδισμα, το σαφές προβάδισμα σε κάποια ομάδα. Ο Ταλιαφίκο ένιωσε μία ζάλη πριν από λίγο, αλλά σηκώθηκε, δεν είναι κάτι, και αυτός προφανώς θα σφίξει τα δόντια, όπως θα σφίγγει και ο Μέση στα 39 του. Έχει παίξει ήδη 105 λεπτά και μπορεί να μην φάνηκε καθόλου σήμερα, αλλά μόνο και μόνο ότι βλέπεις ένα παίκτη στα 39 χρόνια να παίζει τελικό κάτω από αυτές τις συνθήκες και ουσιαστικά να αποτελεί τον LCD της ομάδας του, τον άνθρωπο τον οποίο τον βλέπουν οι Αργεντίνοι και παίζουν και παίρνουν θάρρος, όταν ένα 39χρονο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται δίνοντας ό,τι έχει και δεν έχει, οι πολύ νεότεροι τον βλέπουν και αυτός αποτελεί παράδειγμα για εκείνους. Η Ισπανία τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Γιαμάλ, το γνώριμο σκηνικό. Η Ισπανία μπροστά πιέζει. Γίνεται η σέντρα στη μεγάλη περιοχή του Μαρτίνες. Μία κεφαλιά. Ευκαιρία γκολ. Ευκαιρία γκολ. Φεράν Τόρες. Ισπανία 1-0. Ο χόρδιος δεσμός λύνεται και το MetLife στο New Jersey παίρνει φωτιά. Ήταν δίκιο και έγινε πράξη, θα το πω έτσι. Παραφράζοντας ίσως τη φράση κάποιου που δεν θυμάμαι σε ποιον ανήκει η πατρότητα αυτής της φράσης, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ισπανία προηγείται με 1-0. Πόσο να αντέξει άλλο ο Μαρτίνες, πόσο να αντέξει αυτή η άμυνα που τα έδωσαν όλα οι Αργεντίνοι για να κρατήσουν τους Ισπανούς, οι οποίοι όμως οι Ισπανοί μπήκαν αφιονισμένοι, αποφασισμένοι να μην συνεχιστεί αυτό το μαρτύριο της αγώνας, που ήταν μπροστά, ήταν μπροστά συνέχεια στην επίθεση και ο Μαρτίνες τους σταμάτησε. Για αυτή τη φορά ο Φεράν Τόρες με ένα κεραυνό μέσα από τη μεγάλη περιοχή δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδραση στους Αργεντινούς, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ο Γιαμάλ τον αγκαλιάζει, ο Φεράν δείχνει το έμβλημα της Ισπανίας στη φανέλα. Ήταν μια φάση, μια σέντρα, δεν υπάρχει κανένα offside, κεφαλιά μόνος του εκεί ο Φεράν σκότωσε, θα λέγαμε, στην ποδοσφαιρική διάλεκτο τον Εμιλιάνο Μαρτίνες σε ένα σούτ. Η πάσα ήταν του Ινιάκη Βίλιαμς, εξαιρετική κεφαλιά. Ο Φεράν Τόρες του στρώθηκε η μπάλα, δεν μπορούσε κανείς εκεί να τον σταματήσει. Και η Ρόχα είναι μπροστά στο σκορ. Και τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν οι πληγωμένοι Αργεντινοί, οι Αργεντινοί με παίχτη λιγότερο, θα καταφέρουν και αυτό. Δηλαδή, με παίχτη λιγότερο, άφαντη σε όλο το παιχνίδι, σε 106 λεπτά, αν θα μπορέσουν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Να λοιπόν που ο τελικός, ό,τι δεν μας επεφύλασε σε επίπεδο συγκινήσεων στο προηγούμενο διάστημα, μας το δίνει τώρα απλόχερα, αλλά οι Ισπανοί είναι και πάλι στην επίθεση, δεν πτωούνται από το 1-0, συνεχίζουν και τώρα παίρνουν ένα φάουλ οι Αργεντινοί, ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, το 107ο λεπτό, ένα φάουλ τώρα το οποίο θα φέρει κόσμο μπροστά από την εστία του Σιμών. Είναι υποχρεωμένοι τώρα οι Αργεντινοί να βγουν μπροστά, δεν μπορούν να μείνουν πλέον στο παθητικό ρόλο που ήταν τόση ώρα, αν θέλουν να διεκδικήσουν το παιχνίδι στα πέναλτι. 1-0 προηγείται η Ισπανία, εκτελείται το φάουλ, εκεί βγήκε ο Σιμών σε μια, αν θυμάμαι καλά, από τις ελάχιστες φορές που μπλοκάρει την μπάλα αισθανόμενος κάποιου τύπου απειλή. Οι Αργεντίνοι τώρα, οι οποίοι έχουν ανέβει ψηλά, αναπιέσουν. Θεωρώ όμως ότι είναι κάπως αργά, είμαστε στο 108ο λεπτό, έπρεπε αυτό να έχει γίνει πάρα πολύ ώρα πριν και να μην χρειαστεί να φτάσει ούτε η παράταση ούτε να αποβληθεί ο Έντσο Φερνάντες. Το γεγονός ότι υπάρχουν 20 τελικές για την Ισπανία, 0 στην Αργεντινή, 12 στο στόχο, 0 η Αργεντινή, νομίζω τα λέει όλα. Και ναι, οι αριθμοί αυτή τη φορά λένε την αλήθεια. Δηλαδή αποκαθίσταται η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη με το προβάδισμα της Ισπανίας. Η Ισπανία που με τον γκολ του Φεράν Μαρτίνεθ από το 106ο λεπτό, από το πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης αν θέλετε, προηγείται. Οι Αργεντινοί τώρα θα κοιτάξουν να σώσουν ό,τι μπορούν, θα κοιτάξουν να βρουν έστω ένα γκολ, αυτό το γκολ το οποίο θα τους δώσει δικαίωμα στην ελπίδα. Αν και οι Ισπανοί δείχνουν αποφασισμένοι και για δεύτερο γκολ, δεν τους βλέπω να μένουν πίσω. Με την Αργεντινή, μια πάσα τώρα από δεξιά για τον Ταλιαφίκ μπροστά το Κουκουρέγια, να βρει εκεί ελεύθερο συμπαίχτη, γυρίζουν εκεί με τον Μολίνα οι Αργεντινοί τώρα στην επίθεση, κόβουν εκεί οι Ισπανοί, όμως και πάλι μπάλα σε πόδια Αργεντινών. Ο Μέση, ο οποίος ψάχνει εκεί να βρει μια παλιά, κόβει εκεί ο Κουμπαρσί, γίνεται λάθος, οι Αργεντίνοι είναι τώρα μπροστά στην επίθεση, κόβουν όμως τώρα όπως έχουν γυρίσει οι Ισπανοί αυτή τη φορά πίσω, διότι καλή επίθεση, αλλά πρέπει να παίξουν και άμυνα αν θέλουν αυτοί να σηκώσουν το χρυσό.
1: Περιμένεις λίγο, Μιχάλη Μιλτιάδη. Καλησπέρα. Λέει, και πάλι αλλάζει κάτι, βλέπεις αλλάζει, δηλαδή μπορεί να γίνει το 1-1 τώρα εδώ ή θα το κρατήσουνε?
12: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εντάξει, ανέβηκε ψηλά η Αργεντινή σε μια προσπάθεια να φτάσει στην ισοφάριση. Αλλά θα ισορροπήσει και πάλι το παιχνίδι και πάλι θα τελειώσει σβηστά η Ισπανία για να πάρει το αποτέλεσμα. Εξάλλου ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, τεράστια διαφορά των δύο ομάδων. Έτσι αυτό είχε φανεί. Νομοτελειακά θα λέγα πήγαμε σε αυτό το 1-0 για την ομάδα της Ισπανίας. Μην ξεχνάμε ότι στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης ακυρώθηκε γκολ, το οποίο μόνο ο Βίντσιτς ξέρει γιατί το ακύρωσε, γιατί δεν υπήρχε φάουλ ούτε στον τερματοφύλακα, μάλλον έγινε φάουλ στον Μερίνο.
1: Έγινε στο Μερίνο το φάουλ, γι' αυτό ήρωα το ακύρωσε.
12: Όχι, τον είχε αγκαλιάσει ο αμυντικός. Ο Ισπανός δεν έκανε τίποτα.
1: Ναι.
12: Τον αγκάλιασε και μάλιστα έπεσε με θεαματικό τρόπο ο Ταμέντι. Χωρίς να το. Δεν έκανε καμία συμμετοχή, δεν είχε ο Ισπανός του να κάνει επιθετικό φάουλ. Τώρα πώς θα ερμήνευσε ο Βίντσετς, σε πάση περιπτώσει νομίζω ότι αν πήγαινε να το δει θα καταλάβει ότι έχει κάνει λάθος, αλλά επέμενε στην αποφασή του.
1: Το δω, το και το βάρ του το είπε.
12: Ναι, εμπάσχε.
1: Μάλιστα. Πάντως εσύ βλέπεις ότι δεν αλλάζει αυτό με το έμπειρο μάτσο.
12: Δεν νομίζω. Θα κάνει κατοχή μπάλα η Ισπανία παρά την όποια προσπάθεια των Αργεντίνων και από εκεί και μετά. Δεν ξέρω το αν μπορεί, θα μπει χώρους. Εξάλλου η Ισπανία, ναι, στο δεκάλεπτο που μένει, η 9 λεπτά για να μπορέσει να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να σιγουρεύσει για να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ευχαριστούμε.
12: Νομίζω ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Για την ώρα τουλάχιστον έχουμε την δικαιοσύνη, έτσι είναι.
1: Μιλτιάδη Παναγιώτοπουλος, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Πάμε στον Μιχάλη Φουστέρη. Μιχάλη, άκουσες και εσύ την κριτική του Μιλτιάδη Παναγιώτοπουλου. 1-0 το παιχνίδι με τον γκολ του Τόρε στο 108. Πάμε για το φινάλε. Ας ελπίσουμε ότι θα το κρατήσουν οι Ισπανοί.
2: Ναι, βασικά όπως δείχνει η εικόνα του αγώνα, πιο πιθανό είναι το 2-0 παρά το 1-1.
1: Ναι, αλλά μέχρι να το δούμε.
2: Και το λέω.
1: Θέλει, πόσο είναι, στο 108 είμαστε τώρα, όχι.
2: Είμαστε 112. Ναι.
1: Συγγνώμη.
2: Πάλι Ισπανοί μπροστά με τον Ινιάκη Γουίλιαμς, ο οποίος πιστώνεται την κεφαλιά πάσα στον γκολ, στον Φεράν Τόρεφ. Τώρα έχουν κερδίσει εκεί ένα φάουλ, υπάρχει ένα offside στην προηγούμενη προσπάθεια του Ινιάκη Γουίλιαμς και τελειώνει αυτή η φάση για τους Ισπανούς. Τώρα τρέχει ο Μιλιάνο Μαρτίνες, βιάζονται οι Αργεντίνοι, ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος τους. Και καταρχάς βλέπω εδώ τις πάσες, τις κατοχές, 744 πάσες για τους Ισπανούς με 344 για τους Αργεντίνους, είναι μεγάλη, τεράστια αδιαφορά. Και τώρα ευκαιρία για την Ισπανία, ευκαιρία για να τελειώσει το παιχνίδι, θα το τελειώσει, τελείωσε Φεράν Τόρες, αλλά τι, υπάρχει offside, έχει σηκωθεί η σημαία εκεί του βοηθού. Πολύ ωραίο αυτό το πλασέ του Φεράν Τόρες που ξεχύθηκε μόνος του. Για να δούμε αν υπάρχει offside. Είναι οριακή φάση. Είναι οριακή φάση. Νομίζω ότι το VAR θα πρέπει να μας διαφωτίσει. Για να δούμε. Ναι, τελικά είναι offside. Είναι offside. Δεν θα μετρήσει τον γκολ του Φεράν Τόρες. Αυτή τη φορά κιόλας δεν περιμέναμε πολύ. Ήταν γρήγορη η απόφαση. Και έτσι οι Ισπανοί δεν κλειδώνουν την νίκη τους. Παραμένει αυτό το 1-0. Και τώρα υπάρχει ένα φάουλ. Ένα φάουλ που θα κερδίσουν οι Αργεντινοί με τον Παρέδε στο χώρο της μεσαίας γραμμής, σε μια φάση που θα βάλει κόσμο στα καρέ του Ουνάι Σιμών. Όλα αυτά στο 114ο λεπτό. 6 λεπτά για το τέλος της παράτασης και του τελικού. Και για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν. Αυτός ο χρόνος τι μας επιφυλάσσει. Ευκαιρία τώρα για τους Αργεντινούς, γίνεται μια σέντρα και κόβουν όμως εκεί όπως οι Ισπανοί. Η μπάλα για ασφάλεια πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος θα την κρατήσει, θα δώσει για τον Ταλιαφίκο. Ταλιαφίκο αλλάζει για τον Παρέδες. Οι Αργεντινοί τώρα είναι υποχρεωμένοι να βγουν μπροστά για να κυνηγήσουν την ισοφάρηση με τον Λιονέλ Μέση. Λιονέλ Μέση, ο οποίος θα περάσει πολύ ωραία τον αντίπαλό του. Ο Μέση έξω από τη μεγάλη περιοχή, γίνεται η σέντρα, μια κεφαλιά και έχουμε ένα κόρνερ. Εκεί ήταν ένα κόρνερ το οποίο κερδίζουν οι Ισπανοί, οι Αργεντίνοι, συγγνώμη, στο 115ο λεπτό. Γρήγορα εκτελέστηκε το κόρνερ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μπάλα και πάλι για το Μέση που θα κάνει μια βαθιά σέντρα. Η μπάλα πάνω από το δοκάρι του Ουνάι Σιμών, πήρε τροχιά τέτοια, έφυγε πολύ ψηλά η μπάλα, δεν μπορούσε και κάποιος συμπαίχτης του να βγει, πήγε να μπήκε κατευθείαν και όταν το βάζει και αυτό ο Μέση, η μπάλα πήρε ύψος, πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι όμως της εστίας του Σιμών, ο οποίος φάνηκε να ελέγχει την κατάσταση. Έτσι τελείωσε αυτή η φάση, την ώρα που το τηλεοπτικό στιγμιότυπο μάθησε να δείχνει τον γκολ του Φεράν Τόρες τώρα από την κεφαλιά του Ινιάκη Γουίλιαμς και τον ανέκφραστο αμήχανο Μέση να παρακολουθεί τους πανηγυρισμούς των Ισπανών. 5 λεπτά ακόμα και για να δούμε αν θα υπάρχουν και καθυστερήσεις για να τελειώσει ο τελικός. 1-0 Ισπανία με τον γκολ του Φεράν Τόρες από το 106ο λεπτό. Με τους Ισπανούς και πάλι στην επίθεση με τον Ινιάκη Γουίλιαμς, ο οποίος είναι ξεκούραστος, βγαίνει μπροστά, φοβερή ενέργεια του Γουίλιαμς. Κατάφατα με το 2-0, αλλά τι κάνει και ο Ινιάκη Γουίλιαμς, χάνει την μπάλα μόνος του. Δεν στάθμιζε σωστά τις επιλογές του, ενώ απέφυγε πολύ ωραία τον αντίπαλό του, μπερδεύτηκε εκεί στο κοντρόλ και έχασε μια νομίζω πολύ καλή ευκαιρία η Ισπανία. Στο 116 όλα αυτά, με τους Αργεντινούς τώρα να κρατούν την μπάλα και να είναι έτοιμοι προφανώς να γεμίσουν. Κάπως έτσι θα προσπαθήσουν να βρουν κάποιο κεφάλι, κάποιο πόδι μέσα στην περιοχή του Σιμών, μήπως και καταφέρουν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Να, γίνεται τώρα μία σέντρα, η μπάλα όμως θα περάσει, τρέχουν εκεί οι Ισπανοί, οι Αργεντίνοι να την προλάβουν, θα την προλάβουν. Δεν θα βγει η μπάλα τώρα, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το σούτ, η μπάλα θα κοντράρει σε παίχτη της Ισπανίας, τον έχει βρει στο κεφάλι τον Μερίνο. Ο Μερίνο είναι αυτός ο οποίος έχει πέσει κάτω. Ξαναδούμε πάλι τη φάση, σουτάρει εκεί, τον έχει βρει στο κεφάλι, πέφτει κάτω, έχει ζαλιστεί ο Μερίνο. Ήταν, έφυγε με τρομερή δύναμη από τα πόδια του Μέση η μπάλα. Φαντάζομαι ότι ο Μερίνο πέρα από τη ζάλη του θα πάρει και κάποιο λεπτό έτσι στον αγωνιστικό χώρο πεσμένο. Δεν έχει κανένα λόγο να ξεζαλιστεί νωρίτερα. Ο Ισπανός επιθετικός, ο οποίος σιγά σιγά προσπαθεί
1: η
2: να.
1: Η πρώτη τελική, Μιχάλη, για τους Αργεντίνους ήταν αυτή η φάση του Μέση που μας περιέγραψες πριν από λίγο, στο 114, πριν η φάση του Williams της Athletic Bilbao, που δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση μόνος του. Η πρώτη καλή φάση για την Αργεντινή είναι αυτή του Μέση που έκανε μια σέντρα σούτ και η μπάλα βγήκε out.
2: Και το μεταξύ ο τηλεοπτικός φακός δείχνει και πάλι τον γκολ που ακυρώθηκε πριν από λίγο με την τεχνολογία. Yeah. Είναι ελάχιστα offside, yeah, αλλά επειδή yeah, έχουμε yeah, πει ότι δεν υπάρχει πολύ λίγο
1: και offside. Πριν από λίγο στον γκολ το πρώτο, το 1-0 που έγινε, μας έδειχνε το Σάντσες, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, και την βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, που είναι και ο Φίλιππος ο έκτος με τις κόρες του και τη σύζυγό του, τη Λετήθια, πρώην συνάδελφος, αυτό το ξέρεις φυσικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα παρακολουθείς όλα τα κοσμικά, εντάξει. Και τους έδειχνε, δεν είναι στο ίδιο χώρο που είναι ο Τραμ, είναι παραδίπλα έτσι να πω, σε άλλο χώρο, στα VIP.
2: Αυτό έλεγε να ήταν στον Πλανητάρχη τώρα. Λίμον, ο Πλανητάρχη είναι μόνο στο εκεί.
1: Με η Φαντίνο μαζί.
2: Φαντίνο δίπλα του.
1: Για πάμε.
2: Για να δούμε λοιπόν συνέχεια στο παιχνίδι. 118 λεπτά. Θα έχουμε ένα ελεύθερο τώρα, γιατί η μπάλα έφυγε έξω για να προσπαθούν οι πρώτες βοήθειες στον Μερίνο που δεν είχε κάτι. Το παιδί σηκώθηκε, ο Ισπανός επιθετικός. Η μπάλα σε πόδια Αργεντινών. Οι Αργεντινοί, οι οποίοι είναι στην επίθεση, σε μία από τις τελευταίες στιγμές τους για να φέρουν το μάτς τα ίσα. Γίνεται λοιπόν εκεί η σέντρα, η μπάλα ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο έχουν κερδίσει οι Αλμπισελέστε στο διάστημα ανάμεσα στην μεσαία γραμμή και την μεγάλη, και την μεσαία γραμμή, και τη μεγάλη περιοχή του Σιμών. Η μπάλα πιο πίσω τώρα για τον Μαρτίνες, ο οποίος γεμίζει μια βαθιά μπαλιά, προσπαθούν να πάρουν την κεφαλιά. Οι Αργεντινοί, για να δούμε, προσπαθούν εκεί να βγουν, κόβει όπως ο Κουμπαρσί. Δεν κινείται εκεί ο Νιάκη Γουίλιαμς, γιατί ξέρει ότι είναι offside. Και τώρα τι υπάρχει? Υπάρχει ένα φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο είναι μακριά, είναι κοντά στον άξονα, αλλά παρόλα αυτά εκτελέστηκε γρήγορα. Δεν εκτελέστηκε γρήγορα. Προφανώς ο Βίντσις πήγαν να κλέψουν τώρα τετραγωνικά εκεί η Αργεντίνη, να πάει πιο μπροστά η μπάλα. Το κατάλαβε ο Βίντσις, τους είπε να την πάει πιο πίσω εκεί ο Μέση. Και η μπάλα είναι στο ύψος του άξονα, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Μέση έχει την ικανότητα να τη φέρει στην καρδιά της μεγάλης περιοχής της Ισπανίας. Και είμαστε στο 120 λεπτό, είμαστε στο τέλος της παράτασης. Για να δούμε, ο Μέση, ο οποίος επιλέγει τελικά πάσα δίπλα του, κρατάει την μπάλα, να μια παλιά στη μεγάλη περιοχή, γίνεται σέντα και η φάση είναι μεγάλη ευκαιρία εκεί για την ομάδα της Αργεντινής. Η μπάλα έχει βγει εκτός, τραβάνε τα μαλλιά τους οι Αργεντινοί σε αυτή την παράλληλη σέντρα που έγινε από δεξιά. Και για να δούμε τι έχει δείξει εκεί ο Βίντσιτς. Υπάρχει κόρνερ με το Μέση. Κόρνερ με το Μέση στο 120 λεπτό. Τελευταίο λεπτό της παράτασης, τελευταίο εδώ τελικού. Μπορεί η Αργεντινή να ισοφαρίσει? Θα το μάθουμε σε λίγο, σε αυτό το κόρνερ του Μέση, σε μία από τις τελευταίες προσπάθειες του αγώνα. Όχι, δεν είναι από τις τελευταίες προσπάθειες, γιατί έχουμε 5 λεπτά καθυστέρηση. 5 λεπτά θα είναι ο επιπλέον χρόνος που έχει αρχίσει και μετράει. Για να δούμε το Μέση. Ο Μέση, ο οποίος εκτελεί, βγαίνει εκεί ο Σιμώνη, μπάλα δεν απομακρύνεται. Νέο κόρνερ. Αυτή τη φορά η Αργεντίνη επιτίθεται, η Ισπανοί αμήνονται. Ένας τελικός που έχει αποκτήσει μια άγρια ομορφιά. Η Αργεντίνη το 10 παιχτών δεν το βάζει κάτω. Θέλει να παλέψει, παλεύει με τον Μέση τώρα. Με κοντινή πάσα το κόρνερ, αλλά ο Βίντσιτς έχει σταματήσει το παιχνίδι για να κάνει παρατηρήσεις σε επιθετικούς της Αργεντινής και αμυνόμενους της Ισπανίας για κάποια σπροξήματα. Έτσι το κόρνερ θα επαναληφθεί. Είμαστε στο πρώτο λεπτό του επιπλέον χρόνου. Μένουν ακόμα 4 και έχουμε ένα κόρνερ που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μέση. Ο Μέση, ο οποίος εκτελεί το κόρνερ στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι ευκαιρία για την Αργεντινή. Τεράστια! Τεράστια ευκαιρία για την Αργεντινή από το ύψος του πέναλτι. Ένα σούτ, την μπάλα θα φύγει ψηλά. Out. Δεν υπάρχει πιο ιδανική ευκαιρία. Ο Σιμεώνε είναι αυτός που τη σπαταλάει. Πραγματικά η Αργεντινή βρέθηκε κατάφατσα με το 1-1. Ο Σιμεώνε σε ιδανικό σημείο έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Σιμών, ο οποίος ανακουφίζεται, δεν το πιστεύει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, δεν το πιστεύουν και οι Αργεντίνοι που ήταν πίσω από το τέρμα, οι οπαδοί, και είδαν τι έχασε ο συμπέχτης. Να λοιπόν που στην πρώτη κλασική ευκαιρία που σημειώνεται για την Αργεντινή, άκουσον άκουσον, στο πρώτο λεπτό του επιπλέον χρόνου της παράτασης χάνουν αυτή την τεράστια ευκαιρία. Τώρα οι Ισπανοί έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, προσπαθεί εκεί ο Γιαμάλ, κόβουν οι Αργεντινοί. Για να δούμε τι συγκινήσει ακόμα μας επιφυλάσσει ο τελικός. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και μένουν ακόμα 3 λεπτά. 3 λεπτά, 180 δευτερόλεπτα για την Ισπανία για να σηκώσει ψηλά στον ουρανό της Νέας Υόρκης το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο της μετά από αυτόν του 2010 στη Νότια Αφρική. Για να δούμε όμως οι Αργεντινοί αν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Με τον Μέση έξω από την μεγάλη περιοχή προσπαθεί να βγάλει μια μπαλιά εκεί, αλλάζουν οι Αργεντινοί όπως αλλά οι Ισπανοί πέφτουν πάνω τους σαν ακρίδες, προσπαθούν να τους αφοπλίσουν, να τους βγάλουν εκτός στόχου, και πάλι εκεί υπάρχει επιθετικό φάουλ. Τώρα ένα χαζό φάουλ, ανόητο φάουλ, θα μου επιτρέψετε να πω εκεί. Ο Σιμεών ήταν αυτός ο οποίος έριξε παίχτη της Ισπανίας κάτω και ουσιαστικά έδωσε το δικαίωμα στους Ισπανούς και να πάρουν ανάσες, αλλά και να...
1: Μιχάλη, και... έκανε 5 αλλαγές στην κανονική διάρκεια και μία στη...
13: Η ώρα είναι 1.
14: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
16: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
15: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
17: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
18: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
19: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
20: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
21: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
22: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
23: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
24: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
23: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
24: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
23: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
24: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
23: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
24: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
25: Γιώργο, πεινάς?
26: Έχω μία πείνα.
25: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
26: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
3: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Έγραψε το 1-0 που έμελε να είναι και το τελικό σκορ. Δεύτερος παγκόσμιος τίτλος για την Ισπανία μετά από αυτόν του 2010, πριν από 16 χρόνια στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής. Τώρα στον ουρανό της Νέας Υόρκης, σε λίγη ώρα η παρέα του Λαμίν Γιαμάλ, του θαυματουργού αυτού πιτσιρικά, ο οποίος στα 19 του χρόνια και στην παρθενική του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο στέφεται πρωταθλητής, καταφέρνει λοιπόν δικαίως να κάμψουν τους Αργεντινούς, οι οποίοι τώρα...
1: Να μην ξεχνάμε ότι και στο πρώτο σκόρερ του τουρνουά ο Εμπαπέ με 8, σωστά τα έχω βγάλει.
2: Ο Εμπαπέ 10.
1: Να, 10, συγγνώμη. 10. Με τα δύο χθεσινά, 10. Δεύτερο... Πρώτο σκόρε στην ιστορία του θεσμού, ο Εμπαπέ με 22.
2: Ναι. Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Δεύτερος έμεινε ο Λιονέλ Μέση. Υπάρχει στενοχωρία για τον Λιονέλ Μέση σίγουρα.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
2: Μουντιάλ, η τελευταία του παράσταση με την φανέλα της Αλμπισελέστε. Ήθελε ο ίδιος έτσι να συνοδευτεί με ένα τρόπαιο, να γιορτάσουν αυτός και οι συμπατριώτες του στους δρόμους
1: της
2: Άιρες, αλλά αυτοί που θα γιορτάσουν στους δρόμους της Μαδρίτης
1: και όχι μόνο, και όλη της Ισπανίας,
2: των άλλων πόλεων βεβαίως της Ισπανίας, είναι η Ρόχα.
1: Μάλιστα. Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστώ. Η Ισπανία μετά από 16 χρόνια ήταν το 2010 πρωταθλήτρια κόσμου στη Νότια Αφρική. Κέρδισε πριν από λίγο 1-0 την Αργεντινή, την κάτοχο του τίτλου, και παίρνει το παγκόσμιο κύπελο για δεύτερη φορά στην ιστορία της με το τέρμα αυτό του Φεραν Τόρες στο 106 της αναμέτρησης. Θυμίζω ότι η Ντερβέτα ήταν μαζί μας στην παρέα μας εδώ στην... εκεί τι έχουμε τώρα, κάτι γίνεται, ο Παπα έχει... Α, είναι παλιά, είναι τα νωρίτερα. Είναι νωρίτερα αυτά. Αγκαλιά ο Μέση με ποιον είναι, με έναν παίκτη της Εθνικής Ισπανίας. Λοιπόν, η Ίντερ Βέτεν ήταν μαζί μας, live καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ, πάντα στην παρέα μας η Ίντερ Βέτεν. Και οι Ισπανοί κατάφεραν να... σήμερα να πάρουν αυτόν τον τίτλο δικαιότατα απέναντι σε μια νοθρή, με μία-δύο καλές ευκαιρίες τελικές φάσεις στο φινάλε της παράτασης η Αργεντινή. Η Ισπανία δικαιότατα πήρε τον τίτλο κερδίζοντας 1-0 την Αργεντινή στο Νιου Τζέρσεϊ. Σε λίγο θα πάρει την κούπα, το τρόπαιο, από τα χέρια του Τραμπ και του Ινφαντίνο. Ο Γιώργος Νταβαρινός ήταν στην τελική ρυθμίση του ήχου. Λάσκαρης Αγοραστός νωρίτερα επίσης στην τελική ρυθμίση του ήχου, γιατί η εκπομπή μας ξεκίνησε από τις 7. Ο Γιώργος Τζιβελικίδης επιμελήθηκε και τα ηχητικά που ακούσατε μαζί με τον Γιάννη Καραγευρέπκη. Η Δέσποινα Καλοχέρη ήταν στην υποστήριξη εκπομπής. Τα σχόλια για τον τελικό μας τα έκανε ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Ο Μιχάλης Φουστέρης ήταν στην περιγραφή του τελικού. Ισπανία, παγκόσμια πρωταθλήτρια 2026. Από το Δημήτρη Σταυρακά και ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ όπου κι αν είστε. Μείνετε συντονισμένοι στην ακρόαση. Θυμίζω πάντα, Ιντερβέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση.

0: Λοιπόν, στο New Jersey ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου, οι δύο ομάδες που τον διεκδικούν, πρωταθλήτρια κόσμου και πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής η Αργεντινή, πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία στο 0-0, για πρώτη φορά παίζουν στην ιστορία μεταξύ τους. Μιλτιάδη, τον αναστήσαμε ήδη γιατί πήγε 12 και 17 η ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μαρτίνες στο τέλος τους έσωσε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Και τι πρέπει να γίνει για να βάλει μια ομάδα γκολ από τις δύο?
1: Κοίταξε, τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Παίζει με 10 πλέον η Αργεντινή. Θα δεχθεί μεγάλη πίεση στην παράταση. Νομίζω ότι θα τελειώσει η Ισπανία να τελειώσει το παιχνίδι στην παράταση. Θα πιέσει όσο γίνεται περισσότερο. Νομίζω κάποια στιγμή θα μπει τον γκολ.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει η Αργεντινή για άλλα 30 λεπτά. Με την ψυχή στο στόμα που λέμε κράτησε αυτό το 0-0. Και αυτό την τιμά ιδιαίτερα βεβαίως, γιατί απέναντι σε μια αντίπαλο η οποία ήταν μια κλάση ανώτερη, το μόνο που θα μπορούσε να κάνει ο Σκαλόνι να σχεδιάσει είναι το πώς θα αμήνεται η ομάδα και πώς θα κρατήσει μακριά από το να γίνουν αποτελεσματικοί Ισπανοί, τουλάχιστον να φτάσουν στον κόρ. Γιατί όλα τα άλλα τα είχαν οι Ισπανοί, δηλαδή είχαν τον τρόπο να πλησιάσουν, να βγουν στην περιοχή. Είδε σε πολλές φορές έφταναν στην τελική γραμμή, βγήκαν οι διαγώνιες πάσες προς το πέναλτι για να μπορέσει να βρεθεί Ισπανός να σουτάρει και να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Αλλά ήταν πολύ καλή η τοποθέτηση των παικτών της Αργεντινής και πολύ πολύ διαβασμένη στις κινήσεις των παικτών της Ισπανίας. Κατάφεραν να κρατήσουν, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να σταθούν πάρα πολύ τυχεροί

0: τραγικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
5: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: όσο για funk, ακόμη και για rock. Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στην Etta James.

I just want to make love to you. Τραγούδι του Willie Dixon από το 1954 που πρώτος ηχογράφησε ο Muddy Waters. Ηχογράφηση λοιπόν του Muddy Waters το 1954, 7 χρόνια αργότερα το 1961. Η Etta James θα διασκευάσει αυτό το τραγούδι για το ντεμπούτο της άλμπουμ με τον τίτλο At Last. Μάλιστα, το συγκλάκι που θα κυκλοφορήσει σαν προπομπός του άλμπουμ θα περιλαμβάνει το At Last στην πρώτη του πλευρά και το I Just Want To Make Love To You στην δεύτερη. Το τραγούδι κυκλοφόρησε ξανά το 1996 σαν single για διαφημιστικό μάλιστα της Diet Coke. Ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτέλεση της Etta James έχει αλλαγμένους στίχους από αυτήν την πρώτη του Muddy Waters. Αφιέρωμα λοιπόν στην Etta James απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Το πραγματικό της όνομα ήταν James Etta, όλο μαζί δηλαδή Hawkins. Έγινε γνωστή ως Miss Peaches αλλά και ως μητέρα του R&B. Γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1938 στο Los Angeles από την Dorothy Hawkins, όταν η τελευταία ήταν μόλις 14 ετών. Στην προπολεμική Αμερική, μια τέτοια πράξη σπάνια προμήνυε καλά παιδικά χρόνια για τα τέκνα των εν λόγω γονέων. Έτσι κι αλλιώς, η Έτα μεγαλώνει με την απουσία της φυσικής της μητέρας, αλλά άρα με γκουβερνάντες και συγγενείς. Ο πατέρας επίσημα άγνωστος, αλλά οι φήμες τον φέρουν ως λευκό. Η ίδια διαρρέει ότι πατέρας της ήταν ο θρυλικός Ρούντολφ Γόντερεν, ένας 25χρονος άσος του υποκόσμου, των μπιλιάρδων από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι θα το στηρίζει οικονομικά με την προϋπόθεση να μην αποκαλυφθεί ότι είναι εκείνος ο πατέρας. Η James ποτέ δεν ρώτησε τη μητέρα της ποιος ήταν ο πατέρας της, αλλά γύρω στα 1987 λέγεται ότι τον συνάντησε για πρώτη και τελευταία φορά. Άλλωστε και την ίδια τη μητέρα της την αποκαλούσε ως η μυστηριώδης κυρία.

Αφιέρωμα λοιπόν στην Etta James απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Τα πρώτα μαθήματα φωνητικής τα πήρε από τον James Hines, έναν διευθυντή χοροδίας σε εκκλησία βαπτιστών στο Λος Άντζελες. Γρήγορα ξεχώρισε και έτσι η εκμετάλλευση άρχισε από πολύ νωρίς, αφού ένας από αυτούς που είχαν αναλάβει τη φροντίδα της πρότεινε στην εκκλησία να τραγουδάει η μικρή Έτα και να παίρνει ένα μικρό αντίτιμο για τις υπηρεσίες της. Η εκκλησία αρνήθηκε, αλλά εκείνος ξυπνάει την μικρή στα άγρια χαράματα για να τραγουδάει σε συνδετημόνες των ολονύχτιων χαρτοπαιγνίων που έστεινε συνοδεία άφθονου αλκοόλ στο σπίτι του. Η μικρή από την τρομάρα και από το φόβο της έβρεχε το κρεβάτι της. Αργότερα η ίδια αποκάλυψε ότι το τραύμα της επιβολής να τραγουδάει της προκάλεσε μια αιώνια απροθυμία να τραγουδάει κατά πέτησιν. Τελικά το 1950 την αναλαμβάνει η φυσική της μητέρα και μετακομίζουν στο Σαν Φραντσίσκο. Μέσα σε δύο χρόνια η Έφηβη James γοητεύεται από την μουσική εκείνης της περίοδου και φτιάχνει ένα κοριτσίστικο γκρουπ. Τότε έρχεται σε επαφή με τον μουσικό και παραγωγό Τζόνι Ότις, τον Έλληνα δηλαδή Γιάννη Βελιώτη, και ηχογραφεί το πρώτο τραγούδι, το Dance With Me Henry του 1954. Η James Etta εκείνη την περίοδο με τον κατάλληλο αναγραμματισμό ακούει πλέον στο Etta James. Αυτό το όνομα πλέον ήταν πιο εύηχο, ενώ το τραγούδι που έχει ηχογραφήσει αρχίζει να ανεβαίνει στα τσάρτς. Αμέσως το συγκρότημά της γίνεται το εναρκτήριο γκρουπ στις συναυλίες του Little Richard, στην περιοδία του οποίου η ίδια παραδέχεται ότι απόλαυσε εμπειρίες, όχι και τις πιο κατάλληλες για ανήλικους. Αντίθαση από μικρή ακολουθεί τις επιταγές της ζωής της μητέρας της και αλλάζει συνεχώς συντρόφους. Ο Μπόμπι Μάρι, ο οποίος περιόδευε μαζί της για πάνω από 20 χρόνια, εξιστορεί ότι είχε βρεθεί πάρα πολλές φορές με τον BB King. Μάλιστα, η ίδια η Etta James πίστευε ότι το Sweet 16 του BB King γράφτηκε για εκείνην.

Γιάννη Βελιώτη. Και ηχογραφεί το πρώτο τραγούδι, το Dance With Me, Henry του 1954. Η James Etta εκείνη την περίοδο με τον κατάλληλο αναγραμματισμό ακούει πλέον στο Etta James. Αυτό το όνομα πλέον ήταν πιο εύηχο, ενώ το τραγούδι που έχει ηχογραφήσει αρχίζει να ανεβαίνει στα τσάρτς. Αμέσως το συγκρότημά της γίνεται το εναρκτήριο γκρουπ στις συναυλίες του Little Richard, στην περιοδία του οποίου η ίδια παραδέχεται ότι απόλαυσε εμπειρίες, όχι και τις πιο κατάλληλες για ανήλικους. Αντίθεση, από μικρή ακολουθεί τις επιταγές της ζωής της μητέρας της και αλλάζει συνεχώς συντρόφους. Ο Μπόμπι Μάρι, ο οποίος περιόδευε μαζί της για πάνω από 20 χρόνια, εξιστορεί ότι είχε βρεθεί πάρα πολλές φορές με τον BB King. Μάλιστα, η ίδια η Etta James πίστευε ότι το Sweet 16 του BB King γράφτηκε για εκείνην.

Είτε ότι απόλαυσε εμπειρίες, όχι και τις πιο κατάλληλες για ανήλικους. Αντίθεση. Από μικρή ακολουθεί τις επιταγές της ζωής της μητέρας της και αλλάζει συνεχώς συντρόφους. Ο Μπόμπι Μάρι, ο οποίος περιόδευε μαζί της για πάνω από 20 χρόνια, εξιστορεί ότι είχε βρεθεί πάρα πολλές φορές με τον BB King. Μάλιστα, η ίδια η Etta James πίστευε ότι το Sweet 16 του BB King γράφτηκε για εκείνην.

1960 έρχεται το πρώτο της solo album με τον τίτλο At Last, με ποικιλία ειδών να διατρέχουν τα τραγούδια από jazz, blues και R&B, ενώ το ομώνυμο τραγούδι έμεινε ως η πιο αξιομνημόνευτη ερμηνεία του τραγουδιού, αν και στην εποχή του δεν έτυχε και τόσο μεγάλης αποδοχής.

Ο BB King και το Sweet 16 που, όπως έλεγε η Etta James, είχε γραφτεί για εκείνην. Καθώς, όπως έλεγαν οι φήμες, υπήρξαν εραστές. Γεια σου, Έλενα. Ακούω, μου λέει, και εγώ και εσύ με κόσμο. Αγαπώ Etta James και προτείνω για απόψε το A Sunday Kind of Love. Γεια σου, Κωνσταντίνε, με τον Dan Your Eyes. Καλησπέρα, Ζωή. Γεια σου, Λεωνίδα, με το It's a Man's Man's World. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες, Μέρη, στη Ραφίνα. Καλλιόπη, επίσης βλέπω επιλογή στην διασκευή του It's a Man's Man's World. Γεια σου, Ρίτσα. Etta James μου λέει και At Last. Και αυτό είναι το επόμενο το οποίο θα έρθει. Καθώς τα τέλη του

0: Γεια σε Βίτα, αφιέρωμα μου λέει στην Έντα Τζέιμς και άνοιξαν τα μάτια διάπλαντα και έφυγε η νύστρα, είμαι όλη αυτιά. Πολλούς χαιρετισμούς στην Δήμητρα, στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δήμητρα. Καλώς ήρθες Μαριλού. Άλκη, το χαλί για το οποίο ρωτάς, το οποίο ακούγεται και αυτήν τη στιγμή, είναι το A Taste of Honey του Herb Alpert. Επαναλαμβάνω, Herb Alpert, A Taste of Honey. Γεια σου Πάνο, πολύ καλή ιδέα μου λέει το αφιερώματος απόψε. Φαντάζομαι ότι το I'd Rather Go Blind ή η μοναδική ερμηνεία της στο Purple Rain θα είναι από τις δεδομένες επιλογές. Και πολύ σωστά φαντάζεσαι. Καλώς ήρθες Λίτσα, επίσης I'd Rather Go Blind όπως και η Βικτόρια. Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι που θα συνεχίσουμε, καθώς μετά το At Last του 1960, τραγούδι για το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι είναι του 1941 και προέρχεται μέσα από ένα φιλμ, το Orchestra Wives. Η εκτέλεση της Έντα Τζέιμς ήταν σε διασκευή το 1960 για το πρώτο της άλμπουμ, το At Last. Μετά λοιπόν από εκείνη την περίοδο οι δίσκοι θα συνεχιστούν, αλλά από το 1965 η καριέρα της αρχίζει να φθήνει.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Καθώς όπως λένε, η Έτα Τζέιμς όταν έπιανε τις ψηλές της, τέντωνε τόσο πολύ τα ζυγωματικά της που τα μάτια της γίνονταν μικρές χυσμές σαν κερματοδέκτες. Ακυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε πιθανή φιλαρέσκεια που θα μπορούσε να έχει μια κοπέλα του Λος Άντζελες, τον Θέρτης και τον Φόρτης. Δεν νοιαζόταν καθόλου για το παιχνίδι της γάτας, δεν είχε ανάγκη να κουνήσει την ουρά της. Ένα το φωνητικό στυλ της διέλυε κάθε κλισέ περί αδύναμης γυναικείας φύσης. Η Έτα Τζέιμς υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες, ένα εμβληματικό όνομα αναφοράς για κάθε κορίτσι που βγήκε στο μικρόφωνο από το 1955 και μετά.

Δύο ώρες γεμάτες λοιπόν με την φωνή της Έντα Τζέιμς απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Γεια σου Χριστιανά, στην υγεία σου. Από ό,τι βλέπω η απόψινή εκπομπή συνοδεύεται από ποτό. Στούντιο 3LFM.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια με τη φωνή της Έντα Τζέιμς. Όπως νωρίτερα είχε κάνει ο Πάνος, ζητώντας μου τη μοναδική της ερμηνεία στο Purple Rain του Prince.

Γεια σου Γιώργο, με τον Don't Cry Baby έχω σημειώσει ήδη την επιλογή σου. Καλησπέρα Μαριέλα, η οποία λέει ότι η ΕΤΑ ερμήνευσε τραγούδια στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 1984. Ότι απέκτησε το δικό της αστέρι στο Hollywood Walk of Fame του 2003. Ενώ φυσικά έχει μπει και στο Rock and Roll Hall of Fame το 1993. Γεια σου Μαρία, στη Θεσσαλονίκη η εκπομπή μου λέγει να απολαμβάνεις και απόψε τι να ζητήσω, οι επιλογές με καλύπτουν απόλυτα. Άλκη, να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Για να πάμε λίγο στο τρίτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η Etta James το 1962. Το τρίτο άλμπουμ το οποίο θα έχει σαν τίτλο το όνομά της. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της, το Something's Gotta Hold on Me.

Το Something's Got a Hold on Me. Τραγούδι λοιπόν της Etta James από το 1962, το οποίο γνώρισε αρκετές διασκευές. Με πιο πρόσφατη, αυτή του 2010, από την Κριστίνα Αγγιλέρα και μάλιστα για ταινία. Στη δεκαετία του 70 αρχίζει να έχει όλο και πιο έντονη επαφή με τη ροκ μουσική αλλά και με το φανκ στοιχείο. Με αποτέλεσμα το 1973 να κυκλοφορήσει ο πρώτος της δίσκος με έντονο αυτό το στοιχείο, με τον τίτλο Etta James, το οποίο παίρνει διθυραμβικές κριτικές από τον τύπο αλλά υστερεί σε πωλήσεις. Μέχρι τα τέλη των 70's η Etta James βρίσκεται στο προσκήνιο, όμως η εμπλοκή της με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, όπως οι περισσότεροι καλλιτέχνες του είδους, τη θέτουν για την επόμενη δεκαετία έξω από το χώρο. Η ουσιαστική επανεμφάνισή της γίνεται το 1989, όταν υπογράφει με την Island και αργότερα με την Electra, με πλούσια παραγωγή δίσκων και πάλι σε ανάμεικτα στυλ. Το 1993, όπως είπαμε, έγινε μέλος του Rock and Roll Hall of Fame, ενώ λίγο αργότερα θα κυκλοφορήσει το The Mystery Lady, Songs of Billie Holiday, ξαναγυρίζοντας στα λιμέρια της jazz και κερδίζοντας για την ερμηνεία της το πρώτο της Grammy. Καθώς αναφερθήκαμε λοιπόν στην επαφή της με τη ροκ μουσική, μέχρι τότε συνηθισμένο ήταν ροκ καλλιτέχνες να διασκευάζουν τραγούδια που προέρχονταν από τον χώρο της blues. Η Etta James λοιπόν θα αντιστρέψει τους όρους το 2000, όταν θα πάρει ένα τραγούδι των Rolling Stones και θα το μετατρέψει σε blues. Αυτό το τραγούδι φυσικά ήταν το Miss You.